και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους, αλλά πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνον αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού, δηλαδή ως μέλη ο καθένας να γίνουμε σώμα Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό. Το κτιστόν από τη φύση του οδεύει πάντοτε προς τη φθορά, προς τον θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και τον θάνατο, ή αν θέλετε τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μια πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Αναφέρομαι στη συνάντηση βέβαια του Θεού με τον Αβραάμ, ως μια εξαγγελία σε ομάδα ανθρώπων, στους Ιούς Αβραάμ. Με τη σάρκωση όμως του Λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε δηλαδή? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή το κτιστόν από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, δηλαδή μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς. Το αλλιώς αυτό εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στον θάνατο, ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Έθεσα λοιπόν τη βάση, τη ρίζα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, ας παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα να δούμε τι πάμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω το εγχειρίδιο που λέγεται Θεία Λειτουργία, ή απλώς το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη λειτουργική γλώσσα, φυλάδα, και θα πηγαίνω στίχο-στίχο σύμφωνα με τη φυλάδα. Ανοίγουμε λοιπόν και λέμε: «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογίαν παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως και προσκυνεί σας τρεις, λέγει: ευλόγησον δέσποτα». Ο ιερεύς εκ φόνος υψών άμα το Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού εκφωνεί. Αυτή η εκφώνηση είναι γνωστή βέβαια, θα την πούμε, αλλά θέλω πριν την πούμε αυτή την εκφώνηση να σας πω ότι ο ιερέας που θα εκφωνήσει την πρώτη πρόταση της Θείας Λειτουργίας έχει δύο σημεία.

διαφορετικό στείνεται τώρα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτό το διαφορετικό που στείνεται τώρα και που θα αρχίσει με την εκφώνηση που θα πούμε σε λίγο, έχει να κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο? Οπτικά ξέρουμε τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες. Αλλά δεν είναι το φαινόμενο, είναι το νοούμενο που υπάρχει στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Το Ιερόν Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα δια των πολλών λόγων και δια των πολλών πράξεων του Κυρίου, το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο θάνατος πατήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε, η ζωή είναι παρούσα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιο και ποιών τύπων σταυρού με το Ευαγγέλιο, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η διατύπωση βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά τον λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά, η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύθη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Φέρει τη φύση μας. Αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός

μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτήν την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον λογικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος. Και η πρόταση του ιερέα καταλήγει: «Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες, θα έλεγα, φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για φράση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, το νυν του χρόνου, αλλά διορθώνεται ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικό χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, του ΑΗ, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Γράφει η φυλάδα, ο λαός: «Αμήν». Αυτό το «αμήν» σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή βέβαια και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση. Γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού: το όνομα Ιησούς και η λέξη «αμήν». Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό να οικονομήσει τις ανάγκες μας. Τι θα πει να οικονομήσει τις ανάγκες μας? Τις ανάγκες μας καλούμαστε να τις οικονομήσουμε μόνοι μας. Στα
Στην αυγή της ιστορίας διαβάζουμε στο Ιερό Κείμενο της Αγίας Γραφής: ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καθιστά διαχειριστή της δημιουργίας, ένα έργο στο οποίο αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Θα έπρεπε μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημιουργία, μόνοι μας επομένως να διαχειριστούμε και τις ανάγκες μας. Μπορούμε? Είμαστε αδύναμοι. Ζητάμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Να προνοήσει ο Θεός. Τι σημαίνει να προνοήσει ο Θεός? Σημαίνει να είναι παρόν στις εμπερίστατες καταστάσεις μας. Είτε για υγεία πρόκειται, είτε για βιωτικές ανάγκες πρόκειται, είτε για πνευματικές πολύ περισσότερο ανάγκες. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν ξεκινάμε αυτά τα αιτήματα, ξεκινάμε πρώτα από αυτές τις τρίτες, τις πνευματικές ανάγκες. Να αποκτήσουμε την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, και μετά να αποκτήσουμε όλα τα άλλα.

0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη, το μέρος της Θείας Λειτουργίας που συνηθίσαμε να το ονομάζουμε τα ειρηνικά. Είναι εκφωνήσεις, εάν υπάρχει διάκος από τον διάκονο, εάν δεν υπάρχει διάκος από τον πρεσβύτερο, εκφωνήσεις με συγκεκριμένα αιτήματα. Ο διάκονος, μας λέει η φυλάδα, «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο προφήτης η Εζεκίλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει δύο φορές το κήρυγμά του αυτή την αναφορά του προφήτη η Εζεκίλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μια άλλη ειρήνη, την ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι σε αυτά τα αιτήματα που τα λέμε ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Και όμως όλα τα αιτήματα ακουμπούν, βασίζονται πάνω σε αυτήν την άνωθεν ειρήνη. Τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της εκκλησίας και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς την θριαβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Σε κάθε αίτημα που εκφωνεί ο διάκονος, θα ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι όταν βλέπουμε στη λειτουργική φυλάδα διάκονος, να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για το λαό. Ο διάκονος είναι ο εκπρόσωπος του λαού, διάκονος και ψάλτες. Όταν λοιπόν ο διάκονος λέει αυτά τα αιτήματα, εμείς συμπληρώνουμε σε κάθε αίτημα «Κύριε ελέησον». Γιατί «Κύριε ελέησον»? Δεν υπάρχει αίτημα που να μπορούμε να το ζητήσουμε από τον ουράνιο πατέρα ως καθαρή την καρδία. Στο κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός μιλάει πολύ συχνά για αυτήν την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και θα γίνει, θα δοθεί από τον ουράνιο πατέρα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περάσει το γεφύρι από την ασθένεια στην υγεία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος? Το ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε από τον ουράνιο πατέρα όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά τα ζητάμε από έναν ουράνιο πατέρα που καταρχήν είναι ελεήμων. Στη θεοφάνεια του όρου Σινά, τη δεύτερη φορά που θα δώσει το όνομά του στο Μωυσή, την πρώτη φορά το δίνει στο Χορίβ, τη δεύτερη στο όρο Σινά, θα το συμπληρώσει με τη φράση «Κύριος φιλέσπλαχνος και πολυέλεος». Είναι ελεήμων ο Κύριος. Ως ελεήμωνα τον Κύριο, τον προσκαλούμε να μας δώσει τη δυνατότητα να του ζητήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Σε κάθε αίτημα λοιπόν ακολουθεί το «Κύριε ελέησον». Η πρώτη λοιπόν φράση του διακόνου υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη για την οποία μίλησα προηγουμένως έχει ένα σκοπό. Τι θέλουμε την άνωθεν ειρήνη? Για να σωθούμε. Και είπα κάποια στιγμή στην αρχή της εκπομπής ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε να βελτιωθούμε ως χαρακτήρες. Πηγαίνουμε για να σωθούμε ως φύσεις. Η φύση μας να σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε για να αλλάξουμε τον ίδιο τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να σώσουμε, δηλαδή να κάνουμε σώα την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Το δεύτερο αίτημα είναι για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Τρία θέματα καταθέτουμε ως λαός. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η φράση είναι αρχαία. Υπάρχει ήδη στο δεύτερο αιώνα σε λειτουργικά φυλάδια που παραπέμπουν σε λειτουργική πράξη και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν γράφεται αυτή η πράξη, αλλά ακόμα και στα αποστολικά χρόνια, οι μαθητές του Χριστού έχουν να αντιμετωπίσουν την αμάχη του κόσμου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του κόσμου. Διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα το πόσο υπέφεραν οι Άγιοι μάρτυρές μας από αυτήν την αμάχη και από αυτόν τον εγωισμό. Το ένα λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μία ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε ότι όταν απουσιάζει η ειρήνη, οι άνθρωποι του κόσμου ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, πάσχουν. Αλλά επίσης ζητάμε μία ευστάθεια στις εκκλησίες του Θεού, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραδίδεται ότι διαμορφώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Το 400 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και φέρνει τη λειτουργική παράδοση που υπήρχε στην Αντιόχεια, είπα τέλη 4ου αιώνα. Το πρώτο υπέρ του ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Το δεύτερο αναφέρεται στις εσωτερικές διαμάχες της Εκκλησίας. Είμαστε σε μια εποχή των αιρέσεων και μάλιστα των μεγάλων αιρέσεων. Η ευστάθεια της Εκκλησίας εξαρτάται από το πόσο ο Θεός θα είναι παρόν μέσα στο λαό Του. Γι' αυτό ζητάμε την παρουσία του Θεού για να μην διαιρούμεθα. Γι' αυτό αμέσως μετά, επειδή αυτή η διαίρεση πονάει και αυτή η διαίρεση είναι μια κατάσταση οδύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ζητάμε την ένωση των πάντων. Λίγο επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέλα όταν διαλεγόμαστε κυρίως με ετερόδοξους. Ετερόδοξο ονομάζουμε τους χριστιανούς, αυτούς που φέρουν το όνομα χριστιανοί και είναι διασκορπισμένοι μέσα στην οικουμένη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η εκφώνηση υπέρ της των πάντων ενώσεως γίνεται σήμερα. Δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο αυτή η εκφώνηση που είχε τον 4ο αιώνα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι ομάδες ήταν μικρές αιρετικές ομάδες και μία μέρημα της Εκκλησίας ήταν να επιστρέψουν αυτές οι ομάδες στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν και ο αγώνας της. Σήμερα το πράγμα είναι διαφορετικό όμως. Σήμερα, κυρίως μετά τον 11ο αιώνα, μιλάμε για άλλες ομολογίες πίστεως, τη Ρωμοκαθολική, τις πολλές προντεσταντικές εκδοχές της πίστεως κλπ. Όταν λοιπόν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, τι εννοούμε? Είναι μια ευχή. Δεν είναι μια καραμέλα με την οποία θα υποστηρίξουμε έναν οποιοδήποτε ανερμάτιστο διάλογο με όλους τους όσο ονομάζονται χριστιανοί. Διάλογος ναι, αλλά διάλογος που έχει έρμα. Πάμε τώρα στο επόμενο αίτημα, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε για μια οικουμένη ουσιαστικά προηγουμένως. Τώρα περιοριζόμαστε στην κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Αν θέλετε, στην ενορία μας, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Η ενορία τι είναι? Η ενορία είναι μια κοινότητα εν της ορίης, μέσα στα όρια μιας πόλεως, μιας μικρής ή μιας μεγαλύτερης πόλεως. Όταν γραφόντουσαν αυτά τα κείμενα, πάλι κάνω αυτήν την αναφορά, οι μεγάλες πόλεις είχαν μερικές χιλιάδες κατοίκους. Δεν είναι οι πόλεις των εκατομμυρίων που υπάρχουν σήμερα, οι μεγάλου πόλεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ποιμαντικής της Εκκλησίας. Ωστόσο, μένουμε σε αυτή την ενορία. Η ενορία που είναι σχεδόν η πνευματική μας γειτονιά. Σήμερα στις μεγάλες ιδίως πόλεις η γειτονιά δεν λειτουργεί. Το ξέρουμε όλοι μας. Λειτουργεί όμως μια πνευματική γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε όσοι συνάζονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Να γνωριζόμαστε δεν σημαίνει να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία του άλλου να είναι χαρά για μένα, η παρουσία η δικιά μου να είναι χαρά για τους άλλους. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ενορίας από το ότι εάν μια Κυριακή κάτι μου τύχει και δεν πάω στην εκκλησία, κάποιοι θα ανησυχήσουν και θα ρωτήσουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ήρθες. Αυτό είναι το σώμα της Θείας Ευχαριστίας, η ενορία μας. Λοιπόν, για αυτό το συναγμένο λαό γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι ζητάμε την ευλογία του Θεού και προϋποθέτουμε, να πω αν μου επιτρέπετε η φράση, με έναν υπόγειο παπαδιαμάντιο σαρκασμό, ότι έχουμε προσέλθει με ευλάβεια και φόβου Θεού, με πίστη, ευλάβεια και φόβου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι η πραγματικότητα, είναι το ζητούμενο. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν μας βλέπει για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που θα γίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή καταθέτει η Εκκλησία την πρόθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, και αυτή την εικόνα μας την ανάγει ως μια εικόνα ουσιώδη της υπάρξεώς μας. Όπως είπα, σε κάθε τέτοιο αίτημα ζητάμε το έλεος του Κυρίου, γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας ένα τέτοιο αίτημα να το διαχειριστούμε εάν δεν παραδοθούμε σε αυτόν τον ελεήμονα Κύριο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ανοίγουμε τώρα το αίτημά μας. Το αίτημα ήταν το προηγούμενο για την ενορία, για την κοινότητα, που την ευχαριστιακή κοινότητα γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Τώρα είναι για όλες τις ευχαριστιακές κοινότητες, για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Και ακολουθεί το αίτημα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Όταν αναφερόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Επίσκοπο δηλαδή, αναφερόμαστε επωνύμως. Λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, συγκεκριμένα. Αυτή η αναφορά δεν είναι τιμητική, είναι λειτουργική, είναι περισσότερο και από λειτουργική, είναι μια καθαρά θεολογική αναφορά. Θέλω να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επειδή υπάρχει ο επίσκοπος, και ο επίσκοπος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Χριστός. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι στείνεται στο όνομα του Χριστού. Αυτός που εκπροσωπεί τον Χριστό είναι ο επίσκοπος. Ωστόσο, ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι σε όλες τις ενορίες. Στέλνει τους αντιπροσώπους του. Γι' αυτό και δηλώνουμε το όνομα στο οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί το δηλώνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε σε κοινωνία με τον επίσκοπο της ευχαριστιακής κοινότητας. Έχουμε μια κοινωνία με τον επίσκοπο που έρχεται από τα βάθη της Εκκλησίας, από τη γενιά των Αποστόλων. Έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή και συγχρόνως, όπως μας έχει υπογραμμίσει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπάρχει ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Τα άλλα αιτήματα τώρα δεν είναι αρχαία. Είναι νεότερα αιτήματα, είναι αιτήματα που προήλθαν από τις ιστορικές εξελίξεις του χριστιανικού λαού, όπως παραδείγματος χάρη υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Έχουμε βέβαια μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις υπερέχουσες εξουσίες για να υπάρχει ειρήνη μέσα στον τόπο που ζούμε, μέσα στην πατρίδα μας. Υπάρχει αυτή η αναφορά. Αλλά εμείς λίγο περισσότερο προχωράμε και ονομάζουμε το στρατό μας Φιλόχριστο. Θα έλεγα όχι γιατί είναι, ας το πούμε καθαρά, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι. Να λοιπόν αυτή η εσχατολογική διάσταση των ευχών μας. Λαμβάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων εκ του μέλλοντος, εξ αυτού που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Το αίτημα υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθόμεν έχει να κάνει ακριβώς ασφαλώς με τις ιστορικές διαδρομές του γένους των χριστιανών, όταν η αυτοκρατορία γίνεται εντελώς χριστιανική, η χριστιανική αυτοκρατορία της Ανατολής, και όταν έχει ανάγκη μια βοήθεια, μια θεία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους πολλούς εχθρούς που την υπονομεύουν στα εξωτερικά της σύνορα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία πόσες φορές η ευσέβεια των ανθρώπων γλίτωσε αυτήν την αυτοκρατορία από πολλούς εχθρούς και πόσες άλλες δεν κατάφερε να τη γλιτώσει, ερμηνεύοντας αυτήν την αδυναμία ως θέλημα Θεού. Τώρα το αίτημα το επόμενο που εκφωνεί ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος, βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, είναι για την πόλη μας. Αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους που οικούν, κατοικούν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα και κατοικούν εν πίστη. Αυτή η πόλη και αυτή η χώρα. Σε μια επιστολή που είναι των αρχών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αποδιδόταν παλαιότερα στον Άγιο Ιουστίνο, σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο αποδέκτης. Είναι μια επιστολή προς τον Διόγνητο, η περίφημη προς Διόγνητον επιστολή. Εκεί κατατίθεται ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μέσα στην ιστορία. Οι χριστιανοί οικούν σε πατρίδες, είναι κάτοικοι πατρίδων, ζούνε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι άνθρωποι, έχουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους και που δεν είναι χριστιανοί, παντρεύονται, γεννούν τα παιδιά τους, τα ανατρέφουνε, και ενώ ζούνε σε πατρίδα, η πατρίδα τους είναι αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του κειμένου. Η πατρίδα μας βρίσκεται αλλού. Και το αλλού, βέβαια, όλοι το καταλαβαίνετε ποιο είναι. Είναι η πατρίδα που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. εκεί αποβλέπουν. Όταν λοιπόν ζητάμε από το Θεό να προστατέψει την πόλη μας, την ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε προς την άλλη πόλη. Όταν ζητάμε να προστατέψει την πατρίδα μας, το ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε ειρηνικά προς μια άλλη πατρίδα. Τα αιτήματα γίνονται τώρα πιο εξειδικευμένα. Έχουν να κάνουν με τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή με την καλλιέργεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα αιτήματα γραφτήκανε σε μια εποχή αγροτικής κοινωνίας. Οι καιροί έπαιζαν σημασία για το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να οικονομήσει τα προστοζήν, να οικονομήσει δηλαδή τον τρόπο της ζωής του. Τα νερά, η εφορία των καρπών της γης, υπερευκρασίας λοιπόν αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να ασχοληθούμε με την πνευματική μας πορεία, με τη σωτηρία μας. Αυτά όλα όταν δεν λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο αρμονικό, παράγουν πειρασμούς. Θυμόσαστε ότι στην Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς, γιατί αισθανόμαστε αδύναμοι, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τους αντέξουμε τους πειρασμούς. Και ακόμα περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταστάσεις εμπερίστατες, αυτοί που πλέουν, αυτοί που έχουν να κάνουν μεγάλες οδηπορίες, αυτοί που είναι άρρωστοι, αυτοί που είναι κουρασμένοι από τη ζωή, οι εχμάλωτοι. Για όλους αυτούς ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Κυρίου. Κοιτάξτε, οι πλέοντες, οι οδηπορούντες, οι νοσούντες, οι κάμνοντες και οι εχμάλωτοι δεν είναι παρόντες στη σύναξη, είναι απόντες. Δηλαδή ζητάμε το έλεος του Θεού, το έλεος για τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι απόντες. Είναι δικοί μας, αλλά οι καταστάσεις της ζωής τους έχουν μακριά μας. Πιο πνευματικό τώρα είναι το επόμενο αίτημα υπέρ του Ρησίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Να απαλλαγούμε από θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Ξέρουμε ότι η θλίψη, η οργή, ο κίνδυνος και η ανάγκη παράγουν καταστάσεις επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η οργή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παρασύρει την ψυχή του ανθρώπου σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η θλίψη, ο κίνδυνος, η ανάγκη. Πάλι παραπέμπω στη φράση της Κυριακής προσευχής «Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν». Για να καταλήξει λοιπόν όλος αυτός ο κατάλογος των αιτημάτων στη φράση αντιλαβού, πάρε μας, πάρε μας Κύριε επάνω σου, ελέησον και διαφύλαξον ημάς. Ο Θεός μπορεί να γίνει ο διαφυλακτής της υπάρξεώς μας εάν του παραδοθούμε.

Λοιπόν, όπως λέγαμε, το αντιλαβού σημαίνει πάρε μας κοντά σου. Έχε μας κοντά σου. Κατανόησε μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας αυτές. Σώσε μας. Ελέησε μας. Και διαφύλαξε μας δωρεάν. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Δωρεάν δώστα μας όλα. Τη συχάρητη, αυτό σημαίνει. Δωρεάν. Δεν είναι λάθος να πούμε με τη χάρη σου, η οποία χάρη του είναι μια, η χάρη του είναι μια δύναμη που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν, δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει. Είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς. Αυτό όμως που έχουμε να του δώσουμε είναι πολύ σπουδαίο, για αυτό περιμένουμε αυτήν τη δωρεά. Έχουμε να του δώσουμε δικούς μας ανθρώπους, που προήλθαν από τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση, πάνω απ' όλα μια γυναίκα. Έχουμε να του δώσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του. Έχουμε να του δώσουμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από μας, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεολογία του Χριστού που έχει ο Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δίκαιους Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά έφτασαν στο Χριστό. Υπάρχουν μέσα άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να του δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθόμεθα. Παραδίδω. Να παραδώσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Αργότερα θα το αναλύσουμε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, προχωράμε να ενωθούμε μαζί Του. Τα ειρηνικά λοιπόν έχουν δύο επαναλήψεις, αλλά εν επικεφαλίδι τρόπον την επαναλήψεις. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα εννέα αιτήματα των ειρηνικών άλλες δύο φορές, χωρίς να εκφωνούνται. Εκφωνείται μόνο η απόλυξη, η κατάληξη, το λεγόμενο αντιλαβού. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάριτη. Δεν τα λέμε τρεις φορές, αλλά λέμε την απόλυξή τους. Ανάμεσα σε αυτά, σε αυτές τις επαναλήψεις, υπάρχουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Αρχαία μελωδικά μέρη της Θείας Λειτουργίας και ονομάζονται αντίφωνα γιατί ψάλλονται κατά αντιφωνία από τους δύο χορούς. Τα αντίφωνα είναι τρεις ομάδες ύμνων. Ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα τριών αντιφώνων από εδώ και έπειτα. Τα τρία αυτά αντίφωνα είναι ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με το λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό ότι θα μας κάνει παιδιά Του. Σε αυτές τις τρεις σύντομες ευχές που παρεμβάλλονται των τριών αντιφώνων, η απόλυξη λέγεται εκφώνος από τον ιερέα. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Κανονικά με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις Γιορτές των Μεγάλων Αγίων, υπάρχουν εδώ μέσα ψαλτικά μέρη. Συγκεκριμένα είναι δύο ψαλμοί, ο ψαλμός 102 και ο ψαλμός 145,
Ο 102 ξεκινάει με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον». Ο 145 ξεκινάει με το «Εν η ψυχή μου τον Κύριον», τον οποίο ψάλουν οι δύο χωροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλον μοιράζονται τους στίχους. Βέβαια σήμερα στις εκκλησίες μας, στις θείες λειτουργίες που παρακολουθούμε, δεν ψέλνονται όλοι οι ψαλμοί, αλλά τουλάχιστον 6 στίχοι, 4 ή 6 στίχοι. Και το τρίτο στάσιμο, γιατί ουσιαστικά έχουμε 3 στάσιμα, ψάλλονται οι μακαρισμοί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, σε 8 ήχους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν 3 σύντομες αναφορές που ουσιαστικά παραπέμπουν στη σχέση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας, γι' αυτό και συνέχεια επικαλούμαστε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογισμένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Επίσης επικαλούμαστε και πάντων των Αγίων, για να συνδεθούμε ακριβώς με τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις ευχές που παρεμβάλλονται μεταξύ των τριών αντιφώνων. Ενώ ο διάκονος λέει τα παραπάνω, ο ιερεύς αναγινός και μυστικός την ευχήν του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμού σου. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκαι σου ένας των αιώνων, η τελευταία φράση λέγεται εκφώνος. Δηλαδή, με την πρώτη μυστική ευχή ο ιερέας μας βάζει σε μία βασιλεία ουσιαστικά, σε έναν τόπο είναι το πιο σωστό, όπου επικρατεί η δόξα του Θεού. Ποια δόξα? Η ακατάληπτη δόξα. Τι γνωρίζουμε από το Θεό, από το έλεος του, το αμέτρητο έλεος του? Τι γνωρίζουμε από την φιλανθρωπία του, την άφατη, αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί? Γνωρίζουμε μόνο όλα αυτά ως παρουσία του, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο είναι απέραντο αυτό το έλεος του και αυτή η φιλανθρωπία του και αυτή η δόξα του. Γι' αυτό αποβλέπουμε μόνο στην ευσπλαχνία του και στην επίβλεψή του εφημάς. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις που ασφαλώς αποτυπώνουν στάση ζωής, τη θέμεθα κάτω από την παρουσία του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ρήμα. Παραδιδόμαστε στην παρουσία του Κυρίου.

Η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου, που τελειώνει με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και οι δύναμες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, έχει ως εξής: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Θα υπογραμμίσω, γιατί είναι πολύ βαθύ το κείμενο για να το αναλύσω, θα υπογραμμίσω, ενώ είναι βαθύ και δεν μπορώ να το αναλύσω στο χρόνο που έχω, θα υπογραμμίσω όμως τη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία του Κυρίου, η κληρονομία του ουρανίου Πατρός. Γιατί είμαστε η κληρονομία του ουρανίου Πατρός? Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Υιού του. Όταν ξεκινάει η πρώτη υπόσχεση στη συνάντησή του με τον Αβραάμ, εκεί έχουμε την παρουσία αυτής της λέξης κληρονομία. Αργότερα ο Θεός σε όλες τις εμφανίσεις του, κυρίως τις δύο εμφανίσεις στο Μωυσή, στην πρώτη στο Χορίβ που τον καλεί να ελευθερώσει το λαό και στη δεύτερη στο Σινά που συνάπτει τη Μεγάλη Διαθήκη μαζί του, καταθέτει ακριβώς το περιεχόμενο μιας κληρονομίας ενός λαού του Θεού. Αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυτή η κληρονομία του και ως κληρονομία του ελπίζομαι σε Αυτόν. Αυτή είναι η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Και λίγο γρήγορα ομολογώ, γιατί τρέχει ο χρόνος, το τρίτο αντίφωνο, η τρίτη ευχή του τρίτου αντιφώνου είναι η εξής: «Οτας κοινάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και τον και νυν τον δούλο στα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εκφωνεί τώρα: «Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Λοιπόν, σε κάθε σύναξη, σε κάθε σύναξη ευχαριστιακή, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις που είναι συναγμένοι πραγματικά στο όνομα του Κυρίου. Σε κάθε σύναξη ενδεχομένως όλο το πλήρωμα να είναι συναγμένο εις το όνομα του Κυρίου, αλλά πολλές φορές οι δύο και οι τρεις δίκαιοι σώζουν όλον τον λαό. Αυτό γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Θυμηθείτε το διάλογο του Αβραάμ με το Θεό για τη σημασία που έχουν οι δίκαιοι ως προς τη σωτηρία του κόσμου. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, οι περισσότεροι έστω, όλοι αν θέλετε όσοι είμαστε συναγμένοι σε μια Θεία Λειτουργία, που έχουμε μαζευτεί με πρόθεση να παραδοθούμε στον Κύριο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το πλήρωμα των αιτημάτων μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Άγιο Πνεύμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Η θεολογία της Εκκλησίας περί Αγίου Πνεύματος μέσα από τις ευχές κυρίως του Εσπερινού».

Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Κύριε Χουζούρη, χαίρετε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε τώρα εδώ στο πλαίσιο του ωραίου αφιερώματος για το Άγιο Πνεύμα, στις ευχές κυρίως του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, της γιορτής δηλαδή του Αγίου Πνεύματος ή της Πεντηκοστής.
0: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με την καθιέρωση της εορτής της Πεντηκοστής. Θα θέλατε λίγο να μας μιλήσετε έτσι για το ιστορικό, πώς καθιερώθηκε λοιπόν αυτή η γιορτή, και ίσως στην πορεία της συζήτησης να πούμε και κάποια λειτουργικά χαρακτηριστικά της ημέρας.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι. Πολύ ευχαρίστως. Πριν μπούμε στο καθαυτό θέμα των ευχών εκεί της Γονικλησίας, όπως λέει βέβαια και το συναξάριο που διαβάζουμε στο Πεντηκοστάριο, έτσι βρισκόμαστε στο λειτουργικό βιβλίο Πεντηκοστάριο, εδώ για τους πολλούς ακροατές που ενδεχομένως καμιά φορά μπερδεύουμε και τα λειτουργικά βιβλία, ξέρετε, ψάχνουμε μια γιορτή, ξέρω εγώ, εκτός του λειτουργικού βιβλίου που πρέπει. Λοιπόν, άμα δει κανείς το συναξάριο που διαβάζουμε μετά την έκτη οδή του κανόνα, εκεί λέει γιορτάζουμε την 8η Κυριακή, λέει, από το Πάσχα, και δεν είναι τυχαίο αυτό, ξέρετε κύριε Χουζούρη, την 8η παραπέμπει στα έσχατα η 8η μέρα, η Εκκλησία μας γιορτάζει την εορτή της Πεντηκοστής. Δηλαδή τι, το γεγονός εκείνο κατά το οποίο σύμφωνα και με τις πράξεις των Αποστόλων που αναγνώσκονται από το δεύτερο κεφάλαιο που περιγράφουν έτσι το γεγονός της Πεντηκοστής, εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Κυρίου την ημέρα της αναλήψεως, έτσι που τους είπε να περιμένουν, να μην φύγουν από τα Ιεροσόλυμα, είναι από τις πράξεις ένα κεφάλαιο,
0: ναι,
1: και να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός Ινικού Σατέμου. Γι' αυτό και το ένα τροπάριο, από τα πρώτα τροπάρια εκεί του Εσπερινού της Πεντηκοστής τώρα, Σάββατο βράδυ δηλαδή,
0: ναι,
1: λέει Πεντηκοστή νεορτάζομεν και πνεύματος επιδημία και προθεσμίαν επαγγελίας. Είναι μια υπόσχεση δηλαδή που δόθηκε την ημέρα της αναλήψεως από τον Κύριό μας και πραγματώνεται μετά από λίγες μέρες την ημέρα της Πεντηκοστής. Ή αν θέλετε να θυμηθούμε και το κείμενο εκεί της, των πράξεων των Αποστόλων, που διαβάζεται ανήμερα της Πεντηκοστής, εγένεται λέει άφνο, ξαφνικά δηλαδή, εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Γέμισε δηλαδή από μια φωνή, έτσι, μια πνοή καλύτερα, ο ήχος εκεί του Επερών, όπου ήσαν οι Απόστολοι, την τρίτη ώρα της ημέρας, η τρίτη ώρα του περιγράφων η πράξη, η τρίτη ώρα είναι γύρω στις 9 δηλαδή με το δικό μας ορολόγιο. Και όφθησαν αυτής διεμεριζόμενη γλώσσα ως υπηρός. Φοβερό. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσα. Αυτό περιγράφει το κείμενο των πράξεων την, κατά το γεγονός της επιδημίας, όπως λέμε, της εμφάνισης δηλαδή, της παρουσίας καλύτερα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι το κέντρο, θα λέγαμε, ενός τριημέρου, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό, ψυχοσάββατο, Κυριακή και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή ιδιαίτερα, πρέπει να πω και αυτό, κυρία Χοζούρη,
0: ναι,
1: είναι ιστορικό γιατί μας συνδέει με την Παλιά Διαθήκη. Είναι η εσχάτη εορτή, η μεγάλη, όπως ήταν η σκηνοπηγία τους Εβραίους. Πέντε μήνες μετά το Πάσχα ήταν η σκηνοπηγία του Σεπτέμβριο, που στείναν σκηνές για να θυμηθούν την πορεία τους κατά την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα στην έρημο. Εκεί λοιπόν στη γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία αναφέρεται το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο και είναι το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Πεντηκοστής, αυτό κατά Ιωάννιον 7ο κεφάλαιο, εκεί είπε ο Χριστός, στη γιορτή της σκηνοπηγίας δηλαδή, εάν δεις διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Ο Χριστός δηλαδή πηγή που ξεδιψάει τον άνθρωπο από την πνευματική δίψα, αλλά εκεί του πάει. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς η πινεγραφή ποταμήλε εκ της κοιλίας αυτού ρεύσους είναι ύδατος ζώντος. Και το εξηγεί αυτό. Είναι και ερμηνεύει και όλα στο κείμενο το, τα λόγια αυτά. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος που έμερον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτό. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζεται ανήμερα, την Κυριακή δηλαδή της Πεντηκοστής, την Θεία Λειτουργία. Ενώ το άλλο που περιγράφει ο Απόστολος από τις πράξεις είναι από που περιγράφει την Πεντηκοστή. Δηλαδή λέμε ότι πέντε μήνες μετά από το Πάσχα συνέβη η Πεντηκοστή, η σκηνοπηγία. Πώς γίνεται και μπαίνει στην γιορτή της Πεντηκοστής αυτή η γιορτή? Είναι ερωτολογική αδεία. Το κείμενο εκείνο που αφορά την σκηνοπηγία, οι πατέρες μας το επέλεξαν, ταιριάζει δηλαδή στην γιορτή τη χριστιανική πλέον, που είναι η Εσχάτη, η τελευταία.

0: το Σάββατο και η Πεντηκοστή. Οπότε κληρονομείται κατά κάποιον τρόπο, αλλά με ένα καινούριο, θα λέγαμε, περιεχόμενο. Τότε, δύο λόγια μόνο, στην Παλαιά Διαθήκη, την ημέρα, η ημέρα της Πεντηκοστής, το λέει και το συναξάριο αυτό που είναι γραμμένο από τους Κάλιστο Ξανθόπουλο, τον Κάλιστο Ξανθόπουλο, τον 14ο αιώνα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν την ημέρα παραλαβής του νόμου. Του νόμου, τέτοι από τον Μωυσή, το γιορτάζανε. Έτσι και εμείς, λέει το συναξάριο, 50 μέρες μετά γιορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο νομοθετεί και μας οδηγεί, δηλαδή ένας καινούριος νόμος κάνει αυτή την σύγκριση. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι γιόρταζαν, θυμούντο, την κακοπάθεια που πέρασαν μέσα στην έρημο και με πολλές θλίψεις, δηλαδή, πορεύθησαν προς τη γη της επαγγελίας, όπου τότε, όταν έφτασαν, έφαγαν από καρπού σίτου, ίνου, απίλαυσαν, λέει, σίτου και ίνου. Εδώ, αυτό το σίτου και ίνου, βλέπετε, τη σύνδεση παλιάς και καινής, δηλώνει, λέει, το συναξάριο. Τώρα, την ημετέραν, λέει, κάκος εν εξαπιστίας, που ήμασταν σε μια πτωτική κατάσταση, δηλαδή στην απιστία, στην εκκλησία, την είσοδό μας στην εκκλησία. Αυτό δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν θεσμοθετεί την εκκλησία. Τότε γάρ, λέει, και εμείς του δεσποτικού μεταλαμβάναμε σώματος. Και ποιο μυστήριο είναι αυτό, κυρίως, που μας εντάσσει μέσα στην εκκλησία? Είναι η Θεία Ευχαριστία που μας κάνει σύσσωμος και σύνεμος. Σύτο και ίνο απίλαυσαν οι Εβραίοι όταν πήγαν στα Ιεροσόλυμα. Εμείς εδώ έχουμε σώμα και αίμα Χριστού. Και ένα άλλο στοιχείο που έχει σχέση με την Πεντηκοστή. Οι Εβραίοι τιμούσαν πολύ τον αριθμό 7. Έτσι, 7-7. 49 συν 150, η Κυριακή δηλαδή, είναι οι 50 μέρες. Αλλά δεν ήταν μόνο οι 50 μέρες, γιόρταζαν και τα 50 χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε γιοβιλαίο. Και έδιναν το σύνθημα με μια σάλπιγγα, γιοπέλ, έτσι λέγεται η σάλπιγγα. Ξεκινάει δηλαδή μια καινούρια εποχή, και αυτήν στα 50 χρόνια είχαν και κάποια έθιμα. Να αφήνουν τα χωράφια ακαλλιέργητα, όπως λέμε σήμερα, έχουν αγρανάπαθρες, ξέρω, να ξεκουραστούν τα χωράφια. Δεν έσφαζαν ζώα και δεν πουλούσαν δούλους. Απαγορευόταν αυτό. Αυτό το στοιχείο κρατήστε το, γιατί έχει σχέση με την Πεντηκοστή και με τη Γονή Εκκλησία. Δηλαδή υπάρχει μια άφεση, μια συγχώρεση, μια ελπίδα να περιμένει κανείς ότι δεν θα γίνει δούλους κατά κάποιον τρόπο. Έτσι. Όλα αυτά τυπολογικά λειτουργούν και στην εκκλησία μας. Τώρα, τους πρώτους χρόνους μέχρι τον 4ο αιώνα η Πεντηκοστή γιορταζόταν μαζί με την Ανάληψη. Δεν ήταν δηλαδή η γιορτή που ήταν ξεχωριστή. Κυριαρχούσε η γιορτή του ενός μυστηρίου της Θείας ενσαρκώσεως, κατά κάποιο τρόπο, της σωτηρίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Αυτό το κριτήριο έτσι γιορταζότανε. Από τον 4ο αιώνα είναι γνωστή η γιορτή, ξεχωριστά δηλαδή η γιορτή της Πεντηκοστής, που συνδέεται με την τελευταία μέρα, την Πεντηκοστή ημέρα, που είναι η παρουσία, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και κατά κάποιον τρόπο η θεσμοθέτηση της Εκκλησίας μας, έτσι, ως πνευματικού θεσμού, που εξαπλώνεται αυτός ο θεσμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα από τον 4ο αιώνα μπορούμε να μιλάμε για ιστορική αρχή κατά κάποιον τρόπο αυτής της γιορτής της Πεντηκοστής, κατά την έχει βέβαια η εθερία και οι αποστολικές διαταγές μας, πηγαίνουν κείμενα του 4ου αιώνα, εορτή μεγάλη. Οι αποστολικές διαταγές την χαρακτηρίζουν ως εορτή μεγάλη. Οι αποστολικές διαταγές είναι ένα κείμενο του 4ου αιώνα που καταγράφει την μέχρι τότε λειτουργική μας παράδοση. Η εορτή μεγάλη με την έννοια γιορτάζει με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό κυριάρχησε. Επίσης, ένα άλλο κείμενο, η Ευθερία, είναι μια περιγύτρια από τη Δύση που πήγε κάτω στα Ιεροσόλυμα και περιέγραφε εκεί, λέει, αυτήν την ημέρα γινόταν λιτανίες από τόπο σε τόπο και σε κάθε τόπο που πήγαιναν οι πιστοί διάβαζαν αναγνώσματα και έψελναν ψαλμούς. Τότε αυτά υπήρχαν, δεν υπήρχε ημνογραφία. Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία, οι προτυπώσεις της στην Παλαιά Διαθήκη με τον νόμο, έτσι, και με την πορεία προς τα Ιεροσόλυμα και την άφεση, έτσι, των δούλων να μην πουλούνται. Και αυτή είναι η ιστορία της γιορτής από τον 4ο αιώνα, ιστορικά δηλαδή, συνδεόμενη με το Άγιο Πνεύμα.
1: Κύριε καθηγητά, από τον 4ο αιώνα μετά την Πεντηκοστή έχουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

0: Όχι. Μετά τον 4ο αιώνα έχουμε άλλα λειτουργικά στοιχεία, δηλαδή, ναι, που εμπλουτίζουν την γιορτή. Είναι φυσικό, η μνογραφία αναπτύσσεται κυρίως μετά τον 5ο αιώνα με τα κοντάκια, και από τον 1ο αιώνα με τους κανόνες. Είναι οι δύο κανόνες του Κοσμάτου Μαϊωμάθιου και του Ιωάννου του Αρκλά, ίσως του Δαμασκηνού, και μετά άλλα τα τροπάρια, τα οποία είναι τα στοιχειρά, τα απόστοιχα. Ακόμα και το είδαμε το φως του αληθινού, που είναι κεντρικό τροπάριο, που μάλιστα αυτό να το τονίσουμε, από αυτήν την ημέρα ξεκινάει να ξαναψάλλεται το είδαμε το φως του αληθινού καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του λειτουργικού έτους. Εμπλουτίζεται η γιορτή, ναι, με υμνογραφικά στοιχεία και το συναξάριο. Αυτή η γιορτή τώρα του, όπως λέτε, του Αγίου Πνεύματος, είναι κάτι άλλο. Τι ισχύει, τι είναι αυτή η γιορτή? Τη δεύτερη μέρα μετά την Πεντηκοστή, τη Δευτέρα, λέτε, αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμων εορτάζουμε πνεύμα, τον ένα της Τριάδος, είναι για να τονιστεί η Τριάδα πάλι,
1: μάλιστα,
0: το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό. Είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν αγνοεί η Εκκλησία όταν μιλάει, εορτάζει το Άγιο Πνεύμα ιδιαίτερα, να συνεορτάζει και όλα τα άλλα και τα δύο άλλα πρόσωπα. Τι είναι αυτή η γιορτή? Είναι μεταγενέστερη της γιορτής της Πεντηκοστής, όχι όμως από τον 4ο αιώνα. Αν δει κανείς το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, που είναι του 4ου, της Αγίας Σοφιάς, έτσι, αυτής που ξέρουμε, που είναι του 10ου αιώνα το τυπικό, το οποίο μάλιστα κυκλοφορεί αν κάποιος θέλει να το δει, είναι ασματικό, ενοριακό τυπικό, έχει άλλη δομή δηλαδή όσον αφορά το ψαλτήριο, δεν την έχει αυτή την γιορτή. Άρα είναι ένα κριτήριο για όσους μελετούν τα ιστορικά πράγματα της λατρείας, να εκτιμούν πότε ξεκινάει κάτι και πότε αρχίζει και πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει. Άρα μπορούμε να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα εντάχθηκε, μάλιστα, γύρω στο 10ο αιώνα, αφόσον δεν υπάρχει βέβαια στο τυπικό αυτό. Στο τώρα, γιατί? Το είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό. Γιατί το συναξάριο της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, που είναι βέβαια το 14ο αιώνα του Καλίστου Ξανθόπουλου, γράφει, γίνεται λέει λόγος για μερισμόν της μεγάλης γιορτής της Πεντηκοστής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή μια μεγάλη γιορτή μοιράζεται σε δύο μέρες για να τιμηθεί περισσότερο ένα από τα πρόσωπα. Ξέρετε, υπάρχει μέσα στην λειτουργική μας εορτολογική παράδοση το έθιμο των συνάξεων. Όταν έχω μια μεγάλη γιορτή και στη γιορτή τη μεγάλη αυτή συμμετέχει ένα πρόσωπο που δεν τιμάται ανήμερα, τιμάται τη δεύτερη μέρα. Παράδειγμα, λέμε τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση του Χριστού, είναι οι ποιμένες, είναι οι μάγοι. Η Παναγία δεν γιορτάζεται, ναι, ανήμερα των Χριστούγεννων, πάει τη δεύτερη μέρα.
1: Τη δεύτερη μέρα,
0: της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τον Ευαγγελισμό, παραδείγματος χάρη, σπουδαία γιορτή, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Παναγία. Ο Γαβριήλ που έφερε το μήνυμα, το χαρμόσυνο, που γιορτάζει, πάει τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: ένα πρόσωπο που συμμετέχει σε ένα εορτολογικό γεγονός δεν τιμάται ανήμερα μιας σπουδαίας θεομετωρικής ή δεσποτικής γιορτής, περί αυτών πρόκειται, τιμάται τη δεύτερη μέρα. Έτσι και εδώ, σε αυτήν την εορτολογική έτσι, βάση θα λέγαμε, το πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα, αφού Πεντηκοστή είναι η επιδημία του, η παρουσία δηλαδή, η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και στο πρόσωπο και στην ψυχή και το σώμα των Αποστόλων και όλων των,
1: μάλιστα,
0: Χριστιανών. Δεν γιορτάζεται ανήμερα, γιορτάζεται θα λέγαμε τη δεύτερη έτσι, ημέρα. Τιμάται μεν το πνεύμα, το ξαναπούμε αυτό για να μην δυσκολέψουμε κάποιους φίλους που μας ακούν. Τιμάμε μεν το Άγιο Πνεύμα, το ένα της Τριάδος, αλλά πρόκειται για ενιαία γιορτή πάλι. Τιμόμενη σε δύο θα λέγαμε ημέρες. Δεν επισκιάζει την Πεντηκοστή η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά παρέμενε σαν δεύτερη μέρα μεγάλης δεσποτικής γιορτής, με σαφώς έτσι έχει και δευτερεύοντα λειτουργικά και λειτουργικό και ορτολογικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι έχει το ίδιο πολιτίκιο, έχει τους ίδιους κανόνες, με την, δεν έχει Ευαγγέλιο ο Ιωθινό στον όρθρο, έχει κάποια στοιχεία δηλαδή λιγότερα κατά κάποιο τρόπο, αλλά έχει πολλά κοινά με τη γιορτή της Πεντηκόστης, ή τους ίδιους κανόνες που αναφέραμε προηγουμένως, ή τα τροπάρια των ένων, παράδοξα σήμερα είδων τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ψάλλονται και στη γιορτή της, θα λέγαμε, του Αγίου Πνεύματος.
1: Πνεύματος.
0: Ή το δοξαστικό του Λέοντα του Σοφού, που λέει «Δεύτε λαΐτην της υπόστατον θεότητα προσκυνήσουμε», μην έχει την Αγία Τριάδα. Το μόνο που διαφέρει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι η ακολουθία της γονικλησίας της Πεντηκοστής, αυτή που προλογίσατε και θα δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Μάλιστα.
0: Και στο νοημά της και στο τι έτσι λέει για το Άγιο Πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας, οι ευχές του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τροπάρια έτσι, της μεγάλης αυτής εορτής. Κύριε καθηγητά, πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε έτσι άλλη μία διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Αν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συγγραφείς ή ο συγγραφέας των ευχών του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης και ένα σχόλιο σας, είναι πρόσφατη η εορτή της Πεντηκοστής, ακούσαμε τους κληρικούς μας, τους ευημερίους που μας καλούν να γονατίσουμε σε αυτές τις ευχές, μια επεξήγηση και σε αυτό και στη συνέχεια να περάσουμε στις ευχές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα, όπως ακριβώς τα ερωτήσατε, κυρία Χουζούη. Ποιος είναι ο συγγραφεύς? Δεν δηλώνουν επάνω, αν δει κανείς το πεντηκοστάριο, δεν λέει επάνω ποιος είναι ο συγγραφεύς. Αλλά και πολλές φορές όταν ένα κείμενο επιγράφεται, δεν σημαίνει πως πάντα είναι αυτού του συγγραφέα του οποίου φέρει το όνομα. Μπορεί να το φέρει ψευδονύμος για να δοθεί ένα κύριο. Δεν σημαίνει πως το κείμενο δεν είναι καθαρό και γνήσιο και εγκεκριμένο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να βρούμε πού ανήκουν τα λειτουργικά κείμενα, θέλει άλλες προδιαγραφές. Να δούμε τη θεολογία του συγγραφέα κλπ. Τα κείμενα να μοιάζουν. Εδώ, όσον αφορά τις ευχές αυτές, λένε υπάρχει μια τέτοια άποψη επιστήμονων και είναι του Μεγάλου Βασίλειου. Δεν αποκλείεται, γιατί σε κάποια ευχή, νομίζω στην Τρίτη, που αναφέρεται στους κεκοιμημένους, είναι μοταμό το ίδιο κείμενο από ένα κείμενο περί Αγίου Πνεύματος του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, που αναφέρεται στους και κοιμημένους, γιατί έχει έντονο νεκρικό χαρακτήρα ή τουλάχιστον η τρίτη από τις τρεις αυτές στάσεις γονικλησιών κατά κάποιο τρόπο. Άρα ένα πρόσωπο είναι ο Μέγας Βασίλειος. Ένα άλλο πρόσωπο που μπορεί να είναι συγγραφεύς αυτών των ευχών είναι ο Γερμανός Κωνσταντινοπόλεος. Έχει διατυπωθεί και αυτή η άποψη, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί, ούτε είμαστε τώρα σε θέση εδώ να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Επίσης υπάρχουν και ευχές γονικλησίας που είναι στη χειρόγραφα της κάτω Ιταλίας, που είναι διαφορετικές από αυτές. Εμείς μένουμε βέβαια σε αυτές που κράτησε η Εκκλησία, που είναι πάρα πολύ παλιές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να πάμε πίσω στον 5ο αιώνα είναι πολύ πιθανό. Υπάρχει έρευνα σχετικά με τις ευχές αυτές. Δεν ξέρω το άλλο είναι η ώρα που διαβάζονται αυτές οι ευχές. Είναι στον Εσπερινό, του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια ο Εσπερινός σήμερα, ίσως επί τοκοκρατίας έγινε αυτή η αλλαγή, είστε πρωί, όπως συμβαίνει με τον Εσπερινό του Πάσχα που έρχεται πρωί μαζί με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, για καθαρά ποιμαντικούς λόγους, γιατί αν γίνει το βράδυ, ίσως δεν θα έχει αρκετό κόσμο στις ενορίες. Στα μοναστήρια όμως, από όσο γνωρίζω, αν όχι σε όλα, γίνεται στην ώρα του, το βράδυ. Απόγευμα δηλαδή, στον Εσπερινό, εκεί ταιριάζει. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ο Εσπερινός με το πρωιμιακό, το Κύριακ έκραξα, είναι τα στοιχειρά όπως λέμε τροπάρια και γίνεται ίσως μετά το φως ηλαρών, που είναι κεντρικό ύμνος πολύ παλιός κάθε Εσπερινού, είναι η υποδοχή του Εσπερινού φώτος, άναβαν τα φώτα για να δουν, άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, άναβαν τα λιχνάρια για να δουν, και το κτιστό φως πλαισιωνόταν από τον ύμνο που παραπέμπει στο άελο αφού στο Χριστό, φως ηλαρών Αγίας Δόξης. Τότε υπάρχει ένα προκείμενο της Θεός Μέγας, πολύ καλό, πολύ σπουδαίο, ψαλμικό είναι, και ο διάκονος λέει το πρώτο έτσι παράγγελμα, έτη και έτη κλείνανε στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν, και διαβάζεται η πρώτη ευχή. Θα δούμε ποια είναι, θα δούμε πού αναφέρεται, θα δούμε το περιεχόμενό της και τι λέει για το Άγιο Πνεύμα στη συνέχεια.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί μας καλεί ο ιερέας να γονατίσουμε?
0: Ωραίο το ερώτημά σας, με την έννοια ότι γιατί γονατίζουμε αυτή την ημέρα, ενώ ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου δεν υπάρχει η γονιεκκλησία. Και θα το πω αυτό πριν κάνω το σχόλιο εδώ, να πω ότι η γονιεκκλησία ως τάση του σώματος συνδέεται με την προσευχή. Είναι δηλαδή δεδομένο, εφαρμόζεται, υπάρχει και μέσα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες και στην ασκητική μας, λειτουργική μας παράδοση. Η γονικλησία γενικότερα το λέγω τώρα εκφράζει και την δια του σώματος έτσι μετάνοια, ηκεσία και παράκληση. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες όπως είπα και στην Αγία Γραφή και άλλου παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος μας τη νύχτα έτσι της λήψεώς του, το όρος των ελαιών, στα γόνατα λέει προσήφιετο Λουκά, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ναι, το δεύτερο κεφάλαιο. Άρα μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά προβλέπεται η στάση είτε όρθια είτε γονικλινός. Τώρα η παράδοση μας να θεσμοθέτησε την στάση του σώματος της προσευχής μετά τον 4ο-5ο αιώνα εκεί περίπου, θεσμοθετεί τα εξής, ότι και στην Κυριακή που είναι η μέρα Αναστάσεως, έτσι λειτουργία, έτσι Ανάσταση, αλλά και την περίοδο του Πεντηκοσταρίου που κυριαρχεί αυτό το αναστάσιμο στοιχείο, δεν υπάρχει γονικλησία. Αυτό το ρύθμισε παραδείγματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στον 20ο κανόνα της. Αργότερα βέβαια και άλλοι πατέρες, αλλά αργότερα οι Κολυβάδες στην περίοδο της Τουρκοκρατίας 18ο αιώνα, οι οποίοι τόνισαν την έννοια της παραδόσεως, καλά τα μνημόσυνα, η συμμετοχή στην ευχαριστία, και αυτό το θέμα το ασχολήθηκαν με τη στάση του σώματος αυτή την περίοδο και τόνισαν αυτή την παραδεδομένη τάξη. Τώρα, επειδή μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε που γνωρίζουν μια άλλη πρακτική της γονικλησίας, ενώ στην Κυριακή περισσότερο και στον καθαγιασμό των δώρων, έτσι, υπάρχει και αυτή η συνήθεια, αλλά μαρτυρείται από ένα κανόνα ενός Νικηφόρου Πατριάρχη που αποδίδεται βέβαια σε αυτόν, και τον επικαλούνται αυτόν τον κανόνα, ότι δεν είναι η γονικλησία μετανοίας και συντριβής που ταιριάζει στη Μεγάλη Σαρακοστή και λοιπά ή σε περιόδους νηστιών, αλλά είναι ευσεβίας, είναι μια στάση ευσεβίας. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα βέβαια, αν υπάρχει προσωπική ή όχι ευσέβεια μέσα στην Εκκλησία, είναι ένα θέμα, δεν θα το εξαντλήσουμε τώρα εδώ. Η Εκκλησία μας πάντως, οι κανόνες, οι πατέρες μας στη σκέψη των και στους κανόνες των συνόδων και των πατέρων κυριαρχεί αυτή η παράδοση, ότι δεν υπάρχει γονικλησία κατά τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου και των Κυριακών. Τώρα γιατί γονατίζομαι εδώ?
1: Ναι.
0: Αμέσως αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Γιατί δηλαδή στον εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, της εορτής δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που είναι μεταγενέστερη όπως είπαμε, γονατίζουμε? Η απάντηση είναι πάλι λειτουργική. Εδώ έχουμε, θα λέγαμε, άλλη μέρα. Φεύγουμε από το Πεντηκοστάριο. Ο εσπερινός, όπως γνωρίζουμε από την δομή της λειτουργικής μονάδας, της ημέρας δηλαδή, αυτό εννοώ λειτουργική μονάδα, ή μια μέρα από πότε ξεκινάει, πότε μετράει ο χρόνος μιας γιορτής, μιας λειτουργικής ημέρας. Ξεκινάει από τον εσπερινό.
1: Ναι.
0: Κατά τον τύπο εκεί, εσπέρας και πρωί και μεσημβρίες που προσεύχονται οι Εβραίοι. Πρώτα είναι το εσπέρας και μετά είναι όλα τα άλλα. Άρα ο εσπερινός είναι η πρώτη ακολουθία του νυχθημέρου δηλαδή. Ξεκινάει η άλλη μέρα. Άρα από τον εσπερινό φεύγουμε πλέον από το Πεντηκοστάριο και πηγαίνουμε σε άλλο λειτουργικό κύκλο, σε άλλο λειτουργικό χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι, ας το πούμε έτσι, εξηγείται και
1: είναι άλλη μέρα.
0: Αλλά υπάρχει και άλλη ερμηνεία εδώ, ότι η γονεκκλησία της Πεντηκοστής κρατάει μία παράδοση των προχριστιανικών χρόνων, σύμφωνα με την οποία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, θα έλεγα, εκεί 11 με 15, αν δεν κάνω λάθος, Μαΐου, υπήρχε μια γιορτή νεκρική, τα λεγόμενα λεμούρια, κατά την οποία οι τότε πιστοί άνθρωποι τιμούσαν τους νεκρούς. Και ένας εκ των τρόπων με τους οποίους τιμούσαν τους και κοιμημένους των ήταν και τα γονατίσματα, η γονικλησία. Αυτό το έθιμο το να γονατίζουμε στους νεκρούς υπάρχει ακόμα και στον χώρο τον κοσμικό, θα λέγαμε, ή στο αρχαίο θέατρο, να δει κανείς τα νεκρικά που έχει εκεί. Η γονικλησία προβλέπεται είναι ένα έθιμο καθαρά νεκρικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια συνέχεια, θα πει κανείς, καλά, εδώ κρατάμε ένα δερουλατρικό έθιμο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα Χριστούγεννα δεν ήταν μια γιορτή του Αϊτή, του Ηλίου, που γιορτάζανε, τιμούσαν οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες τον ήλιο που μεγαλώνει η μέρα. Τιμούσαν δηλαδή τα είδωλα, τον κτιστό ήλιο. Έρχεται η Εκκλησία και λέγει: όχι, δεν θα τιμάμε τον ήλιο τον κτιστό, αλλά τον ήλιο της δικαιοσύνης. Και εκεί, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, τοποθέτησε τη γιορτή, μια καινούργια γιορτή των Χριστουγέννων.
1: Μάλιστα.
0: Το Πάσχα δεν είναι μια γιορτή ουδαϊκή? ήρθε η Εκκλησία και τοποθέτησε μια γιορτή χριστιανική με καινούριο περιεχόμενο. Η Πεντηκοστή δεν ήταν μια γιορτή Ιουδαϊκή. Ήρθε η Εκκλησία και τοποθέτησε μια καινούρια εορτή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχει και νεκρικό χαρακτήρα, θα το δούμε μέσα από τις ευχές. Άλλωστε, ξέρετε, παλιότερα υπήρχε ένα έθιμο αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής να κάνουν τη λειτουργία στα μνήματα. Και μετά από εκεί να ανάβουν κεριά στους τάφους των κοιμημένων, ή αυτό το έθιμο που παλιοί άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες, οι παλιές γυναίκες που ξέρουν από μέσα την παράδοση, δηλαδή την έχουν ζήσει, την έχουν βιώσει, φέρουν καριδόφυλλα μέσα στη λειτουργία. Τι είναι τα καριδόφυλλα? Κάποιοι λένε για να πατάμε, να γονατίζουμε, μην λερωθούμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία σήμερα. Ένα ωραίο χαρτομάντιλο που να μας βοηθήσει για να μην λερωθούμε. Δεν είναι έτσι. Η καρδιά είναι νεκρικό δέντρο. Γιατί βγάζει αυτό το μελανό το χρώμα που δεν φεύγει εύκολα. Το λέει ο Όμηρος, το λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, το λένε οι σύγχρονοι ποιητές, ο Πενδίκης, ο Παπατσόνης, ο Ρίτσος και άλλοι. Άρα κρατάει η Εκκλησία παλαιά στοιχεία, ακόμα και ιδωλατρικά, δίδοντάς το σε ένα καινούριο περιεχόμενο εις Χριστόν και στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε καθηγητά, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα θέλατε να περάσουμε τώρα στις ευχές του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος?
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να τις δούμε μία-μία. Και θέλετε να σχολιάζουμε που λένε περί του Αγίου Πνεύματος?
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω
1: ωραία.
0: Αυτό είναι το κεντρικό, θα λέγαμε. Λοιπόν, ξεκινούν οι ευχές να αναγινώσκονται και μάλιστα μεγαλόφωνα από τον ιερέα ισταμένου στην ωραία πύλη. Βλέπει προς τον κόσμο δηλαδή. Και μεγαλόφωνα για να ακούγονται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κείμενα μεγαλήγορα, θεολογικότατα. Ενδεχομένως να είναι και κάποιες εξ αυτών, κυρίως η τρίτη, να είναι δύο ή τρία κείμενα, ένα συμπήλυμα δηλαδή ευχών. Άλλωστε η τρίτη ευχή είναι έτσι μάλλον μεταγενέστερη, γιατί τα παλαιότερα χειρόγραφα δεν την έχουν, είναι λίγο πιο μετά. Στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης πάντως, θα λέγαμε έτσι υπάρχει. Βγαίνει λοιπόν ο διάκονος και λέει έτσι και έτσι κλείνανται στα γόνατα, αμέσως μετά το φως ηλαρών δηλαδή και το προκείμενο της Θεός Μέγας. Έτι και έτι κλείνονται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Και ημών κλεινόντο, λέει, τα γόνατα επί γης και ασκεπών όντων αναγενός και ωρεύς τα σευχάς από του βήματος μεγαλοφόνος εις επίκον πάντων. Η πρώτη ευχή, λέω τα πρώτα λόγια, δεν θα διαβάσουμε όλοι εδώ, θα επιμείνουμε μόνο που λέει περί του Αγίου
1: Κύριε
0: Πνεύματος.
1: Καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, πρέπει να διαχειριστούμε, έχουμε περίπου 25 λεπτά. Σας λέω έτσι για την αίσθηση του χρόνου, για να πούμε και για τις τρεις ευχές.
0: Ναι, θα το προλάβουμε, το έχουμε μελετήσει. Λοιπόν, η πρώτη ευχή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αναφέρεται στο Θεό Πατέρα. Λέω άχραντε, αμίανδε, άναρχε, αόρατε, με όρους και λέξεις καθαρά αποφατικές, τι δεν είναι δηλαδή ο Θεός, είναι μια θεολογική έτσι, σκέψη και έκφραση αυτός ο τρόπος. Εδώ, αμέσως μετά, έχει τα εξής λόγια, τα οποία μπορώ και να τα, ή άλλο να τα διαβάζω από το κείμενο, ή άλλο να τα μεταφράζω έτσι, για να τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι. Να...
0: Λέει, ναι. Η πρώτη αναφορά, σου δεόμεθα, λέει, και παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήριο Σεμόνης του Χριστού, τον εισαφές εδώ, του διημάστους ανθρώπους και δι' την μετέραν σωτηρίαν κατερθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ενδόξου Θεοτόκου. Δεν θέλει πολύ εξήγηση εδώ, δηλαδή με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος έλαβε σάρκα ο Χριστός από την Παρθένο. Εδώ μας θυμίζει το σύμβολο της πίστεως.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε εδώ, κυρία Χουζούρη, ότι τα κείμενα τα λειτουργικά έχουν ως πηγή και την Αγία Γραφή, αλλά και τα πατερικά κείμενα, τον πατερικό λόγο που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά και τα συνοδικά κείμενα. Διότι το σύμβολο της πίστεως είναι έργο της πρώτης και δευτέρας, θα λέγαμε, Οικουμενικής Συνόδου. Πάμε πιο κάτω στην πρώτη ευχή, να δούμε μια άλλη αποστροφή έτσι, σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, που λέει το εξής: εξαιρέτως δε εν τη ημέρα τάθε της Πεντηκοστής ενή μετά το αναληφθήνε των Κύριων Ιησού Χριστών εις τους ουρανούς και καθεστήνεν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε την υπόσχεση. Δεν έδωσε το που λέει στις πράξεις.
1: Ναι.
0: Θα στείλω το Άγιο Πνεύμα, δεν θα μείνετε ορφανοί. Κατέπεμψε, λέει, το Άγιο Πνεύμα που επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Ο, το οποίο δηλαδή Άγιο Πνεύμα, και εκάθισεν εφένα έκαστον αυτόν και πλήστησαν άπαντες της ακενό του χάρετος αυτού και λάλλον εταίρες γλώσσες τα μεγαλείας. Ακριβώς είναι μια έτσι ευχολογική αναπαραγωγή, πώς να το πω, του κειμένου των πράξεων των Αποστόλων από το δεύτερο κεφάλαιο, τον ο Απόστολος που αναγινώσκεται στη Θεία Λειτουργία την ημέρα της Πεντηκόστης. Βλέπετε, βιβλική εδώ τη θεμελίωση. Παρακάτω έχει κάτι, δεν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αλλά να το επισημάνω μόνο ότι αυτή η ευχή είναι ευχή μετανοίας. Έτσι, συγχώρησης, ότι να θυμηθούμε αυτό που είπα προηγουμένως στην αρχή, ότι μην ξεχνάμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η Πεντηκοστή, ήταν η μέρα αφέσεως, συγχωρήσεως. Ναι. Αυτό το παίρνει η Εκκλησία. Και εδώ, μέσα από τα κείμενα αυτά, ζητάει από τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες των ανθρώπων και που αναγνωρίζουν την αμαρτία. Η Μάρτο με λέει, επισέ, περίφημε κλπ. Έχει την έννοια της αμαρτίας, εκ νεότητος μάλιστα λέει παρακάτω, και ζητάει την συγχώρηση της αβύσσου των αμαρτιών, ή μάλλον η αβύσσου των εκτιρμών του Θεού, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Και προς το τέλος της ευχής, για να κλείσουμε αυτή την ευχή, γίνεται πάλι λόγος για το Άγιο Πνεύμα ως εξής. Πάντα σημά συνάγαγε, λέει, εις την βασιλεία σου. Εδώ σχολιάζεται και αν είναι το εσχατολογικό στοιχείο που περνάει η ημέρα της Πεντηκοστής, η 8η ημέρα, η 8η Κυριακή που παραπέμπει στα έσχατα, όπου δηλαδή είναι η Ανάσταση, είναι η βασιλεία του Θεού την οποία προγευόμαστε. Δώσλε συγγνώμην της ελπίζου συνεπισέ αυτή την ημέρα. Είναι το στοιχείο της αφέσεως και της συγχωρητικότητας.
1: Να το μεταφέρουμε στην ελληνική, επειδή πολλοί κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνει.
0: Ναι, να μας ενώσεις, θέλει να πει, ναι. Να μας οδηγήσεις, να μας μπολιάσεις κατά κάποιο τρόπο, ναι. Στη βασιλεία σου, αυτή που περιμένουμε. Η βασιλεία του Θεού είναι η αιωνιότητα, mm-hmm. Είναι ο παράδεισος, θα πω έτσι, είναι το κάλος του Θεού. Εκεί που στοχεύουμε να επιστρέψουμε από εκεί που φύγαμε. Και δώσε συγγνώμη, λέει, συγχώρησε, Θεέ, αυτούς που ελπίζουν σε σένα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται και η δική μας έτσι, ναι. Πρωτοβουλία. Είναι συνέργεια η σωτηρία, δεν είναι μόνο του Θεού ή μόνο του ανθρώπου. Άφεσ' αυτής σε όλους, δηλαδή και ημίν, για όλους γεννήθηκε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, άφεσε σε όλους τα αμαρτήματα, συγχώρεσε. Και τελειώνει, τελευταία γραμμή, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου Σου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθημών μηχανάς του εχθρού. Αυτόν τον ρόλο παίζει, θα λέγαμε, το Άγιο Πνεύμα, να μας καθαρίζει από τα πάθη και τη βρωμιά της ψυχής μας και να την κάνει καινούρια, για έτσι ώστε να γίνει κατοικητήριον του Χριστού, αν όχι και όλης της Παναγίας Τριάδος. Αυτό το μήνυμα το σχολιάζουν ιδιαιτέρως όλοι οι πατέρες μας στα ερμηνευτικά του κείμενα, οι ησυχαστές πατέρες, τα θελοκαλικά κείμενα. Αυτό το μήνυμα περνούν, της καθάρσεως δηλαδή εν Αγίου Πνεύματι, έτσι ώστε να φωτιστεί ο άνθρωπος και να θεωθεί.
1: Καθάρισέ μας με την επενέργεια του Αγίου Σου Πνεύματος και διέλυσε τις εναντίον μας μηχανοραφίες του εχθρού.
0: Μηχανοραφίες, αυτό προσέξτε το λιγάκι. Ο εχθρός παραμονεύει.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, ακόμα και στο βάπτισμα, όχι ότι είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος που έχει εξορκισμούς, αλλά αναγνωρίζει ότι η Εκκλησία δηλαδή, ότι ο κόσμος κοίται εν το πονηρό και λέει δεν σε θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Φύγει από τον άνθρωπο αυτόν, είτε μικρός είτε μεγάλος.
1: Μάλιστα.
0: Όχι του άνθρωπος που πάει να βαπτιστεί, μικρός ή μεγάλος, είναι υπό την επίρρεια, κινδυνεύει να είναι υπό την επίρρεια. Δεν το βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή παραμονεύει ο εχθρός, μηχανοραφεί κατά κάποιο τρόπο και το Άγιο Πνεύμα διαλύει αυτές τις μηχανοραφίες.
1: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ευχή που τη χαρακτηρίσατε ως συγχωρητική.
0: Ναι, ναι, ευχή αφέσεως.
1: Ευχή αφέσεως.
0: Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται από τα λόγια.
1: Από τα λόγια,
0: και
1: ναι.
0: Επισήμανα και κάποια. Βέβαια, αναγεννώσκεται μετά μια ευχή που είναι του Εσπερινού. Μπερδεύεται κανείς και νομίζει ότι είναι της Γονιεκκλησίας. Είναι η ευχή του Εσπερινού της μέρας. Κάθε μέρα έχει στον Εσπερινό έχει μια ευχή. Που μιλάει για το φως, το ηλιακό, τη νύχτα κλπ. δεν είναι της γονικλησίας, είναι του σπιτερινού που ενσωματώνεται εδώ. Μετά από εκεί υπάρχει αντιλαβούστος των ελέησων, του διακόνου, έτη και έτη, η δεύτερη στάση, ας πούμε έτσι, η δεύτερη γονικλησία, που και αυτή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, η ευχή δηλαδή, που ξεκινάει «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών», λέει, ότι «Συν ειρήνην», εδώ θα γίνεται λόγος ιδιαίτερα από την αρχή ακόμα για το Άγιο Πνεύμα, και κυριαρχεί θα λέγαμε ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος εδώ. Αναφέρεται μεν στο Χριστό, είναι και αυτή ευχή αφετική, αφέσεως και συγχωρήσεως των αμαρτιών των ανθρώπων, ζώντοτε και κοιμημένων, αλλά έχει μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό για το οποίο έτσι ορίσατε και αυτή την εκπομπή. Να εμβαθύνουμε δηλαδή στο λειτουργικό λόγο των ευχών και κυρίως στις αναφορές των ευχών αυτών όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα. Ξεκινάει ακριβώς η ευχή αυτή με αυτό το θέμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και να το πω λίγο σε μετάφραση, έχουν γίνει τέτοιες μεταφράσεις και από εκεί τις συμβολευόμαστε και εμείς, κυρία Χουζούρη. Να το διαβάσω καλύτερα από μετάφραση. Λέω τον πρώτο λόγο μόνο. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο την συν ειρήνη δεδοκός της ανθρώπης». Ο Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης. Είναι αυτός ο οποίος διέλυσε τους χωρισμούς μεταξύ των ανθρώπων. Φαίνεται αυτό από πολλά, θα λέγαμε, βιβλικά ή πατερικά κείμενα. «Κύριε λοιπόν Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, εσύ είσαι που μας έδωσες τη δική σου ειρήνη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία σου στη ζωή μας είναι αναφέρετη κληρονομιά που προσφέρει στους πιστούς. Αυτήν την χάρη εμφανέστερα την ημέρα της εκείνη της Πεντηκοστής, σαν σήμερα», λέει, «την έστειλες με τη μορφή πυρήνων γλωσσών». Πάλι επικαλείται εδώ το κείμενο των πράξεων, γιατί εκεί στηρίζονται οι συντάκτες, θα λέγω, όποιος και αν είναι αυτών των ευχών. «Στους μαθητές και αποστόλους σου και γέμεσε στα χείλη τους». Έπειτα όλοι εμείς, άνθρωποι από διαφορετικά έθνη, αυτό έχει σημασία, ακούσαμε από το στόμα τους με τα ίδια τα αυτιά μας και στη δική μας γλώσσα ελάλλουν γλώσσες πολλές και καταλάβαινε ένας τον άλλον, και λύθη αυτή η σύγχυση της Βαβέλ». Αυτή είναι η Πεντηκοστή, το να ενώνονται οι άνθρωποι εν Αγίω Πνεύματι. Και μάθαμε, ας το πούμε έτσι, από αυτό το γεγονός της επιδημίας του Πνεύματος με τον τρόπο αυτό, ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί μέσα στη ζωή μας. Να μας ανοίγει τον δρόμο, να μας δει ποια είναι η σωτηρία μας, να μας δει ποιος είναι ο Χριστός, να διακρίνουμε το καλό από το κακό, να διακρίνουμε τα χαρίσματα, να ειρηνεύουμε στην ψυχή μας, να έχουμε πνεύμα ευθές, πνεύμα σοφίας και κριτήρια καλά στη ζωή μας, να είμαστε φωτισμένοι και πνευματικοί άνθρωποι. Από τότε, επανέρχομαι στο κείμενο, από τότε, λέει, φωτίστηκε η ζωή μας. Άρα έχει έναν αφιτηριακό χαρακτήρα αυτή η γιορτή. Ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Από τι φωτίστηκε η ζωή μας? Από το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν είναι κτιστό. Κάνω μια δική μου τώρα ερμηνεία εδώ. Ναι. Είναι άκτιστο και έχει καρπούς. Τη χαρά, την ειρήνη, έτσι, αυτά που ζούμε μέσα μας. Και απαλλαχτήκαμε, λέει, από το νοητό σκοτάδι της πλάνης, από τις μηχανογραφίες του πονηρού που έλεγε η προηγούμενη ευχή. Απαλλαγήκαμε, λέει, από το νοητό σκοτάδι της πλάνης στην οποία ζούσαμε. Ήσασταν κάποτε στο σκοτάδι, λέει κάποιο άλλο κείμενο βιβλικό, τώρα δήρθετε στο φως. Ο Χριστός δημιουργεί μια καινούργια ζωή, την καινή κτήση, τον καινούριο άνθρωπο. Και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει αυτήν, πραγματώνει, θα λέγαμε, αυτό το έργο που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Από τότε, είναι πολύ σημαντικά αυτά, από τότε, τώρα, μάθαμε, ένα καινούριο μάθημα. Να πιστεύουμε σε σένα, λέει το κείμενο της ευχής εδώ, και να κηρύττουμε το όνομά σου. Δηλαδή, μας γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα όλη την τριάδα, την πίστη μας δηλαδή, το τι πιστεύουμε. Να κηρύττουμε το όνομά σου. Από τη στιγμή που είδαμε με τα μάτια μας τη θεϊκή ενέργεια, είναι μια εμπειρία μας, έχει εμπειρία η Εκκλησία, τη θεϊκή ενέργεια των πυρήνων γλωσσών. Δηλαδή, οι πυρήνες γλώσσες δεν είναι κάτι μαγικό, ας πούμε, και περίεργο. Ήτανε θεϊκή, θα λέγαμε, ενέργεια. Ήτανε αφιτηρία γνώσης, της λάμψης, της θεότητας, της δύναμης και της εξουσίας σου μαζί με τον Πατέρα και το Αγίο Πνεύματος. Δηλαδή, δεν αγνοεί και τα τρία άλλα πρόσωπα. Όταν ενεργεί ένα πρόσωπο κάπου, σε συγκεκριμένο περιστατικό, είναι παρούσα όλη η τριάδα. Γιατί έχουν κοινές ενέργειες, θα σας τα είπαν αυτά οι δογματολόγοι. Η τριάδα, μάλιστα, είναι μία δύναμης, μία θεότητας, έχουν και κοινές ενέργειες. Δεν χωρίζονται οι ενέργειες των τριών, θα λέγαμε, προσώπων. Πάμε παρακάτω, κυρία Καράγερο, σε αυτήν την ωραία ευχή, τη δεύτερη, που αναφέρεται, που απευθύνεται στον Χριστό, τον ειρηνοποιό, τόσο που έφερε την ειρήνη στον κόσμο και κατήργησε τα μίση, δηλαδή και τις κακίες. Παρακάτω έχει πάλι αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, ναι. Γιατί σας είπα, αυτή η ευχή είναι περί Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα. Και το λέγω, το διαβάζω ακριβώς για να χαρούμε και λίγο και το κείμενο. Ας διαβάζουμε και τα κείμενα καμιά φορά και από μόνοι μας για να ξεκιωνόμαστε. Θα του μεταφράζω αν χρειαστεί. Πνεύμα σοφίας ούτε εμείς παράσχου διαλογισμής. Πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος. Πνεύμα φόβου σου τις εμείς επισκίες ονέργης. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον αντισεγκάτης μου από τον 50ο ψαλμό. Και πνεύμα τη ηγεμονικό που τις διανύες μου στήριξον ολισθηρών. Το μεταφράζω τώρα έτσι. Δώσ' μας, λέει, στη σκέψη μας το πνεύμα της δικής σου σοφίας. Το έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Δώρισέ μας την απερισκεψία μας πνεύμα συνέσεως. Να σκεφτόμαστε συνετά. Σκέπασε τα έργα μας με πνεύμα φόβου σε σένα. Ο φόβος δεν είναι ψυχολογικός, είναι σεβασμός. Δηλαδή. Ναι. Ανακαίνισε τα έγκατα της ψυχής μας με πνεύμα ευθύτητος. Είναι μια ανακαίνιση που δημιουργεί στην ψυχή μας το πνεύμα. Και εδώ θα μπορούσα να κάνω μια έτσι αναφορά στο βάπτισμα, που είναι ανακαίνιση. Δεν λέει ο κ. Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν θα σωθείτε αν δεν ανακαινιστείτε δια πνεύματος και ύδατος. Γιατί ακριβώς άνωθεν είναι το πνεύμα. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Είμαστε και υλικά και πνευματικά όντα. Και έχουμε ανάγκη και τη μία δύναμη του νερού, δηλαδή, καθαρτικού χαρακτήρα που έχει, αλλά και το Άγιο Πνεύμα που και αυτό είναι καθαρτικό της αμαρτίας. Και εκεί αναγεννάται ο άνθρωπος. Παίρνει μια καινούρια ύπαρξη, σύμφωνα με τη ερμηνεία των πισταγωγικών, θα λέγαμε, πατέρων. Και προχωράει το κείμενο. Στήριξε την ολισθηρή μας σκέψη με πνεύμα θαρετό, ώστε κάθε μέρα με το αγαθό σου πνεύμα να οδηγούμε στο συμφέρον μου και να αξιωθώ να εφαρμόζω τις εντολές σου. Κάθε μέρα είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Mm. Το γιορτάζουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Αν θέλετε μια αναφορά στην ακολουθία της τρίτης ώρας, που είναι στις 9 το πρωί, που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα αυτή η ακολουθία, η τρίτη ώρα, ακολουθία ώρα είναι, που ψάλλεται κάθε μέρα στα μοναστήρια, στις ενορίες, στη μεγάλη, θα λέγαμε, Σαρακοστή. Αλλά και σε κάθε στιγμή και κάθε ώρα το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί μέσα μας. Το έχουμε πάρει με τη σφραγίδα του βαπτίσματος, του χρήσματος καλύτερα. Και τα χαρίσματα αυτά λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν. Αν όμως δεν τηρούμε τις εντολές του, αποδυναμώνονται, χάνονται. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό λέει η ευχή εδώ. Να αξιωνόμαστε κάθε μέρα να εφαρμόζουμε τις εντολές σου. Γιατί οι εντολές είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για να διατηρεί κανείς αυτή τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που πήραμε με το χρήσμα. Και να θυμάμαστε πάντοτε την ένδοξη παρουσία σου. Είναι ωραία αυτή η λέξη. Να θυμούμαστε. Η μνήμη είναι εμπειρία. Ναι. Το θέλει να πει εδώ. Δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση. Την παρουσία σου, να αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και της Τριάδος ολόκληρης μέσα στη ζωή μας. Να μας συνεπαίνει και να μας καθοδηγεί και να γίνει κατοικητήριο μέσα μας. Οπότε λέει και θα ερευνήσει τις πράξεις μας. Ελέγχει, ας πούμε, κατοπτεύει κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα, το Άγιο, τις πράξεις μας και βλέπει αν είμαστε στο σωστό ή λανθασμένο, θα λέγαμε, δρόμο. Και ένα τελευταίο, μια τελευταία αποστροφή από αυτήν την ευχή είναι προς το τέλος της ευχής, και λέει «Διό καγού αμαρτωλός εντεπιφυτίσει το Αγίου σου Πνεύματος την σύνη και τεύω αγαθότητα». Είπαμε ότι αυτή η ευχή έχει οικετευτικό χαρακτήρα, έχει λαστήριο χαρακτήρα. Στο κλίμα αυτό ότι η Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα είναι η μέρα των εσχάτων που έχουμε ανάγκη της συγχωρήσεως και της αφέσεως. Όσα ρηξάμεν απόδοσμη η σωτηρία. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και εγώ αμαρτωλός, κατά τη σημερινή ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος, παρακαλώ την αγαθότητά σου. Όσα με προσευχή σου ζήτησα, δώστα μου για να σωθώ. Ναι, Κύριε, εσύ που δίνεις πλουσιοπάροχα κάθε ευεργεσία. Δεν είναι ωραίο να λέμε ότι ο Θεός δίνει τα πάντα χωρίς να ζητάει τίποτα από εμάς παρά μόνο την ψυχή μας και την καρδιά μας και την αγάπη μας. Εσύ είσαι που δίνεις, λέει, πολύ περισσότερα από όσα σου ζητάμε. Το ζητάμε, ξέρω εγώ, ένα μας δίνει, ναι, πέντε. Ναι. Ας το πω έτσι σχηματικά. Και πάμε και στην τρίτη ευχή. Έχουμε, νομίζω, λίγο χρόνο, ναι, να σχολιάσουμε και την τρίτη ευχή, η οποία, κυρία Χουζούρη, είναι μεταγενέστερη βέβαια ως κείμενο, ναι, μαρτυρείται από το έτσι, από το 10ο αιώνα περίπου ας πούμε, και εντάσσεται μέσα στην λειτουργική μας πράξη. Ξεκινάει η αενάως βρίως αζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδεως του πατρός, δημιουργική δύναμη κλπ. Είναι η πιο μεγάλη, αλλά δεν είναι μία ευχή, είναι δύο τμήματα, δύο, φαίνεται σαν διαβάζεται ως μία, αλλά είναι δύο κομμάτια, θα πούμε έτσι. Και αυτή η ευχή έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ενώ οι δύο προηγούμενες είναι ευχές αφέσεως, συγχωρήσεως, ηλασμού, μια προσευχή δηλαδή, να μας συγχωρέσει ο Θεός και εμάς και στους εκοιμημένους. Εδώ αυτή η ευχή είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στο Χριστό ως άρχοντα της Αναστάσεως και πρωτότοκο των νεκρών, αλλά και στους κεκοιμημένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη της ανάπαυσης, της δέησης, για να αναπαυθούν οι ψυχές των. Και από τα πρώτα λόγια ακόμα έχουν ένα νεκρικό, αυτό που είπαμε προηγουμένως, έχει ένα νεκρικό χαρακτήρα με την έννοια της προοπτικής της Ανάστασης. «Επάκουσον», λέει, «μόνο το δεωμένο σου», σαν μνημόσυνο είναι, «και ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων, πατέρων και αδερφών ημών και των λοιπών συγγενών, κατά σάρκα και πάντα των οικείων της πίστεως περιών και τη μνήμη ποιούμεθα», κλπ. Έτσι είναι το κείμενο για τους κεκοιμημένους, έχει αυτήν τα λόγια. Για το Άγιο Πνεύμα όμως, στη μέση περίπου του πρώτου τμήματος αυτής της ευχής, έχει αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, και το διαβάζω έτσι και θα το εξηγήσω. «Αυτός δέσποτα», λέει, «των απάντων, ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων μακρά». Δεν τα ακούμε αυτά στην ακολουθία των κεκοιμημένων, μια ανάπλαση, ένας κοινός λόγος. Τα μνημόσυνα την ακολουθία των κεκοιμημένων που έχει θεολογικότατα νοήματα. «Η ελπής πάνω των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν, ο και εν ταύτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής». Είναι η έσχατη ημέρα, δηλαδή, με την έννοια ότι είναι η 8η από το Πάσχα, η οποία μας μπολιάζει, μας μιλάει για τα έσχατα. Και αυτό το μπόλιασμα μα το κάνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των εσχάτων. Αλλά κάτι που το βιώνουμε από τώρα. «Μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής», το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό. «Το μυστήριο της Αγίας και Ομοσίου και Συναιδίου και Αδαιρέτου και Ασικήτου Τριάδος υποδείξας». Με την έννοια, αυτήν την ημέρα γνωρίζουμε, αποκαλύπτεται περισσότερο το μυστήριο της θεολογίας. Και αυτό το μυστήριο της θεολογίας είναι το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος, η βάση της πιστεώς μας. Αυτήν τιμούμε, αυτήν λατρεύουμε, αυτήν λειτουργούμε. Ο Θεός δεν είναι ένας, είναι τριαδικός. Με μία ενότητα ουσίας κατά κάποιον τρόπο, μία δύναμης, μία ουσία, και κοινή ας πούμε στον αφορά τις ενέργειες. Και παρακάτω έχει για το Άγιο Πνεύμα: «Υποδείξασε μην η Τριάδα και την επιθύτηση και παρουσίαν του Αγίου και Ζωπίου σου Πνεύματος, εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους εκχέας». Το λένε οι πράξεις. «Και ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας». Δεν λέει εκεί οι πράξεις κηρύττουν τα μεγαλεία του Θεού? Να, αυτό κάνουν οι ευαγγελιστές, αυτό κάνουν οι Απόστολοι, αυτή είναι η προτροπή για τον κάθε ένα μας. Και αν το θέλετε και σε μετάφραση: «Εσύ, λέει, που κατά την τελευταία μεγάλη και σωτήρια ημέρα της Πεντηκοστής μας έδειξες το μυστήριο της Αγίας και Ομοούσιας και Συναίδειας και Αδιαίρετης και Ασύχητης Τριάδας, εσύ που με τη μορφή πυρήνων γλωσσών μας έδειξες κάτι ορατό, δηλαδή, μας έδειξες την επιθύτηση και την παρουσία του Αγίου και Ζωπίου σου Πνεύματος, το οποίο Πνεύμα απλώθηκε πάνω στους Αποστόλους, στους Αγίους, και έτσι τους ανέδειξες, λέει, δασκάλους του Ευαγγελίου σου, ομολογητές και κήρυκες της ακτινής θεολογίας». Και σήμερα μέσα στην Εκκλησία πώς είναι δομημένη? Δεν είναι δομημένη ιεραρχικά αλλά χαρισματικά? Δεν έχουμε τους επισκόπους ως συνέχεια των Αποστόλων? Δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή? Και έτσι εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Και αυτήν την ημέρα δεν γιορτάζουμε, ας πούμε, την θεσμοθέτηση της Εκκλησίας, που δημιουργήθηκε εν χρόνο, δηλαδή θεσμικά, και απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Αυτή την ημέρα, λοιπόν, της Πεντηκοστής, είτε την Κυριακή είτε τη Δευτέρα, που είναι μια ομερισμός της γιορτής, γιορτάζεται δύο φορές κατά κάποιο τρόπο και ιδιαίτερα το Πνεύμα, δεν τιμούμε αυτό το ένα εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πνεύμα της Σοφίας, το Πνεύμα του Ευθές, το Πνεύμα του Ηγεμονεύων, το Πνεύμα που μας διακρίνει τα πνεύματα στη ζωή μας και μας χαλάσει τον δρόμο. Άρα είναι πολύ σπουδαία γιορτή που κυριαρχεί ακριβώς και στις ευχές αυτή η θεολογία περί του Αγίου Πνεύματος, που ουσιαστικά είναι θεολογία περί της Αγίας Τριάδος.
1: Μάλιστα.
0: Αγίας Τριάδος.
1: Κύριε καθηγητά,
0: δεν
1: έχουμε χρόνο, αλλά ευτυχώς προλάβαμε να ασχοληθούμε και με τις τρεις ευχές και να ακούσουμε την ανάλυση που κάνετε για την αναφορά που υπάρχει και στις τρεις ευχές στο Άγιο Πνεύμα. Είναι πάντα οι ευχές του Εσπερινού της εορτής. Δεν ξέρω Άγιο αν θέλετε Πνεύμα. Κάτι να πείτε ολοκληρώνοντας.
0: Όχι, όχι. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμπειρία, αυτή την εμπειρία της Πεντηκοστής και των ευχών του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, να τα κρατάμε σε καθημερινή έτσι, προσωπική εμπειρία και να νοηματοδοτούμε τη ζωή μας με αυτά τα νοήματα. Είναι ωραία τα νοήματα αυτά, μας βοηθούν να πορευόμεθα όπως πρέπει μέσα στη ζωή μας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, με θέμα «Η Θεολογία της Εκκλησίας περί Αγίου Πνεύματος μέσα από τις ευχές κυρίως του Εσπερινού», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Η Αποκάλυψης. Το ενιγματικό βιβλίο του Ιωάννου. Η Αποκάλυψης είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Τα άλλα είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων και οι επιστολές του Παύλου, του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ιωάννου και του Ιούδα. Την Αποκάλυψην την έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και την έγραψε κατά την παράδοση στην Πάτμο, μέσα στο σπήλαιο που είναι τώρα εκκλησία του. Είναι το πλέον μυστικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, βιβλίο αζύγωτο και φοβερό, χωρίς να καταλαβαίνει κανένας καθαρά ποιο είναι το νόημα εκείνων που διαβάζει. Νιώθει πως πίσω από αυτά τα λόγια, τα παράδοξα και ασυνήθιστα, κρύβονται τα βαθύτερα μυστήρια. Με όλο που αυτό το βιβλίο λέγεται Αποκάλυψης, δηλαδή φανέρωμα, ξεσκέπασμα, ωστόσο είναι αδιαπέραστο από το μυαλό του ανθρώπου. Καμιά φαντασία δεν μπορεί να φανταστεί τέτοια οράματα. Συντριβάνια από φωτιά γεμίζουν τον θόλο του ουρανού. Αντιφεγγίσματα από άλλους κόσμους χτυπούν κάποια βουνά που στέκονται στον αγέρα. Αρχάγγελοι τρομεροί παίζουν κάτι σάλπιγγες που τραντάζουν τα θεμέλια του κόσμου και ο αντίλαλός του κυλά μέσα στο χάος του παντός και χάνεται σαν μια βροντή που είναι ασυνήθιστη για τα αυτιά των ανθρώπων. Μέσα σε ένα μισοσκόταδο αντιφεγγίζουν κρούσταλα σαν βουνά και ανάμεσά τους τρέχουν φρενιασμένα άλογα, καβαλικευμένα από κάποια πλάσματα υπερφυσικά. Μυριάδες άνθρωποι μερμηγκιάζουν, ζωντανοί και πεθαμένοι. Τρόμος. Άνεμοι δαιμονισμένοι αναποδογυρίζουν τις στεριές. Η θάλασσα καταπίνει ολόκληρες πολιτείες. Όρνια τρομερά, ακρίδες με κεφάλια ανθρωπινά και με μακριά μαλλιά πετάνε μαζί με άλλα τέρατα. Και πάνω από αυτό το χάος απλώνει άξαφνα ένα φως πιο δυνατό από τον ήλιο και ο ουρανός γίνεται κατακάθαρος σαν κρούσταλο και στη μέση θρόνος και πάνω σε αυτόν καθισμένος ο Θεός, όμοιος με λίθον ίασπιν και σάρδιον, και γύρω στον θρόνο αντιφεγγιά σαν σμάραγδος, και γύρω στον θρόνο άλλοι 24 θρόνοι, και πάνω σε αυτούς καθόνταν οι 24 πρεσβύτεροι με λευκά φορέματα και φορούσαν στα κεφάλια τους χρυσά στέφανα. Και από των μεγάλων θρόνων βγαίνανε αστραπές και φωνές και βροντές. Και μπροστά στον θρόνο κιόντανε 7 λαμπάδες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Και μπροστά στον θρόνο άπλωνε σαν μια θάλασσα γυάλινη, όμοια με κρούσταλο. Και στη μέση και γύρω από τον θρόνο 4 ζώα γεμάτα μάτια από εμπρός και από πίσω. Και το ένα ζώον ήταν όμοιο με λέοντα και το άλλο όμοιο με μοσχάρι και το τρίτο όμοιο με πρόσωπο ανθρώπου και το τέταρτο όμοιο με αετό. Και κάθε ζώο είχε 6 φτερούγες γεμάτες μάτια και μέρα νύχτα κράζουνε «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, εκείνος που ήτανε και που είναι και που έρχεται». Και είδα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης, στα δεξιά του καθημένου απάνω στον θρόνο ένα βιβλίο γραμμένο από μέσα και από πίσω και σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και είδα έναν άγγελον δυνατόν να φωνάζει με φωνή μεγάλη:
ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του? Και δεν μπορούσε κανένας στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε από κάτω από τη γη, να ανοίξει το βιβλίο, ούτε να το ειδεί. Και εγώ έκλαιγα πολύ, γιατί δεν βρέθηκε κανένας άξιος να ανοίξει το βιβλίο, ούτε να το ειδεί. Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέγει: «Μην κλαις. Να, νίκησε ο Λέοντας, που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, και μπόρεσε να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του. Και είδα στη μέση του θρόνου και ανάμεσα στα 4 ζώα και στους πρεσβυτέρους να στέκεται ένα αρνί σαν σφαγμένο, που είχε 7 κέρατα και 7 μάτια, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, σταλμένα σε όλη την γη. Και πήγε και πήρε από το δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στον θρόνο το βιβλίο, και τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι πέσανε μπροστά στο αρνί, βαστώντας ο καθένας από μία κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμιάματα, που είναι οι προσευχές των Αγίων, και ψέλανε μία ψαλμωδία καινούρια και λέγανε: «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί σφάχθηκες και εξαγόρασες με το αίμα σου εμάς που είμαστε από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος, και τους έκανες στο όνομα του Θεού βασιλιάδες και ιερείς, και θα βασιλέψουνε απάνω στη γη». Και είδα και άκουσα φωνή που έβγαινε από πολλούς αγγέλους γύρω στον θρόνο και από τα ζώα και από τους πρεσβυτέρους, και ήταν το μέτρημά τους μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, και λέγανε με μια φωνή: «Άξιο είναι το αρνί το σφαγμένο να λάβει δύναμη και πλούτο και σοφία και εξουσία και τιμή και δόξα και ευλογία, και κάθε κτίσμα που υπάρχει στον ουρανό και στη γη και από κάτω από τη γη και στη θάλασσα, και όσα είναι απάνω στα κτίσματα», άκουσα να λένε: «Σε εκείνον που κάθεται στον θρόνο και στο αρνί να είναι η ευλογία και η τιμή και η δόξα και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων». Και τα 4 ζώα λέγανε αμήν. Και οι πρεσβύτεροι πέσανε και προσκυνήσανε. Βλέπεις πως μέσα στο σύθαμπο, που δεν μπορείς να δεις τίποτα καθαρά, ξεπετιέται μια λαμπερή ακτίνα, και μέσα σε αυτή βλέπεις καθαρά. Βλέπεις τον καθήμενον επί του θρόνου και καταλαβαίνεις πως είναι ο Θεός Πατέρας, και το αρνίον το εσφαγμένον, και καταλαβαίνεις πως είναι ο Χριστός που θυσιάστηκε για τον κόσμο και τους πρεσβυτέρους, και καταλαβαίνεις πως είναι οι Άγιοι που προσκυνάνε τον Κύριόν τους.

και πάλι σκοτεινιάζει και βυθίζεσαι μέσα σε μια παράξενη νύχτα και ακούς διάφορους ήχους και άλλη φορά νιώθεις κάτι και άλλη φορά δεν νιώθεις τίποτα. Και είδα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ένα άστρο να πέφτει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της Αβύσσου και άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από μεγάλο καμίνι και σκοτίστηκε ο ήλιος και ο αγέρας από τον καπνό του πηγαδιού και από τον καπνό βγήκανε ακρίδες στη γη και τους δόθηκε εξουσία σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης και υπόθηκε σε αυτές να μην πειράξουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρό ούτε κανένα δέντρο αλλά μοναχά τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους και δόθηκε σε αυτές να μην τους σκοτώσουν αλλά να τους βασανίσουν 5 μήνες και το βασάνισμά τους να είναι σαν το βασάνισμα του σκορπιού σαν δαγκάσει τον άνθρωπο και σε εκείνες τις μέρες θα ζητήσουν οι άνθρωποι τον θάνατο και δεν θα τον βρούνε και θα ποθήσουν να πεθάνουνε και ο θάνατος θα φύγει από κοντά τους και οι ακρίδες ήταν όμοιες με άλογα ετοιμασμένα για πόλεμο και στα κεφάλια τους φορούσαν στέφανα σαν χρυσά και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρωπινά και είχανε μαλλιά σαν των γυναικών και τα δόντια τους ήτανε σαν των λιονταριών και είχανε θώρακες σαν σιδερένιους και η βουή που βγάζανε τα φτερά τους ήταν σαν το βουητό που κάνουνε μαζεμένα πολλά αμάξια πολεμικά που τα σέρνουνε άλογα και τρέχουνε στον πόλεμο και είχανε μια ουρά σαν τους σκορπιούς και κεντρίδι και η εξουσία τους βρισκόταν στις ουρές τους να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες και έχουν από πάνω τους για βασιλέα τον άγγελο της Αβύσσου και το όνομά τους στα εβραϊκά είναι Αβαδόν και στην ελληνική γλώσσα το όνομά του είναι Κοσμοχαλαστής. Το ένα αλίμονο πέρασε. Να, έρχονται άλλα 2 αλίμονο ύστερα από αυτό. Φαίνεται καθαρά ποιος είναι ο Απολίων, πως είναι ο διάβολος, ο άγγελος της Αβύσσου, ο αιωσφόρος που γκρεμίστηκε, ο όφης ο αρχαίος, όπως τον λέγει αλλού η Αποκάλυψης. Εδώ και εκεί θαμποφέγγει και ξεχωρίζει εκείνος που διαβάζει αυτό το βιβλίο και που βλέπει κατάπληκτος τούτα τα φρικτά οράματα. Μα σε λίγο πάλι βυθίζεται σε σκοτάδι πηχτό, σε έρευος. Μα ακούει κάποια πράγματα. Ποτέ δεν είναι ολομόναχος μέσα στο χάος. Πολλοί θελήσανε να εξηγήσουν την Αποκάλυψη. Μα κανένας δεν μπόρεσε. Γιατί είναι σφραγισμένοι.

με 7 σφραγίδες. Άλλοι εξηγήσαν τις προφητείες της με ένα πνεύμα θετικό και συχνά πολύ χαμηλό και περιορισμένο, βλέποντας μέσα σε αυτές περιστατικά της πολιτικής, της πολεμικής και της κοινωνικής ιστορίας της ανθρωπότητας. Άλλοι πάλι πέσανε σε θαμπές και αυθαίρετες γενικότητες. Με την Αποκάλυψη ασχοληθήκανε πολύ οι Ρώσοι μυστικοί, που είχαν από τη φυλή τους κάποια κλίση να περιμένουνε ολοένα το αναποδογύρισμα ετούτου του ψεύτικου και μαρτουλού κόσμου και την τελευταία κρίση, κατά την οποία ο Χριστός θα δώσει το δίκαιο στους βασανισμένους και κατατρεγμένους που πιστέψανε σε Αυτόν και στον νόμο Του και που θα παιδέψει εκείνους που βασανίσανε τα αδέρφια τους σε τούτη την άδικη ζωή απάνω στη γη. Ένα είναι καθαρό μέσα στην Αποκάλυψη, πως στον κόσμο θα αντιμάχονται έως η συντέλεια του κόσμου όσοι πιστεύουν στον Χριστό με όσους κάνουν τα θελήματα του σατανά, και πως οι πρώτοι θα θυσιάζονται από τους κακούς και άπιστους που θα θριαμβεύσουν προσωρινά κατά πάνω στους χριστιανούς, γεμίζοντας τον κόσμο με εγκλήματα κάθε λογής, κρυφά και φανερά, με ασπλαχνία, με απελπισία, με φρίκη. Μα στο τέλος έρχεται η φοβερή ημέρα της κρίσεως. «Και είδα», λέγει, «τον ουρανόν ανοιχτόν, και να, ένα άλογο άσπρο, και εκείνος που καθόταν απάνω σε αυτό, που λέγεται πιστός και αληθινός, και εκείνος που κρίνει και πολεμά με δικαιοσύνη. Και τα μάτια του ήταν σαν φωτιά, και απάνω στο κεφάλι του φορούσε διαδήματα πολλά, και είχε γραμμένο ένα όνομα που δεν το γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα αυτός. Και ήταν εντυμένος με ένα φόρεμα που ήταν βαμμένο με αίμα, και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούσαν επάνω σε άλογα άσπρα, ντυμένοι με βυσσινιά καθαρά φορέματα. Και έχει απάνω στο φόρεμά του και στο μυρί γραμμένο ένα όνομα, Βασιλεύς των Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό και να βαστά το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Και έπιασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, που θα πει διάβολος και σατανάς, και τον έδεσε 1000 χρόνια και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε και σφράγγισε από πάνω του για να μην παραπλανήσει πια τα έθνη. Και είδα ουρανό καινούριο και γη καινούρια, και είδα την πολιτεία την αγιασμένη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, ετοιμασμένη σαν νύμφη και καταστολισμένη. Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ουρανό που έλεγε: «Να η σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους που θα κατοικήσει μαζί τους, και αυτή θα είναι ο λαός του και εκείνος θα είναι ο Θεός τους, και θα σκουπίσει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε θλίψη, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια». Και είπε εκείνος που καθόταν στο θρόνο: «Να, τα κάνω όλα καινούργια». Και μου λέγει: «Γράψε πως τούτα τα λόγια είναι πιστά και αληθινά». Και μου είπε: «Έγινε. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θα δώσω δωρεά στον διψασμένο να πιει από την πηγή του νερού της ζωής. Εκείνος που θα νικήσει θα τα κληρονομήσει τούτα, και θα είμαι γι' αυτόν Θεός και αυτός θα είναι γιος μου. Και για τους δειλούς και για τους άπιστους και για τους συχαμερούς και για τους φωνιάδες και για τους πόρνους και για τους φαρμακωτές και για τους ειδωλολάτρες και για όλους τους ψεύτες, το μέρος τους θα είναι στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και με θιάφη,
που είναι ο θάνατος ο δεύτερος. Στο τέλος του βιβλίου γράφει ο Άγιος Ιωάννης. Λέγει εκείνος που μαρτυρεί πως είναι αληθινά αυτά που έγραψα. Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν. Ναι, έλα Κύριε Ιησού, απαντά ο Ιωάννης. Πρέπει να είναι κανένας Άγιος και τέτοιος Άγιος σαν τον Ιωάννη τον Θεολόγο, ώστε ακούγοντας την φοβερή φωνή του Θεού να λέγει «Ναι, έρχομαι γρήγορα», να μην φοβηθεί, αλλά να είναι έτοιμος για να υποδεχθεί τον φοβερό κριτή και να αποκρίνεται με χαρά. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού.

Το φως το ηλαρών και η εξαίσια εσπερινή φωτοχυσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον κόσμο που να τον συγκινεί τόσο το κοκκινόχρυστο φως του ήλιου την ώρα που βασιλεύει. Πόσο ανεξιχνίαστα αισθήματα και μυστικοί διαλογισμοί περνούνε μέσα από την ψυχή μου όποτε βλέπω αυτό το αγιασμένο φως. Σαν να έρχεται από άλλον κόσμο, από τον κόσμο της μακαριότητας, από εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη και συναγμός. Μήτε οι μικρολογίες που πνίγουνε το πνεύμα μας και οι διάφορες έγνοιες και μάταιες σκουτούρες για τούτη την αχόρταγη ζωή που περνάμε. Μήτε οι φροντίδες της ματαιότητος και πολυμόχθου σαρκός. Από μικρό παιδί ένιωθα κατάνοιξη την ώρα που βασίλευε ο ήλιος. Σαν να μαγευόμουνα, στεκόμουνα ακίνητος πολλή ώρα ή καθόμουνα σε μια πέτρα, σε ένα πεζούλι ή σε μια βάρκα τραβηγμένη έξω και η ψυχή μου πετούσε μακριά. Βυθιζότανε βαθιά κατά το μέρος που βασίλευε ο ήλιος. Ένιωθα πως κατά εκεί βρισκότανε ο παράδεισος και με τραβούσε σαν μαγνήτης. Πολλές φορές τύχαινε να βρίσκομαι μέσα στη βάρκα μου και να τραβώ κουπί. Άφηνα τα κουπιά και κοίταζα το ηλιοβασίλεμα καθισμένο στον πάγκο πολλή ώρα. Ή αν λάχαινε να αρμενίζω με το πανί σαν το έβλεπα να κοκκινίζει από το χρυσό φως του ήλιου, έκανα το σταυρό μου πριν ακούσω την καμπάνα του Σπυρινού. Αληθινά, αγιασμένη ώρα, ησυχία άπλωνε γύρω μου. Οι στεριές είχανε μια όψη μυστηριώδη. Το νησάκι της Νησοπούλας, που ήτανε ένα καράβι, έπλεε απάνω στα κοκκινόχρυσα νερά, σαν να ήταν το νησί των μακάρων. Δεν βρισκόμουν να πιάσει τούτον τον κόσμο. Βρισκόμουν σε έναν κόσμο που βλέπουμε καμιά φορά στα όνειρά μας. Κατά το βασίλεμα, ο ήλιος βουτούσε, ίδιος κατακόκκινο κάρβουνο. Βουτούσε στη θάλασσα ή κρυβότανε σιγά σιγά πίσω από κανέναν κάβο. Αν τύχαινε να έχει λίγα σύννεφα κατά εκείνο το μέρος, η μεγαλοπρέπεια γινότανε περισσότερη. Τα σύννεφα κρύβανε τον βασιλέα τους, σαν να ήταν χρυσή στολή. Νεφέλη φωτεινή, συνεφένια, που με έκανε να θυμηθώ την νεφέλη της μεταμορφώσεως. Συντριβάνια από λογής χρυσάφια πηδούσανε πίσω από τα νέφελα και ανάμεσα στα σύννεφα, μακριά από το χρυσό θάμπος που έζωνε τον θρόνο του ήλιου, φαινότανε βαθιά, πολύ βαθιά, σαν ένας νερένιος ουρανός, πρασινοπός και δροσερός, μαργαριταρένιος. Εκεί βαθιά θα ήταν ο παράδεισος. Κατά το μέρος της Ανατολής, τα βουνά γινόντανε τριανταφυλιά, ολότελα ξωτικά. Μα οι στεριές που ήταν γυρισμένες κατά εκεί, οι κάβοι και ακροθαλασσιές αποσκιάζανε γινόντανε σκοτεινές και τα νερά της θάλασσας, όποτε ήτανε μπουνάτσα, γινόντανε σαν μαύρο βελούδο, σαν ένας κατάμαυρος καθρέφτης. Και αν τύχαινε να κολυμπά κατά εκείνο το μέρος καμιά πάπια ή κανένα άλλο θαλασσοπούλι, ο δρόμος που χάραζε απάνω στη μαύρη αντιφεγγιά ήταν μια ασημένια ψηλή γραμμή, σαν μεταξωτή που έσκιζε το μαυρογάλαζο νερό. Αν λάχαινε πάλι να φυσά καλοσυνάτος αγέρας, ο μπάτης, που ερχόταν από το πέλαγο και πήγαινε κατά τη στεριά, έβλεπα πέρα τα καΐκια να βολτατζάρουνε με τα πανιά που βαφόντανε κόκκινα και όλα κατά την Ανατολή, τα βουνά, τα σπίτια, τα δέντρα, οι κάβοι, οι ακρογιαλιές, όλα γινόντανε κοκκινόχρυσα, γινόντανε παραμυθένια. Κείνη την ώρα χτυπούσαν οι καμπάνες της πολιτείας που βρισκότανε μακριά και οι χαρμόσυνες φωνές τους
γεμίζανε τον αγέρα από πάνω από το πέλαγο. Στο ερημικό κλεισάκι γινόταν ο εσπερινός. Από το παραθύρι που κοίταζε κατά το βασίλεμα έμπαινε εκείνη την ώρα το χρυσαφένιο φως του ήλιου και κοκκίνιζε το παλιό σκαλιστό ξύλινο τέμπλο με τις αρχαίες εικόνες. Λες και ερχότανε από πέρα, από τον παράδεισο, αυτό το μυστικό φως και περίχυνε με την μακάρια φωτοχυσία του το εικονοστάσι, τα εικονίσματα, τα καντήλια, τα βιβλία που ήταν αποθυμένα στο αναλόγιο και έμπαινε λιγοστό μέσα στο Άγιο Βήμα και σκέπαζε με μια παλιά πορφύρα την Άγια Τράπεζα. Κείνη την ώρα, μέσα από το μισοσκόταδο, ακουγόταν η σιγανή και ταπεινή φωνή του ασκητή, λες και μιλούσε μέσα του. Ακουγόταν να λέγει το φως Ιλαρών, ποίημα αθηνογένους του μάρτυρος. 1600 χρόνια κάθε βράδυ λέγεται τούτος ο εξαίσιος ύμνος, την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος και τελειώνει η τελευταία μέρα. Φως Ιλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες. Ιε Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει. Θαυμάσιος ύμνος. Οπότε τον ακούγω, θαρώ πως βλέπω το κοκκινόχρυσο χαρούμενο φως του ήλιου και οπότε πάλι το βλέπω να χρυσώνει την πλάση σαν να την αγιάζει, θαρώ πως ακούγω να ψέλνουν το φως Ιλαρών, το φως της Αγίας Δόξης του Θεού που τον ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσε να ζήσουμε ως τούτη την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος κατά τη σημερινή ημέρα, δίνοντάς μας ζωή. Εκείνος που δίνει τη ζωή και να τον υμνήσουμε με χαρούμενες φωνές.

θαυμάσιος ύμνος. Όποτε τον ακούγω, θαρώ πως βλέπω το κοκκινόχρυσο χαρούμενο φως του ήλιου. Και όποτε πάλι το βλέπω να χρυσώνει την πλάση, σαν να την αγιάζει, θαρώ πως ακούγω να ψέλνουν το φως ηλαρών, το φως της Αγίας Δόξης του Θεού. Φως της Αθανασίας, πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής που κατεβαίνουνε από τον ουρανό, πύρινο αντιφέγγισμα που έρχεται από το αναμένο αμάξι του προφήτη Ηλία. Επιπαφλάζοντας πάλε πυρήνου άρματος, ο ζηλωτής και περίπνους χαίρον οχούμενος, την ίν εκλάμψασαν επίπνιαν εδήλου εξύψους αποστόλης. Κατά τον Εσπερινό, μαζί με το φως ηλαρών, λένε το Σαββατόβαρδο και το «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο». Φαίνεται πως από αυτό το προκείμενο πήρε και λέγει ο ευσεβής λαός μας «Ο ήλιος βασίλευσε», ταιριάζοντας το βασίλεμα του Θεού που είναι ο νοητός ήλιος με το βασίλεμα του φυσικού ήλιου. Το αγιασμένο και πανηγυρικό φως που βγαίνει από τον ήλιο την ώρα που βασιλεύει λούζει τα βουνά, τις πολιτείες και τις ακροθαλασσιές που βλέπουμε κατά το βασίλεμα. Στα μέρη που απλώνει η θάλασσα κατά τα δυτικά, ο ήλιος έρχεται από εκεί, μαζί με τον καλοκαιρινό μπάτι που κάνει να φρίζουν χαρούμενα τα κύματα, χρυσωμένα από τον ήλιο που βασιλεύει. Θαμποτική μεγαλοπρέπεια. Εδώ που ζω τώρα, λίγο παραέξω από την πολιτεία, το φως ηλαρών χτυπάει στο σπίτι μου. Τώρα το καλοκαίρι, από τις 6 ώρα το βράδυ, και βαστά ως που να κρυφτεί ο ήλιος πίσω από την Πάρνηθα. Μπαίνει μυστικά από το παραθύρι, λοξά, κάνοντας μια στενή λουρίδα, κοκκινόχρυση και καθαρή, και στέκεται απάνω στον τοίχο που βρίσκεται το εικονοστάσι με το εικονίσματα. Ας έχει δόξα ο Κύριος που δεν μας το στέρισε και μάλιστα το στέλνει να πέσει απάνω στο εικονοστάσι μας, για να έχουμε τη γλυκιά θύμηση από τα παλιά τέμπλα των μοναστηριών. Την ώρα που μπαίνει μέσα στο δωμάτιό μας αυτός ο αγαπημένος μου σαφύρης, μπαίνει μαζί του και κανένας αργοπορημένος χαμπαρολόγος. Λέγεται έτσι σαν να φέρνει καλά χαμπάρια, καλά μαντάτα. Εκείνο το αθώο πεταλούδι που το λένε αλλιώς και καντιλοσβίστη και βουρβουρίζει γλυκά, σαν να ψέλνει, πετώντας γύρω στα εικονίσματα. Απ' έξω ακούγονται οι καμπάνες του Εσπερινού. Η συμβία μου Μαρία βάζιμος χολίβανος στο θυμιατήρι και θυμιάζει. Το φως ηλαρών γίνεται ολοένα πιο κόκκινο και χρυσώνει τον καπνό του λιβανιού, γεμίζοντάς το φτωχικό μας με τη Θεία Χάρη και με οσμήν ευωδίας πνευματικής. Με σιγανή φωνή λέμε μια σύντομη προσευχή, 2-3 τροπάρια και το απολυτίκιο του Αγίου που γιορτάζει την άλλη μέρα, ως που σιγοσβήνει ολότερα η χρυσή αχτίνα, σαν να μας αποχαιρετά. Στεκόμαστε αμίλητοι, με καρδιά συντετριμμένη και εξαλαφρωμένη από το βάρος της περηφάνειας, ως που πιάνει και σκοτεινιάζει και αρχίζει να φέγγει περισσότερο το καντιλάκι μας. Ένα άλλο φως ηλαρών, ταπεινό και μυστικό, που το διατηρούμε ακίμητο. Αυτές είναι οι διασκεδάσεις μας. Αυτά εφραίνουν την ψυχή μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου που μας χάρισε το ανεκτίμητο τούτο καταφύγιο της προσευχής και που μας αξιώνει να είμαστε ανέσθητοι στα ψεύτικα μεγαλεία και στις κούφιες απολαύσεις που μας τες αποκοιμίζουν τις ψυχές τους και τις παραδίνουν στον θάνατο οι έξυπνοι τούτου του κόσμου, οι φυλασσόμενοι μάταια και ψευδοί. Από αυτόν παίρνουμε δύναμη, εμείς οι αδύνατοι, και γινόμαστε ανέσθητοι στην πικρή γλυκύτητα της ματαιότητας, ώστε να μην διπλώνουμε τα γόνατά μας μπροστά στα χρυσά είδωλα του Μαμονά και του Μολόχ.
καθημερινά τον παρακαλούμε και λέμε: «Η ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου, Κύριε. Πλούτων και παινίαν μη δώσ' ημίν. Σύνταξον δε ημίν τα δέοντα και τα αυτάρκη. Πλούτη και φτώχεια μη μας δώσεις, Κύριε, αλλά οικονόμησέ μας όσα χρειάζονται για τη ζωή μας».

Η ορεινή γυνή. Ταπεινές και αγιασμένες ψυχές. Αν γυρίσεις τον κόσμο, θα δεις πως δεν θα βρεις παρά σπάνια ευτυχισμένους ανθρώπους και εκείνους με λιγόχρονη και άστατη ευτυχία. Πικραμένους όμως θα βρεις πολλούς σε κάθε πάτημά σου. Αδέρφια σου στη χαρά δεν θα βρεις πολλά, μα αδέρφια στην πίκρα θα βρεις πάρα πολλά. Αυτό φανερώνει πως τούτος ο κόσμος είναι ένας τόπος που έρχεται ο άνθρωπος για να δοκιμαστεί και όχι για να ευτυχήσει. Αφήνω πως ευτυχία δεν είναι η καλοπέραση του κορμιού και αυτό φαίνεται τρανότατα από το ότι οι καλοπερασμένοι και οι πλούσιοι δεν είναι ευτυχισμένοι, αλλά κάνουν τον ευτυχισμένο και στο τέλος βαριούνται τη ζωή τους. Γιατί και άρρωστοι να μην είναι και οικογενειακές κοτούρες να μην έχουνε και από τις εμπορικές έννοιες να στέκονται μακριά, πάλι καταλαβαίνουν πως η ευτυχία τους είναι ρηχή και ψεύτικη και όλα ένα ζητάνε να βρούνε την αληθινή την ευτυχία και επιχειρούν κάθε τόσο να αλλάξουν τη ζωή τους. Πλην μάταια, επειδή όλα όσα κάνουν για να ευτυχήσουν καταντάνε στο ίδιο συμπέρασμα, γιατί δεν βγαίνουν έξω από την καλοπέραση του κορμιού. Πίνουνε από ένα νερό που δεν ξεδιψά τον άνθρωπο. Και το μόνο νερό που ξεδιψά είναι εκείνο που αποζητά η ψυχή. Η ψυχή μπορεί να είναι ευτυχισμένη και μέσα σε ένα κορμί δυστυχισμένο, κακοπερασμένο και στερημένο, άρρωστο και ασκημισμένο. Αυτό είναι το παράδοξο. Η πίστη και η ελπίδα είναι η χαρά της ψυχής και κοντά στην ψυχή που νιώθει την χαρά αυτή δροσίζεται και ανακουφίζεται και το σώμα και ας είναι κακοπαθημένο. Ίσα ίσα μέσα σε τέτοιο κορμί η ψυχή λυτρώνεται και χαίρεται ερχόμενη σε κατάνοιξη. Για τούτο είπε το γλυκύτατο στόμα του Χριστού: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Πλην ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκληση ημών, που θα πει αλίμονος εσάς τους πλούσιους, τους ξεκούραστους, τους καλοπερασμένους, γιατί δεν θα βρείτε πουθενά παρηγοριά». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει πως οι χριστιανοί φαίνονται λυπημένοι, μα από μέσα χαίρονται ως λυπούμενοι, αείδε χαίροντες, γράφει στους Κορινθίους. Και στους Κολοσσαείς γράφει: «Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου, έχω χαρά», λέγει, «που βασανίζομαι για τον Χριστό». Και αλλού γράφει πως «σαν παρακάλεσε τον Χριστό να τον ανακουφίσει λίγο από τους πειρασμούς, ο Κύριος του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου με την δική σου αδυναμία φανερώνεται». Δηλαδή, δεν παίρνω από πάνω σου τις δυστυχίες, γιατί με αυτές η ψυχή σου δυναμώνει και νιώθει τη χαρά της Αθανασίας. Αλλά η θλίψη και η στεναχώρια του κάθε ανθρώπου δεν φέρνει στην ψυχή του την πνευματική αγαλίαση, αλλά μοναχά αν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό και έχει μέσα του την μακαρία ελπίδα πως όσα υποφέρει είναι δοκιμασίες για να καθαριστεί και για να γίνει άξιος της θεϊκής μακαριότητας. Αυτά θα φαίνονται σε πολλούς σαν παραδοξολογίες. Μα ο Χριστός δεν έλεγε παραδοξολογίες, αλλά αλήθειες. Επειδή όμως οι άνθρωποι κρίνουν με τα δικά τους τα μέτρα, μην πιστεύοντας τα λόγια του Χριστού, δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την ψευτιά από την αλήθεια και λένε μάλιστα την αλήθεια παραδοξολογία και την ψευτιά αλήθεια. Μία από τότες τις μέρες βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσκοβολημένο και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάστηνα το δροσερό αγεράκι που κατέβαινε από τις ραχούλες και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση που είναι ως τα σήμερα όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του
μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφολιάς που τη λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία και πονηρία, κάθε λογής ασκήμια, με όλα τα ψεύτικα στολίδια που στολίσανε αυτή τη χαμερή πόρνη οι εραστές της. Εκεί που περπατούσα, βλέπω να βγαίνει από το δάσος μια μικροκαμωμένη γυναίκα με ένα σακί στον ώμο. Ήταν εξυπόλυτη, με το κεφάλι τυλιγμένο με ένα τσεμπέρι και βαστούσε στο χέρι της ένα ραβδί. Σαν ήρθε κοντά μου, με χαιρέτησε με έναν έμορφο χαιρετισμό, ταπεινά και λίγο φοβισμένα. Το πρόσωπό της ήταν πολύ εκφραστικό και συμπαθητικό, αλλιώτικο από τα πρόσωπα που βλέπουμε στην πολιτεία, που είναι γεμάτα αφηρημάδα, αδιαντροπιά, αδιαφορία και ανέκφραστες μάσκες. Με κοίταζε με προσοχή σαν μιλούσε και με περισσότερη προσοχή μ' άκουγε όποτε της απαντούσα. Η όψη της ήταν βασανισμένη, μα γεμάτη αξιοπρέπεια, ταπείνωση και σεμνότητα. Το μικρό πρόσωπό της, τυλιγμένο με το τσεμπέρι, ήταν ψημένο από τον αγέρα και από τον ήλιο. Η μύτη της ήταν μικρή. Το στόμα της είχε λίγο χνούδι σαν μουστάκι, που την έκανε να μοιάζει με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, όπως είναι ζωγραφισμένο στις αρχαίες εικόνες. Τα μάτια της όμως ήταν τόσο εκφραστικά και η ομιλία της τόσο σπουδαία, απονήρευτη και συμπαθητική, που τραβούσε τον άνθρωπο σαν μαγνήτης. Το σώμα της ήταν κοκαλιάρικο και πολύ σβέλτο και μόνο που ήταν κακοντυμένη και ξυπόλυτη, είχε επάνω της κάποιο ανεξήγητο μεγαλείο, τόσο που να απορεί κανείς και να συλλογίζεται γιατί βρίσκονται πια τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Μου είπε πρώτα για την πίστη μας που μας έδωσε ο Χριστός να τη φυλάγουμε καλά για να μην την χάσουμε, ας είναι και με το αίμα μας. «Αμ, τι έχουμε πιο ακριβό από την πίστη μας?» Μου μίλησε για τα πρόβατα που τα φύλαγε ο γιος της και εκείνη η ίδια. Μου μιλούσε για τα βάσανα που τραβάνε με τους βαριούς χειμώνιδες και για κάποιους επίσημους ανθρώπους που έρχονται από την Αθήνα με συνοδεία και που τους φοβερίζουν πως θα πάρουν τις βοσκές και που λένε πως δεν χρειάζονται τα πρόβατα και πως θα τα διώξουν επειδή στα βουνά κάνουν περίπατο οι άνθρωποι που έρχονται από τα ξένα μέρη και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα που κοπρίζουν, μη δε γιδερά, αλλά μονάχα δέντρα. «Έλα, Χριστέ και Παναγιά», μου λέγει, «η κοπριά που κάνουν τα πρόβατα μας χοβολά, η δική μας η κοπριά βρωμά, η ανθρώπινη. Εμένα ο παππούς μου και ο προπάππος μου, ο πατέρας μου και ο άντρας μου και όλοι οι συγγενοί μου αυτή τη δουλειά κάνανε, με τα ζωντανά ζούσανε. Τα βιβλία γράφουν πως αυτή η δουλειά είναι ευλογημένη, γιατί είναι η πρώτη που έκανε ο άνθρωπος πριν να μάθει να σπέρνει και να θερίζει. Και ο Χριστός μας αυτή τη δουλειά έκανε, σαν ήταν μικρός. Και σαν του πήρανε και κοινού τα πρόβατα, έγινε διακονιάρης. Γιατί το άμα έρχεται στο σπίτι σου διακονιάρης, πρέπει να του δίνεις ελεημοσύνη. Γιατί είναι του Χριστού αδερφός. Εκείνος έκανε τα βουνά και τα φυτουργήματα, για να βοσκάνε τα ζωντανά, να πίνει ο κόσμος γάλα, να τρώγει τυρί και να ντύνεται με το μαλλί, να τρώγει και το κρέας. Το γάλα και το κρέας και το μαλλί το θέλουν οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα με τα αυτοκίνητα. Τα κακόμοιρα τα πρόβατα τους μποδίζουνε, δεν τα θέλουνε. Εμ, γιατί μαθές, πειράζουν κανένα, ενοχλούν κανένα? Εμείς ζούμε κρυφά από τον Θεό. Είμαστε καλοί άνθρωποι, άβλαβοι, σαν τα πρόβατα που έχουμε. Μου είπε τα κογενειακά της, τα βάσανά της, ήσυχα, χωρίς να κλαίγεται για να την λυπηθώ. Καρτερία και υπομονή. Την ρώτησα πώς τη λένε. Μου είπε, «Λέγομαι Ελένη Σφέτσα και έχω 5 παιδιά και 4 εγγόνια. Του λόγου σου έχεις οικογένεια?» Της είπα κι εγώ τα δικά μου και μου είπε να τα χαίρεσαι. Ακουμπισμένη στο ραβδί, με κοίταζε σαν να με ήξερε από χρόνια. Είχα μπροστά μου έναν άνθρωπο που τον ένιωθε η καρδιά μου, που του είχα εμπιστοσύνη. Έναν άνθρωπο απλό και καθαρό, αξιεγάπητον, καλοκάγαθον, ελεύθερο, χωρίς εγωισμό, δίχως φιλοδοξίες, δίχως μπερδεμένα πράγματα μέσα του. Ένα ξεκουραστικόν άνθρωπο,
μία αληθινή εικόνα του Θεού. Τέτοιον άνθρωπο ξεσυνηθίσαμε να βλέπουμε. Με ρώτησε ταπεινά. Θέλεις να κοπιάσεις το φτωχικό μας να ξεκουραστείς? Να, εδώ παρακάτω είναι. Κοντά στον Άγιο Αντώνη, την εκκλησιά. Φαίνεσαι τις θρησκείες άνθρωπος. Της είπα πως θα πάω κι άλλη φορά και χωριστήκαμε. Πήρε το σακί της και σε μια στιγμή χάθηκε στα δεξιά του δρόμου, πίσω από τα δέντρα. Τράβηξα τον δρόμο μου συλλογισμένος και συγκινημένος. Θυμήθηκα ένα συναξάρι που γράφει για μια τέτοια γυναίκα και που τη λένε «Η ορεινή γυνή». Ύστερα από λίγες μέρες πήγα πάλι κατά τη λιμέρια της κυρίας Λένης. Βρήκα τον Άγιο Αντώνη, ένα μικρό εκκλησάκι, φτωχό σαν και εκείνη. Φτάνοντας απ' έξω, άκουσα σιγανές ψαλμωδίες. Ήταν Σαββατόβραδο, παραμονή της Αμαρίτιδος. Μπήκα μέσα ήσυχα, να μην με πάρει κανένας είδηση. Τον Εσπερινό τον έκανε ένας μεσόκοπος παπάς με αρχαία όψη. Ο ψάλτης ήταν πιο νέος και έψαλε πολύ κατανυχτικά και ταπεινά. Όλοι οι υποσκηνητές ήταν 5-6. Γυναίκες, 3 άγκροι βουνίσιοι και ένα παιδάκι που υπηρετούσε τον παπά. Όπως ήταν σκοτεινά, κρύφτηκα πίσω από μια γωνιά. Εκείνη την ώρα έψαλε ο ψάλτης στο δοξαστικό της Αμαρίτιδος. Ένα από τα πια εξαίσια τροπάρια, που όποτε τα ακούω να τα ψέλνει κανένας καλήφωνος και βλαβής ψάλτης, νιώθω τόση συγκίνηση που τρέχουνε δάκρυα από τα μάτια μου. Φαντάσου, αγαπητέ αναγνώστη, τι συγκίνηση ένιωθα εκείνη την ώρα μέσα στην ταπεινή εκείνη εκκλησία, μαζί με τους βουνίσιους ανθρώπους και με την κυρία Ελένη, ακούγοντας εκείνο το τροπάρι να το ψέλνει με βαθιά κατάνοιξη ο καλήφωνος και ταπεινός ψάλτης του βουνού, που δεν τον ήξερε κανένας. Ήρθανε στο νου μου τα λόγια της κυρίας Ελένης. Εμείς ζούμε κρυφά από τον Θεό. Και έλεγα μέσα μου, πόσο κοντά στο Θεό ζουνε τούτοι οι αληθινοί χριστιανοί.

Σ' όλο τον Εσπερινό ένιωθα ζωηρά πως μαζί μου κάνανε την προσευχή τους εκείνη η ταπεινή και η συντετριμμένη, και μια θεϊκή φλόγα δρόσιζε την καρδιά μου. Με τρόπο έριχνα καμιά κρυφή ματιά κατά το μέρος που στεκόντανε οι γυναίκες και σταυροκοπιόντανε, με τα μακριά χοντροφούστανα, με τα τσεμπέρια, οι περισσότερες ξυπόλυτες, βασανισμένες. Τέτοιες γυναίκες αγιασμένες και καταφρονεμένες, πού να βρεθούνε σήμερα? Ανάμεσά τους ήταν κρυμμένη και η Ελένη Σφέτσα, ακόμα πιο εκφραστική και πιο ταπεινή από όσο την είχα δει την πρώτη φορά στο βουνό. Αληθινό εικόνισμα κάποιας Αγίας, ζωγραφισμένο από αρχαίων ζωγράφου. Από εκείνα που λες πως δεν τα έχει κάνει χέρι ανθρώπινο, αλλά πως τυπωθήκανε από τη θεϊκή χάρη. Έσκυβε το κεφάλι της και μαζευότανε, σαν να θέλε να κρυφτεί πίσω από τις άλλες να μην φαίνεται. Μια άλλη νεότερη είχε και εκείνη όψη αγιασμένη. Στεκότανε κρυμμένη πίσω από μια πιο ψηλή και κοίταζε με ταπείνωση και με ευλάβεια κατά το τέμπλο, και δεν έπαψε μήτε μια στιγμή να κάνει το σταυρό της αργά και με προσοχή. Είχε το ένα χεράκι της στο στήθος της και κρατούσε σεμνά ένα μαντίλι διπλωμένο, και με το άλλο έκανε το σταυρό της. Τα κουμπούσε πρώτα στο μέτωπό της κάμποση ώρα, σαν να συγκέντρωνε τη διάνοιά της. Ύστερα το κατέβαζε χαμηλά κάτω από το στήθος της. Κατόπι το πήγαινε στον δεξί ώμο της και τέλος στον αριστερό, με μια κίνηση που δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό της, που το έκρυβε ολοένα, σκύβοντας πίσω από τις άλλες γυναίκες, ήταν γεμάτο από ταπείνωση, υπομονή και εγκαρτέρηση. Ήταν σαν το αγριολούλουδο που κρύβεται ντροπαλά κάτω από την πέτρα. Τα χέρια της και το σταυροκόπημά τους δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Θα απομείνουν μέσα στην ψυχή μου για πάντα. Τι πνευματικός δείπνος μέσα σε εκείνο το σκοτεινό και ξεχασμένο εκκλησάκι που δεν το ήξερε κανένας. Ποιος από τους σημερινούς τετραπέρατους ανθρώπους που θαρούνε πως τα ξέρουν όλα θα καταδεχόταν να μπει μέσα, να απογευθεί από τη μυστική αμβροσία και από το μυστικό νέκταρ μαζί με τις φτωχές γυναίκες και με τους τσομπάνιδες? Που να ξέρουνε πως από την περηφάνειά τους είναι καταδικασμένοι να ζουνε μακριά από το αθάνατο νερό που έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα? Ανάμεσα σε αυτούς τους ακατάδεκτους κατάδικους βρίσκονται και οι επίσημοι άνθρωποι, που μου έλεγε η κυρία Λένη, που έρχονται από την Αθήνα και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα και τσομπάνιδες. Θεέ μου, γιατί να βρίσκονται πάντα σε διωγμό οι αγαπημένοι σου σε τούτο τον κόσμο? Αυτούς που δεν πειράζουν κανένα, γιατί να τους πειράζουν όλοι? Γιατί να κινδυνεύουν να εξοντωθούν οι ταπεινοί και οι άβλαβοι και όσοι πιστεύουν σε σένα και προσκυνούν το υποπόδιο των ποδών σου? Προστάτεψέ τους, Κύριε, για να μην πάψει να λατρεύεται το Πανάγιον όνομά σου απάνω στα βουνά από τους ταπεινούς ανθρώπους. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δεσποτά συγχώρησον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τις ασθενείες ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, Θεέ του βασιλείου σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αυτοί εμείς τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νεγής ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, όζεω η κέλευση βασιλεύει, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Έξον εμά ο Θεό κάτω μεγαλεών σου, δεμεθά ω επάκουσον και λέισον.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Έτσι δεμεθά υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Έτσι δεμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, στη δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύν τη ανθλιγοντέ με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σε δε, Κύριε, αντιλήπτω.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για μια ακόμη φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή, όπως σε κάθε εκπομπή, να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά κύριε καθηγητά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και συνεχίζοντας σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, θα εξετάσουμε σήμερα τους ψαλμούς 91, 92 και 94. Στίχοι από τους ψαλμούς αυτούς ψάλλονται ως αντίφωνα κατά τις θείες λειτουργίες που τελούνται τις καθημερινές. Όπως είπαμε λοιπόν και στη σημερινή μας εκπομπή θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα αναλύσουμε περισσότερο αυτούς τους ψαλμούς με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 91, αν συμφωνείτε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Να υπενθυμίσουμε βέβαια και στους ακροατές μας που αυτή την ώρα βρίσκονται στο σπίτι και μας ακούν, αν θέλουν να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 91 του κειμένου των Εβδομήκοντα. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών διαβάζουμε πάντοτε τα κείμενα από μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα, γιατί αυτό το κείμενο είναι που ακούμε και στην Εκκλησία κατά τη Λατρεία, και εφόσον οι εκπομπές μας έχουν θέμα τους ψαλμούς στη Λατρεία της Εκκλησίας, ακολουθούμε το κείμενο των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα έχει μια μικρή

ψαλμοί μέσα στην Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία, την κυριότερη έκφραση της λατρείας μας, είπαμε ότι περιέχει πάρα πολλούς ψαλμούς. Δυστυχώς η εξέλιξη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας συνέβαλε ώστε πολλοί ψαλμοί να μην διαβάζονται πλέον ολόκληροι, αλλά μόνον να διαβάζονται κάποιοι στίχοι από τους ψαλμούς αυτούς, και γι' αυτό το λόγο θα δούμε μόνον μερικούς στίχους από τους ψαλμούς που αναφέρατε. Ο ψαλμός λοιπόν 91 είναι ένας ύμνος, και με τους στίχους του ο ποιητής εξυμνεί το Θεό για τη διακυβέρνηση του κόσμου και την τάξη της δημιουργίας. Είναι ο δεύτερος από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του μεσορίου της πρώτης ώρας, και όταν αναλύαμε τους ψαλμούς που διαβάζονται σε αυτή την ακολουθία, είχαμε ασχοληθεί με ολόκληρο αυτόν τον ψαλμό. Επομένως σήμερα θα ασχοληθούμε μόνον με τους στίχους που διαβάζονται κατά την πρώτη στάση των αντιφώνων στις καθημερινές λειτουργίες. Στις λειτουργίες αυτές έχει επικρατήσει να ψάλλονται μόνο οι στίχοι 2, 3, 5 και 16, με τους οποίους ο ποιητής δηλώνει την πρόθεσή του να υμνήσει το Θεό για την δημιουργία και διακηρύσει τη βεβαιότητά του για τη δίκαιη ανταμοιβή των ευσεβών. Είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει, για να αναγγέλει το πρωί την ευσπλαχνία σου και όλη τη νύχτα την πιστότητά σου. Επειδή Κύριε, πάμε στο στίχο 5, με γέμισες χαρά με όσα δημιούργησες και με όσα έκαναν τα χέρια σου αγάλωμε. Και το τελευταίο στίχος, ο 16, είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας, δεν υπάρχει αδικία καμιά μέσα του. Αυτή είναι η στίχη που, όπως είπαμε, ψάλλονται κατά την πρώτη στάση των αντιφώνων στις καθημερινές λειτουργίες και συνοδεύονται βέβαια με το εφήμνιο «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς». Οι στίχοι 2 και 3, με τους οποίους αρχίζει ο ψαλμός, περιέχουν μια δήλωση που κανείς πιστός άνθρωπος βέβαια δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει. «Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τι σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα». Περιεχόμενο των ύμνων, που είναι καλό, όπως λέει ο ποιητής, με τους οποίους είναι καλό, όπως λέει ο ποιητής, να δοξολογεί το Θεό, είναι σύμφωνα με το στίχο 3 οι δύο κύριες ιδιότητες του Θεού, που αποτελούν και την αιτία βεβαίως της δοξολογίας: έλεος του Θεού και η αλήθεια του Θεού. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, αναγγέλην το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Με τον όρο έλεος, το κείμενο των Εβδομήκοντα μεταφράζει συνήθως μια εβραϊκή λέξη, είναι πάρα πολύ κοινή, την έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για αυτή, είναι η λέξη Hesed, η οποία έχει ένα σχετικά μεγάλο σημασιολογικό εύρος και μπορεί να αποδοθεί ανάλογα με τα συμφραζόμενα, το κάνουμε και στη μετάφραση αυτό, ως ακλόνητη αγάπη, ως σταθερή αγάπη, ως στοργική καλοσύνη, ως αγάπη απλώς, ως καλοσύνη, ως έλεος, ως πίστη, ως εύνοια, αφοσίωση και ένα σωρό άλλες παρόμοιες. Ανάλογα ισχύουν και για τον δεύτερο όρο. Ο δεύτερος όρος είναι ίσως πιο γνωστός, είναι ο όρος εμουνά, τον χρησιμοποιούμε και στη λατρεία μας με την μορφή αμήν. Είναι ένας όρος που το κείμενο των Εβδομήκοντα το μεταφράζει ως αλήθεια, και ανάλογα με τη συνάφειά του μπορεί να δηλώνει σταθερότητα, βεβαιότητα, πίστη και αρκετά άλλα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε, για να εξηγήσουμε λίγο αυτούς τους όρους, ότι θεωρητική αναζήτηση της αλήθειας, έτσι όπως την ξέρουμε στον ελληνικό κόσμο, στην ελληνική σκέψη, στην ελληνική φιλοσοφία, είναι άγνωστη για τους βιβλικούς συγγραφείς. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικά στην συζήτηση που μας παρουσιάζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανάμεσα στον Πιλάτο και στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς ως φορέας της βιβλικής σκέψης δηλώνει «εγωιστού το γεγένει

0: και εις τούτο ελήλυθε εις των κόσμων, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Και ο Πιλάτος, ως φορέας της ελληνιστικής σκέψης, αναρωτιέται τι είναι στην αλήθεια. Πρέπει λοιπόν εδώ να πούμε ότι η αλήθεια για τους βιβλικούς συγγραφείς δεν κατανοείται σαν μια φράση της οποίας το περιεχόμενο είναι αληθινό, ούτε ως η αλήθεια η οποία σε κάποιον ιδεαλιστικό κόσμο θα βρισκόταν καθεαυτή. Σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων η αλήθεια πραγματοποιείται. Έχουμε για παράδειγμα πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη την έκφραση «ασά έμεθ», που το κείμενο των Εβδομήκων την αποδίδει ως «ποιήν αλήθειαν». Είναι προφανές ότι «ποιήν αλήθειαν» δεν είναι μια ελληνική έκφραση, την αλήθεια δεν την κάνει κανείς, αλλά ακριβώς με αυτή την έκφραση, δηλαδή η πραγματοποίηση της αλήθειας ορίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις σύμφωνα με τον εβραϊκό τρόπο σκέψης. Αλήθεια επομένως είναι το θέλημα του Θεού, αλλά όχι το θέλημα του Θεού καθεαυτό, στο μέτρο δηλαδή που διασώζει ένα περιεχόμενο με αιώνια ισχύ, αλλά στο μέτρο που πληρώνεται σε αυτό η απέτηση του Θεού. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και οι δύο αυτοί όροι, τόσο ο όρος «έσεδ» όσο και ο όρος «εμουνά», δηλαδή έλεος και αλήθεια, χρησιμοποιούνται όταν περιγράφεται η σχέση Διαθήκης που συνδέει τον Θεό με τον Ισραήλ. Και οι δύο όροι λοιπόν εκφράζουν διαπροσωπικές σχέσεις, όπως είπαμε, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, κατά τη σύναψη της Διαθήκης ο Θεός αυτοπαρουσιάζεται, εμφανίζεται στο Μωυσή ως ο Κύριος, ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Έτσι, τα χαρακτηριστικά αυτά τα βλέπουμε συχνά να βρίσκονται ακόμα και στην αυτοπαρουσίαση του Θεού ως πολυέλεος και αληθινός. Και για αυτές ακριβώς τις ιδιότητες του Θεού οφείλουν, σύμφωνα με τον στίχο 3 του ψαλμού, που όπως είπαμε διαβάζεται κατά τα ψάλεται κατά τα αντίφωνα των καθημερινών λειτουργιών, να δοξολογούν ημέρα και νύχτα τον Κύριο.
1: Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με τον στίχο 3, κύριε καθηγητά, στόχος του ποιητή είναι «του αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα». Πώς αλήθεια βιώνει αυτές τις δύο ιδιότητες του Θεού, το έλεος και την αλήθεια, ο ποιητής?
0: Η πρώτη από τις δύο παραπάνω ιδιότητες του Θεού, η ευσπλαχνία του, αντανακλάται στο έργο του για τον κόσμο, και επομένως ο επόμενος στίχος που ψάλεται κατά την πρώτη στάση των αντιφώνων στις καθημερινές λειτουργίες, δηλαδή ο στίχος 5, προτρέπει τους πιστούς να αναπέμψουν ευχαριστήρια δοξολογία στο Θεό, δηλώνοντας «έφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργησης των χειρών σου αγαλιάσουμε». Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η αγάπη του Θεού για τον κόσμο προκαλεί τον ποιητή να δηλώσει ότι τον γεμίζει χαρά, ότι αγάλεται με όσα ο Θεός δημιούργησε και με όσα τα χέρια του έκαναν. Παρατηρώντας λοιπόν κανείς το έργο της δημιουργίας και μελετώντας το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο, πλημμυρίζει από χαρά. Και σε αυτή την κατάσταση είναι φυσικό, όπως προτρέπει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο, ευθυμήτης ψαλέτο», να αναπέμπει ύμνους ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό. Δεν είναι τυχαίο να σημειώσουμε εδώ ότι ο κλασικός Ιταλός ποιητής, ο Δάντης, παραθέτει το συγκεκριμένο χωρίο, όπως αυτό αποδίδεται βεβαίως στη λατινική μετάφραση της Βίβλου, στη Βουλγάτα, σε ένα όμορφο χωρίο που περιγράφει την ευτυχία που απορρέει από την απόλαυση των έργων του Θεού στη φύση. Παρ' όλα αυτά, όπως είναι διατυπωμένος ο στίχος, ο ποιητής φαίνεται να εστιάζει εξ ολοκλήρου στο Θεό και όχι στον εαυτό του. Ο θρίαμβος δεν βρίσκεται σε αυτό που ο άνθρωπος κάνει για το Θεό, αλλά σε αυτό που ο Θεός κάνει με τα ίδια του τα χέρια για τον άνθρωπο. Η δεύτερη λοιπόν από τις παραπάνω ιδιότητες του Θεού η πιστότητά του αντανακλάται στη σχέση του με τους ανθρώπους. Έτσι ο τελευταίος στίχος του Ψαλμού 91, που ψάλλεται κατά την πρώτη στάση των αντιφώνων στις καθημερινές λειτουργίες, ο στίχος 16, βεβαιώνει ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέστην αδικία εν αυτό. Στους στίχους που προηγούνται ο ποιητής περιγράφει τον δίκαιο άνθρωπο παρομοιάζοντάς τον με το δέντρο, μια παρομοίωση που απαντά συχνά στα κείμενα της μετεχμαλωσιακής περίοδου. Η μακροβιότητα, η αντοχή και η καρποφορία του δέντρου ως συμβόλου του ευσεβούς ανθρώπου αντιπαρατίθεται προς το ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά του χόρτου, που το χόρτο είναι βραχίβιο, είναι εφήμερο και χωρίς αντοχή, και επομένως με αυτά τα χαρακτηριστικά συμβολίζει τον ασεβή. Είναι βέβαιο ότι οι εχθροί του Θεού δεν θα επικρατήσουν, όπως και το χορτάρι ασφαλώς θα μαραθεί και θα πεθάνει μόλις τελειώσει η εποχή του. Νομίζω πως μέσα στον γενικό αποπροσανατολισμό της σύγχρονης εποχής, που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις, είτε αυτές είναι πολιτικές, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι κοινωνικές, αλλά και πολύ χειρότερα οικογενειακές, ο στίχος αυτός, ο στίχος 16 του Ψαλμού 91, λειτουργεί και για τους χριστιανούς σήμερα ως διαβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει εγγύητης της ηθικής διακυβέρνησης του κόσμου ανεξάρτητα από το πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους.
1: Και αφού ολοκληρώσαμε, κύριε καθηγητά, με τους στίχους που ψάλλονται ως πρώτο αντίφωνο κατά τις καθημερινές λειτουργίες, μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο αντίφωνο, που συγκροτείται από στίχους του Ψαλμού 92. Ο λόγος εσάς λοιπόν, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο αντίφωνο, που όπως είπατε προέρχεται από στίχους του Ψαλμού 92. Να επαναλάβω ότι στο εβραϊκό κείμενο ο ψαλμός αριθμείται ως 93. Με αυτούς τους στίχους λοιπόν ο ποιητής σημειώνει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού ως βασιλιά του σύμπαντος. Είναι ο τρίτος του, από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του μεσορίου της πρώτης ώρας, και όταν αναλύσαμε τους ψαλμούς αυτής της ακολουθίας μιλήσαμε για αυτόν τον ψαλμό αναλυτικά, γιατί εκεί ακριβώς απαγγέλλεται ολόκληρος. Εδώ όπως είπαμε απαγγέλλονται μόνον μερικοί στίχοι, συγκεκριμένα έχει επικρατήσει να ψάλλονται μόνο οι στίχοι 1, 4 και 5, με τους οποίους ο ψαλμωδός υμνεί την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο και την αξιοπιστία του, όπως είπαμε. Διαβάζω αυτούς τους στίχους. Ο πρώτος στίχος: «Ο Κύριος βασιλεύει μεγαλοπρέπει αντιμένος. Δύναμη ζώστηκε ως εξάρτημα της φορεσιάς του της βασιλικής. Πράγματι στέριωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σαλευθεί». Στο στίχο 4, ψέλνεται στη συνέχεια μετά το εφήμνιο «Σώσον ημάς ια Θεού», «από τον θόρυβο του πλήθους των υδάτων, πιο θαυμαστά είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται και πιο πολύ ακόμα θαυμαστός ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη». Και ως τρίτος στη σειρά του δευτέρου αντιφώνου ψάλλεται ο στίχος 5 του ψαλμού: «Οι νοθεσίες σου αποδείχθηκαν αξιόπιστες, στον οίκο σου αρμόζει Κύριε αγιότητα παντοτινή». Όπως λοιπόν είδαμε, ο ψαλμός αρχίζει με τον έπαινο της υπέρτατης δύναμης του Θεού ως βασιλιά, αντλώντας από τις εικόνες της βασιλικής συνδυμασίας ενός ηγεμόνα της αρχαίας Ανατολής. Είναι ντυμένος ο Κύριος μεγαλοπρέπεια και ως εξάρτημα της φορεσιάς του έχει φορέσει για ζώνη του τη δύναμη. Η υπέρτατη δύναμη του Θείου Βασιλιά είναι η πηγή της διαρκούς σταθερότητας του κόσμου. Επειδή λοιπόν ο Θεός είναι ο αιώνιος, ο παντοδύναμος βασιλιάς, και επειδή βασιλεύει, ο κόσμος εδραιώθηκε και δεν θα μετακινηθεί ποτέ. Βεβαίως αυτή η βασιλεία του Θεού, αυτή η διακυβέρνηση του κόσμου και η βεβαιότητα ότι δεν θα μετακινηθεί ποτέ αμφισβητείται ή εμφανίζεται να αμφισβητείται από τις χαοτικές δυνάμεις. Έτσι ο ψαλμός εγείρει την πιθανότητα χαοτικών αντιδράσεων στην κυριαρχία του Θεού ως βασιλιά, αλλά το κάνει αυτό μόνο και μόνο για να εγγυηθεί τη βεβαιότητα της αποτυχίας των αντιδράσεων αυτών μπροστά στην υπέρμετρη δύναμη του Κυρίου. Οι χαοτικές δυνάμεις, το έχουμε πει και άλλη φορά στη σειρά αυτή των εκπομπών μας, σε όλη την φιλολογία της Αρχαίας Ανατολής, συμβολίζονται με τα πολλά νερά. Το νερό πάντοτε είναι σύμβολο των χαοτικών δυνάμεων, των αντίθετων δυνάμεων, αυτών που αντιστρατεύονται τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό αν παρατηρήσει κανείς σε όλες τις βυζαντινές αγιογραφίες, όπου παρουσιάζεται νερό, πάντοτε παρουσιάζεται και ένας δράκος ο οποίος φεύγει, ένα έτσι περίεργο πλάσμα το οποίο απομακρύνεται κάθε φορά που πλησιάζει ο Θεός. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ακόμα και στη βάφτιση του Χριστού, με το που μπαίνει ο Χριστός μέσα στο νερό, στις βυζαντινές εικόνες εννοώ, βλέπουμε ένα δρακάκι να φεύγει τρομαγμένο από κοντά του, ακριβώς γιατί το νερό στην σκέψη και στην εικονογραφία της Αρχαίας Ανατολής συμβολίζει το χάος. Έτσι λοιπόν ο ποιητής αναφέρεται σε αυτά στο νερό ως κάτι φοβερό. Ο θόρυβος της πλημμύρας είναι φοβερός, τα μενιασμένα κύματα ακόμα πιο φοβερά, για να καταλήξει, αλλά ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη είναι πολύ ισχυρότερος από όλα αυτά. Έχοντας λοιπόν περιγράψει ο ψαλμωδός την διαρκή σταθερότητα της δημιουργίας και έχοντας προδικάσει την ήττα όλων όσων αντιστρατεύονται την κυριαρχία του Θεού πάνω σε αυτήν, προχωρεί στο στίχο 5, που είναι ο τελευταίος στίχος που διαβάζεται ως δεύτερο αντίφωνο, διαβεβαιώνοντας για την διαρκή σταθερότητα των μαρτυρίων του Κυρίου και την αιώνια αγιότητα του οίκου του Κυρίου. Ο όρος μαρτύρια του Κυρίου χρειάζεται ίσως επεξήγηση, δηλώνει τους όρους της Διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ και επομένως την καθοδήγηση του Ισραήλ από τον Θεό. Είναι γνωστό σε όσους διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη ο όρος κυβωτός του μαρτυρίου, η σκηνή του μαρτυρίου. Είναι ακριβώς η σκηνή στην οποία φυλάσσονται οι όροι της Διαθήκης. Ένα κουτί το οποίο περιέχει τις 10 εντολές του Κυρίου. Επομένως βεβαιώνει ο ποιητής ότι υπάρχει σταθερότητα στα μαρτύρια του Κυρίου. Η αξιοπιστία δηλαδή του νόμου του Θεού παραλληλίζεται με τη διαρκή σταθερότητα της δημιουργίας και τα δυο μαζί είναι έκφραση του αιώνιου και μετάβλητου χαρακτήρα του Θεού. Κατ' παρόμοιο τρόπο η ξεχωριστή τιμή που αποδίδεται στον τόπο κατοικίας του Θεού Βασιλιά αντανακλά την υπέρμετρη μεγαλοπρέπειά του. Έτσι ο στίχος 5, ο τελευταίος που ψάλλεται ως αντίφωνος της λειτουργίας των καθημερινών, κατά κάποιο τρόπο αντιστοιχεί, επεξηγεί τον πρώτο στίχο του ίδιου ψαλμού. Οι τέσσερις λοιπόν αυτοί στίχοι του ψαλμού 92 που ψάλλονται κατά τη δεύτερη στάση των αντιφώνων στις καθημερινές λειτουργίες παρέχουν ένα πλαίσιο αρκετά ευρύ για να σκεφτεί κανείς τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία στο σύνολό της ως παγκόσμιος επικυρίαρχος βασιλιάς και αρκετά οικείο για να σκεφτεί κάποιος τη σχέση του Θεού με τον λαό του ως Κύριος της Διαθήκης. Σε ό,τι αφορά τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία, η υπέρμετρη δύναμη του Κυρίου δεν είναι εγγενώς αντιθετική ή ανταγωνιστική με την κτιστή δύναμη. Όπως δείχνει ο στίχος 4, η θεϊκή δύναμη αποτελεί απειλή μόνο για τα πλάσματα που επαναστατούν ενάντια στη Βασιλεία του Θεού και που αποτελούν απειλή για το λαό του Θεού. Σε ό,τι αφορά τη σχέση του Θεού με τον λαό του, η αξιοπιστία των όρων της Διαθήκης αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του αγώνα όλων μας για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού και πάνω στη γη.
1: Στο σημείο αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, μπορούμε νομίζουμε να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον επόμενο ψαλμό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και σε αυτή την εκπομπή έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος, όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Τώρα, κατά την τρίτη στάση των αντιφώνων της λειτουργίας των καθημερινών, προβλέπεται σύμφωνα με όσα είπατε στην αρχή της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, να ψάλλεται ο Ψαλμός 94, ο οποίος είναι, όπως και ο προηγούμενος, ένας δοξολογικός ύμνος. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε αρχικά λίγα πράγματα εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό.
1: Ναι, ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο ψαλμός λοιπόν 94, υμνεί τον Θεό ως βασιλιά της Οικουμένης. Ανήκει, όπως είπατε, στην κατηγορία των δοξολογικών ύμνων, μαζί με τους ψαλμούς 46, 92 που είδαμε νωρίτερα, 95 έως 98, που έχουν ως θέμα την κυριαρχία του Θεού πάνω σε ολόκληρη τη γη. Η απαγγελία του γινόταν πιθανότατα στο πλαίσιο της γιορτής της Κοινοπηγίας, αλλά αυτό είναι μια υπόθεση, γιατί περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Το ποίημα συγκροτείται από τρεις στροφές. Οι δύο πρώτες, μία στίχος 1 έως 5 και 6 έως τα τρία πρώτα ημιστίχια του στίχου 7, αποτελούν παροτρύνσεις προς τους πιστούς για προσφορά λατρείας στον Θεό και ψάλλονταν πιθανότατα από τους προσκυνητές που έρχονταν στο ναό. Ενώ η τρίτη, από το τέταρτο ημιστίχιο του στίχου 7 μέχρι τον στίχο 11, είναι ένα μήνυμα του Θεού που απευθυνόταν προφανώς από κάποιον ιερέα προς τους πιστούς, ώστε αυτοί να μην επαναλάβουν τα σφάλματα των

0: έρημνά του για τον λαό του, που δικαιολογούν την αυστηρότητα της προειδοποίησης, ώστε να μην απορρίψει ο Ισραήλ τον Θεό την αυστηρότητα της προειδοποίησης που θα δούμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αποχαιρετιστήρια οδή του Μωυσής, λίγο πριν από το θάνατό του, υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες ότι παρόλους τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός υπήρξε σωτήρας τους, εκείνοι τον απέρριψαν. Διαβάζω ένα κομμάτι από αυτή την οδή. «Και έφαγε ο Ιακώβ και παραχόρτασε και τα κλώτσισε όλα ο αγαπημένος. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και τον Θεό εγκατέλειψε τον δημιουργό του. Από τον Θεό απομακρύνθηκε, από τον σωτήρα του». Πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Μωυσή εδώ πέρα, και πόσο σκληρά μιλάει έτσι κατά κάποιο τρόπο. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι, θέλοντας να δείξει την αγνωμοσύνη του λαού απέναντι στις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού του.
1: Στο σημείο αυτό, και πριν μιλήσουμε, κύριε καθηγητά, για τις συνέπειες της απομάκρυνσης από τον Θεό, μπορούμε να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, μπορούμε να συνεχίσουμε από το σημείο που είχαμε σταματήσει. Είχαμε τονίσει πριν από το διάλειμμα αυτό ότι η μεγαλοσύνη του Θεού και η μέριμνά του για το λαό του δικαιολογούν την αυστηρότητα της προϊόντας.

0: συνειδητοποίησης που περιέχεται στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτό το θέμα?
1: Ναι, βεβαίως, ευχαρίστως κύριε Παπά. Όπως είπαμε, το δεύτερο μέρος του ψαλμού αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της απόρριψης. Στην περίπτωση όπου οι Ισραηλίτες βρισκόντουσαν στην έρημο, δίψασαν και ζήτησαν νερό από τον Μωυσή. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι ένα απλό επεισόδιο, μια στιγμή αδυναμίας, καθώς επαναλήφθηκε δύο φορές. Μία φορά στην αρχή της περιπλάνησης του Ισραήλ στην έρημο, περιγράφεται στο 17ο κεφάλαιο της Εξόδου, είναι εκεί όπου οι Ισραηλίτες διψασμένοι διαμαρτύρονται στο Μωυσή: τι μας ξεσήκωσες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε από τη δίψα και εμείς και τα παιδιά μας και τα ζώα μας. Ο Μωυσής πανικόβλητος απευθύνεται στο Θεό και στο τέλος ο Θεός δίνει την λύση, προτρέποντάς τον να χτυπήσει τον βράχο με το ραβδί του και από εκεί να τρέξει νερό με το οποίο ξεδίψασε όλη η κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η κατά κάποιο τρόπο απιστία των Ισραηλιτών τιμωρείται με τον πόλεμο που ακολουθεί με τους Αμαλικίτες. Δεύτερη φορά η ίδια ακριβώς απόρριψη του Θεού συμβαίνει 40 χρόνια αργότερα, στο τέλος περίπου της περιπλάνησης των Ισραηλιτών στην έρημο, στο κεφάλαιο 20 του βιβλίου των Αριθμών, όπου και πάλι οι Ισραηλίτες είναι διψασμένοι και ζητούν από τον Μωυσή την επέμβασή του για να ξεδιψάσουν. Ναι, μιλώντας λοιπόν έτσι απαξιωτικά κατά κάποιο τρόπο εναντίον του Μωυσή και κατηγορώντας τον Ισραηλίτες ότι τους έβγαλε από την Αίγυπτο που τουλάχιστον είχαν νερό, μπορεί να ήταν σκλάβοι αλλά δεν κινδύνευαν να πεθάνουν από τη δίψα, τους έβγαλε στην έρημο για να πεθάνουν από τη δίψα, στην πραγματικότητα αυτό που έκαναν ήταν να απορρίπτουν όλα όσα είχε κάνει ο Θεός για αυτούς. Δίκαια λοιπόν ο ψαλμοδός περιγράφει με ποιητικό τρόπο την αντίδραση του Θεού σε αυτή την γεμάτη αγνωμοσύνη συμπεριφορά του λαού του, αποδίδοντας την σαν ένα παράπονο. «Εκεί οι πρόγονοί σας με προκάλεσαν», λέει στο στίχο 9, «με έβαλαν σε δοκιμασία και είδανε τα έργα μου. 40 χρόνια ήμουν αγανακτισμένος με εκείνη τη γενιά και είπα, μόνοι με αυτοί πλανιούνται, ποτέ τους δεν κατάλαβαν πως ενεργώ». Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας μακροχρόνιας, βαθιά ριζωμένης, βαθιά αχάριστης, δύσπιστης ανυπακοής ήταν η απώλεια του στόχου, η γη της ανάπαυσής τους, προς την οποία ταξίδευαν 40 χρόνια. Αυτή την απώλεια προειδοποιεί ο ψαλμοδός τους ακροατές τους να αποφύγουν, αρχίζοντας το δεύτερο μέρος του ψαλμού με τα λόγια «σήμερα, αν τη φωνή του ακούσετε, μη γίνετε αντιδραστικοί όπως τότε που επαναστατήσατε εναντίον του». Όμως η προειδοποίηση που απευθύνεται στον παλιό Ισραήλ, ίσως κάποιοι από τους ακροτές μας σκεφτούν, εντάξει, ήταν αντιδραστικοί οι Ιουδαίοι, τους τιμώρησε ο Θεός, τι μπορεί να, σημασία μπορεί να έχει για μας, τι σημασία μπορεί να έχει για τον νέο Ισραήλ, για την Εκκλησία, όπως πάρα πολλές φορές στη σειρά αυτή των εκπομπών μας την έχουμε χαρακτηρίσει. Οι χριστιανοί είναι όμως σήμερα οι κληρονόμοι των Επαγγελιών του Θεού και επομένως η προειδοποίηση του Θεού αφορά και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νουθετήσουν εμάς, στους οποίους έχει έρθει η εκπλήρωση των αιώνων. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ολόκληρο το δεύτερο μέρος του ψαλμού παρατίθεται από την προς Εβραίους επιστολή και σχολιάζεται εκτενώς σε 26 ολόκληρους στίχους από τους συγγραφέατες, αρχίζοντας με την προειδοποίηση «Προσέξτε αδερφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό». Και καταλήγει με την ευχή «Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας». Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αδιάφορα για μας τους χριστιανούς, καθώς όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει σε αυτές τις εκπομπές, η Εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ και ως νέος Ισραήλ είναι ο κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού. Οι επαγγελίες του Θεού εξακολουθούν να ισχύουν και αυτό παρακαλούμε πάντοτε τον Θεό να μας κρατάει σε εγρήγορση δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, έτσι ώστε να τηρούμε τις εντολές του και να παραμένουμε σε σχέση μαζί του.
0: Νομίζουμε πως σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, είναι ίσως απαραίτητο να μας πείτε δύο λόγια και για τη σημασία του όρου ανάπαυση στη Βίβλο, γιατί νομίζουμε πως ο τρόπος που κατανοούμε τη λέξη αυτή σήμερα είναι κάπως διαφορετικός.
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι μια διευκρίνηση είναι απαραίτητη ίσως στο σημείο αυτό. Ο όρος κατάπαυσης που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμοδός, το μεταφράζουμε ως ανάπαυση, είναι προφανές ότι στο πλαίσιο του ψαλμού δηλώνει τη Χανάν, όπως και στο κείμενο της Εξόδου. Ο Θεός οδηγεί τον Ισραήλ προς το σημείο της κατάπαυσης του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο τέλος του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, «Μετά το καταπαύσε Κύριον τον Ισραήλ από πάντων των εχθρών αυτού κυκλώθεν και συνεκάλεσεν Ιησούς πάντα στους Ιούς Ισραήλ». Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το ρήμα «κατάπαυσε» χρησιμοποιείται σαφώς με την έννοια του ότι έφτασαν στο στόχο τους. Έτσι, όταν ο Κύριος οδήγησε τον Ισραήλ στη γη της επαγγελίας και επομένως τους απάλλαξε από όλους τους εχθρούς του γύρω, ο Ιησούς συνεκάλεσε τους Ισραηλίτες και ακολουθεί βεβαίως ακολουθούν τα τελευταία λόγια που είπε προς τους συμπατριώτες του λίγο πριν πεθάνει. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, προσέξτε λίγο, είναι πολύ σημαντικό το πώς συνδέει αυτήν την φράση από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί με την κατάσταση των χριστιανών προς τους οποίους τώρα πια απευθύνεται. «Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της επαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύθηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγγραφέας εδώ της προς Εβραίους επιστολής παίρνει αυτό το παράδειγμα της εισόδου στη γη της επαγγελίας, αλλά χρησιμοποιεί τον στίχο του ψαλμού, ο οποίος μιλάει για μια καινούργια ημέρα ανάπαυσης, και τον εφαρμόζει σε εμάς τους χριστιανούς.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού και Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τρυπόλεως για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία με αφορμή την εορτή των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, Πολιούχων Τρυπόλεως.

Thank you.

Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

ημίν παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομα μου και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

Δεδομένα ελαιός του κατοχτήτου των εκκρημών σε εξάρι στον πάθο. Επιπλέον πλέον με αυτονομία σου και από τη σαμαρτία του καθαρισώθμε, ότι την ανομία του λογινός του εγκρημάτων Σήμωνο είπα το και το πονηρό τον οποίο σου πείσα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες και την κύριο με θέση. Η δούλα δεν ανομία στην ερήφη και ένα μαρτύρη και σε έπρεπε. Η δούλα δεν την γάμψα τα εκτεκτήπια της οποίας του εσάζει. Ραντιείς πίσω και καθαριστείς με την ίσμα και το θείο του καρδίσου. Ακουτείς μια γαρία στη δοσίνα, γαρία στο εστεδομένο. Από όσοι στόχος πως το μαριό και πάνω μια μουσάτσι. Καρδί καθαρά και της αμία Θεός και πνεύμα της ηγέτης του κάτσι. Μια απορρίψη να που προσώπους και ο πνεύμας του Άγιο είναι μια δανέτης αρμό. Από όσοι με την αγαρία στη σωτηρίους και πνεύμα τη γεμανικό στήριξόν. Διδάξω νόμους ασωτούς και σε πίσεψε πιστέψε. Ρίστε με ξεμάτων Θεός του Θεός σωτηρία του. Αγαλιάστε γλώσσα από την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόχο να γίνει εσύ σου. Ότι ήρθε σε θυσία δεν το κάνω το αυτό που το και δοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα στο τριμμένο του, καρδία στην τριμμένη και την περιμένη τη δεύτερη εξουσία. Αγάπη κύριε τη δοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα δίκη σου ανήκει. Τότε δοκίσει θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και τα προβλήματα. Τότε ανήσου θυσία τη δηλειώσει του κόσμου.

Ο οποίου Σταυρού, προστασίε των τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, των εν Τρυπόλη μαρτυρισάντων, ον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκου

0: και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εορτάζει τρίποντη σπορτά του στον τζίμι, ως χαράς υπόθεση Δημήτρη εσύ το Παύλο. Ταύτη γάρ ρήθες φινίξατες των αιμάτων, κάφημα αυτής εντύπηται και προστάτε με ο μάρτυρες Κυρίου, και προς τον Κρίστην πρέσβης θερμότατη.
2: Και προς τον Κρίστην πρέσβης θερμότατη.
1: Του μαρτυρίου την οδόν καλώς των τελεκώτες των αρχαίων αθλητών ισότμη φανέντες και της Εκκλησίας αντιπαγίστε μέλη ιόφθητε, της καλής ομολογίας νεοφανείς ταυτήρες και των πιστών ατίνακτος τηρημών, εν το καιρό της καλεπής του Δίας πανευκρεής οπλήτε της αντιτού στατείας και αείτητη του παντάνακτος και ευθενής στατιώτε Δημήτριε και Πάπλε. Είδα πως καιρόν εν οδό λιμών επορεύθητε, αν επανερθόντες ο φως αυτής οι κατηγονήσεις των πονηρών κοσμοκράτορα και αιμάτων παφές υπερήριον ελάμψατε και αμήν των χαρά της εφεβές χορηγήστε την περηφανή της καλής ημών μαρτυρίας νίκη. Διό τρίπονης εν ημίν χορεύους απολίου που σημάς επιγράφεται και χαρμονικός άγι την λαμπάνιμον την λαμπράνιμον μνήμη συντιμώσα ημάς νεομάρτυρης Κυρίου, ή να υπεριέπεται ως προς τον Κρίστη πρέσβης θερμότατη.
2: Ως προς τον Κρίστη πρέσβης θερμότατη.
1: Η 22η του αυτού μηνός μνήμην επιτελούμε τον Αγίο και εν δόξα του Χριστού νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, των Αθησάντων, την Τρυπόλης Πελοποννήσου, των Κεπολιούχων αυτής. Το σόφι το δέσποτα τέτοιο τεξίφι Παύλος και Δημήτριο Σία Περάνες, Δημητρίο Αΐ Δημιδέ, Παύλου Άεφτα Θέμη. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης Πενταπόλεως Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής,

του Σεβασμιωτάτη και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κορίνθους, οικειώνος δεμένου, ταρσού και πολυφέγκους,

0: εντες ημέρες εκείνες θεώρουντες οι Ιουδαίοι δεν του Παρισίαν και Ιωάν και καταλαβόμενοι ότι οι άνθρωποι οι αγραμματίσοι και οι ιδιώτε εφαύμαζον εφεγίνος πόντε αυτούς ότι ζητώ Ιησού
1: Ο Θεός και Πρεσβειών το Αγίον Δόξα Αποστόλου και Μετελείς του Ιωάννου Βαϊσιλήματε Ευαγγελισσόμενο Πηγάν Πολύς Ευχαριστώ και του Υιού Κυρίου Δαιμών Ιησού Χριστού.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
3: Και λέξαν δε θεά τους έξω.

θυμάμαι θα γαρμείς, αι το μεν και υπούσα με μιλανείς. Ιδέ πρόσωποι νησάμενοι απέθυσαν αυτούς, μη δεν ευρίσκοντες το πώς κολλάσσονται αυτούς, δια το λαό.

ή ο κόσμος ημάς μισεί. Γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου καιστέ, αλλά εγώ εξέλεξα μην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ υπονημήν, ου και στη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, η εμέ διωξάν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα πείσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδαση τον πέψαντά με. Ημί ήλθον και λάλης αυτής αμαρτίαν ουκ ήχων. Νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών.

Τουγάρδιο κονίνσιμπεργο τεφραγό.

της Ιεράς ημών Συνόδου Επιφανίου Αρχιερέως του Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιερά Ταύτη Μητρόπολη των Αγίων Αρχιερέων των Συλλειτουργούντων ημίν Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου Μελετίου Σημεών Θεοκλήτου Θεοφίλου και Επιφανίου και Παύλου των Συλλειτουργούντων ημίν Πρεσβυτέρων και Διακόνων και παντός του Ιερού Κλήρου, του Ευσεβούς Λαού, των Ιερών Μοναστηρίων και των Φιλανθρωπικών και Ευαγών Ιδρυμάτων της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως και της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, του Ευσεβούς ημών Γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ορία ταύτη, των επιτρόπων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων ημών των συνελθόντων, επί τη τελέση της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, των προσευχόντων, των προσφερόντων τα τίμια και άγια δώρα ταύτα και διούς προσήλαγον, των εν ασθενείες, των εν θλίψεση, των εν πάση περιστάση ευρισκομένων αδελφών ημών και των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της κατηχητικής σχολής και λυπής εκπαιδευτηρής της πόλεως ταύτης, των εορταζόντων και τιμόντων την Αγία Νεορτήν και Πανήγυριν ταύτην και των απανταχού της γης διαβιούντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των αποδήμων της επαρχίας ταύτης.

Σκέστε τέλος, Κύριε στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπαντή και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαβήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Κατολική και Αποστολική Εκκλησία,

Πάντοτε ευχαριστούμε και το μόνο γεννή σου Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο, υπερπάντων όν ίζμεν και όν ουκίζμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών μον δέξαστε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Μέγιστον δέστο τα τον Άγιο να
1: ρελίσεις. Εγώ Κύριε και ομολογώ της Ελικός Χριστός, ο Πάθος
2: και μη βέβαιτε τα πανόμενα στις δεσίλες, αγιάζει.
0: Γύρωσον δέστο με το Άγιο Ποτήριο.
2: Γύρωμα από την Ελίστης του Ρεβάσου.
1: Τα υποσχεύματα που σε βλεπώνω, τα ενέργοντα γνώση και αμή, και εξίσω με κατακριστούντας και ψάψω με ποιος. Και η ζωή την αιώνια να
2: Αλλά
1: ο σωλής της ομολογός, η πίστη του γίνεται

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μαντινίας, Εκκοινουρίας, κύριε Επιφάνιε, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, πολυσέβαστοι και πολυαγαπητοί μου πατέρες, εκλεκτοί άρχοντες του τόπου, εδοξότατοι αξιωματικοί των όπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ο σεβασμιότατος ποιμενάρχης σας και λίαν αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός, Μητροπολίτης κύριος Επιφάνιος, μας επιφύλαξε μεγάλο δώρο να βρισκόμαστε κοντά σας, συνεορταστές, για να τιμούμε τους πολιούχους, Αγίους Νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο, και κυρίως να έχουμε τη δυνατότητα να μετέχουμε κι εμείς σε αυτή την κοινή χαρά, σε αυτή την κοινή ευλογία και σε αυτή τη μοναδική δυνατότητα να αντλήσουμε όχι μόνο ευλογία, να αντλήσουμε όχι μόνο δύναμη, αλλά κυρίως να αντλήσουμε νόημα για τη ζωή μας μέσα από το μαρτύριο και τη μαρτυρία των πολιούχων της Τρίπολης, των μεγάλων αυτών Αγίων Νεομαρτύρων. Αποτελεί δε ιδιαίτερη τιμή για την ελαχιστότητά μου και ότι ο μικρότερος εκ των επισκόπων να αναλάβω τη διακονία του Θείου Λόγου ενώπιον πολιών και πολυσεβάστων και εμπείρων Αγίων Αρχιερέων. Χθες το βράδυ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος με τον υπέροχο γλυκό του λόγο μας μίλησε στο χριστολογικό, θα μπορούσαμε να πούμε, θεμέλιο της ζωής και μαρτυρίας και μαρτυρίου των Αγίων Νεομαρτύρων. Με λίγα λόγια δηλαδή μας απάντησε στο ερώτημα το οποίο ο ίδιος έθεσε, το τι ήταν αυτό που οδήγησε αυτούς τους δύο νέους ανθρώπους να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό και μάλιστα με τον πλέον φρικτό και αποτριοπιαστικό τρόπο, με τον αποκεφαλισμό. Και η απάντησή του ήταν μία λέξη, ο Χριστός. Και έρχεται σήμερα το Ευαγγελικό ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όχι απλώς να επιβεβαιώσει αυτά που τόσο όμορφα χθες μας ανέλησε ο Σεβασμιότατος Κορίνθου, αλλά κυρίως να μας απαντήσει σε ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τον Χριστό και το οποίο έχει να κάνει με αυτή την απόλυτη αγάπη προς τον Χριστό, με αυτόν τον έρωτα προς τον Χριστό, ο οποίος έρωτας εμπνέει ένα νέο άνθρωπο να δώσει τη ζωή του και να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού και να υπογράψει με το αίμα του αυτήν την αγάπη. Ο Χριστός μας ομιλεί για το δικό του μαρτύριο στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα και συγχρόνως όμως προετοιμάζει όσους αγαπούν για το δικό τους μαρτύριο και τη δική τους μαρτυρία. Καθώς μας λέει ότι εφόσον και εμένα με εδίωξαν και εσάς θα σας διώξω. Και εφόσον και εμένα με εμίσησαν και εσάς θα σας μισήσουν. Και μας προετοιμάζει μέσα στο πνεύμα αυτής της θυσιαστικής αγάπης για αυτή τη ζωή του μαρτυρίου. Θα ήθελα όμως σήμερα να αντλήσουμε λίγο έμπνευση από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, από τις πράξεις των Αποστόλων, το οποίο έρχεται μέσα από μία συγκεκριμένη μικρή διήγηση να φωτίσει και κάποιες άλλες προεκτάσεις, όχι μόνο της ζωής, όχι μόνο του μαρτυρίου, αλλά και όσα γέννησε η ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παύλου, όχι μόνο στην εποχή τους, αλλά και όσα γεννά στην εποχή μας, όσα γεννά σήμερα. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, ένα από τα πρώτα θαύματα μετά την Ανάσταση του Χριστού, τα οποία στο όνομα του Χριστού πραγματοποιούν οι μαθητές του Χριστού. Πηγαίνουν ο Πέτρος και ο Ιωάννης
ένα απόγευμα να προσευχηθούν στον ναό και συναντούν έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο. Έναν άνθρωπο που επί δεκαετίες βρίσκεται σε δυσκολία, μεγάλη δυσκολία, με κινητικά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας δυσίατα και δυσθεράπευτα. Και αυτός ο άνθρωπος ζητά βοήθεια. Και ο Απόστολος Πέτρος του τονίζει ότι εγώ δεν έχω ούτε χρήματα να σου δώσω, ούτε χρυσό, ούτε ασήμι, ούτε κάτι υλικό, το οποίο στο κάτω-κάτω δεν πρόκειται να σε θεραπεύσει, μόνο να ανακουφίσει κάποιες ίσως ανάγκες. Όμως έχω το όνομα του Αναστάντος Χριστού και στο όνομα του Χριστού σου λέω σήκω και περπάτα. Στο όνομα του Χριστού έρχομαι να σου χαρίσω ζωή και να σου δώσω δύναμη. Και αυτό το γεγονός βέβαια συγκλονίζει το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής που δυσκολεύεται να το αποδεχτεί. Άλλωστε αυτό το κατεστημένο ήταν που είχε οδηγήσει πριν από λίγο τον Χριστό στο Σταυρό, στην ατίμωση, στον θάνατο. Το γεγονός όμως ήταν πασιφανές της θεραπείας αυτού του ανθρώπου. Φανταστείτε μία μικρή κοινωνία, ολιγάριθμη, που όλοι γνώριζαν ο ένας τον άλλον και ασφαλώς το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου ήταν γνωστό, γιατί δεν ήταν κάπου κρυμμένος μέσα στο πλαίσιο ενός κοινωνικού στιγματισμού, αλλά είχε εκθέσει το πρόβλημά του και είχε εκτεθεί μέσα στη δημόσια σφαίρα της τότε εποχής, καθώς ο ναός ήταν το κατεξοχήν δημόσιο βουλευτήριο εκείνης της εποχής. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν τρόπο να κλείσουν το στόμα των Αποστόλων, ώστε μήτε φθέγγεστε, μήτε διδάσκην, όπως ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Βλέπουν την παρησία του Πέτρου και του Ιωάννου, έτσι ξεκινά το Αποστολικό Ανάγνωσμα, για να μας παραπέμψει στη παρησία των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Θαυμάζουν ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι αγράμματοι και ιδιώτες, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πόση ομοιότητα έχει αυτός ο χαρακτηρισμός και με αυτά τα δύο νέα παλικάρια που ξεκίνησαν τον δρόμο της ζωής τους. Κοντά-κοντά, δεν διέφεραν πολύ χρονολογικά, το μαρτύριό τους 15 μόλις χρόνια. Ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία, αλλά από την ευρύτερη εδώ γεωγραφική περιοχή, να βρουν τον δρόμο της ζωής τους. Αναζητούν και πάνω στην αναζήτηση έχουν περιπέτειες. Πάνω στην αναζήτηση έχουν πτώσεις. Πάνω στην αναζήτηση φτάνουν και στη χειρότερη άρνηση, που είναι η άρνηση του ίδιου του Χριστού. Όμως δεν πάβουν να αναζητούν και να ψάχνουν την αλήθεια. Και όποιος αναζητεί και ψάχνει την αλήθεια, ούτε οι πτώσεις του μπορούν να τον εμποδίσουν, ούτε τα πισωγυρίσματα, ούτε ενδεχομένως οι αστοχίες, οι αμαρτίες, οι λαθασμένες επιλογές. Αλλά όποιος κοιτά μπροστά, βρίσκει αργά ή γρήγορα το δρόμο. Και βρήκαν τον δρόμο, όπως ακούσαμε όμορφα χθες, και βρήκαν τον δρόμο, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, τον δρόμο για αυτήν την παρησία, την οποία μας παρουσιάζει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν κάπτονται, ομολογούν τον Χριστό, διότι λέει δεν μπορούμε, α είδαμεν και οικικώαμεν μη λαλήν. Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε να μην τα λαλούμε. Δεν καταθέτουν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μια προσωπική άποψη. Δεν καταθέτουν γνώμη, δεν καταθέτουν ιδέες, καταθέτουν την εμπειρία της αλήθειας του Αναστάντος Κυρίου. Και ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Παύλος, όταν γύρισαν εδώ στην Τρίπολη, δεν ήρθαν να καταθέσουν ιδέες, δεν πήγαν σε κάποιο φόρουμ ιδεών, δεν πήγαν σε κάποιο πανεπιστήμιο
ή σε κάποιο κονκλάβιο θεωρητικό για να γεμίσουν με θεωρητικές ιδέες. Δεν ήρθαν να εξαγγείλουν εδώ στη Τρίπολη κάποιο μανιφέστο, κάποια διακήρυξη, κάποια έκθεση ιδεών, αλλά ήλθαν να μοιραστούν με τους υπόδουλους αδελφούς τους την αλήθεια της πίστεως. Ήλθαν να μοιραστούν τη βεβαιότητα της πίστεως. Ήλθαν να καταθέσουν με παρησία την αλήθεια της καρδιάς τους και της ψυχής τους, αφού βέβαια προετοιμάστηκαν, αστήθηκαν και ήρθανε έτοιμοι πνευματικά μέσα από τις προϋποθέσεις της Εκκλησίας, που είναι η μυστηριακή ζωή και η υπακοή και η ευλογία. Δεν κινήθηκαν αυτόνομα, δεν κινήθηκαν με μία προσωπική ατζέντα, δεν ήρθαν για να επιβληθούν μέσα στην κοινωνία, ούτε για να αποκατασταθούν για την πτώση τους και την άρνησή τους, αλλά ήλθαν για να φανερώσουν ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Ήρθαν να φανερώσουν σε αυτούς που ήταν υπόδουλοι στη σκλαβιά και στον θάνατο ότι έρχεται η παλιγενεσία και η Ανάσταση. Και φυσικά αυτή η παρησία μπορεί να τους οδήγησε στον θάνατο και στον αποκεφαλισμό, αλλά δεν τους οδήγησε στην ήττα και στην αποτυχία. Και για να επιστρέψουμε στον Πέτρο και στον Ιωάννη, τι ακολούθησε μετά από αυτήν την μαρτυρία? Δεν ακολούθησε μόνο η φυλακή, η ταλαιπωρία. Ακολούθησε μία έκρηξη, όχι μόνο ποσοτική, αλλά ποιοτική. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι αυτομάτως 5.000 άνδρες επίστευσαν και ακολούθησαν. Μας λέει όμως και κάτι ακόμη σημαντικότερο αμέσως παρακάτω, στο 4ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, ότι δημιουργήθηκε μία κοινότητα όπου είχαν όλοι μία ψυχή και μία καρδιά. Πήγαιναν οι άνθρωποι και πουλούσαν τις περιουσίες τους και έφερναν στο κοινό ταμείο ό,τι είχαν για να δημιουργήσουν ένα κοινό, γιατί έπαψαν να είναι ιδιώτες, αλλά έγιναν κοινότητα αγάπης, χριστιανική κοινότητα που ζούσε την Ανάσταση και μπορούσε με αυτήν τη ζωή της Αναστάσεως να πορευθεί μέσα στις αντιξοότητες της τραγωδίας της ιστορίας του κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας και υπομνηματίζοντας το βιβλίο των Πράξεων, τονίζει ότι αυτή είναι η συγκλονιστικότερη αλλαγή που συμβαίνει στον κόσμο μετά την Ανάσταση του Χριστού. Πάβει η ιδιωτεία και έρχεται η κοινωνία. Πάβουν οι άνθρωποι να είναι ατομικότητες, εγκλωβισμένες στον εαυτό τους, αποκομμένες ο ένας από τον άλλον, αλλά γίνονται κοινότητα προσώπων που αποφασίζουν να ζήσουν με αγάπη, δηλαδή εκκλησιαστικά, εκκλησιολογικά, συνοδικά και, αν το θέλετε, με μία ακόμα μεγαλύτερη προέκταση, δημοκρατικά, αταξικά, χωρίς διακρίσεις, όλα κοινά, για όλους, χωρίς αυτή η κοινότητα να καταργεί την ετερότητα και τη διαφορετικότητα. Αυτό γέννησε, όσο και αν ίσως μας φαίνεται κατανόητο, ή τουλάχιστον αν δεν γέννησε, καλλιέργησε και το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παύλου μέσα σε καιρούς δύσκολους, σε χρόνια δύσβατα και σκοτεινά. Δημιουργήσε τις προϋποθέσεις για να σφυριλατηθεί το κοινό των Αρκάδων, το κοινό των Ελλήνων, το κοινό των Ορθοδόξων. Χάρη στο μαρτύριο και στη μαρτυρία τέτοιων προσώπων, Αγίων της πίστεως και ιερών της πατρίδος, κρατήθηκε η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη, η κοινή ελπίδα, το κοινό βίωμα, η κοινή παράδοση. Δεν είναι συγκλονιστικό, 200 πλέον και χρόνια μετά το μαρτύριο αυτού των Αγίων,
Και σήμερα, όπως πληροφορούμε από τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας, οι αρκάδες όπου γης είναι καθυλωμένοι, ακόμη και στη τηλεόραση, ακόμη και στο ραδιόφωνο, και συμμετέχουν και συνεορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παύλου. Γιατί ακριβώς αυτό το μαρτύριο και αυτή η μαρτυρία έδεσε, σφράγισε, θεμελίωσε κοινότητα πολιτισμού, κοινότητα αγάπης, κοινότητα και ενότητα σε καιρούς που έρχονται να αποσυνθέσουν την κοινότητα και να αποσυνθέσουν την ενότητα και να αποθεώσουν την ατομικότητα και να ειδωλοποιήσουν την ιδιωτεία. Σε τέτοιους καιρούς που έρχεται ο άνθρωπος να αυτονομηθεί από τον συνάνθρωπο, γιατί νομίζει ότι μπορεί μόνος του να τα καταφέρει, γιατί νομίζει ότι μπορεί να γίνει ίσως ένας υπεράνθρωπος ο οποίος δεν έχει ανάγκη τον διπλανό, το μαρτύριο και η μαρτυρία αυτής της ξυνορίδος του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παύλου αποτελεί ευλογία, αποτελεί απάντηση, αποτελεί παρηγορία, αποτελεί έμπνευση, εμπλουτίζει το αξιακό και κεκτημένο της παράδοσής μας, της ταυτότητάς μας, και ενισχύει δεσμούς άρρηκτους και συνάμα άρρητους, γιατί είναι δεσμοί οι οποίοι υπογράφηκαν με το αίμα της θυσίας τους. Και γι' αυτό καταθέτουμε σήμερα ευγνωμοσύνη, καταθέτουμε αγάπη, καταθέτουμε συγγνώμη για όλες τις διαιρέσεις μας, για όλες τις γκρίνιες μας, για όλες τις μικρότητές μας, για όλες τις αστοχίες μας. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στην ενότητα του μαρτυρίου και της μαρτυρίας του να καταθέσουμε μια υπόσχεση, έστω κατά το μέτρο του εφικτού, μία υπόσχεση ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί για τη δική μας ενότητα, για τη δική μας ομοψυχία, για τη δική μας κοινή μαρτυρία, γιατί είμαστε κοινότητα προσώπων που αγαπά τον Θεό, που αγαπά την πατρίδα, που αγαπά τον άνθρωπο, που αγαπά την πρόοδο, που αγαπά την Ανάσταση, που αγαπά το φως. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν την παλιγενεσία που είναι διαρκές ζητούμενο δίχα ομοψυχίας, δίχα ενότητας, δίχα αγάπης. Αυτήν την ενότητα και αυτήν την αγάπη των Αγίων Νεομαρτύρων εύχομαι να τη χαρίζει σε όλους σας, σε όλους μας, και συλλογικά και οικογενειακά και προσωπικά, σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και σε όλους τους αρκάδες όπου γης, για να είστε το παράδειγμα της ενότητας.

0: πάντοτε ρεστορήσα το λόγο σου, Κύριε, με κορέψα στην τι. Παντοδοκού ευθύ, καρπού προ απόλαυση και προφήνει με πέρα. Ότι σπέρμασε του τρει πέδε και δανεί, τον Ευαγγελόνι, Ευρωδιέ, τον αυτό που ανάγεται βασιλεύει και τα σπέρματα κάτω. Συν τη διαφόρη καρπού ευρώ τη.
1: Αυτό που προστάτησε ήταν ο Σπάρτη.
0: Ότι ει δόξα εσύ και ει τιμή και μνήμη των Αγίων Εδόξων Νεομαρτύρων, Δημητρή και Πάρου των Εσπιτών Μαρτυρισάνων, ταύτα προετέθησαν παρά των ζώων Λούγων και ει μνημόσυνων των Εσεβίτη Κρίστη και Λιοθέτων. Παρά του σπουδαία αγαθέα τη τέφρια πίσα η ταύτα, και τη στιγμή με εκτελούσε πάντα τα προσωπηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράτουδες της Σιμών Θεοδού και τα Θεέ Μαρίας, των Αγίων Εντόξων Λεωμαρτύρων του Ιδίου και Πάντων των Ευρυκών Μαρτυρισάντων, όν τη μνήμη με επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ευλογών και αγιάζοντα σύ πρωτα Χριστέω Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σύ τον άρθρο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, μη και αλήθεια.

Ο ενδόξια να λυθείς αθημών στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμών και Παναγίας Ευθυμικός Θεία δυνάμεις του Τιμίου και Ζώπιου Σταθού προστασίες του Τιμίου με τον Αγίο δυνάμενο σωμάτων και εσίες του Τιμίου

δοξολογία και ευχαριστία να δέχουμε το τρισιλίο φωτί της Θεότητος. Τον Πατέρα του Υιό και το Άγιο Πνεύμα που μας αξιώνει και εφέτος, εδώ στην ιστορική Τρίπολη, να εορτάζουμε τους νεομάρτυρες, τους προστάτους και πολιούχους μας, Δημήτριον και Παύλον, Παύλον και Δημήτριον, οι οποίοι επορφύρωσαν τη γη την οποία πατούν οι πόδες ημών δια του μαρτυρικού αίματός τους, υπέρ της πίστεως του Χριστού της Αγίας και της πατρίδος της την ελευθερία, θεμελιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο ονομάζεται και λέγεται αρκαδικό ιδεώδες, ούτως ώστε ως απόγονοι αυτών των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεως και της πατρίδος να το μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενναίες ως ιερά παρακαταθήκη, ο θησταυρών ασύλληπτων στις επόμενες γενναίες και στην Ιερά Παράδοση και στην ιστορία του τόπου. Οφείλουμε μετά Θεό να ευχαριστήσουμε τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι με την ευλογητή παρουσία τους, χθες βράδυ και σήμερα, στη Θεία Λειτουργία, στο Πολυαρχιερατικό αυτό Συνύπουργο, εξέπεψαν και εξήτησαν το έλεος του Θεού και την φιλανθρωπία του Θεού, εξ ονόματος του πλήρου και του λαού, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρτυρίας και Κοινωνίας, ούτως ώστε διαπρεσβειών των Αγίων Ευδόξων Νεομαρτύρων να εκχέεται πλούσιο το έλεος του Θεού, η χάρις και η φιλανθρωπία του στην πορεία της ζωής και της διακονίας όλων μας. Γι' αυτόν τον λόγο, καθηκόντος, αλλά και εξ αγαπός της καρδίας, να τους ευχαριστήσουμε πρώτης των πολιών, Πολυσέβος τον Μητροπολίτη Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριο Ευστάθιο, ο οποίος ως και ο τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως και εκ των χειρών του οποίου παραλάβαμε την Αγία Ράβδο της διαπημάνσεως της ιστορικής αυτής Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο η τοποτηρητή, όπως έχουμε ξαναναφέρει, σε αυτόν τον τόπο επί σχεδόν ένα έτος, άφησε χρυσά και λαμπρά και ζωηρά αποτυπώματα στις συνειδήσεις και στην εκκλησιαστική ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παντρών, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν μας είναι άγνωστος, αφού γνωρίζουμε ότι εκπαιδιώθεν εδώ, ευχηγίας πικρός, ενατένισε τον φυσικό ήλιο και εδώ διεικόνισε έχοντας μια ιερατική και ιεροκηρυκτική διακονία πάρα πολύ σημαντική και εκ της θέσεως του Ιγουμένου της Ιεράς Μονής των Βαρσών, όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά λείψανα των νεομαρτύρων, και γι' αυτό τον λόγο πάντοτε είναι πολύ αγαπητός και η παρουσία του εδώ αναρρυπίζει αναμνήσεις και θύμησες πολλών οι οποίοι τον είχαν πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή στην πορεία της ζωής τους. Το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος είναι ο ιεράρχης του λόγου της αληθείας και της παρησίας, που πάντοτε μέσα από την γνώση και την ερμηνεία των πατέρων της πίστεώς μας και της πατερικής διδασκαλίας, κατηχεί και επιμαρτυρεί με την διδασκαλία του, την ποιμανσία του, αλλά και την πένα του, πάντοτε τον λόγο της του Χριστού αληθείας. Το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μελέτιο, επίσης Μητροπολίτη Καρθαγένης, υπέρημο και έξεχο πορείο Αφρικής, κύριο Μελέτιο, ο οποίος διακονεί στο δευτερόθρονο Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας μας, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, γνώριμος εκ παλαιόθεν από τα φοιτητικά μας χρόνια και αυτή τη στιγμή διακονεί την Ιεραποστολική από θέσεις ευθύνης τις οποίες του αναθέτει ο Πάπας και Πατριάρχης του Αγιωτάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεότητος κύριο Σιμεών, ο οποίος σήμερα μας κατήχησε με την ερμηνεία του Ιερού Ευαγγελίου και μας προσέφερε την κατηχητική διδαχή με τον οποίο συνδεόμαστε από τα χρόνια της διακονίας μας και τον χρόνο της διακονίας μας ως Επίσκοπος Σταλατήρ,
διότι όπως αναφέραμε και χθες βράδυ η Επισκοπή Καλαμπύρ πάγεται στα όρια της Θεοτικής Εκκλησίας. Ο Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Κορίνθου, κύριο Παύλο, αδελφό και φίλο επιστήθιο και ηγαπημένο από τη συνδιακονία μας ως βοηθή επίσκοπη παρά το μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερονύμου, όταν και οι δύο διακονούσαμε από θέσεις ευθύνης ως βοηθή επίσκοπη του Μακαριωτάτου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής υπό τον τίτλο «Εκείνος Θεσπιών και Ιερακιστώδες ημών» με τον τίτλο «Καλατίου». Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λακεδαιμονίας, βοηθώ κύριο Θεόφιλο, βοηθώ επίσκοπο του Σεβατού Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Σπάρτης κύριου Ευσταθίου, με τον οποίο μας συνδέει κοινή εκλογή. Την ίδια ημέρα εκλεγήκαμε και οι δύο βοηθοί επίσκοποι. Τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε όλους αυτούς, όπως άφησα τελευταίο τον δικό μας βοηθό επίσκοπο, τον συντηρημένο της αρχιεροσύνης και της ποιμανσίας της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας κύριο Θεόκητο, με τον οποίο συμπορευόμεθα εν πνεύματι αγάπης και φιλαδελφίας στην ποιματική διακονία της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως. Να ευχαριστήσω ως αυτός εκ του Ιερού Πλήρου, εν πρώτης τον Άγιο Πρωτοσύγγελό μας και τον Άγιο Γενικό μας Αρχιερατικό Επίτροπο, που είναι και προϊστάμενος της ενορίας αυτής για την ετοιμασία της Πανηγύρεως. Τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρσών, που είναι εδώ ανάμεσά μας, τον πολύ αγαπητό αδελφό τον πατέρα Μελκισεδέκ και την αδελφότητά του, διότι εκεί φυλάσσονται τα λείψανα των αμαρτύρων Δημητρίου και Παύλου και πάντοτε προσφέρουν στους προσκυνητές τους την ευοχή αυτή της μοναστηριακής φιλοξενίας με την υπομονή τους και τον πνευματικό τους λόγο οικοδομής και παροχήσεως σε όλους αυτούς τους προσκυνητές στη μάνδρα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Επίσης και τον πατέρα Παναγιώτη που είναι εδώ και αυτός εφημέριος του Ιερού Ναού, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τους διακονητές και τους δύο χορούς των Ιεροψαλτών, αφενός μες στο δεξιό αναλόγιο υπό την καθοδήγηση και την χωραρχία του κυρίου Δελήτου, πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού, όλοι οι ιεροψάλτες της πόλεως μας τελέχωσαν το δεξιό αναλόγιο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας αποδεικνύουν ότι όταν έχουμε ενότητα και δεν μεριζόμαστε ο καθένας το δικό του ταμπούρι, τότε μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία, ακριβώς το φρόνημα της ενότητος, της αδελφίας και της αγάπης, όπως ακριβώς μαεστόνισε ο Άγιος Θεότητος στον καθηγητικό του λόγο. Επίσης, το αριστερό αναλόγιο, τα παιδιά που είναι φοιτητές και απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτηρίων, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ ανάμεσά μας και που είναι φιλοξενούμενοι μας και ευχόμαστε να είναι πλούσια η χάρη στην ευλογία του Θεού στην πορεία της ζωής τους. Να ευχαριστήσουμε ως αυτούς τους τοπικούς άρχοντες, όλους που βρίσκονται εδώ, εν πρώτης τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στη συνέχεια τον κύριο Δήμαρχο Τρυπόλεως, που είναι εδώ, να τους ευχαριστήσουμε μαζί με τους συνεργάτες τους για την άριστη συνεργασία και επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως αυτών των 1,5 χρόνο και παρακαλούμε και προτρέπουμε και εξηγούμε και από αυτούς το ίδιο φρόνημα και σε αυτό το πνεύμα της αγάπης και της συνδιαδρονίας του τόπου και της ιστορίας του τόπου να πορευτούμε των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μας. Ως άλλους ευχαριστούμε και τον αξιότιμο Δήμαρχο Γορτινίας που είναι μαζί μας πάντοτε και χαιρόμαστε την παρουσία του. Τους ενδοξότατους και εκλαβρότατους εκπροσώπους του στρατού μας, των σωμάτων ασφαλείας που είναι εδώ, τους ευχαριστούμε και αυτούς που πάντοτε η παρουσία τους προσδίδει την λαμπρότητα στις εορτές και στις εκδηλώσεις μας. Άφησα τελευταίους εν πρώτης τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος μετέδωσε και χθες και σήμερα μεταδίδει την ιερές ακολουθίες και την Θεία Λειτουργία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εν πρώτης τον μακαριότητα του Αρχιεπίσκοπό μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την ευλογία αυτή της αναμεταδόσεως, όπως επίσης
και τον Γενικό Διευθυντή του Σταθμού, τον κύριο Αλέξανδρο Κασιάδη. Να ευχαριστήσουμε τον τηλεοπτικό σταθμό Λίγνους της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, όπως σεβασμιότατος Άγιος Πατρών μας προσέφερε και αυτή την ευλογία, ούτως ώστε οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Πολυαρχαιρετικής Θείας Λειτουργίας να μπορούν να προσεγγίζονται και να συμμετέχουν προσεκτικά και άνθρωποι που δεν έχουν την δυνατότητα να βρίσκονται σήμερα εδώ και να είναι μαζί μας οι προσευχόμενοι, ιδιαίτερα δε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξενιτεμένοι, οι μετανάστες μας, είτε είναι στην Αμερική, είτε στην Αυστραλία, είτε στην Ευρώπη. Γνωρίζω ότι πολλές φορές παρακολουθούν τον τηλεοπτικό σταθμό και σήμερα και χθες τους δόθηκε η ευκαιρία να είναι μαζί μας συμπροσκυνητές και συμπανηγυριστές των νεομαρτύρων. Να ευχαριστήσουμε επίσης τις μοναχικές αδελφότητες και τους συμπροσευχομένους πατέρες που είναι σήμερα μαζί μας. Τέλος το απόγευμα να ανακοινώσουμε Θεού επιτρέποντος και καιρού επιτρέποντος, ώρα 7 να πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτάνευση των Αγίων Υψάρων της Αγίας Χάρας του Νεομάρτυρος Δημητρίου που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό μας Ναό στον Άγιο Βασίλειο και των Ιερών Υψάρων Δημητρίου και Πάβλου που φυλάσσονται όπως γνωρίζουμε και όπως ξέρουμε στην Ιερά Αποβή των Βαρσών και της εικόνας των Αγίων στην πόλη μας, η οποία λιτανία έχει έναν διπλό χαρακτήρα. Αφενός υπενθυμίζει σε όλους μας τον μαρτύριο και τον τρόπο της ζωής των μαρτύρων Παύλου και Δημητρίου και αφετέρου εξητούμε να έρθει η χάρη του Θεού και η ευωδία του Αγίου Πνεύματος δια των πρεσβειών των Αγίων στην πόλη μας. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας, αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα, οι άλλοι να καλύψουν σε όλους σας υγεία, χαρά και προκοπή. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό προφήτου Ηλιού και νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τρυπόλεως, που είναι η πολιούχη της πόλης και πανηγυρίζει σήμερα, και το μυστήριο της Θείας, για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα. Νέα μέρα. Για μισή ώρα σήμερα θα είμαστε μαζί, καθώς όπως ακούσατε πριν από λίγο είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλίου και Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου στην Τρίπολη για την ακολουθία του όρθου και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Η πόλη της Τρίπολης πανηγυρίζει σήμερα τους πολιούχους της, τους νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 μετά την πρωινή μετάδοση. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η ιστορία μας, ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ελπίδα στους πατέρες της Εκκλησίας» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ενοριακή ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Στρουθοκάμιλος και η Όρνηθα» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδιων. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα και τα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο τμηματικά. Στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας ύψος Νέου Ψυχικού, αλλά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδόνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Μακεδονία και τη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αρχικά αίθριος καιρός, από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Αρχικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί

καταιγίδες στα δυτικά. Αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Να περάσουμε τώρα σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 22 Μαΐου. 334 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος δικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη νίκη του σπουδαίου στρατιλάτη κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας που εδραίωσε τη φήμη του. Την επομένη του θριάμβου του διατάζει να ταφούν οι πεσόντες άνδρες του με τα όπλα τους, αλλά και Έλληνες μισθοφόροι κατά τα έθιμα. 1176 οι Ασασίνοι πραγματοποιούν απόπειρα δολοφονίας του Σαλαντίν κοντά στο Χαλέπι. 1455 έναρξη του πολέμου των Ρόδων. Στην πρώτη μάχη του Σεντ Όλμπανς ο Ριχάρδος της Ιόρκης νικά και εχμαλωτήσει τον βασιλιά Ερίκο τον Έκτο της Αγγλίας. 1629 ο αυτοκράτορας Φερδινάνδος ο Δεύτερος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο βασιλιάς Χριστιανιός ο Τέταρτος της Δανίας υπογράφουν τη συνθήκη του Λίμπ, δίνοντας τέλος στην ανάμιξη των Δανών στον 30ετή πόλεμο. 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα τη Τρέβη στη Ρώμη. Την ίδια χρονιά η Σουηδία και η Προσία υπογράφουν τη συνθήκη του Αμβούργου. 1813 γεννιέται ο Γερμανός συνθέτης Ρίχαρντ Βάγνερ. 1825 πεθαίνει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. 1859 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. 1885 πριν από την ταφή του στο Πάνθεον το σώμα του Βίκτορου Σουγκό εκτίθεται κάτω από την αψίδα του Θριάμβου κατά τη διάρκεια της νύχτας. 1906 οι αδελφοί Ράιτ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την υπτάμενη μηχανή τους. 1915 τρία τρένα συγκρούονται σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Σκωτία, σκοτώνοντας 226 ανθρώπους και τραυματίζοντας 246. Το δυστύχημα φέρεται να ήταν αποτέλεσμα των μη τυποποιημένων πρακτικών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αλλαγής βάρδιας σε πολυσύχναστη διασταύρωση. 1917 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παρετείται μετά την κατάληψη του Πειραιά από τις δυνάμεις της Αντάντ. 1919 πεθαίνει ο συγγραφέας Ιωάννης Κονδυλάκης. 1939 η Γερμανία και η Ιταλία υπογράφουν το Χαλίβδινο Σύμφωνο. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά του Άγγλου κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο Ρόμπερτ Αρμιτέιτζ αναχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά νωρίτερα. 1957 αρχίζουν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τα έργα για την κατασκευή νέας εξέδρας στην πλευρά των Ορθίων. 1958 αιματηρές ταραχές ξεσπούν στη Σρι Λάνκα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι είναι 300 άτομα ως επιτοπλίστων Ταμίλ. 1960 στην Νότιο Χιλή σημειώνεται ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην ιστορία, 9,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. 1963 τη δημιουργία της διασυμμαχικής πυρηνικής δύναμης κρούσης εγκρίνουν στην Οτάβα οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. 1968 το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS Scorpion βυθίζεται με πλήρωμα 90.

Η μάχη του Ουρανικού. Η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, που εδραίωσε τη φήμη του ως μεγάλου στρατιλάτη, έγινε στις 22 Μαΐου του 334 π.Χ. στον ποταμό Γρανικό, που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Μικράς Ασίας κοντά στην Τρία. Οι Πέρσες σατράπες Μυθριδάτης και Σπιθριδάτης κατήχαν τη μία όχθη του Γρανικού ποταμού, έχοντας υπό τις διαταγές τους 12.000 πεζούς, 15.000 υπείς και 5.000 Έλληνες μισθοφόρους υπό τον Μέμνονα τον Ρόδιο. Στην αντίπερα όχθη ο Αλέξανδρος παρέταξε 30.000 πεζούς και 5.000 υπείς. Ο Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου από την Πέλα με το στρατό του και στόλο 160 πλοίων με στρατηγούς τους Παρμενίωνα, Φιλώτα, Κράτερο, Κλήτο και Ηφαισθίωνα. Στη Μακεδονία άφησε ως αντικαταστάτη του τον Αντίπατρο με 12.000 πεζούς και 1.500 υπείς. Διαμέσου της Θράκης φτάνει στον Ελίσποντο, όπου τον ανέμενε ο στόλος του, ο οποίος διαβίβασε τις δυνάμεις του στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στην Άβυδο υπό την εποπτεία του Παρμενίωνα. Ο Αλέξανδρος αποσπάστηκε για λίγο από το στρατό του για να θυσιάσει στο τέμενος του Πρωτεσιλάου, του πρώτου Έλληνα που φωνεύτηκε στον Τροϊκό πόλεμο, στην Ελεούντα, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Ήλιον, όπου τέλεσε θυσία στην Αθηνά και αγώνες προς τιμήν του Αχιλλέα. Όταν επέστρεψε στην Άβυδο, πληροφορήθηκε από τους στρατηγούς του ότι οι Πέρσες τον ανέμεναν παρατεταγμένοι στην όχθη του Γρανικού. Η θέση τους ήταν πλεονεκτική, καθώς η όχθη του ποταμού ήταν απότομη. Ο Αλέξανδρος, μετά από εισήγηση του Παρμενίωνα, διαβαίνει τον ποταμό την αυγή της 22ης Μαΐου και επιτίθεται με τη δεξιά του πτέρυγα, της οποίας προείστατο ο ίδιος, έχοντας εφαρμόσει τη λοξή φάλαγγα. Ο Αλέξανδρος μάχεται μεταξύ των πρώτων. Σε μια στιγμή της μάχης, ο Πέρσης σατράπης Σπιδριδάτης υψώνει το ξύφος του για να το σκοτώσει. Με μια αστραπιαία κίνηση ο Κλήτος αποκόπτει το χέρι του Σπιδριδάτη και σώζει τον Αλέξανδρο. Εν τω μεταξύ, οι περσικές δυνάμεις είχαν υποπέσει σε ένα σημαντικό τακτικό σφάλμα με καθοριστική σημασία στην έκβαση της μάχης. Είχαν τοποθετήσει τους υπείς έμπροσθεν των πεζών, με αποτέλεσμα όταν αυτοί άρχισαν να υποχωρούν υπό την πίεση των Μακεδόνων, να παρασύρουν τους πεζούς, οι οποίοι βάλλονταν ανηλαιώς από τους αρισοφόρους. Όσοι επέζησαν τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας μόνους στο πεδίο της μάχης τους Έλληνες μισθοφόρους. 2.000 πιάστηκαν εχμάλωτοι και στάλθηκαν σιδηροδέσμοι στη Μακεδονία για καταναγκαστικά έργα, επειδή παρά τα κοινή δόξαντα της έλυση, Έλληνες όντες εναντία τη Ελλάδη υπέρ των βαρβάρων εμάχοντο, όπως αναφέρει ο Αριανός. Οι απώλειες των Μακεδόνων ανήλθαν σε 150 άντρες, ενώ οι Πέρσες έχασαν 4.000 στρατιώτες. Την επομένη του θριάμβου, του Αλέξανδρος διέταξε να ταφούν οι πεσόντες άντρες του με τα όπλα τους, αλλά και Έλληνες μισθοφόροι κατά τα έθιμα. Διέταξε επίσης να αποσταλούν στον Παρθενώνα ως αφιέρωμα 300 περσικές ασπίδες με την επιγραφή «Αλέξανδρος, ο υιός του Φιλίππου και οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των Τινανσίαν κατοικούντων». Η νίκη του Αλέξανδρου καταράκωσε το ηθικό των Περσών, ενώ άρχισε να δημιουργείται η φήμη του περί του αίτη του. Η μια μετά την άλλη οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας απελευθερώθηκαν και δημιουργήθηκε ένα προγεφύρωμα χρήσιμο στον Αλέξανδρο για τη συνέχιση της εκστρατείας του κατά των Περσών.

0: Η Τρίπολη, από όπου και η πρωινή μετάδοση, είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως Τριπολιτσά. Είναι η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, της τέως επαρχίας Μαντινίας και αποτελεί έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βρίσκεται κτισμένη σε οροπέδιο σε υψόμετρο 655 μέτρων. Στην Τρίπολη έχει την έδρα του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το αρχικό της όνομα ήταν Δρομπολιτσά ή Δροπολτσά ή Δορβογλίτζα. Η ονομασία αυτή προέρχεται από το ελληνικό Ιδροπολιτσά, Ιδρόπολης δηλαδή. Είναι πιθανόν από κάποιο νότιο σλαβικό ιδίωμα και μεταφράζεται ως «η πόλη με τους δρείς». Σε πατριαρχικό έγγραφο του 1581 αναφέρεται ως Ιδροπολιτζά, πατριαρχική και σταυροπηγιακή χώρα, και με το ίδιο όνομα στην πρώτη έκδοση της γεωγραφίας του Επισκόπου Αθηνών Μελετίου το 1728. Στη δεύτερη έκδοση του ιδίου έργου αναφέρεται και ως Τροπολιτζά. Κατά τα τελευταία χρόνια του 17ου αιώνα, η Τριπολιτσά είναι μια μεγάλη πόλη με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους, μόνο που αυτή τη φορά οι Τούρκοι και οι Αλβανοί μουσουλμάνοι ήταν πλειοψηφία. Το 1770 και μετά την Ορλοφική Επανάσταση, οι Οθωμανοί τιμώρησαν εξοντωτικά τους χριστιανούς κατοίκους της πόλης, σκοτώνοντας 3.000 άτομα και καίγοντας τα σπίτια τους τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Μαρτίου. Τότε ανασκολοπίστηκε ο επίσκοπος Άνθιμος και φωνεύθηκαν 5 κληρικοί. Αμέσως μετά την καταστολή της Επανάστασης του 1770 κατέβηκαν στην Πελοπόννησο ορδές Αλβανών που είχαν αρχικά καλέσει οι Οθωμανοί για βοήθεια. Αυτοί παρέμειναν στην Τρίπολη και γενικότερα στο Μοριά ως το 1779, λαιλατώντας και σφάζοντας τον πληθυσμό, σχεδόν ερημώνοντας την Πελοπόννησο. Για να επανέλθει τάξη, ο Σουλτάνος διέταξε Οθωμανικό στρατό να εκστρατεύσει στην Πελοπόννησο υπό τον αρχινάβαρχο Χασάν Τζεζαϊρλί το 1779. Στην Τρίπολη ο Χασάν υπέταξε τους Αλβανούς και ως τρόπαιο έστησε στα ανατολικά της πόλης πυραμίδα από 4.000 κεφάλια. Στην επιχείρηση κατά των Αλβανών ληστών συμμετείχαν και Πελοποννήσιοι και κυρίως η οικογένεια των Κολοκοτρωνέων. Αργότερα οι Οθωμανοί περιτύχησαν την πόλη στείνοντας χαμηλό τείχος με 7 πύλες και 13 πύργους. Το 1807 ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Τριπολιτσά ο Βελί Πασάς, γιος του θρηλυκού Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Μαζί του έφερε 12.000 στρατό και έκανε την Τριπολιτσά την ισχυρότερη στρατιωτική βάση των Τούρκων στη Νότια Ελλάδα. Η ιστορία της Τρίπολης δεν τελειώνει εδώ. Βάζουμε μια ανωτελεία. Θα συνεχίσουμε την Δευτέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο eginaferis.gr.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της και βεβαίως παίρνουμε αφορμή από πάρα πολλές πηγές της παράδοσης της Εκκλησίας και μέσα βεβαίως από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα την Καινή Διαθήκη, και σήμερα θα μιλήσουμε με αφορμή την Καινή Διαθήκη και τα κείμενά της. Ουσιαστικά θα συνεχίσουμε αυτήν την συνομιλία που είχαμε για την πρωτοχριστιανική εκκλησιολογία στα κείμενα της Καινής Διαθήκης με τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, καθηγητή βιβλικής θεολογίας και κοσμήτορα στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου στην Γερμανία, και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά του. Καλωσορίζουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε καθηγητά?
1: Σας χαιρετώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιλάμε λοιπόν μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ουσιαστικά για την πρωτοχριστιανική εκκλησιολογία που εκεί εντοπίζουμε, μέσα βεβαίως από τα Ευαγγέλια, μέσα από τον Απόστολο Παύλο και τις επιστολές του. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Απόστολο Παύλο, θα έρθουμε στα Ευαγγέλια να δούμε εκεί τι μπορούμε να πούμε, βεβαίως και στις καθολικές επιστολές αλλά και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη.
1: Βεβαίως, θα έλεγα το εξής. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μια ιχνηλάτηση διαφόρων βασικών χωρίων της Καινής Διαθήκης, ούτως ώστε να αποκομίσουμε μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την Εκκλησία όπως απεικονίζεται σε αυτά τα σπουδαία πρωτοχριστιανικά κείμενα. Αυτή την ιχνηλάτηση θα συνεχίσουμε σήμερα, ούτως ώστε αφού έχουμε κάποιες γενικές πληροφορίες να καταλήξουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα λέγαμε, με μία συνολικότερη εικόνα περί της διδασκαλίας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Οπότε, ξεκινώντας από την Παύλια εκκλησιολογία, θα χρησιμοποιήσω τη μέθοδο που χρησιμοποιώ και στα μαθήματά μου εδώ στο Πανεπιστήμιο, για να μην χάσουμε το νήμα από την προηγούμενη εκπομπή, να θυμίσουμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχα τονίσει και στην προηγούμενη. Βασικές λοιπόν εικόνες της Εκκλησίας στη Καινή Διαθήκη βεβαίως αποκομίζουμε στα αρχαιότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και αυτά είναι τα Παύλια. Ασφαλώς, και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ευθύς εξ αρχής, μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν βρίσκουμε συστηματική θεωρία και διδασκαλία περί Εκκλησίας. Η εκκλησιολογία ως βασικό κεφάλαιο της πίστεως και της διδασκαλίας της Εκκλησίας ανήκει στους μετέπειτα αιώνες και περισσότερο βεβαίως στο μάθημα της δογματικής. Η Καινή Διαθήκη όμως είναι η βάση. Είναι η συλλογή εκείνων των κειμένων της αρχαίας Εκκλησίας η οποία μας βοηθάει να έχουμε τις πρώτες εικόνες. Γι' αυτό μίλησα για ιχνηλάτηση. Τα πρώτα ίχνη λοιπόν. Άρα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης η έννοια της Εκκλησίας δεν παρουσιάζεται με ένα μόνο ορισμό, αλλά μέσα από πολλές εικόνες, μέσα από πολλές θεολογικές μεταφορικές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν οι συγγραφείς χρησιμοποιούν πολλές συμβολικές παραστάσεις και Να θυμίσω κάτι χαρακτηριστικό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή αναφορικά με τις Παύλιες επιστολές. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει στον Απόστολο Παύλο, και ξεκινώντας από τα χρονολογικά παλαιότερα κείμενά του, μία εξελισσόμενη Παύλια εκκλησιολογία. Δηλαδή, αν ερωτηθούμε ποιες εικόνες βασικές μας προσφέρει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία, εγώ προσωπικά δεν θα ξεκινούσα από αυτό που συνήθως οι περισσότεροι θα απαντούσαν, σώμα Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Ή οίκος ναού. Πιστεύω ότι υπάρχει μια εξελισσόμενη Παύλια εκκλησιολογία, και αυτή θα ήθελα να εξηγήσω σε αυτό το σημείο.
0: Πώς εξελίσσεται λοιπόν η σκέψη, θα λέγαμε, μάλλον η εκκλησιολογία, ο λόγος περί εκκλησίας στις Παύλιες επιστολές?
1: Βεβαίως. Αρχικά να τονιστεί ότι ο Απόστολος Παύλος ως ο πρώτος μεγάλος ιεραπόστολος χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εποχής. Άρα, προσπαθώντας να περάσει την εκκλησιολογική θεολογία του στους απλούς ανθρώπους, χρησιμοποιεί κατανοητή, απλή γλώσσα με εικόνες της εποχής, εικόνες μέσα από την καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας παραδειγματικά από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, εκεί χρησιμοποιεί τους όρους Θεού Γεώργιον και Θεού Οικοδομή εστέ, λέει λοιπόν στους Κορινθίους. Θεού Γεώργιον είναι ο χώρος λοιπόν, θα λέγαμε, της αγροτικής ζωής, και Θεού Οικοδομή, το άλλο βασικό επάγγελμα της εποχής, το οικοδομικό επάγγελμα. Αυτά είναι, θα λέγαμε, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά, το Θεού Γεώργιον και Θεού Οικοδομή, ούτως ώστε πάνω σε αυτή την οικοδομή επικοδομεί κανείς τα βασικότερα συστατικά, που είναι μεταξύ άλλων όχι μόνο ο Χριστός, ο ακροδονιαίος λίθος, όχι μόνο οι Απόστολοι και οι Προφήτες, αλλά και όλοι οι πιστοί. Αυτή η εικόνα, για παράδειγμα, εμφανίζεται στην προς Εφεσίους επιστολή, όπου προσπαθώντας ο Παύλος να πείσει τους εθνικούς χριστιανούς της Εφέσου ότι δεν είναι κατώτεροι των Ιουδαίων χριστιανών, τους λέγει λοιπόν ότι εσείς είστε συνόμιλοι των Αγίων και εσείς είστε επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών. Είστε λοιπόν και εσείς κομμάτι αυτού του κατασκευάσματος, αυτού του οικοδομήματος. Αυτές πιστεύω είναι για μένα οι πρώτες βασικές εικόνες της εξελισσόμενης Παύλιας εκκλησιολογίας, ούτως ώστε μετά να πάμε και να καταλήξουμε στην πολύ γνωστή και περίφημη εικόνα της Εκκλησίας ως οίκος ή ως ναός του Θεού.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες αυτές λοιπόν του οίκου ή ναού του Θεού, και βεβαίως κατόπιν στην περαιτέρω Παύλια θεολογία η εικόνα του σώματος του Χριστού, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου ότι προϋποθέτουν τις πρώτες αυτές εικόνες. Να έρθουμε τώρα στην εικόνα περί οίκου ή περί ναού. Εδώ ουσιαστικά η Εκκλησία παρουσιάζεται ως ένας πνευματικός ναός, βλέπε οικοδομή που είπαμε προηγουμένως, όπου κατοικεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Παραδειγματικά στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, η Εκκλησία πια είναι το κατοικητήριο του Θεού, του ζωντανού Θεού, Θεού ζώντος. Είναι το οικοδόμημα εκείνο το οποίο χαρακτηρίζεται ως στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και αυτό είναι πάλι ένα θεολογικότατο χαρακτηριστικό, ότι σε αυτό το κατοικητήριο το Άγιο Πνεύμα κατέχει εξέχουσα θέση. Η άλλη όμορφη εικόνα που αντλούμε επίσης από την προς Εφεσίους επιστολή Είναι η εικόνα της οικοδομής του οίκου του ναού του Θεού, ο οποίος αυξάνεται. Έχουμε μια όμορφη φράση εκεί που γράφει ο Παύλος ότι πάσα οικοδομή, εννοεί βέβαια πνευματική οικοδομή, αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Αυξάνεται η οικοδομή αυτή. Και λέει μετά στους Εφεσίους, σε αυτόν τον ναό και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Είστε κι εσείς λοιπόν αναπόσπαστα τμήματα mm-hmm. αυτού του θείου κατοικητηρίου.
0: Ναι.
1: Να πούμε τώρα σύντομα και για την άλλη πολύ γνωστή πια εικόνα, το σώμα του Χριστού. Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό. Απλά θυμίζουμε, κρατώντας το νήμα από την προηγούμενη εκπομπή, ότι εδώ η Εκκλησία παρουσιάζεται ως ένα ζωντανό σώμα, με κεφαλή βεβαίως τον Χριστό, και μέλη όλους τους πιστούς. Να θυμίσουμε ότι αυτή η μεταφορική εικόνα δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την επίγεια Εκκλησία, αλλά και την ουράνια Εκκλησία. Είναι, θα λέγαμε, η συνολική εκκλησιολογία.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα σε αυτό το σώμα, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος, κάθε μέλος είναι εισάξιο και κάθε μέλος έχει βέβαια διαφορετικά χαρίσματα και όλα τα μέλη συνεργάζονται σε ενότητα.
0: Τι σημαίνει, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Νικολακόπουλε, ότι εδώ ο Παύλος αναφέρεται και στην επίγεια και στην ουράνια Εκκλησία.
1: Είναι πολύ σαφές σε αρκετά παύλια χωρία, θα έλεγα, αυτή η διπλή διάσταση της Εκκλησίας.
0: Mm-hmm.
1: Η επίγεια και η ουράνια, με την έννοια ότι όπως μιλάμε για παράδειγμα ακόμα και για τα κείμενα, τα ίδια τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που έχουν ένα διπλό χαρακτήρα, διότι τα κείμενα αυτά τι είναι, δεν είναι μόνο ανθρώπινα δημιουργήματα, είναι κείμενα τα οποία περιέχουν τη Θεία Αποκάλυψη, αλλά άρα έχουν θείο χαρακτήρα και ταυτόχρονα ανθρώπινο χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία είναι μεν ότι αφορά τους ανθρώπους αυτό το θείο δημιούργημα, διότι έχει κεφαλή το Χριστό, αλλά έχει μέλη επάνω στην Εκκλησία, επάνω στην γη. Και μόνο η παρουσία, για παράδειγμα, η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία δηλώνει αυτόματα το θείο χαρακτήρα της. Η παρουσία των ζώντων μελών επί γης δηλώνει αυτόματα τον ανθρώπινο χαρακτήρα της. Θα μπορούσαμε εδώ να παραπέμψουμε σε βασικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπως είναι η πρώτη προς Κορινθίους, όπου μιλάει σαφέστατα ήδη στα κεφάλαια 12, 13 και 14 για τα μέλη, το σώμα εν εστίν και μέλη πολλά. Εσείς, λέει στους Κορινθίους, εστέ σώμα Χριστού. Αλλά βεβαίως και στην προς Ρωμαίους επιστολή κάνει σπουδαία αναφορά, διότι εκεί λέει, για παράδειγμα, στο 12ο κεφάλαιο, ότι οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ. Αλλά και στις λοιπές επιστολές, στις λεγόμενες επιστολές της Εχμαλωσίας, προς Εφεσίους, προς Κολοσσαείς, έχει ακριβώς αυτές τις εικόνες, όπου οι εικόνες ή τα χαρακτηριστικά αυτά ουσιαστικά μας, θα έλεγα, δίνουν μια συνολική εικόνα και για την ενότητα των πιστών μες στην Εκκλησία και για την άμεση σχέση τους με τον Χριστό τον ίδιο, με την κεφαλή, αλλά και με τη συνεργασία και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.
0: Γίνεται, θα λέγαμε, ίσως μια αναφορά εδώ, κύριε καθηγητά, στο γενικότερα ίσως αυτό που η Εκκλησία είναι, ότι είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι, και στη σχέση μας με τον Θεό και στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω, προχωρώντας λίγο παρακάτω, και μια άλλη σπουδαία εικόνα, Θεία Εκκλησία, η εικόνα του λαού του Θεού. Δηλαδή ουσιαστικά αφήνουμε, θα έλεγα, την αγροτική γλώσσα, αφήνουμε την γλώσσα των οικοδόμων της εποχής και ερχόμαστε ουσιαστικά τώρα στην θεολογική γλώσσα, διότι όταν η Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως λαός του Θεού, ουσιαστικά εδώ εννοείται ο νέος λαός του Θεού, δηλαδή η συνέχεια και η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης. Η συνέχεια και η εκπλήρωση του πρώτου λαού του Θεού, του ιστορικού Ισραήλ. Και σε αυτό γίνεται αναφορά όχι μόνο στις Παύλης επιστολές, αλλά και σε κατοπινές επιστολές, όπως οι λεγόμενες καθολικές επιστολές, οι οποίες χρονολογούνται και λίγο αργότερα από τις Παύλιες,
0: μάλιστα,
1: στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν.
0: Ας κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για μουσική, μια μικρή ανάπαυλα, κύριε Νικολακόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας να πούμε περισσότερα μόλις επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, καθηγητή βιβλικής θεολογίας και κοσμήτορα στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου στην Γερμανία. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως. Έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής για διάφορες χαρακτηριστικές εικόνες, ορισμούς περί εκκλησίας, κυρίως στην Παύλια θεολογία και στην Παύλια γραμματεία, για να δώσουμε το έναυσμα να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, πέρα από την τελευταία εικόνα που μιλήσαμε, που είπαμε η Εκκλησία ως λαός του Θεού, αυτό ουσιαστικά να προκαταλάβω ότι πρόκειται για μια θεολογική εικόνα η οποία αναφέρεται σε, θα χαρακτηρίζαμε κάπως μεταγενέστερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, άρα σε μια ήδη προκεχωρημένη εκκλησιολογία, αλλά αυτό θα το εξηγήσουμε λίγο παρακάτω, να αναφέρουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα εικόνα που πολλές φορές δεν μας έρχεται στο μυαλό, η Εκκλησία ως λύμπη Χριστού. Και αυτό ιδιαίτερα υπάρχει στην Παύλια θεολογία, στην προς Εφεσίους επιστολή. Είναι η γνωστή περικοπή η οποία αναγνώσκεται στην ακολουθία του στεφανώματος. Το γνωρίζουμε όλοι. Η Εκκλησία λοιπόν που παρουσιάζεται ως μία νύμφη που ενώνεται με τον Χριστό. Αυτή η εικόνα ουσιαστικά, θα λέγαμε, επαναλαμβάνεται και εμπεδώνεται αργότερα, όπως θα δούμε, και στην αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αυτές οι εικόνες δείχνουν όντως, σε εισαγωγικά βεβαίως, μια ήδη εξελιγμένη, προχωρημένη εκκλησιολογία, διότι τέτοιες εικόνες εκφράζουν όχι μόνο απλώς τη σχέση των πιστών ανάμεσά τους, την αγάπη των πιστών, την πιστότητα ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, εκφράζουν και μια εσχατολογική προσδοκία. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, κάτι το οποίο φαίνεται και υποδηλώνει μια εξελισσόμενη εκκλησιολογία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εάν συμφωνείτε, θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον Παύλο και να προχωρήσουμε σε μερικούς άλλους βασικούς σταθμούς της Καινής Διαθήκης.
0: Βεβαίως.
1: Θα πρότεινα το εξής, να πάμε ομαδικά, να κοιτάξουμε ομαδικά τα διάφορα κείμενα, όπως για παράδειγμα, εσείς αναγγείλατε στην αρχή ότι θα μιλήσουμε για τα Ευαγγέλια γενικά. Θα το διαφοροποιούσα με την εξής εικόνα. Καταρχάς να μιλήσουμε για τα συνοπτικά Ευαγγέλια και μετά να αφήσουμε τον Ιωάννη ως επόμενο βήμα.
0: Βεβαίως.
1: Τα συνοπτικά Ευαγγέλια λοιπόν, τα οποία ασφαλώς θεωρούνται και χρονολογικά προφύστερα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Αν πάρουμε και τα τρία Ευαγγέλια μαζί, και γι' αυτό λέγονται συνοπτικά, διότι λόγω των τεράστιων ομοιοτήτων που έχουν μεταξύ τους ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, μπορούμε να τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, ούτως ώστε να έχουμε μία σύνοψη. Να μπορούμε λοιπόν σε τρεις στήλες να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτά τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια μαζί, τότε θα διαπιστώσουμε, θα έλεγα με έκπληξη, ότι η λέξη Εκκλησία χρησιμοποιείται μόνο τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και μάλιστα μόνο μία φορά. Δεν υπάρχει ούτε στον Λουκά ούτε στον Μάρκο. Εάν πάρουμε τώρα τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου αυτού, το οποίο βεβαίως στην βιβλική θεολογία χαρακτηρίζεται ως το κατεξοχήν Ιουδαϊκό Ευαγγέλιο. Ο Ματθαίος χρησιμοποιεί τον όρο Εκκλησία σε δύο χωρία. Η λέξη εμφανίζεται γλωσσολογικά τρεις φορές, αλλά χρησιμοποιείται σε δύο χωρία. Το πρώτο είναι στο 16ο κεφάλαιο, στίχο 18, και η δεύτερη χρήση του είναι στο κεφάλαιο 18. Στο πρώτο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 16, στο 16ο κεφάλαιο λοιπόν, εκεί ουσιαστικά έχουμε την φράση του Ιησού Χριστού απευθυνόμενος προς τον Πέτρο, «Συ Πέτρος και επιτάχθη την πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Πάνω σε αυτή την πέτρα λοιπόν θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Ποια είναι αυτή η πέτρα? Είναι αυτό που έχει προηγηθεί. Είναι η σπουδαία χριστολογική και μεσιανολογική ομολογία του Πέτρου, όταν ο Χριστός είχε ρωτήσει τους μαθητές: «Εσείς ποιος νομίζετε ότι είμαι?» Είναι τα λόγια αυτά, τα οποία θα λέγαμε προφανώς αποτελούν και μία από τις πρώτες χριστιανικές ομολογίες: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος». Αυτό ακριβώς είναι η πέτρα, αυτό ακριβώς είναι η ομολογία. Και ο Χριστός χρησιμοποιεί εδώ τη φράση «Εκκλησία». Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι εδώ έχουμε μία βασική αναφορά στην ίδρυση της Εκκλησίας και το βασικό χαρακτηριστικό, που είναι αυτή η ομολογία του Πέτρου, και όχι ο ίδιος ο Πέτρος, αλλά η δική του η ομολογία. Από την άλλη, χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε και στο μεθεπόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 18, όπου εκεί στην περικοπή του 18ου κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής ουσιαστικά μας δίδει έμεσα την εικόνα μιας ήδη υπάρχουσας κοινότητας. Μιας κοινότητας η οποία ζει, η οποία εξελίσσεται, και μιας κοινότητας η οποία ουσιαστικά θα λέγαμε αντιμετωπίζει και προβλήματα. Είναι μια κοινότητα η οποία αναταράσσεται μεταξύ.
0: Αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο?
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Ματθαίος. Καταρχάς μιλάει ότι εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου, να τον προσπαθήσει να τον βοηθήσεις, εάν δεν σε ακούει, τότε να τον πας, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, το 18-17, να τον πας ενώπιον της Εκκλησίας. Εάν δεν παρακούσει, είπε τη Εκκλησία, και εάν και της Εκκλησίας παρακούσει, έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μία εικόνα ήδη προχωρημένης εκκλησιαστικής κοινότητας, από ό,τι φαίνεται. Που αυτό είναι έμεσα και ένα χαρακτηριστικό δείγμα ή ένδειξη για την μεταγενέστερη συγγραφή του Ευαγγελίου. Το κεφάλαιο λοιπόν 18 του Ματθαίου φαίνεται ότι ασχολείται με αναταραχές που προκαλούν διενέξεις μεταξύ ομάδων εντός της Εκκλησίας, δηλαδή διενέξεις μεταξύ των πιστών, και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το 18ο κεφάλαιο, στους πρώτους στίχους, γίνεται αναφορά στην αθωότητα των μικρών παιδιών. Και αυτό μπορεί κανείς να μην το καταλαβαίνει, αλλά έρχεται, εναρμονίζεται με τα δεδομένα όλα, διότι όλα αυτά τα εντάσσει ο Ματθαίος σε αυτή την διούμενη ζωή εντός της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώντας λοιπόν να φέρει παραδείγματα αναμαρτησίας και αθωότητας, μιλάει ο Ματθαίος για την έτσι που έχουν τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορούν λόγω της αθωότητας και της αναμαρτησίας τους να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Κύριε καθηγητά, μια ανωτελεία θα στην συνομιλία μας θα βάλουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να πάμε σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς φίλες και φίλοι περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα και μαζί του συζητάμε ο καθηγητής βιβλικής θεολογίας και κοσμήτορας στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος. Αναφερόμαστε στην πρωτοχριστιανική εκκλησιολογία, στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που σταματήσαμε.
1: Ναι, είχαμε μείνει σε βασικά χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου του Ματθαίου και να κλείσω με αυτό λέγοντας, θυμίζοντας ότι λοιπόν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι το μοναδικό κείμενο το οποίο μας προσφέρει αυτή τη λέξη, τη λέξη Εκκλησία. Πέρα από αυτό λοιπόν, όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο έχει σαφή εκκλησιολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν κανείς διαβάσει ολόκληρο το κείμενο, ούτως ώστε να έχει μια συνολική εικόνα του Ευαγγελίου, αποκομίζει, θα έλεγα, τη σαφέστατη εικόνα ότι ο Ματθαίος προϋποθέτει μια υπάρχουσα ζώσα δρόσα ιδρυμένη κοινότητα, εκκλησιαστική κοινότητα εννοείται. Γι' αυτό πολλές φορές ο Ευαγγελιστής μιλάει για τον νέο λαό του Θεού, μιλάει για την αληθινή κληρονομιά, και εδώ εννοεί βεβαίως την κληρονομιά, τη συνέχιση της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως πίσω από τα γράμματα αναφέρεται και σε λεπτομέρειες της ζωής της Εκκλησίας, χωρίς να αναφέρει τη λέξη Εκκλησία. Όπως για παράδειγμα τις περίφημες παραβολές του, εκεί που παραδειγματικά μιλάει για τα χωράφια, για τα σιτηρά και για τα ζυζάνια που φύονται ανάμεσα, ναι, στα κανονικά φυτά. Όλα αυτά κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά εικόνες μιας εκκλησίας η οποία αυξάνει, μεγαλώνει και βρίσκεται προβλημάτων. Και κλείνοντας, να θυμίσω και την παραβολή του βασιλικού γάμου, όπου εκεί ανάμεσα τους επίσημους προσκεκλημένους εμφανίζεται και κάποιος ο οποίος δεν έχει το κατάλληλο ένδυμα. Όλα αυτά είναι κατά τους πατέρες ουσιαστικά αλληγορίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Εκκλησία, η οποία ήδη υπάρχει ενώ ο Ματθαίος γράφει το Ευαγγέλιο του.
0: Μάλιστα, υπάρχουν ήδη δηλαδή πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως. Αυτά λοιπόν περί Ευαγγελιστού Ματθαίου, και αυτή είναι, θα λέγαμε, και η χαρακτηριστική εικόνα των συνοπτικών Ευαγγελίων. Τώρα να πάρουμε ξεχωριστά την περίπτωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι γράφτηκε περί τα τέλη του πρώτου αιώνα και βεβαίως έχει κάποιο τελείως διαφορετικό θεολογικό προφίλ του Ιωάννου. Η Ιωάννια λοιπόν θεολογία, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιεί κατά λέξη τον όρο Εκκλησία, προϋποθέτει την Εκκλησία. Με ποια έννοια? Με την έννοια της ένωσης των ανθρώπων με τον Χριστό. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενωτικά είναι η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στο Ευαγγέλιο, αλλά και στις τρεις επιστολές, όπου εκεί κυριαρχεί η αγάπη. Η αγάπη του πιστού με τον Θεό και η αγάπη των πιστών μεταξύ τους. Mm-hmm. Τώρα, μέσα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έχουμε μία εικόνα η οποία δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού στα τελευταία κεφάλαια, τα λεγόμενα αποχαιρετιστήρια κεφάλαια, εκεί λίγο πριν τη σύλληψή του, όπου ανάμεσα στα άλλα ο Χριστός χρησιμοποιεί την εικόνα της αμπέλου και των κλιμάτων, όταν λέει εγώ είμαι η άμπελος, εμείς δε τα κλίματα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό εκκλησιολογικό,
0: ναι,
1: υπονοούμενο, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο.
0: Μας θυμίζει λίγο την εικόνα του Αποστόλου Παύλου, έτσι, για το σώμα Χριστού.
1: Με σιγουριά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γνώριζε τις Παύλιες επιστολές. Τουλάχιστον τις βασικές Παύλιες επιστολές τις γνώριζε, και φαίνεται και σε πολλά άλλα σημεία ότι υπάρχουν σημεία επαφής. Mm-hmm. Επίσης, μέσα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παρά το ότι δεν υπάρχει λέξη εκκλησία, γίνεται πολύ σαφής η έννοια της ενότητας της εκκλησίας, με αποκορύφωμα αυτό το γνωστό το 17ο κεφάλαιο, «Ινα πάντες εν όσιν», αυτό που χρησιμοποιείται κατά κόρον επίσης και στα θέματα οικουμενικού διαλόγου. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Για να ενωθούμε, για να είμαστε ένα. Η ενότητα λοιπόν της Εκκλησίας εξυπονοείται μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μια σύντομη ιχνηλάτηση στην Ιωάννια γραμματολογία. Αφήνω την αποκάλυψη για το τέλος.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε να πούμε δύο λόγια για την προς Εβραίους επιστολή, που είναι ένα χαρακτηριστικό κείμενο, ένα ξεχωριστό κείμενο, το οποίο αγγίζει με την Παύλια θεολογία, αλλά δεν ταυτίζεται πλήρως με την Παύλια θεολογία.
0: Και γιατί, γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η επιστολή, κύριε Νικολακόπουλε?
1: Για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα έχει μια δική της, θα λέγαμε, δομή, η οποία δεν θυμίζει απόλυτα δομή επιστολής, ούτε σύντομου γράμματος, ούτε εγκυκλίου επιστολής. Είναι περισσότερο ένα θεολογικό δοκίμιο, ίσως το απάβγασμα ή το αποστάλλαγμα κάποιας ή περισσότερων ομιλιών. Επίσης η γλώσσα είναι τελείως διαφορετική. Η γλώσσα είναι, θα λέγαμε, γλωσσολογικά μια πάρα πολύ υψηλή ελληνική γλώσσα. Κατά δεύτερον, ως προς το περιεχόμενο, έχουμε μια έντονη ιουδαϊκή φιλοσοφία και φιλολογία, και φαίνεται ότι ο συγγραφέας γνώριζε πάρα πολύ καλά την Καινή Διαθήκη, αλλά δεν παραμένει εκεί, γιατί γίνεται μια πλήρης σύγκριση των δεδομένων της Παλαιάς Διαθήκης με τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό. Και εδώ αναφορικά με την Εκκλησία, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι και αυτή δεδομένη εδώ, δηλαδή άρα το κείμενο έχει γραφτεί σε κάποιον μεταγενέστερο χρόνο, δηλαδή στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα, έχουμε περισσότερο φράσεις που παραπέμπουν σε εσχατολογικές προοπτικές.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω μόνο στο 12ο κεφάλαιο την φράση που χρησιμοποιεί η επιστολή «Εκκλησία των πρωτοτόκων», mm-hmm, και την άλλη πιο γνωστή φράση που λέει «Ούγαρ έχομεν οδεμένους απόλυ, αλλά την ένουσαν επιζητούμεν». Όλα αυτά είναι ουσιαστικά η εκκλησία η οποία είναι καθοδόν. Είναι η εκκλησία η οποία αναζητεί αυτή την εσχατολογική προοπτική.
0: Τι θέλει να πει με αυτή τη φράση «Εκκλησία πρωτοτόκων» εδώ, σε αυτή την επιστολή στην προς Εβραίους, τι σημαίνει αυτή η φράση?
1: Ναι, αυτή η φράση έχει, θα λέγαμε, ένα συνθετικό διπλό χαρακτήρα. Καταρχάς, δηλώνει την σύνδεση των πιστών, στους οποίους αναφέρεται αυτή η επιστολή, με τους πρωταρχικούς πιστούς, δηλαδή με την πρώτη εκκλησία, δηλαδή με τον Χριστό τον ίδιο, τη σύνδεση. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα δηλώνει και την αναμονή, την προσδοκία της λύτρωσης, της εσχατολογικής σωτηρίας. Έχει πάντα αυτή η λέξη, έχει πάντα ένα διπλό χαρακτήρα. Θα λέγαμε το παρελθόν και το μέλλον. Ναι. Τώρα να μιλήσουμε λίγο πολύ σύντομα για τις καθολικές επιστολές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες αυτές χρονολογούνται, τοποθετούνται όλες στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα και είναι σαφές ότι μας αποδίδουν κάποια μεταγενέστερη εικόνα περί εκκλησίας. Ξεκινώ γενικά με την γραμματολογία του Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε τις δύο επιστολές, βεβαίως η μία με την άλλη δεν μοιάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Εκεί θα μπορούσαμε να κατασταλάξουμε το συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας προβάλλει την Εκκλησία ως νέο λαό του Θεού και ως πνευματικό οίκο. Ουσιαστικά δηλαδή παραλαμβάνει την πρωτοπαύλια εκκλησιολογία και την εξελίσσει. Το πιο γνωστό χωρίο από την πρώτη Πέτρου επιστολή είναι το χωρίο στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί που οι χριστιανοί

0: έναν πνευματικό οίκο. Άρα και στην γραμματεία, στην πέτρια θα λέγαμε, προϋποτίθεται όντως μια εξελιγμένη εκκλησιολογία, η οποία συμπληρώνεται εδώ στα πλαίσια των καθολικών επιστολών και από την άλλη επιστολή του Ιακώβου, η οποία είναι αρκετά χαρακτηριστική και πολύ αγαπητή και στην ορθόδοξη θεολογία αυτή η επιστολή, διότι έχει κάτι το μοναδικό στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο. Η επιστολή του Ιακώβου στο 5:13-16 μας προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά, στοιχεία και πληροφορίες για τη ζωή και την δράση των πρώτων κοινοτήτων. Έχουμε λοιπόν τις αναφορές για την προσευχή, αν κάποιος είναι, θα λέγαμε, σε δύσκολη κατάσταση, πρέπει να προσεύχεται. Έχουμε στοιχεία για την ψαλμοδία, αν κάποιος δεν έχει καλή διάθεση να ψάλει, να ευλογεί το Θεό. Έχουμε στοιχεία για το ευχέλαιο, αν κάποιος είναι άρρωστος, να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας για να προσευχηθούν το ευχέλαιο. Και έχουμε βεβαίως και για την εξομολόγηση. Εξομολογήστε τα αμαρτήματα ημών. Έχουμε λοιπόν εδώ ήδη μια χαρακτηριστική, έτσι, λειτουργική, μυστηριακή και ιαματική λειτουργικότητα της εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Χαρακτηριστικό και αυτό λοιπόν παράδειγμα, ότι η επιστολή είναι γραμμένη σε αρκετά μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, όπου έχει εξελιχθεί η εκκλησία. Οπότε μιλήσαμε για την Παύλια Γραμματεία, μιλήσαμε για τα συνοπτικά Ευαγγέλια γενικά, μιλήσαμε για τις καθολικές επιστολές, μιλήσαμε και για την προς Εβραίους επιστολή.
1: Και μιλήσαμε και φαίνεται από όσα έχουμε ήδη πει, κύριε Νικολακόπουλε, ότι αυτό που τονίσαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ουσιαστικά η έννοια της Εκκλησίας διαχέεται σε όλα αυτά τα κείμενα και βλέπουμε και πάρα πολλές συνδέσεις που υπάρχουν, σαν μια συνέχεια δηλαδή ουσιαστικά. Να πάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, να δούμε εκεί ίσως τι αναφορές σχετικές έχουμε.
0: Ναι. Αναφορικά με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, κάποια στιγμή θα θέλω να πω και δύο σκέψεις για τις πράξεις των Αποστόλων. Το Λουκάνιο αυτό γνωστό έργο, το οποίο έχει και αυτή σπουδαία σημασία στην εξέλιξη της Εκκλησίας, και θα το συνέδεα και με την Αποκάλυψη, με την ιστορική συνέχεια. Γιατί ουσιαστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων μας παρουσιάζει την ιστορική ζωή της πρώτης Εκκλησίας, και η Αποκάλυψη του Ιωάννη κατά κύριο λόγο μας προβάλλει την εσχατολογική διάσταση της Εκκλησίας. Στις πράξεις των Αποστόλων λοιπόν έχουμε την περιγραφή, την ιστορική περιγραφή, διότι ο Λουκάς πέρα των άλλων είναι και ένας σπουδαίος ιστορικός, της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Ήδη από τα πρώτα κεφάλαια, όπου όλοι ήταν μαζεμένοι, ήταν προσκαρτερούντες, κοινωνούσαν, υμνολογούσαν το Θεό και τα λοιπά, είχαν άπαντα κοινά, μας λέει ο Λουκάς. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που μας δίνει ο Λουκάς στις πράξεις είναι η ιεραποστολική αποστολή της Εκκλησίας, διότι ήδη από το πρώτο κεφάλαιο, και αυτό αφορά θα λέγαμε τις τελευταίες εντολές που δίνει ο αναστημένος Ιησούς στους μαθητές του, έστεστε μη μάρτυρες, δηλαδή πηγαίνετε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο αρχόμενοι από Ιερουσαλήμ έως εσχάτου της γης, η ιεραποστολική αυτή διαδρομή, η οποία καταγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων. Και βεβαίως το άλλο στοιχείο, ότι όλοι καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το συνδετικό, που δεν χάνεται ποτέ μέσα από την

0: διαδρομή των πράξεων των Αποστόλων. Και ερχόμενοι τώρα στην Αποκάλυψη, είπα ήδη προηγουμένως ότι εδώ ουσιαστικά η Αποκάλυψη μας προσφέρει μια εσχατολογική εικόνα περί Εκκλησίας. Να θυμίσω γενικά στην βιβλική θεολογία ότι το γνωρίζετε βεβαίως όλοι, η Αποκάλυψη είναι ένα ιδιαίτερο κείμενο, ένα αρκετά δύσκολο κείμενο, ένα επικίνδυνο κείμενο στην ερμηνεία του. Γι' αυτό και η Εκκλησία με μεγάλη σοφία ανέκαθεν προέβλεψε το κείμενο αυτό να μην χρησιμοποιείται λειτουργικά διάφορες ακολουθίες, ακριβώς για το λόγο των παρεξηγήσεων, παρερμηνεύσεων, και το γνωρίζουμε όλοι ανά τους αιώνες, την ποικιλία των διαφόρων σωστών ή όχι αποτυχημένων ή επιτυχημένων προσπαθειών ερμηνεία.
1: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή συνδέσαμε προηγουμένως την προς Εφεσίους επιστολή του Παύλου και την εικόνα που έχουμε εκεί για την Εκκλησία ως νύμφη Χριστού με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως με αφορμή αυτό?
0: Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα ακόμα απτό παράδειγμα θεολογικής σύνδεσης Παύλου και Ιωάννου. Παύλου και Ιωάννου. Ακόμα και αν ο Ιωάννης γράφει αρκετές δεκαετίες μετά τον Παύλο, φαίνεται ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εικόνα αυτή. Η θεολογία της Αποκάλυψης μας προσφέρει και αυτή πάλι τη χαρακτηριστική εικόνα της Εκκλησίας ως νύμφης Χριστού. Πριν έρθω όμως αυτό, να πω το εξής, ότι στην Ορθόδοξη θεολογία, επειδή ακριβώς η Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι ένα πολύ δύσκολο κείμενο, προσφέρονται διάφοροι τρόποι ερμηνευτικής προσέγγισης. Αυτοί οι διάφοροι τρόποι είναι, για παράδειγμα, η ιστορική προσέγγιση. Ιστορική προσέγγιση, δηλαδή να εξηγήσει κανείς την Αποκάλυψη βάσει των συγχρόνων γεγονότων του Ιωάννου. Υπάρχει όμως και η, θα λέγαμε, μυστική ή πνευματική αλληγορική κατανόηση, κάτι το οποίο ουσιαστικά μας βοηθάει να διαβάσουμε, θα έλεγα, και το κρυφό κείμενο πίσω από το γράμμα. Και εδώ ακριβώς ερχόμαστε στη φράση περί της Εκκλησίας ως νύμφης Χριστού. Γνωστή είναι η εικόνα αυτή λοιπόν στην Αποκάλυψη, κυρίως το δεύτερο μεγάλο μέρος της Αποκαλύψεως, από τα κεφάλαια 19 και προς το τέλος, όπου εκεί γίνεται και το λόγος, υπάρχει ο λόγος για το γάμο του αρνίου και την νύμφη η οποία είναι στολισμένη. Όλα αυτά βεβαίως παραπέμπουν στην έμεσα ή άμεσα στην προς Εφεσίους επιστολή. Η σχέση λοιπόν των πιστών με το κεφάλι της Εκκλησίας, αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο σώμα, με τον νυμφίο, αν χρησιμοποιήσουμε την μεταφορική εικόνα του γάμου, διότι στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος για γάμος του αρνίου, και βεβαίως ξέρουμε ποιος είναι το αρνίον, και έτσι θα λέγαμε δένει πολύ σωστά και ενεολογικά αυτή η εικόνα περί Εκκλησίας ως νύμφης Χριστού. Έτσι.
1: Εδώ ίσως υπονοείται και η σχέση των πιστών, των μελών της Εκκλησίας, κύριε καθηγητά, με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, αν πάρουμε την εικόνα του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, αλλά και μεταξύ τους, δηλαδή αυτή η σχέση μεταξύ των προσώπων.
0: Βεβαίως. Η σκέψη αυτή που λέτε είναι σωστή και γίνεται ακόμα πιο εμφανής αν δούμε την περικοπή προς Εφεσίους, όπου εκεί υπάρχει αυτός ο παραλληλισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, άνδρας γυναίκα, νύμφη, Χριστός. Ή άνδρας γυναίκα, Χριστός νύμφη, Χριστός εκκλησία ουσιαστικά. Mm-hmm. Άρα, ασφαλώς, όταν μιλάμε για εκκλησία και με την έννοια αυτή της νύμφης, υπονοείται η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, πρώτον, και μετά ως το επόμενο βήμα είναι η σχέση των ίδιων των ανθρώπων με τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ανάλογα ποια εικόνα θα χρησιμοποιήσουμε, με το σώμα, το κεφάλι ή με το αρνείο, το νυμφείο, την εικόνα του γάμου.
1: Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, είναι η αλήθεια, που έχουμε στη διάθεσή μας. Περίπου άλλο 1,5 λεπτό μας έχει απομείνει. Ολοκληρώνοντας, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Νικολακόπουλε? Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Μετά από όλη αυτή την ηχλυλάτηση που κάναμε στην Καινή Διαθήκη, ποια είναι τελικά η διδασκαλία περί εκκλησίας? Και εδώ να εντοπίσουμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτα, η Εκκλησία δεν είναι ένας απλός οργανισμός. Δεν είναι μια κοινότητα, δεν είναι ένας σύλλογος. Είναι η ομάδα εκείνων των ανθρώπων που ενώνονται με τον Χριστό. Mm-hmm. Είναι η σύναξη των πιστών που δια της πίστεως, δια του βαπτίσματος, δια της ευχαριστίας ενώνονται με τον ακρογωνιαίο λίθο, με την κεφαλή. Επίσης, το άλλο χαρακτηριστικό είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μία, όπως τονίζει και ο Παύλος στην προς Εφεσίους, μιλάει για εν σώμα, εν πνεύμα, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Η ενότητα λοιπόν, την οποία είδαμε και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι απάντες εν όσιν, και επίσης μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι μια χαρισματική κοινότητα. Το Άγιο Πνεύμα πνεί και χαρίζει διαφορετικά χαρίσματα στους ανθρώπους. Βλέπε 1 προς Κορινθίους, με τη διδασκαλία, την προφητεία, τη διακονία, τα ιάματα κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε ότι η Εκκλησία βέβαια έχει συγκεκριμένη αποστολή στον κόσμο, το είδαμε στις πράξεις των Αποστόλων, όπου εκεί μπαίνουν τα ιστορικά θεμέλια, και τελικά η Εκκλησία έχει ένα εσχατολογικό χαρακτήρα, διότι όπως λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους, το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Mm-hmm. Βλέπε και προς Εβραίους, όπου δεν είναι η μόνιμη κατοικία μας εδώ.
1: Είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Νικολακόπουλε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή.
1: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, καθηγητής βιβλικής θεολογίας και κοσμήτορας στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Μιστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο που το λυκόφως του Βυζαντίου συνάντησε την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Εδώ άνοιξε τον 13ο αιώνα διάλογος μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, που στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε πως δεν θα σταματήσει ποτέ, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Μετά από σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία της πως οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε προσχέδιο κειμένου. Στην Αττική αναμένονται μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα, ενώ και τις βραδινές ώρες θα επιμείνουν βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του νομού. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Πιλιορίτικο Συρτός με τον Αριστίδη Μόσχο στο Σαντούρι, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το Αλάτι της Γης. Ένα οδηπορικό σήμερα με οδηγό τον ήχο από το ελληνικό λαϊκό Σαντούρι και τρεις σπουδαίους δεξιοτέχνες, Αριστίδης Μόσχος, Τάσος Διακογιώργης και Νίκος Καρατάσος. Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, οδηγός μας το Σαντούρι του δάσκαλου του Αριστίδη Μόσχου.

Μακεδονίτικος Χαρσιλαμάς με τον Αριστίδη Μόσχο στο Σαντούρι, από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες σε αυτό το πολύ σημαντικό ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο. Ο Αριστίδης Μόσχος γεννήθηκε στο πεντάλοφο της Ετωλοακαρνανίας το 1930. Πρώτος του καθηγητής ήταν ένας Ρουμάνος, ο Νέστορας Μπάτσι. Έμαθε γρήγορα και ξεκίνησε να παίζει στο μαγαζί καφέ Αμάν και καφέ Σαντάν που είχε ο πατέρας του στο Αγρίνιο, πατέρας του ο σπουδαίος δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, ο Φουσκομπούκας με το όνομα. Μετά τον πόλεμο εγκατέλειψε το Αγρίνιο και ήρθε στην Αθήνα, όπου και συνεργάστηκε με το Λύκειο των Ελληνίδων. Με την ομάδα του Λυκείου έκανε περιοδίες σε όλο τον κόσμο, συνεργάστηκε με πολλούς τραγουδιστές, μουσικούς και συνθέτες. Συμμετείχε σε πάμπολες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, κυκλοφόρησε 15 δίσκους που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι. Συμμετείχε επίσης ως σολίστας σε πολλές ακόμη δισκογραφικές εκδόσεις. Το 1985 ίδρυσε το περίφημο Λαϊκό Σχολείο Παραδοσιακής Μουσικής, το οποίο και υπηρέτησε μέχρι και το θάνατό του στις 8 Νοεμβρίου του 2011 σε ηλικία 71 χρόνων. Έφυγε αφήνοντας πίσω του πολλούς μαθητές και μια σπουδαία παρακαταθήκη.

«Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» ή το 11, όπως λένε αυτό το Σκόρπιο χορό στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, και με οδηγό το σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου να πάμε τώρα από τη Μακεδονία στη Θράκη. Ένα κλασικό ζωναράδικο.

και παραμένοντας στη Θράκη με το σαντούρι του Αριστείδη Μόσχου από τα 6-12 όγδα του Ζωναράδικου χορού, να έρθουμε τώρα στα 7 όγδα του Μαντιλάτου.

Χώρος Μαντιλάτος από τη Θράκη και επόμενος σταθμός μας η πόλη. Πάντα με το σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου, ένα πολίτικο χασάπικο.

ο ήχος και η δεξιοτεχνία από το ελληνικό Σαντούρι στο σημερινό μουσικό διπορικό μας με το Αλάτι της Γης, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας το Σαντούρι του δάσκαλου του Αριστίδη Μόσχου και από το πολιτικό Χασάπικο στη Σμύρνη τώρα και ένας Καρσιλαμάς, τα 9 όγδα του Αντικριστού χορού.

Σμυρναίκος Καρσιλαμάς και ο Αριστίδης Μόσχος έκανε γνωστή στο Πανελλήνιο και μια πολύ ιδιαίτερη παλιά σμυρναίκη λαϊκή καντάδα. «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Την είχε τραγουδήσει και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα την οργανική της εκδοχή, πάντα με το σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου.

Αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί. Η κοσμαγάπητη παλιά Σμυρναϊκή λαϊκή καντάδα με το σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου. Και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής μαζί με την αναφορά μας στον σπουδαίο αυτό δάσκαλο και δεξιοτέχνη του σαντουριού, στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, και από τη Σμύρνη στην Πέργαμο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα πολιτικό χασάπικο με τον Νίκο Καρατάσο στο Σαντούρι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Ένα αφιέρωμα στο ελληνικό λαϊκό σαντούρι, στο σημερινό αλάτι της γης, με τρεις σπουδαίους δεξιοτέχνες. Στο πρώτο μέρος ο Αριστίδης Μόσχος, τώρα ο Νίκος Καρατάσος. Γεννήθηκε το 1931 στα Καμίνια στον Πειραιά, με πατέρα από το Άργος και μητέρα Μικρασιάτισσα. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας οικογένειας που στα κατοπικνά χρόνια θα αποκτούσε δύο κορίτσια και ένα ακόμη αγόρι. Στην κατοχή οι δυσκολίες ήταν μεγάλες και ήταν αφορμή να πιάσει στα χέρια του το σαντούρι. Με δάσκαλο τον πατέρα της μητέρας του, τον Σμυρνιό σαντουριέρη Βασίλη Αλεξίου. Προτού καλά-καλά κλείσει τα 10 με 12 χρόνια, ψυχαγωγούσε με το σαντούρι του τους αλταδόρους της συνοικίας, παίζοντας μικρασιάτικα, απτάλικα και αϊβαλιώτικα, καθώς και τα καινούργια τραγούδια της τελευταίας προπολεμικής περίοδου. Μόλις τέλειωσε ο πόλεμος, μετά από προτροπή του πατέρα του να μάθει μια τέχνη, βρέθηκε να δουλεύει σε σιδηρουργείο, αλλά πολύ γρήγορα η μόνη του επιλογή ήταν το δημοτικό πάλκο. Έτσι το 1946 ο παππούς του τον οδήγησε για πρώτη φορά στο καφενείο των μουσικών, τότε στην Οδό Αθηνάς, και εκεί μέσα άρχισε να βρίσκει τις πρώτες του δουλειές στα πανηγύρια. Από τότε μια ζωή σαντούρι, ο Νίκος Καρατάσος υπήρξε για 12 χρόνια πρόεδρος στο Συνδικαλιστικό Σωματείο των Μουσικών του Χώρου, την περίφημη Αλληλοβοήθεια. Έφυγε το 2017 αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Καρατάσο σε μια σπάνια ηχογράφηση πάνω στο Σμυρναίκο Μινόρε. Όχι μόνο παίζει σαντούρι, αλλά και τραγουδά. Η ώρα επλησίασε και εμείς αναχωρούμε, αφήνουμε καληνυχτιά και σας ευχαριστούμε.

Μια σπάνια ηχογράφηση λοιπόν, όπου ο Νίκος Καρατάσος όχι μόνο παίζει σαντούρι, αλλά τραγουδά και ο ίδιος ένα παλιό Σμυρναίκο μινόρε. Η ώρα επλησίασε και εμείς αναχωρούμε, αφήνουμε καληνυχτιά και σας ευχαριστούμε. Ένα μουσικό διπορικό σήμερα με το αλάτι της γης, μέσα από τον ήχο από το λαϊκό σαντούρι και τρεις σπουδαίους δεξιοτέχνες. Τώρα από τον Αριστίδη Μόσχο και τον Νίκο Καρατάσο, να έρθουμε στον άλλο σπουδαίο δάσκαλο, στον Τάσο Διακογιώργη.

από ξένο τόπο και απαλλαργινό, και πιο έντεχνος ο τρόπος παίξηματος του Τάσου Διακογιώργη σε σχέση με τους δύο προηγούμενους δεξιοτέχνες, τον Αριστίδη Μόσχο και τον Νίκο Καρατάσο που ακούσαμε. Ο Τάσος Διακογιώργης γεννήθηκε το 1924 στο χωριό Μαριτσά της Ρόδου. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσάμπρας, η ενασχόλησή του με τη μουσική αρχίζει στα 8 του χρόνια. Για 6 χρόνια κάνει μαθήματα βιολιού, αλλά τελικά τον κερδίζει το σαντούρι. Τα πρώτα μαθήματα τα παίρνει από ντόπιους παραδοσιακούς μουσικούς, παράλληλα όμως αρχίζει να σπουδάζει θεωρητικά της μουσικής διαλληλογραφίας στο Εθνικό Οδείο του Μανώλη Καλομήρη. Το 1954 φτάνει στο νησί ένα συνεργείο της ραδιοφωνίας με επικεφαλής τη Δώρα Στράτου και τον Φίβο Ανογιαννάκη, και στις αναζητήσεις τους για τους ντόπιους μουσικούς βρίσκουν τον νεαρό Τάσο Διακογιώργη, εντυπωσιάζονται από το παίξιμο και την προσπάθειά του και φροντίζουν έτσι ώστε να έρθει μαζί τους στην Αθήνα ώστε να συνεχίσει από κοντά τις σπουδές τους, παίζοντας παράλληλα σαντούρι στις εκδηλώσεις τους. Μέσω της Δώρα Στράτου γνωρίζει λίγο μετά και τον Μάνο Χατζηδάκη και παίζει σαντούρι στη μουσική κάποιων κινηματογραφικών ταινιών που ετοιμάζει τότε εκείνος. Τελικά κερδίζει μια θέση ξυλοφωνίστα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παίζοντας σαντούρι αλλά και ξυλόφωνο και όντας ένας από τους ελάχιστους σολίστες λαϊκών οργάνων με θεωρητικές σπουδές, συνεργάζεται σιγά σιγά με όλους σχεδόν τους έντεχνους δημιουργούς του νεότερου ελληνικού τραγουδιού σε κορυφαία έργα τους. Όπως με τον Θεοδωράκη στο Άξιον Εστί, τον Ξαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, τον Μαμαγκάκη, αλλά και τον Μυρναίο, τον Κατσαρό, τον Πλέσα, μέχρι και τον Σαββόπουλο και την Καραίνδρου. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν στις ηχογραφήσεις τους το σαντούρι του Τάσου Διακογιώργη. Παρότι οι βασικές δραστηριότητες του βρίσκονται πλέον στην άλλη όχθη της μουσικής, στον μοναδικό μέχρι σήμερα σολιστικό του δίσκο, τον οποίο παρουσίασε το 1980, παίζει παραδοσιακούς νησιώτικους σκοπούς. Μερικούς από αυτούς ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή.

Πολίτικο χασαποσέρβικο με το σαντούρι του Τάσου Διακογιώργη και από την πόλη στα Δωδεκάνησα, στην Ίσυρο, με τον εμβληματικό τοπικό σκοπό, το Περιόλι. Τίνος είναι το Περιόλι, σκοπός του γάμου.

Το περιβόλι γαμήλιο σκοπό από την Ίσυρο με το σαντούρι του Τάσου Διακογιώργη και μαζί του να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό στο Αιγαίο από τα Δωδεκάνησα από την Ίσυρο να έρθουμε τώρα στη Σκύρο.

Μια σειρά από γνωστούς κυριανούς λαϊκούς σκοπούς, ανάμεσά τους και το αγαπημένο τραγούδι «Άγιε μου Γιώργης Κυριανέ, μεγαλομάρτυρα τρανέ». Για τον Άγιο Γιώργη και ο επόμενος σκοπός, κάτω στον Άγιο Γιώργη, κάτω στο κρύο νερό, σκοτώσαν το Γιαννάκη, τον μοναχόνι γιο, για να μας μεταφέρει από το Αιγαίο, από τη Σκύρο, στα Επτάνησα, στην Κέρκυρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aginaferis.gr.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
6: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά λοιπόν αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε με την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη και μια διαδρομή που θα ξεκινήσει από τα προπήλαια της Ακροπόλεως και θα κατευθυνθεί μέχρι το Ερεχθείον. Νομίζουμε ότι έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον η αναφορά μας σε όλο αυτό το ιστορικό και αρχαιολογικό υλικό που μπορεί κάποιος να εντοπίσει μέσα από μια ενδεχόμενη επίσκεψή του σε αυτά τα πολύ σημαντικά για τον οικουμενικό πολιτισμό σημεία της Ακροπόλεως. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις αναφορές μας σήμερα, όπως είπαμε, από τα προπήλαια, μέσα από τοπώνυμα της κυρίας Άρτεμις Σκουμπουρδή, της γνωστής συγγραφέως και αθηναιογράφου με τον τίτλο «Αθήνα». Και αξίζει να αναφέρουμε, όπως σημειώνει μέσα σε αυτό το τοπώνυμα η κυρία Σκουμπουρδή, ότι τα προπήλαια ονομάζονται και ως το «τυλαυγές πρόσωπων και φωτεινών μέτωπων της Ακροπόλεως». Οι Αθηναίοι λοιπόν το 437 π.Χ. διάλεξαν τον Μνησικλή ως αρχιτέκτονα των προπηλαίων. Ο Μνησικλής έδωσε στην είσοδο του Ιερού Βράχου τον μνημειώδη χαρακτήρα που άρμοζε, ώστε να λειτουργεί ως κάλεσμα για τον επισκέπτη, προσκυνητή και όλους τους άλλους ανθρώπους που επισκέπτονταν εκείνη την εποχή την Αθήνα. Στην προϊστορική εποχή αξίζει να αναφέρουμε ότι υπήρχε στην περιοχή των προπηλαίων ένα μονοπάτι που ακολουθούσε τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους και οδηγούσε στην κορυφή του βράχου. Στα Μυκηναϊκά χρόνια τώρα, τον 13ο αιώνα π.Χ., ένας πλατύτερος ελικωτός δρόμος αντικατέστησε το προϊστορικό μονοπάτι και οδηγούσε στο ανάκτορο της Ακροπόλεως. Η πρώτη, θα λέγαμε, σοβαρή επέμβαση στον συγκεκριμένο χώρο της πρόσβασης εκεί διαμορφώθηκε στους υπομυκηναϊκούς και γεωμετρικούς χρόνους για λόγους καθαρά αμυντικούς και στρατηγικούς. Πρόκειται δηλαδή για έναν δρόμο που ανηφόριζε από την νότια πλευρά, ανέβαινε στη δυτική και κατέληγε στο κυκλόπιο πρόπυλο. Αυτό που συμπίπτει με την νότια πτέρυγα των σημερινών προπηλαίων. Η μορφή αυτής της πρόσβασης, που περιλάμβανε βωμούς και μικρά ιερά για θεούς και ήρωες, διατηρήθηκε έως τα χρόνια της αναδιοργάνωσης της εορτής των Παναθηναίων το 566 π.Χ. Εκείνη τη χρονιά, ο τύραννος Πισίστρατος χτίζει μια μνημειώδη αρχαϊκή είσοδο για την άνετη διακίνηση του πλήθους που συμμετείχε στην πομπή. Το τρίτο κατά σειρά πρόπυλο είναι το προκλασικό. Αυτό το μαρμάρινο οικοδόμημα που ξεκίνησαν να κτίζουν οι Αθηναίοι μετά τη μεγάλη νίκη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Τελικά καταστράφηκε πριν από την ολοκληρωσή του κατά την περσική εισβολή το 480 π.Χ. Το τέταρτο και τελευταίο πρόπυλο είναι η σημερινή επιβλητική είσοδος που κτίζεται βεβαίως στα χρόνια του Περικλή. Τα μνησίκλια προπήλαια λοιπόν αποτελούνται από τρεις πτέρυγες. Μία κεντρική, που είναι και η μεγαλύτερη, με πέντε πύλες και δύο πλαϊνές ασύμετρες όμως στην κάτωψή τους. Απέριτος δωρικός ρυθμός
επικρατεί στους εξωτερικούς κύονες, ενώ εσωτερικά η είσοδος πλαισιώνεται με δύο ιονικές κυονοστοιχίες. Ο ευφυής αυτός συνδυασμός δωρικών και ιονικών στοιχείων υιοθετείται από τους Αθηναίους για την διατήρηση, θα λέγαμε, κάποιων αισθητικών ισορροπιών. Τα σημερινά ερυπωμένα προπήλαια είναι το τελευταίο κτίριο του περίκλειου οικοδομικού προγράμματος, επειδή από το σημείο αυτό γινόταν το πέρασμα των οικοδομικών υλικών για το κτίσιμο των υπόλοιπων μνημείων της Ακροπόλεως. Για τον λόγο αυτό λοιπόν τα προπήλαια διαμορφώνονται και καλοπίζονται με το πέρας των εργασιών. Αξίζει εδώ επίσης να σημειωθεί ότι δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, καθώς το 431 π.Χ. ξεσπά ο Πελοποννησιακός πόλεμος, οπότε τα έργα αναγκαστικά, λόγω ανωτέρας βίας, σταματούν. Αυτό μαρτυρείται από την παρουσία των αγκώνων, δηλαδή των προεξοχών των μαρμάρινων όγκων που χρησιμεύαν για την ανέλκυσή τους, που δεν αφαιρέθηκαν και είναι εμφανής ακόμη μέχρι τις μέρες μας. Από ιστορικές τώρα και φιλολογικές πηγές γνωρίζουμε ότι στα προπήλαια υπήρχαν πολλά αφιερώματα. Ανάμεσά τους ο Ερμής Προπηλαίος του Αλκαμένους, οι τρεις χάριτες, γλυπτό που αποδίδεται στον Σοκράτη, η χάλκινη Λένα που συμβόλιζε τη φίλη του τυραννοκτόνου Αριστογείτονα, θύμα του Ιππία, η Αφροδίτη του Καλάμιδος και το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς Υγείας, του οποίου σήμερα σώζεται μόνο η βάση. Καθώς λοιπόν ανηφορίζουμε προς τον μεγαλόπρεπον Παλάδος Όχθων, όπως αποκαλεί την Ακρόπολη ο Πίνδαρος, μπροστά από την πινακοθήκη των προπηλαίων συναντάμε ένα μεγάλο και υψηλό βάθρο. Εκεί, επάνω του δηλαδή, αρχικά στήθηκε το τέθρυπο άρμα του Περγαμηνού βασιλιά Ευμένους του Δευτέρου, 178 π.Χ., ο οποίος προσέφερε στην πόλη την περίφημη στοά του και βεβαίως τιμήθηκε ανάλογα. 1,5 αιώνα αργότερα, οι άνθρωποι της Αθήνας αλλάζουν απλώς τις επιγραφές και αφιερώνουν το ίδιο μνημείο σε έναν άλλο μεγάλο ευεργέτη τους, τον Αγρίπα, όταν αυτός έκτισε το υπέροχο οδείο στην αγορά. Σε ένα τώρα χαμηλότερο επίπεδο, μπροστά από τα προπήλαια, βρίσκεται η πύλη Μπολέ. Οφείλει το όνομά της στον Γάλλο αρχαιολόγο Μπολέ, ο οποίος την εντόπισε και την ανέσκαψε στο έτος 1852. Αυτή η είσοδος κτίστηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν με οικοδομικό υλικό φερμένο από μνημεία της νότιας πλευράς και κυρίως βεβαίως από τα χορηγικά μνημεία του Νικία. Αν θέλουμε τώρα να πάμε προς την βόρεια πτέρυγα των προπηλαίων να συναντήσουμε την πινακοθήκη, αξίζει να αναφέρουμε αρχικά ότι ο περιηγητής Παυσανίας στα μέσα του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν έρχεται στην Αθήνα, μας αναφέρει στα αριστερά των προπηλαίων ότι υπάρχει ένα οίκημα έχων γραφάς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Παυσανίας, δηλαδή ζωγραφικές συνθέσεις με πρωταγωνιστές του Ομήρου, τον Αλκιβιάδη στους αγώνες της Νεμαίας, τον Περσέα και άλλους ήρωες, φιλοτεχνημένες από τον δημόσιο ζωγράφο Πολύγνωτο, πολύ σημαντικό ζωγράφο εκείνης της εποχής. Πρόκειται λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα για κάποιους φορητούς πίνακες, διότι ο Πολύγνωτος φαίνεται απίθανο να ζει όταν τελειώνουν οι οικοδομικές εργασίες στην πινακοθήκη, αλλά ούτε και ο τείχος φαίνεται να έχει υποστεί κάποια ειδική, θα λέγαμε, επεξεργασία για να δεχθεί τοιχογραφίες. Φυσικά ο χώρος δεν λειτουργούσε ως μουσείο ζωγραφικής, όπως πιθανότατα να φανταζόμασταν για κάτι τέτοιο σήμερα, σύμφωνα άλλωστε και με την σημερινή αντίληψη του όρου πινακοθήκη, διότι οι πίνακες ήταν αφιερώματα στην Αθηνά. Ωστόσο, αποκαλούμε αυτό τον χώρο, θα λέγαμε, συμβατικά σήμερα πινακοθήκη.
Ενώ λοιπόν η βορεινή πτέρυγα καλύπτεται, θα λέγαμε, και αρμονικά με την πινακοθήκη, στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων, μέρος του ιερού της Αθηνάς Νίκης και τμήμα του πελασγικού τείχους, υποχρέωσαν τον αρχιτέκτονα Μνησικλή να θυσιάσει τη συμμετρία των Προπυλαίων της κλασικής περίοδου, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για έναν Αθηναίο, φανταστείτε, εκείνης της εποχής, σημαντικό αρχιτέκτονα, ή έστω και η μικρή έλλειψη συμμετρίας σε ένα χώρο. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια τώρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις πως η νότια πτέρυγα των Προπυλαίων μετατράπηκε σε εκκλησία. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα κατασκευάζεται στα βόρεια του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων και ανατολικά της βόρειας πτέρυγας μια δεξαμενή νερού. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο υδραυλικό έργο που έγινε ποτέ στην Ακρόπολη και εντάσσεται στα έργα οχύρωσης και υδροδότησης που προέβλεπε το πρόγραμμα του Ιουστινιανού για την Αθήνα. Γύρω τώρα στον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, κάπου εκεί, πάνω στον άξονα των Προπυλαίων, ιδρύεται η Εκκλησία των Ταξιαρχών. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα ο Μιχαήλ Ακομινάτος χρησιμοποίησε τα Προπύλαια ως μητροπολιτικό μέγαρο. Πιθανολογείται μάλιστα ότι την ίδια εποχή χτίζεται και ο πανύψηλος πύργος Γουλάς ή Κουλάς στην νοτιοδυτική γωνία των Προπυλαίων κατά τον αρχιτέκτονα Ζηρό και τον Δημήτρη Καμπούρογλους. Ο Γουλάς, που χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας ως φυλακή, που ήταν φόβος και τρόμος των χριστιανών, κατεδαφίστηκε στα 1874 με δαπάνη του Ερίκου Σλίμαν. Στα 1205 τώρα, όταν έρχονται οι Φράγκοι, προσθέτουν έναν όροφο στη βορειοδυτική πτέρυγα. Ανοίγουν τρία παράθυρα στον ανατολικό τοίχο και έκτοτε τα Προπύλαια, που προσλαμβάνουν πλέον έναν φρουριακό χαρακτήρα από εκεί και πέρα, γίνονται τα ανάκτορα του εκάστοτε Φράγκου ηγεμόνα. Όσο για την προηγούμενη λατρεία των ταξιαρχών, παραχωρεί τώρα τη θέση της στον Άγιο Βαρθολομαίο. Στα 1456, όταν πλέον έρχονται οι Τούρκοι, αρχικά χρησιμοποιούν τα πολυτελή Προπύλαια ως κατοικία του φρουράρχου και φαίνεται πως την πινακοθήκη εναποθηκεύουν τα πυρομαχικά τους. Το τελευταίο συνδέεται με μια συγκινητική λαϊκή παράδοση, αυτή του Αηδημήτρη του Λουμπαρδιάρη. Τι λέει η παράδοση αυτή? Ότι ήταν ανήμερα του Αηδημήτρη στα 1648, όταν οι Τούρκοι θέλησαν να βομβαρδίσουν από τα Προπύλαια το εκκλησάκι του Αγίου και μαζί με αυτό το εκκλησίασμα που πήγε να γιορτάσει τη χάρη του. Φαίνεται πως η σκιά του Μνησικλή αναδύθηκε από τα ηλίσια πεδία, ήρθε από εκεί και πέρα η χάρη του Θεού και τελικά φαίνεται ότι ένας κεραυνός που έπεσε πάνω στο κανόνι τη λουμπάρδα των Οθωμανών απέτρεψε τα σχέδιά τους. Η δυνατή μάλιστα έκρηξη που ακολούθησε κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος των Προπυλαίων και παρέσυρε στον θάνατο πολλούς καστριώτες και μαζί τους τον υπνηλό αγά του κάστρου, τον Δυσδάρη Γιουζούφ Πασά. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το θαύμα που περιγράφεται στην παράδοση, εκκλησία και εκκλησίασμα γλίτωσαν και από τότε ο Αηδημήτρης της Πνίκας πήρε βεβαίως τιμητικά το προσωνύμιο Λουμπαρδιάρης.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Σήμερα επιχειρούμε μια ραδιοφωνική βόλτα, μια ραδιοφωνική περιήγηση στα προπήλαια της Αθήνας. Βεβαίως επισκεπτόμαστε και τα σημαντικά μνημεία που μπορεί κάποιος να συναντήσει εκεί και επιχειρούμε ουσιαστικά μια σύνδεση με το αρχαίο παρελθόν της πόλης, που είναι αναπόφευκτη κάθε φορά βεβαίως όταν μιλάμε για την Ακρόπολη, και μέσα από τα όσα καταγράφει στο βιβλίο της Αθήνα η κυρία Άρτεμις Σκουμπουρδή μαθαίνουμε, ξέρετε, και κάποια πράγματα τα οποία πιθανότατα να αγνοούμε οι περισσότεροι γύρω από την συνολικότερη ιστορία αυτών των μνημείων, αυτών των χώρων, που ανάλογα με τους κατακτητές, όπως μπορούμε να δούμε κάθε φορά, μπορεί να άλλαζαν χρήση, παρέμεναν όμως πάντοτε ουσιαστικά εκείνα τα κτίσματα που πρωταγωνιστούσαν στην Ακρόπολη. Αν κάποιος μάλιστα συνδυάσει και την παράδοση που έρχεται από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια αλλά και αργότερα με όλα αυτά τα μνημεία της Ακροπόλεως, το λιγότερο βεβαίως που έχει να κάνει είναι να εντυπωσιαστεί από αυτή την συνεχή κατοίκηση και την συνεχή σημασία που είχαν όλοι αυτοί οι χώροι από τα προκλασικά ακόμη χρόνια, καθώς εντάξαμε τα προπήλαια πιο πριν και στα χρόνια της προϊστορίας, στα χρόνια ακόμα των Μυκηναίων, τα κλασικά χρόνια, και είδαμε βεβαίως και την εξέλιξη του χώρου στο Βυζάντιο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον ναό της Αθηνάς Νίκης, που όπως σημειώνει ο Γκοτιέ το 1853, ο ναός της Απτέρου Νίκης, αναφέρει, εντυπωσιάζει με τις μικρές διαστάσεις του, ωστόσο ο μικρός όγκος του δεν αφαιρεί τίποτα από την κομψότητά του. Δεν φαίνεται καθόλου μηδαμινός μπροστά στη συντριπτική γυτνίασή του με τα προπήλαια και τον Παρθενώνα. Αυτός λοιπόν ο Ναΐσκος είναι χτισμένος πάνω σε ένα πύργο που από τη Μυκηναϊκή ακόμα εποχή προστάτευε την είσοδο του ισχυρού πελασγικού τείχους. Στο πέρασμα των αιώνων η προϊστορική Νίκη, η καλή σφύρος κόρη του Πάλαντος και της Τυγός κατά τη θεογονία του Ισιώδου, γίνεται μια ιδιότητα, ένα επίθετο της πολιούχου Αθηνάς που λατρευόταν βεβαίως ως προστάτηδα της εισόδου. Πολύ αργότερα, προς το τέλος πλέον της αρχαϊκής εποχής, ένας μικρός ξύλινος ναός με βωμό χτίζεται πάνω στον πύργο και στη συνέχεια καταστρέφεται από τους Πέρσες. Μετά τώρα την περσική εισβολή, στα χρόνια του Κίμωνα, οικοδομείται ένας δεύτερος μικρός πόρινος ναός με βωμό. Αυτός ο ναός εντοπίστηκε στην ίδια θέση κάτω από τα θεμέλια του κλασικού ναού της Νίκης. Μπροστά του βρέθηκαν επίσης ένας πόρινος βωμός και δύο πόρινες βάσεις. Η πρώτη βάση πιστεύεται πως ήταν η βάση του πανάρχαιου Ξώανου της Αθηνάς, δηλαδή του ξύλινου λατρευτικού αγάλματος που επέζησε της περσικής εισβολής επειδή φυλάχτηκε από τους Αθηναίους. Η δεύτερη βάση διατηρεί αφιερωματική επιγραφή προς την Αθηνά Νίκη. «Τες Αθηναίας τες Νίκες» αναφέρεται, «βωμός Πάτροκλες επίησεν». Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι και οι δύο ναοί, ο αρχαϊκός και ο κλασικός, είναι αφιερωμένοι στην Αθηνά Νίκη και όχι στην φτερωτή θεά Νίκη. Στα χρόνια τώρα του Περικλή, οι Αθηναίοι επένδυσαν τον βράχο με πορόλιθο, ώστε να σχηματιστεί ένας πύργος ακόμα ψηλότερος και πλατύτερος του αρχικού, που θα δεχόταν στη συνέχεια το κομψό κλασικό ναό της Αθηνάς Νίκης. Η Εκκλησία του Δήμου ανέθεσε στον Καλλικράτη τη μελέτη του έργου κατά το 447 π.Χ., όμως η ανοικοδόμηση άρχισε μόλις το 427 και ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα 3 ετών το 424. Φυσικά τα έργα αυτά άργησαν να ξεκινήσουν, καθώς έπρεπε να τελειώσει ο Παρθενώνας και ύστερα βεβαίως να ασχοληθούν από εκεί και πέρα και με τα υπόλοιπα μνημεία. Ο εξοραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου πρέπει να έγινε μια δεκαετία αργότερα. Ο ναίσκος αυτός είναι αμφιπρόστυλος, με 4 μονολιθικούς ιωνικούς κίονες στην ανατολική πλευρά και άλλους τόσους στη δυτική. Αυτή λοιπόν η ανάγλυφη συνεχής ιωνική ζωφόρος παρουσιάζει στην ανατολική πλευρά μάλλον το θέμα της ψυχοστασίας. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για συγκέντρωση των θεών του Ολύμπου με πρωταγωνιστές τον Δία, την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, οι οποίοι συνεδριάζουν για την τύχη των ψυχών ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους και την συμπεριφορά τους στη γη. Στις άλλες πλευρές απεικονίζονται σκηνές από τους περσικούς πολέμους και πιο συγκεκριμένα η μάχη των Πλατεών. Δυστυχώς 4 μέλη από αυτή τη ζωφόρο, και είναι η αλήθεια ότι ήταν και τα καλύτερα διατηρημένα, βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, θύματα και αυτά της αρχαιοκαπηλείας του Έλγιν. Τα αιτώματα τώρα είχαν ανάγλυφες παραστάσεις, των οποίων το θέμα παραμένει άγνωστο. Εσωτερικά έχει μόνο έναν μικρό σικό, όπου υπήρχε το ξώανο, το ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς, που κρατούσε στο δεξί της χέρι ένα ρόδι και ένα κράνος στο αριστερό αντίστοιχα. Τα σύμβολα αυτά που κοσμούν τα χέρια της Αθηνάς δεν είναι τυχαία. Συμβολίζουν τις δύο ιδιότητες με τις οποίες λατρεύουν οι Αθηναίοι την πολιούχο τους. Από τη μία την ειρηνική Αθηνά και από την άλλη την πολεμική. Επιπλέον το ρόδι, σύμβολο της θεάς του Άδη, της Περσεφόνης, συμβολίζει τη μεταθανάτια ζωή, τον κύκλο της ζωής και του θανάτου που συνδυάζεται με το θέμα της ζωφόρου, δηλαδή την ψυχοστασία για την οποία μιλήσαμε μόλις πριν. Το πλάτωμα τώρα όπου εδράζεται ο ναός περιοριζόταν με ένα θωράκιο που αποτελείται από μία σειρά με μαρμάρινες πλάκες ύψους περίπου 1 μέτρου. Η εξωτερική επιφάνεια των πλακών είχε εξαιρετικές ανάγλυφες παραστάσεις με φτερωτές νίκες και μορφή Αθηνάς. Όλες ήταν σμιλεμένες με αφάνταστη ομορφιά. Αυτό το θωράκιο φαίνεται πως είχε στο επάνω μέρος και κάποιο σιδερένιο κυγκλίδωμα. Ο δημιουργός που σμίλεψε αυτά τα αριστουργήματα της τέχνης ήταν ο Καλίμαχος, τον οποίο αναφέρει ο Παυσανίας ως κατατεξίτεχνο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτός που λιώνει με την ψιλοδουλειά την τέχνη του. Είναι αυτός που δίνει μεγάλη σημασία δηλαδή στη λεπτομέρεια. Ο καταξιωμένος γλύπτης έδωσε στο μάρμαρο την τρυφεράδα της σάρκας και έκανε το μάρμαρο να μοιάζει πως έγινε μόνο και μόνο για να δώσει μορφή στα όνειρα του αθάνατου Κάλους, μας λέει ο Γκοτιέ. Ανάμεσα σε αυτά τα εξαίσια γλυπτά που κοσμούν σήμερα το Μουσείο της Ακροπόλεως, ξεχωρίζει η αστραφτερή φτερωτή νίκη με το σανδάλι. Στους χρόνους τώρα της Ρωμαιοκρατίας, οι Σπαρτιάτες χαριτολογώντας, με ηρωνική διάθεση θα λέγαμε, έλεγαν πως οι Αθηναίοι ταύτιζαν το άγαλμα της Αθηνάς με αυτό της απτέρου νίκης και διέδιδαν πως οι Αθηναίοι ήθελαν την φτερωτή θεά νίκη άπτερη για να μην πετάει σε άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν τις έκοψαν τα φτερά για να εξασφαλίσουν την παρουσία της στο πλευρό τους. Αυτό μας το διηγείται ο Παυσανίας στα λακωνικά του. Απέναντι τώρα από το ναό της Αθηνάς Νίκης διακρίνεται, είναι η αλήθεια, ένα εντυπωσιακό τμήμα του Μυκηναϊκού τείχους, το οποίο οι αρχαίοι ονόμασαν πελασγικό ή πελαργικό, από τους πελασγούς. χτισμένο αυτό το τείχος τον 13ο αιώνα π.Χ. Είχε πάχος 5 μέτρα και καλή κατασκευή, όπως άλλωστε και τα σύγχρονά του κυκλόπια τείχη της υπόλοιπης Μυκηναϊκής Ελλάδας. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης διατηρήθηκε έως τις παραμονές της εισβολής του Μοροζίνη το 1687, οπότε κατεδαφίστηκε. Τότε τα αρχιτεκτονικά μέλη του χρησιμοποιήθηκαν από τους Τούρκους για να ενισχύσουν την οχύρωση της εισόδου του κάστρου εν ώψη της ενετικής απειλής. Μετά τώρα την απελευθέρωση από τους Τούρκους τον Ιανουάριο του 1835 και επί 2 χρόνια κατά την πρώτη μεγάλη έκταση σε αναστήλωση των μνημείων της Ακροπόλεως, διακεκριμένοι επιστήμονες της εποχής, όπως ο βαβαρός αρχαιολόγος Λούντβιγκ Ρος, ο δανός αρχιτέκτονας Χριστιαν Χάνσεν, ο βαβαρός ομολογός του Έντουαρτ Σάουμπερτ και ο Γάλλος Λορέν, μαζί με τον Έλληνα αρχαιολόγο Κυριακό Πιτάκη, καθαρίζουν τον τουρκικό προμαχώνα και εντοπίζουν όλο το οικοδομικό υλικό του κλασικού ναού της Αθηνάς Νίκης. Αμέσως μετά ακολουθεί η αποκατάσταση του μνημείου και μάλιστα στην αρχική του μορφή και αποτέλεσε το πρώτο παρόμοιας φύσης έργο στην ελεύθερη Ελλάδα. Δικαίως λοιπόν θεωρήθηκε τρόπαιον νίκης του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πύργος αυτός χρειάστηκε ενίσχυση, οπότε ο κλασικός ναός διαλύθηκε και ξαναχτίστηκε από τους αρχιτέκτονες Νίκο Μπαλάνο και Αναστάσιο Ορλάμπο. Στο κατόφλι του 2000, ο ναός διαλύθηκε για άλλη μια φορά, ώστε να αποκατασταθούν τα σφάλματα των παλαιότερων αναστηλώσεων και να μελετηθούν αρχαιότερα μνημεία από τον αρχιτέκτονα ειδικό ερευνητή Δημοσθένη Ζηρό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, μια ακόμα μικρή παύση, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Εμείς συνεχίζουμε τώρα αυτή την ραδιοφωνική μας επίσκεψη στα προπήλαια της Ακροπόλεως και νομίζουμε ότι έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει αυτόν τον περίπατο μέσα από το βιβλίο της η κυρία Άρτεμις Σκουμπουρδή με τον τίτλο «Αθήνα». Όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά τα μνημεία, κάποια από αυτά υπάρχουν, κάποια δεν τα βλέπουμε πλέον, αλλά επιχειρεί να φωτίσει και να δημιουργήσει ουσιαστικά μια ανασύνθεση του χώρου με το τι ήταν αυτό που έβλεπαν μπροστά τους οι Αθηναίοι εκείνα τα χρόνια της κλασικής περίοδου. Γιατί αυτό που βλέπαν εκείνοι πιθανότατα να έχει πολύ μικρότερη σχέση ή πολύ λίγη σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς και αντικρίζουμε σήμερα και εντυπωσιαζόμαστε. Φανταστείτε όλα αυτά τα μνημεία που υπάρχουν ήδη και εκείνα τα μνημεία που δεν υφίστανται πλέον να μπορεί κάποιος να τα αντικρίσει μέσα από αυτή την ανασύνθεση των ιστορικών και αρχαιολογικών πληροφοριών. Πόσο πιο ακόμα εντυπωσιακή θα ήταν η Ακρόπολη. Πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις ραδιοφωνικές επισκέψεις που κάνουμε στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε σημεία της Ελλάδας που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να μάθουμε περισσότερα για αυτά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την πρόμαχο Αθηνά. Άλλωστε, διασχίζοντας τα προπήλαια, ο επισκέπτης εκείνης της εποχής, ο επισκέπτης της αρχαιότητας, αντίκριζε πραγματικά ένα μεγαλειώδες, θα λέγαμε, θέαμα. Τα διάφορα επίπεδα έκαναν τα λαμπρά οικοδομήματα να αναδεικνύονται με έναν θαυμαστό τρόπο. Εξαίσια έργα τέχνης, αφιερώματα στους θεούς της εποχής, πλαισίωναν τα πανέμορφα κτίρια. Ανάμεσά τους, μεταξύ προπηλαίων και ρεχθείου, ξεχώριζε με τη μεγαλοπρέπειά του το χάλκινο άγαλμα της προμάχου Αθηνάς, φιλοτεχνημένο από το Φιδία. Πρόκειται για το Αριστείον, δηλαδή το τάμα των Αθηναίων μετά τη νίκη του στο Μαραθώνα, αυτό που απονεμήθηκε στην Αθηνά για τη συμβολή της στη νίκη κατά των βαρβάρων. Το ύψος του αγάλματος πλησίαζε τα 9 μέτρα μαζί με το δίμετρο βάθρο του και η Αθηνά πάνοπλη με κράνος, δόρυ και ασπίδα έλαμπε κυριολεκτικά όρθια πάνω στον λόφο της Ακροπόλεως. Είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, να φανταστούμε λίγο το θέαμα αυτό. Και όπως μας πληροφορεί ο σοφιστής Ημέριος, επόπτευε την πανήγυριν και κάθε πάνδημη εορτή. Ο πυργητής Παυσανίας μας πληροφορεί πως η ασπίδα της είχε παράσταση κενταυρομαχίας, σχεδιασμένη από τον ζωγράφο Παράσιο και σκαλισμένη από τον τορνευτή Μίν. Ο ίδιος μάλιστα είχε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από το χάλκινο άγαλμα, ώστε έγραψε ότι η αιχμή του δόρατος και το λοφείο του κράνους της Αθηνάς ήταν ορατά από τους ταξιδιώτες που έπλεαν από το Σούνιο προς τον Πειραιά. Αυτό αναφέρει ο Παυσανίας στα Αττικά του, πιθανότατα καθ' υπερβολήν. Η πρόμαχος Αθηνά λοιπόν δέσποζε αγέροχη πάνω στον βράχο και συμβόλιζε τη δύναμη που είχε το αθηναϊκό κράτος να επιβάλλει την ειρήνη. Ήταν τέτοια η ισχύ της Αθήνας και αισθάνονταν και τόσο ισχυροί οι Αθηναίοι που θεωρούσαν ότι η ισχύ τους έχει να κάνει με την δυνατότητα που έχει πάντοτε ο ισχυρός μέσα στην ιστορία να ξεκινήσει τον πόλεμο αλλά και να επιβάλλει την ειρήνη. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις εποχές.
Συνεχίζουμε με το ιερόν της Βραβρονίας Αρτέμιδος. Εδώ κι αν έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Στα μέσα λοιπόν του 6ου π.Χ. αιώνα, ο τύραννος Πισίστρατος, που κατήγε το από τη Βραβρώνα, γνωστό δήμο της Αττικής, θέλησε να τιμήσει εμφατικά τη γενέτειρά του και έφερε τη λατρεία της πολιούχου θεάς της περιοχής του στην Ακρόπολη. Πολιούχος της Βραβρώνας ήταν η Άρτεμις, και το ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος βρισκόταν νοτιοανατολικά των Προπυλαίων. Είχε τη μορφή στοάς, χτισμένη κατά μήκος του νοτίου τείχους της Ακροπόλεως. Στην κάτωψή του το οικοδόμημα αυτό σχημάτιζε ένα πι, καθώς σε κάθε άκρη του, στο βορεινό τμήμα, προεξήχε και από ένα δωμάτιο. Η στοά με διαστάσεις 38 επί 7 μέτρα έφερε στην πρόσωψη 10 δωρικούς κίονες, ενώ η είσοδος ήταν προσιτή από την βορειοανατολική πλευρά του περιβόλου. Στον χώρο του ιερού υπήρχαν πολλά αφιερώματα, μεταξύ των οποίων ξεχώριζαν το λατρευτικό ξώανο της Αρτέμιδος, αντίγραφο αυτού που υπήρχε στη Βραβρώνα, και μαρμάρινο άγαλμά της, έργο του Πραξιτέλους. Η Βραβρονία Άρτεμις, σοβαρή και γλυκιά σαν τη σελήνη στην όψη, προστάτευε τις επίτοκες, τις λεχόνες, τα μικρά παιδιά και διατηρούσε τον πανάρχαιο χαρακτήρα της ποτνίας θυρών, έχοντας ως ιερό ζώο την Άρκτο. Στο Βραβρόνιο, οι μελώνυμφες Ατθίδες αφιέρωναν συμβολικά τη ζώνη τους κατά τη διάρκεια της εορτής των Λυσιζωνίων, για να εξασφαλίσουν την εύνοια της Άρτεμις. Και από εκεί θα περάσουμε στην Χαλκοθήκη, ανατολικά άλλωστε του Βραβρονίου, μεταξύ του ιερού της Αρτέμιδος και του Παρθενώνος, σχεδόν θα λέγαμε εφαπτώμενα στο νότιο τείχο της Ακροπόλεως, εντοπίζονται απομεινάρια από ένα επίμικες κτίριο που εικάζεται πως ήταν η λεγόμενη Χαλκοθήκη. Ο περιηγητής Παυσανίας, που μας δίνει και εδώ πολύ σημαντικές πληροφορίες, φαίνεται να μην αναφέρει τη Χαλκοθήκη στις περιγραφές του, προφανώς διότι τη θεωρεί ένα κτίριο άνευ σημαντικής αξίας. Όμως η ύπαρξή της είναι γνωστή από επιγραφικές μαρτυρίες και κυρίως από ένα ψήφισμα του 4ου π.Χ. αιώνα. Η Χαλκοθήκη λοιπόν τι ήταν? Ήταν ένα μακρόστενο οικοδόμημα 43 επί 14 μέτρα με εσωτερική κοινοστοιχεία 6 δωρικών κοιώνων και ανήκε κτηριακά στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα προσετέθη στοά κατά μήκος της βόρειας όψης, οπότε η βορειοανατολική γωνία της στοάς αυτής έπεσε πάνω στις παλιές λαξευμένες βαθμίδες δυτικά του Παρθενώνος. Επίσης, επισκευές έγιναν κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων. Όπως προκύπτει άλλωστε και από την ονομασία Χαλκοθήκη, φαίνεται ότι εκεί οι ιερείς στέγαζαν χάλκινα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα αφιερώματα της θεάς. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας αναφορά στα προπύλαια της Ακροπόλεως, φθάνοντας μέχρι το Ερεχθείον, όπως είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, και αν θα θέλαμε να δώσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για το Ερεχθείον, αξίζει να αναφέρουμε ότι στη βόρεια πλευρά του πλατώματος της Ακροπόλεως, απέναντι και σε μικρή απόσταση από τον Παρθενώνα, δεσπόζει το Ερεχθείο. Ίσως ένα από τα πιο περίτεχνα και ιδιόρυθμα δημιουργήματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, που αντιπροσωπεύει μαζί με τον ναό της Αθηνάς Νίκης τον πλούσιο ρυθμό στον Ιερό Βράχο. Η εκλεπτισμένη αυτή ιωνική όψη του
εναρμονίζεται με τη δωρική λιτότητα του Παρθενώνος. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι το Ερεχθείο άρχιζε να κτίζεται την περίοδο της ειρήνης του Νικαία, 421 με 415 π.Χ. Οι εργασίες όμως της

Το όνομά του σημαίνει οίκος του Ερεχθέως. Ο Ερεχθέας υπήρξε μυθικός βασιλιάς και συνάμα χθόνια πανάρχαια θεότητα. Η χθόνια υπόστασή του μαρτυρείται και από την ετυμολογία του ονόματός του. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα μας πληροφορεί ότι ο Ερεχθέας ήταν γιος της γης που τον είχε δεχτεί στο ναό της η Αθηνά και είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο Παυσανίας και ο Στράβων αποκαλούν το Ερεχθείο ναό της Πολιάδος Αθηνάς. Ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας, ο Ερεχθέας, που έδωσε και το όνομά του στο ναό, ταυτίστηκε με τον χθόνιο δαίμονα Ερυχθόνιο και αργότερα με τον Ποσειδώνα. Άλλωστε, όταν η λατρεία του Ιωνικού Ποσειδώνος έρχεται στην Αθήνα κατά τα μη κυναϊκά χρόνια, τότε ο Ερεχθέας παραχωρεί τη θέση του στον πανίσχυρο Ολύμπιο Θεό του υγρού στοιχείου, της θάλασσας και των σεισμών. Λέγεται λοιπόν πως το Ερεχθείο βρισκόταν το χάσμα γης, δηλαδή ο τάφος του Ερεχθέα, όπως και ο τάφος του μυθικού Κέκροπα. Πιθανότατα ο Ερεχθέας και Κέκροπας είναι ανάπτυξη μιας και μόνης αρχικής υπόστασης, επειδή και οι δύο ήταν οικιστές και λατρεύονταν σαν ήρωες και προστάτες της πόλης. Πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα στις άλλες θεότητες του Ερεχθείου έπαιξαν και η Αθηνά και ο Ποσειδώνας, θεοί Σίναοι, που του συνδέει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του Ιερού Βράχου η διαμάχη τους για την κυριαρχία πάνω στην Αττική γη. Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία, στο Ερεχθείο συνυπήρχαν και άλλες λατρείες, όπως αυτή του Ηφαίστου, που θεωρείται πατέρας του Ερυχθόνιου, αλλά και του Βούτιδος, χθόνιας επίσης υπόστασης, αδελφού του Ερεχθέα. Για την σημασία και την ιδιαίτερη, θα λέγαμε, πολυσήμαντη αξία του συγκεκριμένου οικοδομήματος, του συγκεκριμένου ναού, του συγκεκριμένου μνημείου, θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τις αναφορές μας αμέσως μετά το τελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα.

Μπαίνοντας τώρα, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία λεπτά και στα τελευταία μέτρα του σημερινού μας οδηπορικού από τα Προπύλαια μέχρι το Ερεχθείο, είπαμε λίγο πιο πριν από το μουσικό διάλειμμα ότι θα επιχειρήσουμε τώρα να περιγράψουμε λίγο το χώρο αυτό, καθώς τονίσαμε ότι ο ναός αυτός είναι πολύ σήμαντος σε νόημα και πολύ σύνθετος είναι η αλήθεια στην κατασκευή του. Η ποικιλία της δομής του, της διακόσμησης και των επιπέδων πάνω στα οποία αναπτύσσεται συναγωνίζεται την ποικιλία των λατριών που συνυπάρχουν αρμονικά στο χώρο. Είναι εμφανές ότι ο ναός λειτουργούσε ως τελεστήριο. Εσωτερικά λοιπόν το Ερεχθείο, με έναν εγκάρσιο τοίχο, χωριζόταν σε δύο διαμερίσματα, το ανατολικό και το δυτικό, που βρισκόταν σε χαμηλότερο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαφές ποιο από τα δύο τμήματα ήταν αφιερωμένο στην Αθηνά και ποιο στον Ποσειδώνα. Η επικρατέσσερη ωστόσο άποψη είναι πως το διαμέρισμα της Αθηνάς ήταν το ανατολικό, επειδή παρουσιάζει τον κατεξοχήν τύπο του ναού. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, το άδυτον ή μέγαρον, στεγαζόταν το ξώανο, το από ξύλο ελιάς λατρευτικό άγαλμα της Αθηνάς Πολυάδος. Αυτό οι Αθηναίοι το αποκαλούσαν διηπετές, δηλαδή αυτό που έπεσε από τον ουρανό και δεν το είχαν σμιλέψει ανθρώπινα χέρια. Σε αυτή λοιπόν τη μορφή της θεάς, οι Αθηναίοι κάθε 4 χρόνια κατά τα Παναθήναια πρόσφεραν το πολύτιμο χρυσοήφαντο πέπλο. Μπροστά από το ξώανο της Αθηνάς έκαιγε άσβεστη φλόγα στο περίφημο χρυσό λιχνάρι φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Καλίμαχο. Δεχόμενη λοιπόν την άποψη πως το ανατολικό διαμέρισμα λατρευόταν η Αθηνά, τότε στο δυτικό αντίστοιχα κυριαρχούσε η λατρεία του Ποσειδώνα. Επομένως, ο δυτικός χώρος περιλάμβανε τους βωμούς του Βούτιδος, του Ποσειδώνα, του Ερεχθέα, του Υφέστου, καθώς και τους θρόνους των ιερέων. Το άδυτο της Αθηνάς ήταν συνάμα και άδυτο για τον τάφο του Ερεχθέα. Εκεί κατοικούσε και ο οικουρός Όφης της Ακροπόλεως, σύμβολο της χθόνιας λατρείας που αρχικά ήταν ο Ερεχθέας ή ο Ερυχθόνιος. Με το φίδι αυτό λοιπόν, τον Ερυχθόνιο, είχε άμεση σχέση η Αθηνά. Γι' αυτό υπήρχε φίδι και στο χρυσελεφάντινο αγαλμά της στον Παρθενώνα. Σε αυτό τον χώρο βρισκόταν και το φρεατόσχημο άνοιγμα με το θαλασσινό νερό, καθώς τα σημάδια της Τρίαινας του και τα σημάδια της Τρίαινας του Ποσειδώνα, σύμφωνα δηλαδή με την αρχαία παράδοση, στο σημείο αυτό χτύπησε τον βράχο με την Τρίαινά του ο Ποσειδώνας κατά τη διαμάχη του με την Αθηνά και ανάβλησε θαλασσινό νερό. Πρόκειται για την περίφημη Ερεχθείιδα θάλασσα, που καθώς μας πληροφορεί ο Παυσανίας, τα νερά της ηχούσαν τις ημέρες του νοτιά σαν πραγματική θάλασσα, σαν το φουητό που αφήνουν τα κύματα στο πέλαγος. Στη δυτική πλευρά του ναού, στον περίβολο του Πανδροσίου, υπήρχε το ιερό σύμβολο της Αθηνάς, η ελιά. Ιζοφόρος του Ερεχθείου δυστυχώς είναι πολύ κατεστραμμένη. Πάνω σε ελευσινιακό φεόχρωμο μάρμαρο ξεχώριζαν μορφές άψογας μυλεμένες σε λευκό πεντελικό μάρμαρο. Βεβαίως το αποκορύφωμα της καλλιτεχνικής έκφρασης στο μνημείο είναι οι κόρες, οι καριάτιδες, στη νότια πρόσταση του ναού. Η πρόσταση των κορών του Ερεχθείου μαζί με τον Παρθενώνα είναι από τα πιο γνωστά μνημεία στον κόσμο. Οι 6 όμορφες κοπέλες, διατεταγμένες σε σχήμα π, σε αναλογία με τους κίονες της βόρειας πρόστασης, πατούν επάνω σε μια κρυπίδα ύψους 1,77 μέτρου και στηρίζουν τη μικρή επίπεδη οροφή.
οι κόρες του Ερεχθείου, αιώνιο σύμβολο της γυναικείας αισθητικής, της τελειότητας, λιγερόκορμες, ανάλαφρες και ολόδροσες, λυγίζουν με χάρη ελαφρά το ένα τους πόδι, οι τρεις στο αριστερό και οι άλλες τρεις στο δεξί, σπάζοντας έτσι τη λειτουργική στατική ακαμψία του ρόλου τους. Κάθε μια τους σηκώνει ένα κάνιστρο και όλες μαζί συγκρατούν το βάρος της μικρής οροφής, συμβολίζοντας ίσως την υποβαθμισμένη θέση που είχε η γυναίκα στην αρχαία Αθήνα. Θυμίζουν πομπή τελετουργική που συντροφεύει αιώνια τον τάφο του Κέκροπα. Οι αδρές, κατακόρυφες πτυχές του πέπλου στην πλευρά του στάσιμου σκέλους, θυμίζουν τις ραβδόσεις των κιώνων και υποδηλώνουν πως τα θαυμαστά αυτά αγάλματα είναι φέροντα αρχιτεκτονικά μέλη.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Γιώτα Α Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Πρωθυπουργός από τον Μιστρά. Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Υποκλοπές. Με όριο 151 ψήφων η απόφαση για εξεταστική. Ένταση και αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ. Ο ΠΚΕΠΕ. Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσαν Τσιάρας και Μηταράκης. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 5 συλλήψεις σε Κιλκής και Πέλα για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή. Χωρίς μετρό για 20 μέρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για τη σύνδεση με Καλαμαριά. Συνάντηση του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών με Αραχτσή, συνεχίζονται οι ζυμώσεις για να αρθεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουρκία, σκηνικό ακραίας πόλωσης στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση του Προέδρου Οζέλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ρούμπιο ειδοποιεί πως η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να αλλάξει το καθεστώς στην Κούβα. Και ο καιρός στην Αττική με νεφώσεις, τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο που το Λυκόφως του Βυζαντίου συνάντησε την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Εδώ άνοιξε τον 13ο αιώνα διάλογος μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, που στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε πως δεν θα σταματήσει ποτέ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Την στρατηγική αυτή την υπηρετούμε με προσήλωση, με πράξεις εδώ και 7 χρόνια. Είναι επένδυση που έχει και άμεση οικονομική απόδοση. Η επένδυση στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστεί. Κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό δημιουργεί τριπλάσια αξία για την κοινωνία μέσα σε μια πενταετία. Σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μόνο στη Λακωνία αξιοποιήθηκαν 60 εκατομμύρια ευρώ για μια σειρά σημαντικών έργων που δίνουν νέα πνοή στον ιστορικό τόπο. Είναι μια απάντηση τιμής του 21ου αιώνα προς ένα επίτευγμα του 13ου, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Η φροντίδα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο δεν σταματά. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση ανεκτήμητων τοιχογραφιών και θα αποκατασταθούν για να μείνουν ζωντανές το αύριο. Με επίκεντρο τον Μιστρά εξελίσσεται ο μετασχηματισμός όλου του νομού σε κόμβου κουλτούρας. Έχει έρθει η ώρα η Λακωνία να μπει για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Είναι μια περιοχή που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα και τον κόσμο. Με όχημα τον πολιτισμό, η οικονομία θα τονωθεί. Κάθε νέο μουσείο θα μεταφράζεται σύντομα σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας, αλυσιδωτά καλύτερες αμοιβές, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Σε σκηνικό έντασης διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε και συνεπώς η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Το ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΕΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία, κάτι το 151 βουλευτών, κάτι το οποίο δεν συνέβη ωστόσο στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Ο κύριος Βορύδης, αναπτύσσοντας τη βασιμότητα της ένστασης, υποστήριξε πως είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, που είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα τη λάβει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα και είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η Βουλή σαφώς και μπορεί να ελέγχει την ΕΕΠ, αλλά αυτή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη διάταξη του Συντάγματος, που ορίζει πως αυτό απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία όλου του αριθμού των βουλευτών. Επεσήμανε πως σύμφωνα με τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η αποστολή της ορίζεται ότι είναι η συλλογή, η επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γέννη εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλή του δημοκρατικού πολιτεύματος, θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και εδαφικής ασφάλειας της χώρας. Και στο άρθρο 4 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΠ αναφέρεται πως συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλλει προτάσεις για την πρόληψη ή αποτροπή της απειλής ασφάλειας του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και των εθνικών συμφερόντων. Ο κύριος Βορύδης επισήμανε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον τίτλο της θέτει την εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αναρωτήθηκε: η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι? Η προστασία των εθνικών στρατηγικών συμφερόντων και δίτων στρατιωτικών έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι? Και πρόσθεσε πως μπορεί να ελεγχθεί αν έγιναν παράνομες υποκλοπές, με το να ζητήσουμε να μας φέρουν τους φακέλους που έχουν για τις τυχόν επισυνδέσεις, με το να μας φέρουν όλες τις συμβάσεις να τις ελέγξουμε για να διακριβώσουμε εάν έχουν γίνει παράνομες επισυνδέσεις. Και ρωτώ, αυτοί οι έλεγχοι δεν εμπίπτουν στην έννοια της εθνικής άμυνας, όπου απαιτείται η πρόσθετη πλειοψηφία ώστε να μην μπορεί η εκάστοτε μειοψηφία να αποφασίζει κατά πως θέλει? Άρα το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Σύσσωμη αντιπολίτευση δια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έκανε λόγο για διαδικαστικά και δικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε Νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο, εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του, απέρριψε κατηγορηματικά τα επιχειρήματα του Υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορύδη για την απαιτούμενη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 για τη σύσταση εξεταστικής, τονίζοντας πως η στάση της κυβέρνησης αποδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητάς της. Για άλλη μια φορά υποβαθμίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο, ο οποίος βάζει τον κύριο Βορύδη, που ήρθε διότι προφανώς του χρωστά χάρη, για να πει επιχειρήματα που δεν στέκουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Τελικά, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα». Αυτοπροσώπως προσήλθε πριν από λίγο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να παραδώσει υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω πως μέσα από το υπόμνημά μου θα υποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και πως δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί πως έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, είπε περνώντας το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτοπρόσωπος παρέστη και ο Νιώτης Μηταράκης στη διαδικασία, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν θα ζητήσει προθεσμία, αλλά θα παραδώσει και εκείνος τις εξηγήσεις του. «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία, έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βουλεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, ενώ το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πάντως, με νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγα, οι πολυεισοβήτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Δηλαδή, ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν περίπου σε έναν χρόνο. Η αποφυλάκηση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν πέμπτη κατά σειρά. Ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, συνελήφθησαν χθες συνολικά 5 άτομα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε χθες το απόγευμα σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Κιλκής, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε πως πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ανήλικος ημεδαπός και διέφυγε με όχημα όπου τον ανέμεναν 2 συνεργοί του. Μετά από συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τα 3 προαναφερόμενα άτομα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας να επιβαίνουν στο όχημα και συνελήφθησαν. Στο όχημα βρέθηκε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα. Στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι σε ηλικιωμένο άνδρα σε περιοχή της Πέλλας, προσποιούμενο στο λογιστή, και ισχυρίστηκε πως λόγω λογιστικής εκκρεμότητας έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα που έχει στο σπίτι. Με αυτό το πρόσχημα επιχείρησαν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, όπου το οποίο προσήλθε να παραλάβει ημεδαπός άνδρας και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσας. Επίσης συνελήφθη ακόμη ένα συνεργός του που τον ανέμενε σε όχημα. Εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων στο τμήμα της επέκτασης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων προστίθενται για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αρμόδιους υπουργούς και τους φορείς για το συγκοινωνιακό έργο, ορίστηκαν μέτρα τροποποίησης των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Συνεπώς, κατά το διάστημα που το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο Οργανισμός Συγκοινωνιών θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΜΗ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του Final Four, σήμερα Παρασκευή ο σταθμός Θησίο και ο σταθμός Φάληρο λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Παρά τις ενδείξεις προόδου στις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η έντονη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς όμως να αρθεί το αδιέξοδο σε βασικά ζητήματα. Οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα επίσημο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται στο Ιράν στο πλαίσιο προσπαθειών διαμεσολάβησης, είχε μάλιστα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προκειμένου να εξετάσουν τις τελευταίες προτάσεις για την επίλυση των σημείων διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εχθές πάντως η Ιρανική πηγή κράτησε χαμηλά τον πήχη, τονίζοντας πως είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθεί πιθανή μια τελική συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη μεριά του έκανε λόγο για ορισμένα θετικά σημάδια, προειδοποιώντας όμως πως μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Το ζήτημα του στρατηγικού περάσματος παραμένει βασικό αγκάθι, όπως και το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε άλλωστε χθες πως η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και πως δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούς, προειδοποιώντας με πολύ αποφασιστική δράση εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Σκηνικό ακραίας πόλωσης επικρατεί στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η χθεσινή απόφαση καθαιρεί τον Οζέλ και φέρνει στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Κιλιντσάρογλου, πρώην πρόεδρο επί 13 χρόνια του κόμματος. Βέβαια, η πλευρά Οζέλ έχει δικαίωμα έφεσης και έτσι μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτό το τεταμένο σκηνικό έντασης στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Χθες πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στα γραφεία του κόμματος, ειδικά στην Άγκυρα, εκεί όπου Οζέλ έδωσε δημόσια ομιλία. Δεν δέχθηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Κιλιντσάρογλου. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως είπε, για την επόμενη μέρα του κόμματος, ενώ συζητείται ήδη το ενδεχόμενο προώρων εκλεγών, τώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αποδυναμωμένο. Το πρωί της Παρασκευής, μέλη μπλόκαραν με δύο πούλμαν την είσοδο, προκειμένου να εμποδίσει την αστυνομία από το να εισέλθει στα κεντρικά γραφεία του. Μένουμε στην Τουρκία, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του σημαντικού ιδιωτικού πανεπιστημίου Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Το διάταγμα του Προέδρου της Τουρκίας ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης του Πανεπιστημίου Μπιλγκί, που μετρά 20.000 Τούρκους και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές και ερευνητές. Το διάταγμα του Ερντογάν επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές. Ήδη πέρυσι η τουρκική δικαιοσύνη είχε ορίσει διοικητή επικεφαλής του Μπιλγκί που ιδρύθηκε το 1996 έπειτα από έρευνα κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται και η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους και υποδέχεται κάθε χρόνο Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κούβα την Πέμπτη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μοναδικό στόχο την αλλαγή του κομμουνιστικού καθεστώτος μετά την απαγγελία κατηγοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του πρώην Προέδρου της Ραούλ Κάστρο. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο USS Nimitz και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν εισήλθαν στην Καραϊβική, αν και ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν η αποστολή αυτή είχε ως στόχο να εκφοβήσει την Κούβα, αρνήθηκε. Ο Ρούμπιο, κουβανοαμερικανός και σφοδρός αντίπαλος της κυβέρνησης της Αβάνας, χαρακτήρισε το νησί που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ ως αποτυχημένο κράτος, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Το οικονομικό του σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα που ισχύει, δήλωσε ο Ρούμπιος σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι. Αυτό στο οποίο έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απλώς να κερδίζουν χρόνο και να περιμένουν να τα παρατήσουμε. Είμαστε αυτή τη φορά σοβαροί. «Και είμαστε πολύ αποφασισμένοι», τόνισε. Ο Ρούμπιο δήλωσε πως η προτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πάντα μια διπλωματική λύση, αλλά προειδοποίησε πως ο Τραμπ είχε και άλλες επιλογές στη διάθεσή του. Είπε επίσης ότι η Κούβα έχει αποδεχτεί προσωρινά μια προσφορά των ΗΠΑ για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για μεταρρυθμίσεις. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στις 7.30 θα ξεκινήσει η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου Σαριδάκη στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αστερίου Ημιτού. Το Σάββατο, αύριο το Σάββατο, στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου θα εορταστεί πανηγυρικός η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωακήμ του Ιθακησίου του Παπουλάκη. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 έχουμε πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και αύριο Σάββατο στις 7 όρθρο και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 του απόγευμα με θέορτο Αναστάσιμο εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ότι στα βορειοανατολικά υπηρωτικά το βόρειο Αιγαίο νεφός με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα υπηρωτικά τις απογευματινές κυρίως ώρες ποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως στα υπηρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρικες ποραδικές καταιγίδες. Η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά και στο Αιγαίο 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα βόρειο-ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, Δράμα, Ορμένιο, Κοζάνη, Έδεσα, Φλόρινα, Καστοριά, Καλαμάτα, Τρίπολη, Λίμνο, Μεσολόγγι και καταιγίδες έχουμε στην Ανδραβίδα και στον Πύργο. Ενώ η μικρότερη θερμοκρασία είναι 18 βαθμούς στο Ορμένιο, στη Φλόρινα και στη Λίμνο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 29 βαθμούς στο Αγρίνιο και στη Λαμία και 30 στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Δυτική Μακεδονία καθώς και στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα. Κύκλαντες, Κρήτη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στην Κρήτη, και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι κυκλονική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και με τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 27 στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη 24 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 26, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά και βορειοδυτική άνεμη 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά αύριο θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από το βράδυ και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια χώρα, νησιωτική χώρα, τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά και τους 27. Και αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες μέχρι και το πρωί. Πρωί και απόγευμα εκ νέου στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. 14 βαθμοί το πρωί, 25 με 26 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί και 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, 11 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μέχρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, 12 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 7 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 17 με 18 και βροχή και αύριο. Κυκλάδες, Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη, 16 βαθμοί το πρωί, 22 με 23 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρου και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, κυρίως στα νότια. Αρχικά η άνεμη αύριο στο Καστελόριζο θα είναι κυκλονική και μετά θα γίνουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί με 23 το μεσημέρι με βροχή και πιθανότητα και για καταιγίδα. Η Αττική νεφώσεις αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 14 βαθμοί το πρωί, 23 με 24 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θέση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, στα ανατολικά άστατος καιρός, με νεφώσεις κατά περιόδους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και όμβρους και στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και πάλι τοπικές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν μεμονωμένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά την Κυριακή μεταβλητή μέχρι 4 μπουφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά από το μεσημέρι και μετά και 7 μπουφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια χώρα τους 22 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 28. Αυτά για το για Παρασκευή και Σάββατο, γιατί ενισχύεται η αστάθεια και θα έχουμε αρκετές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Κάλυμνο και τον ευεργέτη Νικόλο Βουβάλη. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και στη συνέχεια της εκπομπής θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο αρχαιολόγος και συγγραφέας της σχετικής έκδοσης για τον Νικόλο Βουβάλη, ο κύριος Μιχαήλ Κουτελάς. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τον τακτικό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Καραμανέ, τον οποίο και καλωσορίζουμε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Γεια σας, κύριε Καραμανέ.
1: Γεια σας, κύριε Παπά. Πολύ χαίρομαι που θα συζητήσουμε και σήμερα για μια πρόσφατη έκδοση. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα έτσι, μια μνημειώδης έκδοση, ένα μεγάλο βιβλίο, 638 σελίδων μεγάλου μεγέθους, που αφορά τον Νικόλαο Βουβάλη. Έχει ως υπότιτλο «Η ζωή και τα έργα του μεγάλου Καλύμνιου ευεργέτη». Είναι ένα βιβλίο που αποτελεί έκδοση του Ιδρύματος Εκατερίνης Νικόλαου Βουβάλη και του Αναγνωστηρίου Καλύμνου Εμούσε. Είναι ένα ίδρυμα, το αναγνωστήριο, εξαιρετικά σημαντικό για την πνευματική και εκδοτική ζωή του νησιού, και βέβαια συγγραφέας του βιβλίου αυτού, που ο ίδιος θα μας το παρουσιάσει στα πλαίσια του ραδιοφωνικού μας χρόνου, είναι ο Μιχαήλ Κουτελάς, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, υπηρετεί στην εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και ειδικότερα στην Κάλυμνο, ένας λόγιος με σημαντικό συγγραφικό έργο. Μάλιστα υπάρχει στο βιβλίο στο τέλος και ένας κατάλογος των δημοσιευμάτων του που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο, πρωτίστως αρχαιολογικά, αλλά όχι μόνο μελετήματα. Όμως αυτή την φορά, με τη συγκεκριμένη έκδοση που αναφέρεται στον Νικόλαο Βουβάλη, ο οποίος γεννήθηκε το 1859 και πέθανε το 1918, θα λέγαμε ότι περνάει σε μια πολύ έτσι συνθετική, εξαιρετικά συνθετική εργασία. Θα μας τα πει βέβαια και ο ίδιος καλύτερα, καθώς πέρα από το να περιγράψει αναλυτικότατα τη δράση, το βίο, την προσφορά αυτής της πλειδιάστατης προσωπικότητας, της εμβληματικής προσωπικότητας του νησιού, που όπως γράφει και ο ίδιος, σφράγισε με την δράση, με την εργασία, με την προσφορά του τη φυσιογνωμία του νησιού, ξεκινώντας από ως εγγονός ενός καπετάνιου σπουγγαλιευτικού σκάφους και γιος εμπόρου σπουγγαριών, έγινε ένας πολύ σημαντικός σπογγέμπορος της Καλύμνου, διεθνώς. Δημιούργησε δηλαδή μια πολυεθνική εταιρεία που είχε υποκαταστήματα σε πολλές χώρες του κόσμου και βέβαια έκανε και αυτό το πολυεπίπεδο έργο προσφορά και ευεργεσία, το οποίο αγγίζει πάντα την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κάλυμνο, αλλά και ευρύτερα την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι η έκδοση αυτή, πέρα από το πορτρέτο αυτού του μεγάλου ευεργέτη και την περιγραφή της δράσης του διεθνώς, γιατί είναι μια διεθνής προσωπικότητα, είναι και κάτι περισσότερο. Είναι μια προσέγγιση της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της κοινωνίας της Καλύμνου. Μέσα από τη δράση, από τη δραστηριότητα αυτής της εμβληματικής προσωπικότητας, τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, έντονη περίοδος για την ιστορία, μεγάλες οι αλλαγές, οικονομικές, γεωπολιτικές, μπορούμε πολλά να πούμε και πολλά να σκεφτούμε για αυτή την περίοδο, συναντάμε και άλλες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν ρόλο στην ζωή του νησιού, την κοινωνική αλλά και την εθνική ζωή, και κυρίως αναλύεται μέσα από αυτή την πολύ τεκμηριωμένη έκδοση, αναλύονται και προσεγγίζονται τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της καλλινιακής κοινωνίας, με τον άξονα βέβαια της σπουγγαλίας και της εμπορίας των σπουγγαριών, που ήταν μια σημαντικότερη, είναι διεθνώς γνωστή η Κάλυμνος για την σπουγγαλία, με αυτόν τον άξονα της αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας, για την οποία βέβαια έχουν γραφτεί πολλά και ιστορικά και λαογραφικά και βιβλία και, και κινηματογραφήσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και το Κέντρο Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών έχει κάνει μια σχετική κινηματογράφηση την δεκαετία του 60. Ο αείμνηστος Γεώργιος Σπυριδάκης, που υπάρχει και στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας, είναι πολύ γνωστή. Πέρα λοιπόν από αυτή την έρευνα και την αξιόλογη βιβλιογραφία, έρχεται αυτό το βιβλίο, αυτός ο μειώδης θα τον χαρακτήριζα, εμβληματικός τόμος, να προσθέσει κάτι, να αποτελέσει θα έλεγα μια ουσιαστική συμβολή στην καλλιμνιακή βιβλιογραφία, και έτσι με χαρά θα ακούσουμε
0: να. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον αρχαιολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Μιχαήλ Κουτελά. Μένετε, κύριε Καραμανέ, αν το θέλετε και εσείς στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε και μια συμπερασματική, ας πούμε, αναφορά πάλι από εσάς στα όσα ήδη αναφέρατε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τον κύριο Κουτελά στην σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτελά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και περιμένουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο απώνυμα. Πόσο καταγράφεται μέσα σε αυτό ο κοινωνικός βίος της Καλύμνου, ο οποίος έχει ιδιαίτερα καθοριστεί από την παραγωγική διαδικασία της Πογγαλίας, και ποιον ρόλο διαδραματίζει ο Νικόλαος Βουβάλης.
2: Καταρχάς να πω ότι εμένα η ειδικότητά μου είναι αρχαιολόγος, συνεφορία θεοτήτων των Δεκανήσων, αλλά κατά μία ευτυχή συγκυρία το σπίτι του Νικολάου Βουβάλη το χρησιμοποιούσαμε για αρκετά χρόνια ως έδρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην Κάλυμνο. Έτσι ξεκίνησε η επαφή μου με αυτή την οικογένεια και ιδιαίτερα με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Για αρκετά χρόνια, δηλαδή φανταστείτε από το 1980 μέχρι το 2005 ήταν η έδρα μας. Μετά φτιάχτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου και μετακομίσαμε εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε η εμπειρία με τον Νικόλαο Βουβάλη. Βέβαια η καλύτερη, η πληρέστερη ενασχόλησή μου ξεκίνησε εν όψη του 2018, που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από το θάνατο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου. Και ως αναγνωστήριο Καλύμνου, στο οποίο είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την συμπλήρωση εκατονταετίας. Έτσι ξεκίνησε η ενασχόληση, η οποία διέρχησε αρκετά χρόνια και οδήγησε σε αυτό το βιβλίο που αναφέρατε. Ένας αρκετά ογκώδης τόμος, 640 σελίδων α4, όπου κανείς μπορεί να βρει πάρα πολλές πληροφορίες, όχι μόνο για τον ίδιο τον Νικόλαο Βουβάλη και την προσωπική του ιστορία και τη δράση του, αλλά και για την νεότερη ιστορία του νησιού. Ο Νικόλαος Βουβάλης γεννήθηκε το 1859 και πέθανε το 1918. Δηλαδή μιλάμε τώρα για την Κάλυμνο, ότι αυτή η περίοδος συμπίπτει με το τέλος της τοπικοκρατίας στο νησί και τις αρχές της Ιταλοκρατίας. Και παράλληλα είναι η εποχή της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης του νησιού λόγω της ενασχόλησης με τη σπογγαλία και το σπογγεμπόριο.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι...
0: Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την δική του προσφορά στην κοινωνία της Καλύμνου, στον πολιτισμό, ευρύτερα στην κοινωνική ζωή.
2: Ωραία. Να πω ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα του Νικολάου Βάλη είχε ως κύριο αντικείμενο την προμήθεια, επεξεργασία και εμπορία φυσικών σπόγγων και απλωνόταν σε ολόκληρο το Αιγαίο, την Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αφρική, την Αμερική και την Κούβα, καλύπτοντας ουσιαστικά όλες τις σπογκοφόρες περιοχές του κόσμου, αλλά και τις διεθνείς αγορές όπου διακινούνταν φυσικά σπουγγάρια. Το κέντρο των επιχειρήσεών του ήταν το Λονδίνο, με υποκαταστήματα στο Παρίσι, την Ασό των Μπαχαμών, το Τάρπον Σπρίγκς της Φλόριδας, το Βαταβανό της Κούβας, την Τρίπολη της Λιβύης, τη Σφάξη της Τίνιδας και όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, την Κάλυμνο, τη Σύμη, τη Χάλκη, την Ίδρα και την Αίγινα. Μάλιστα, η Κάλυμνος αποτελούσε κομβικό σημείο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

0: σημαντικά ζητήματα του νησιού. Ήταν η συνήθις πρακτική εκείνης της εποχής, όταν ο τόπος είχε ανάγκη κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος, σύστηναν μια δημοτική επιτροπή και ανέφεραν σε κάποιους κατοίκους του νησιού να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Παράλληλα όμως ήταν και ευαισθητοποιημένο στο θέμα των εθνικών διεκδικήσεων της Ελλάδας, ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα, όσον αφορούσε την απελευθέρωση των υπόδουλων νησιών. Έτσι συμμετείχε σε μυστικές οργανώσεις στο Λονδίνο που ήταν η έδρα των επιχειρήσεών του και από εκεί στήριζε οικονομικά τον αγώνα των 12 νησίων για ενσωμάτωση στην ελληνική επικράτεια, αλλά και το ίδιο το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο ιδιαίτερα των Βαλκανικών πολέμων. Γι' αυτό λοιπόν τη μεγάλη του προσφορά, φανταστείτε, μιλάμε τώρα για τουρκοκρατία και εν συνεχεία ιταλοκρατία στην Κάλυμνο. Κι όμως, παρά τις αντίξωες γενικές συνθήκες, αυτός ο άνθρωπος έβρισκε τρόπο να βοηθήσει όχι μόνο την ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κάλυμνο, αλλά και το ίδιο το ελληνικό κράτος. Όσο μυστικά βέβαια μπορούσε, γιατί φανταστείτε, αν κάτι τέτοιο μαθευόταν, δεν θα τολμούσε να ξαναπατήσει το πόδι του στο νησί. Θα ήταν ανεπιθύμητος και θα συλλαμβάνονταν. Μάλιστα, για τη μεγάλη του προσφορά προς το ελληνικό κράτος, ο ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος αρχικά τον τίμησε με τον αργυρό σταυρό του τάγματος του Σωτήρος, γεγονός που έκανε του Βουβάλη να προσφέρει ακόμα περισσότερα, και στη συνέχεια ο ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος το απένιμε και τον χρυσό σταυρό πάλι του τάγματος του Σωτήρος. Βέβαια, στα επίσημα έγγραφα που συνοδεύαν τις βραβεύσεις αναφερόταν και καλά για την προσφορά του στο εμπόριο. Φανταστείτε όμως ότι ο Βουβάλης εκείνη την εποχή δεν ήταν Έλληνας πολίτης. Επί τουρκοκρατίας θεωρούταν ο Οθωμανός υπήκος, επί ιταλοκρατίας Ιταλός υπήκος και παράλληλα είχε και την αγγλική υπηκότητα. Μόνο την ελληνική δεν είχε. Και μάλιστα ένα από τα κανόνια του θωρικτού Αβέρφ το χρηματοδότησε ο Βουβάλης. Βέβαια, φανταστείτε, εγώ κατά την έρευνά μου για αυτόν τον άνθρωπο, συγκέντρωσα και μάλιστα αναφέρομαι στο βιβλίο με βάση αυτά τα οποία, για τα οποία βρήκα αποδείξεις, γιατί υπάρχει και πολλή παραφιλολογία. Μπορεί κάποια να είναι αληθινά, μπορεί κάποια όχι, αλλά όταν γράφει κανείς πρέπει να είναι αντικειμενικός και να στηρίζει τα λεγόμενά του. Και έτσι και εγώ αυτά που αναφέρω στο βιβλίο έχω αποδείξεις. Γι' αυτό και στη δομή του βιβλίου, για να καταλάβετε, το βιβλίο είναι 640 σελίδες. Δεν είναι και 640 μελέτη, το μισό είναι, γύρω στις 340, και το υπόλοιπο είναι όλες οι αρχαιακές μαρτυρίες που κατάφερα να συγκεντρώσω και από βιβλιοθήκες, από Ελλάδα, από εξωτερικό, από τα αρχεία του ίδιου του Νικόλα Βουβάλη, των επιχειρήσεών του, το αρχείο της Δημογεροντίας Καλύμνου, που αριθμεί 300 τόμους, το αρχείο του Ιδρύματος Εκατερίνης Νικολάου Βουβάλη, πτωσίστης ή σύζυγός του μετά το θάνατό του, από οικογένειες που σχετίστηκαν με τον Βουβάλη, επιχειρηματικά κυρίως. Και έτσι όλα αυτά τα έγγραφα, εγώ κάθισα και τα μετέγραψα και τα έβαλα μέσα, ώστε να είναι προσβάσιμα στον οποιοδήποτε. Εγώ δυσκολεύτηκα αρκετά για να τα βρω. Θεώρησα ότι είναι καλό να υπάρχουν και για απόδειξη των γραφωμένων μου, αλλά κυρίως για να χρησιμεύσουν και σε οποιοδήποτε μελλοντικό ερευνητή που θα ασχοληθεί με τη νεότερη ιστορία του νησιού. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του νησιού στα τέλη της τουρκοκρατίας, στις αρχές της Ιταλοκρατίας. Επειδή όμως πήρα πολύ φόρα.
1: Και μάλιστα σε ένα νησί που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, καθορίζεται από τη Σπονγκαλία και όλες τις συνήθειες που θα λέγαμε ότι πλέκονται στον λαϊκό πολιτισμό της Καλύμνου σχετικά με την συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, και πέρα από αυτό βεβαίως υπάρχει και το ανθρώπινο και το ιστορικό γεγονός ότι η Κάλυμνος έχει χάσει πολλούς ανθρώπους στην δύσκολη αυτή δουλειά της σπονγκαλίας. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα απέκτησαν και κάποιες αναπηρίες τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια αυτής της μεγάλης προσπάθειας και της παραγωγικής διαδικασίας για την σπονγκαλία. Όλα αυτά με κάποιον τρόπο μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει μέσα στο βιβλίο, πέρα από τη σημαντική προσφορά του Βουβάλη?
0: Ναι, έχω αρκετά στοιχεία για αυτό το θέμα, γιατί ένα από τα κεφάλαια ασχολείται με το λεγόμενο σπονγκαλιευτικό ζήτημα. Όπως είπατε, ναι, μεν το σφουγγάρι ήταν κινητήριος δύναμη για το νησί

0: εξουσία του, έφερε πάρα πολύ πλούτο στην Κάλυμνο, αλλά το κόστος ήταν τεράστιο σε ανθρώπινες ζωές, σε θανάτους και σε κατεμένους ανθρώπους που έμειναν ανάπηροι ή μη ανάπηροι εξαιτίας του ότι δεν γνώριζαν τους κανόνες αποσυντήρησης που έπρεπε να τηρήσουν κατά την αλίευση του σκουγκαριού σε μεγάλα βάθη. Γιατί με το να έχει πολύ μεγάλη αξία το σφουγγάρι, πολύ μεγάλη οικονομική αξία, καθώς χρησιμοποιούνταν στην πολεμική βιομηχανία, στη φαρμακευτική, στην ιατρική, στην αγκιοπλαστική, στην παραγωγή πορσελανών, στην καθημερινή χρήση, υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα σε όλους τους πογκοφόρους τόπους της Ανατολικής Μεσογείου να υπάρχει μεγάλη υπεραλίευση. Και αυτό είχε αποτέλεσμα οι δίδες να αναγκάζονται κάθε φορά να πηγαίνουν σε μεγαλύτερα βάθη για να μπορέσουν να συλλέξουν τα σφουγγάρια. Και βέβαια αυτό είχε ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές για το νησί. Με αποτέλεσμα να υπάρξουν και πάρα πολλές εντάσεις με τους ανθρώπους εδώ στην Κάλυμνο, τους συγγενείς των θυμάτων. Υπήρχε μια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Μάλιστα το νησί έφτασε στο σημείο να στέλνει αντιπροσώπους του στην Κωνσταντινούπολη να κάνουν παραστάσεις στον ίδιο τον Σουλτάνο ζητώντας να καταργηθούν τα σκάφαντρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ενώ στην αρχή η αλίευση των σφουγγαριών γινόταν με γυμνούς δίτες που κατέβαιναν στο βυθό με τη σκανδαλόπετρα, δηλαδή μια αλήθινη πλάκα, ένα βαρύδιο που τους βοηθούσε να κατέβουν κάτω, μόνο δηλαδή με την αναπνοή τους, τότε δεν είχαμε θύματα. Ελάχιστα ήταν τα θύματα.
1: Ναι.
0: Όταν όμως υιοθετήθηκε το σκάφαντρο με τις μηχανικές αντλίες που έστελναν τον αέρα κάτω στο δίτη, τότε ήταν που ο αριθμός των θυμάτων εκτινάχθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω της άγνοιας των κανόνων αποσυντήρησης που έπρεπε να τηρηθούν. Και έγιναν πολλές ενέργειες για να καταργηθούν οι μηχανές, και ενώ υπήρξαν μέχρι αυτοκρατορικά εντάλματα, άδειες, έγγραφα να σταματήσει, τελικά δεν σταμάτησε ποτέ να χρησιμοποιείται το σκάφαντρο. Με αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, από τη μία έφερε μεγάλο πλούτο στο νησί. Γιατί φανταστείτε, η Κάλυμνος είναι ένα ξερό, βραχώδες νησί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πλούτο παραγωγικές πηγές. Οι μόνες του παραγωγικές πηγές είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Η ναυτιλία, το εμπόριο και εκείνη την περίοδο η σπονταλία.
1: Ναι. Κύριε Κουτελά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή στο δικό μας διάλογο για να ακούσουμε και τον κύριο Καραμανέ λίγο πριν κλείσουμε. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Κύριε Καραμανέ.
2: Θα προτιμούσα να κλείσει ο κύριος Κουτελάς που περιέγραψε στο πλαίσιο του σύντομου ραδιοφωνικού, αναγκαστικά σύντομου ραδιοφωνικού χρόνου, πολύ ωραία αυτόν τον ευληματικό τόμο, με μεγάλο πλούτο υλικού στο ίμιση περίπου της εκτάσεώς του και μια πολύ έτσι σημαντική μελέτη στο πρώτο μισό. Και αυτό που εντυπωσιάζει κάποιον που δεν ξέρει τα πράγματα εν πάση περιπτώσει τόσο καλά είναι η διεθνής δικτύωση αυτής της προσωπικότητας. Δηλαδή το γεγονός ότι είχε, όπως ανέφερε ο κύριος Κουτελάς, παραρτήματα στη μισή Ιφίλιο επί της ουσίας. Αλλά και η προσωπικότητα του ανδρόσπου που υπάρχει στις πρώτες σελίδες, υπάρχει ένα καταπληκτικό ολόσωμο πορτρέτο του Νικολάου Βουβάλη, έργο του ζωγράφου Γεωργίου Οικονόμου, που δίνει έναν άνδρα επιβλητικό, μια επιβλητική προσωπικότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να ευχαριστήσω θερμώς τον κύριο Κουτελά για αυτή την σημαντική συμβολή του για αυτό το σημαντικό βιβλίο.
1: Κύριε Κουτελά, να κλείσουμε με εσάς λοιπόν σε αυτά τα 2 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να πω ότι για την ανεκτήμητη προσφορά του Νικολάου Βουβάλη, η Κάλυμνος τον ανακήρυξε μεγάλο ενταργέτη της. Όπως σας προείπα, τιμήθηκε 2 φορές με τον Αργυρό και Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Σωτήρος από τον ίδιο τον βασιλιά Γεώργιο. Ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος τον τίμησε με το παράσημο με τη τετάρτη τάξεω για την διεθνή εμπορική του δραστηριότητα. Και η Βασίλισσα Βικτόρια της Αγγλίας τον τίμησε με τον τίτλο του Ελεύθερου Πολίτη της πόλης του Λονδίνου. Και επίσης τον τίμησαν και οι Ιταλοί για την προσφορά του, με τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, Να πω επίσης ότι με την διαθήκη του όρισος κληρονόμου του μεγαλύτερου μέρους περιουσίας του την Ορθόδοξη κοινότητα της Καλύμνου.
1: Μάλιστα.
0: Και όσο ήταν εν ζωή, αλλά ακόμη και μετά τον θάνατό του, μέσω της διαθήκης του, φτιάχτηκαν στην Καλύμνο μια σειρά από μεγάλα έργα. Το Καλυμάρμαρο Παρθεναγωγείο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κτίριο στο νησί μέχρι να φτιαχτούν τα ιταλικά κτίρια. Mm-hmm. Και μάλιστα σήμερα στεγάζει την Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού, η Ναυτική Επαγγελματική Σχολή στην Πόθια, Νηπιαγωγείο, Δημοτική Σχολή στη Χώρα, το Νοσοκομείο της Καλύμνου έργο δικό του. Έφτιαξε δρόμους. Όσο ήταν πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής, έφτιαξε το λιμάνι του νησιού. Mm-hmm. Έκανε πάρα πολλά αυτός ο άνθρωπος Γκάλιμνο. Και μάλιστα πέρσι το καλοκαίρι είχαμε και τα γένεια του ολόσωμου Ανδριάντα, του χάλκινου Ανδριάντα, που δεσπόζει σε κεντρικό σημείο της παραλιακής Καλύμνου, το οποίο το έφτιαξε ο Δήμος Καλυμνίων. Και πέρσι τον Ιούλιο έγιναν και τα πολυκαλυπτήρια.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά τόσο τον αρχαιολόγο και συγγραφέα τον κύριο Μιχαήλ Κουτελά, όσο και τον τακτικό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, τον διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αυτή την ώρα ακούτε την εκπομπή με θέμα «Η Ελπίδα στους Πατέρες».

0: Στον ήχο είναι η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Η Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7298-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Τερέζη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Έχουμε να δούμε αυτή την ώρα της εκπομπής πώς οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονται στην ελπίδα και θα έχουμε την δυνατότητα μαζί σας να δούμε μέσα από το έργο ενός νεωτέρου πατέρα της Εκκλησίας, του Αγίου Νεκταρίου, πώς αναφέρεται στην ελπίδα. Όμως αν θέλετε μπορούμε στην αρχή να δούμε τι σημαίνει ελπίδα και μάλιστα τι σημαίνει ελπίδα στην εκκλησιαστική ζωή.
1: Πρόκειται για μία, θα έλεγε κάποιος, όχι διάθεση ούτε συναισθηματική ή ψυχολογική προοπτική, αλλά για ένα θεμέλιο προσωπικού και συλλογικού βίου, θεμέλιο το οποίο εξυκνείται από τις απαρχές της ανθρωπότητας έως και την πραγμάτωση των εσχάτων, δηλαδή από τη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού έως την εκ μέρους του ανάγνωση αυτής της εικόνας και της πραγματώσεώς της, της ανάγνωσης αυτής, η οποία οδηγεί στο καθομοίωση, το στάδιο δηλαδή το οποίο βρίσκεται πριν από τη θέωση και προϋποτίθεται για τη θέωση. Άρα δεν πρόκειται για κάτι το οποίο η Εκκλησία προσεγγίζει με όρους ενός μιας ατομοκεντρικής εσωτερικότητας η οποία κινείται στον άξονα ορισμένων εκοσμικευμένων προοπτικών οι οποίες καλύπτουν ατομικές ή συλλογικές ανάγκες τρεχούσης υφής. Δεν είναι δηλαδή μια συμβατική επικοινωνία με τον κόσμο και με τον εαυτό μας, αλλά είναι σε απόλυτη κλίμακα και διαρθρούμενη κλίμακα αυτή σε όλο το ιστορικό συνεχές μία δομημένη λειτουργία της ανθρώπινης εσωτερικότητας, δοθήσα εκ Θεού, αναπτυχθήσα στον καιρό της ιστορικής ανάπτυξης ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση του ανθρώπινου με το Θείον, η οποία βεβαίως θα είναι μία απάντηση στην γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η οποία δηλώνει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Η Εκκλησία σε κάθε περίπτωση επιχειρεί να προσεγγίσει τα θέματα, τα ανθρώπινα, με έναν ρεαλισμό ώστε να εκφύγει από αυτό που ορίζεται ως συμπτωματική περιπτωσιακότητα, δηλαδή ως κάτι το οποίο στον καθένα από εμάς διαμορφώνεται με βάση ένα ψυχολογικό ή όποιο άλλο ιδεολόγημα με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή ένα ιδεολόγημα το οποίο έρχεται να υπηρετήσει την αυτοεξασφάλιση, την αυτοεξυπηρέτηση, την αυτοικανοποίηση ή την προβολή επιθυμιών στον χρόνο με έναν τρόπο ο οποίος εξαντλείται αποκλειστικά, όπως φαίνεται από αυτά τα οποία αναφέραμε, αποκλειστικά στα ατομικιστικά όρια, χωρίς καμία διείσδυση στο βάθος των πραγμάτων, στην προοπτική που αυτά θέτουν για εμάς τους ίδιους και στην προϋπόθεση που τα πράγματα αυτά έχουν ως θεοφάνειες. Επομένως, εξ αρχής η Εκκλησία, και αυτό φαίνεται ήδη και από την Παλαιά Διαθήκη, την οποία αξιοποιεί με τον δέοντα τρόπο η Εκκλησία στη συνέχεια, η Εκκλησία των Νέων Καιρών, της Καινής Διαθήκης δηλαδή, προσπαθεί να διαγνώσει μέσω της ελπίδος το πώς θα είναι η ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με το Θεό σε μια προοπτική χαροποιώ, σε μια προοπτική ενθουσιώδη, συμμετοχική, επικοινωνιακή, με ένα πράτην και με ένα νοήν, τα οποία από κάθε άποψη δεν νοηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον εαυτό τους, από την ιδιαιτερότητά τους, αλλά από τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές, από τις προϋποθέσεις από τις οποίες αρχίζουν και από τις προοπτικές στις οποίες τίνουν. Άρα η ελπίδα καλύπτει εκκλησιολογικά, χριστιανικά, όλο τον ανθρώπινο βίο και του κάθε ανθρώπου ιδιαιτέρως και συνολικά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι μια γενική εκδοχή χωρίς εξειδικευμένες αναφορές, αλλά πάντως εγγράφεται στο αισιόδοξο μήνυμα της Εκκλησίας, στη νοηματοδότηση που η Εκκλησία δίνει για το χρόνο και την ιστορία, για το πώς η Εκκλησία συλλαμβάνει μια δημιουργική οπτική, πλήρως δημιουργική οπτική για τον άνθρωπο, δημιουργική οπτική η οποία ορίζεται ως συνειδητή επανάληψη και πραγμάτωση τελικά του μηνύματος το οποίο έρχεται με τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ο οποίος καταγράφει το πώς ορίζεται το νόημα, η σημασία, η λογική και η τάξη των ανθρώπινων σκέψεων και ενεργημάτων.
0: Δώρο του Θεού στον άνθρωπο η ελπίδα, κύριε Τερέζη, που αξιοποιείται συλλογικά και από τον καθένα μας ξεχωριστά.
1: Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι με τις απαρχές της η Εκκλησία και ακολουθώντας με προσεκτικούς βηματισμούς την διδασκαλία και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εκλαμβάνοντας τον Ιησού Χριστόν ως πλήρη έκφραση της θεανδρικότητας, επιχειρεί να συλλάβει τα ζητήματα υπό μία διτή οπτική. Από τη μία πλευρά να διασώζει την ιδιαιτερότητα και από την άλλη να προβάλλει μέσω της ιδιαιτερότητας τις κοινωνικές αναγωγές της. Αυτή ακριβώς είναι η όλη λειτουργία της Εκκλησίας, όπως ήδη από τον μυστικό δείπνο διαμορφώνεται και συγκροτείται, δηλαδή το πώς ο κάθε ένας από τους μαθητές, ο κάθε ένας από τους χριστιανούς στη συνέχεια εκφράζει με τον οικείο του τρόπο τα ανθρώπινα ζητήματα εν πνεύματι Ιησού Χριστού, αλλά και συγχρόνως πώς αυτή η ανάγνωση και η έκφραση των ανθρώπινων ζητημάτων από την οικία του οπτική έρχεται σε συνάντηση με τις υπόλοιπες, σε μία προοπτική, μία συνάντηση η οποία καταγράφει την ενότητα, η οποία είναι η πεμπτουσία του εκκλησιαστικού σώματος αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία επιμένει συνεχώς σε μία βασική λέξη. Η λέξη αυτή είναι η ειρήνη. Η ειρήνη κατά βάση δεν είναι η απουσία ανταγωνισμών ή συγκρούσεων, αλλά είναι η πραγμάτωση της ενότητας. Δηλαδή, αυτό που η Αγία Τριάδα είναι, εκφράζει, χορηγεί και δίδει, πώς από εμάς τους ίδιους θα καταστεί εσωτερικό βίωμα, υπαρξιακή ανάγκη και θα πραγματοθεί με τον οικείο μας τρόπο. Εδώ ακριβώς η Εκκλησία, και είναι και το δυναμικό μήνυμα που δίνει μέσω της ελπίδας, εισάγει μία ριζοσπαστική καινοτομία στο ιστορικό γίγνεσθε, γιατί θεάται με έναν άκρος δημοκρατικό τρόπο αυτό που ορίζεται ως ανθρώπινη παρουσία, διότι σε ουδεμία περίπτωση θέτει ούτε υπάγει την ιδιαιτερότητα του κάθε χριστιανού σε μία κανονικότητα αυστηρή, ανελαστική, αμετακίνητη και αδιήλυστη, αλλά τον κάθε άνθρωπο τον προσεγγίζει υπό τα οικεία του χαρακτηριστικά και συγχρόνως όμως του διευκρινίζει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτός από τη γοητεία της προσωπικής ανεπανάληπτης ιδιαιτερότητας την οποία έχουν, προσλαμβάνουν το πλήρες νοημά τους και την σημασιοδότησή τους όταν καταστούν τρόπος ζωτικής, ζωντανής επικοινωνίας, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τα υπόλοιπα οικεία χαρακτηριστικά. Ακριβώς σε αυτή την ενότητα την οποία εξέφρασε ο Ιησούς Χριστός, συνδέοντας το θείο με το ανθρώπινο στην ιστορική παρουσία του. Αυτή λοιπόν η εικόνα, η οποία προκύπτει από την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού που καταγράφει την απόλυτη ενότητα, στην οποία θα μπορούσε να φτάσει η ανθρωπότητα και ο κάθε άνθρωπος ιδιαίτερος, τίθεται από την Εκκλησία με κάθε τρόπο, και εκεί ακριβώς εισάγεται και η έννοια της ελπίδας, ότι ο κάθε άνθρωπος και εσωτερικά μπορεί να αναγνώσει τα δημιουργικά, τα ανακλαστικά του και να τα εκφράσει δυναμοκρατικά, δυναμικά στο μέλλον, και συγχρόνως αυτή η δυναμική πραγμάτωσή του στο μέλλον να είναι μια συνεχής ανοιχτή επικοινωνία η οποία διευρύνει την προοπτική της ελπίδας και την καθιστά μια χαρμόσυνη αγγελία του επικοινωνίου.
0: Και αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να σχετίζεται με μια ελευθερία με τον Θεό, δηλαδή δίνει την δυνατότητα ή την όθηση στον άνθρωπο να οικοδομεί και βήμα-βήμα να προχωρά στη σχέση του με τον Θεό.
1: Εδώ τίθεται ένα μείζον ζήτημα υπαρξιακής ανθρωπολογικής τάξης και πάντα απασχολεί τον θεολογικό στοχασμό, ήδη μάλιστα και από την αρχαιότητα προ Χριστού, το πώς ορίζεται η ανθρώπινη ελευθερία σε σχέση με ό,τι ορίζει, θα λέγαμε έτσι με έναν φιλοσοφικό τρόπο, κανονιστικά η Θεία Παρουσία. Αυτό που χρειάζεται για να δούμε λίγο το ζήτημα στην πηγή του και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να έχουμε υπόψη για να κατανοήσουμε συγχρόνως και την προοπτική της ελπίδας, είναι ότι μέσω του κατοικώνα, το οποίο θεωρείται, πιστεύεται από την Εκκλησία ότι συνιστά την ληξιαρχική πράξη γέννησης της ανθρώπινης κοινωνίας και ιστορίας, μέσω λοιπόν του κατοικώνα προσδίδονται στον άνθρωπο χαρακτηριστικά, δίδονται στον άνθρωπο χαρακτηριστικά, όχι προσδίδονται, δίδονται εξ αρχής στον άνθρωπο χαρακτηριστικά, τα οποία καλείται ο ίδιος να αναγνώσει και να εκφράσει μέσα από τον οικείον του τρόπο, ο καθένας ιδιαιτέρως. Το πώς θα τα εκφράσει και θα τα πραγματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ηθεία ιδιώματα με ανθρώπινο τρόπο, είναι ένα ζήτημα το οποίο ανάγεται στη δική του πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία όμως την οποία ο ίδιος ο Θεός του έχει εξασφαλίσει, και θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι και στη μία και στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει μια δέσμευση εκ μέρους του Θεού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θέσουμε ως απάντηση ότι αυτή η δέσμευση είναι δεδομένη. Εάν εξετάσουμε υπό τυπικούς εκοσμικευμένους όρους το όλο ζήτημα και δεν συλλάβουμε την κατοικώνα Θεού, δημιουργία του ανθρώπου, υπό τους όρους τους ανοιχτούς τους οποίους θέτει, τους απελευθερωτικούς τους οποίους ορίζει, όχι με την έννοια να καταργήσει τη φύση του ή να υπερβεί τα φυσικά χαρακτηριστικά του, γιατί και αυτά είναι εκφράσεις της Θείας Δημιουργίας, αλλά να ανακαλύψει αυτά τα χαρακτηριστικά, τι περιεχόμενο έχουν και ποιες δυνατότητες του προσφέρουν για να οδηγηθεί σε μία αυτογνωσία και σε μία αυτοπραγμάτωση. Η διαδικασία εδώ η οποία ακολουθείται θα μπορούσε κατά αναλογία βεβαίως να παραλληλιστεί με αυτό το οποίο συμβαίνει με ένα μικρό παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα θαυμάσιο παιδαγωγικό περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό, χωρίς αγγυλώσεις προοπτικής ή διαθέσεις επικυριαρχίας επί του μικρού παιδιού, του ανοίγει ένα ανοιχτό γήπεδο, του ένα ευρύ γήπεδο για συμπεριφορές, για δοκιμές, για πειραματισμούς, και συγχρόνως του παρέχει τις προϋποθέσεις με διακριτικό τρόπο για το πώς θα αξιοποιήσει χαρακτηριστικά τα οποία το ίδιο έχει. Μέσα σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον πνευματικότητας, η οποία σέβεται απολύτως βεβαίως και την ανθρώπινη σωματικότητα, καθώς επίσης και όλα τα ανεξερεύνητα πολλές φορές ψυχικά και θρησκευτικά συναισθήματα του μικρού παιδιού, το ίδιο ανακαλύπτει και διευρύνει ολίγων κατ' ολίγων αυτό που ορίζεται ως κατανόηση του εαυτού του και ως διάθεση να εκφράσει τον εαυτό του με ποικίλους τρόπους. Αυτή ακριβώς η κατανόηση, η οποία μπορεί να είναι κοινή σε όλα τα παιδιά τα οποία μετέχουν αυτή της υπέροχης πνευματικής παιδαγωγίας, θα εκφραστεί από το κάθε παιδί με ιδιαίτερο τρόπο, γιατί το καθένα έχει ακριβώς αυτό το ιδιόλεκτο βιολογικό και πνευματικό DNA του, και εκεί ακριβώς αυτή η ελευθερία που του έχει χορηγηθεί από το σύστημα θα του δώσει την προοπτική για να εκφραστεί με άπειρους δικούς του τρόπους. Και γι' αυτό ακριβώς το θέμα του αγαθού, το θέμα των αρετών ή επίσης και συγχρόνως της ελπίδας, η οποία τίθεται από το χριστιανισμό, διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά θα εκφραστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή σου παρέχεται από το απόλυτο μία δυνατότητα, η οποία όμως δυνατότητα δεν επιβάλλεται υπό τη μορφή μιας απολυταρχίας ή μιας δικτατορίας, αλλά ορίζεται στην εξέλιξή της από το πώς εσύ θα κατανοήσεις μια άλλη δυνατότητα που σου έχει δώσει η ίδια η φύση, μάλλον ο Θεός μέσω της φύσης, να εκφραστείς μέσω του αυτεξουσίου και εκεί ακριβώς να ανακαλύψεις την ελπίδα για το συνεχώς επέκεινα. Άρα θα σημειώναμε, για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, ότι δεν πρόκειται για μια δέσμευση της ελευθερίας, αλλά για μια ανακάλυψη αυτής της κατάστασης και για μια στη συνέχεια έκφρασή της βαθμία μέσα στον χρόνο, μέσα από συλλήψεις οι οποίες επικαίρως κάθε φορά διαμορφώνονται και μέσα από αναγωγές που ευκαίρως ακαίρως συγκροτούνται σε μια προοπτική όλο και περαιτέρω επικοινωνίας με τον εαυτό μας, η οποία επικοινωνία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συναντήσουμε και τους άλλους, όχι πλέον ως έτερους, αλλά ως εταίρους με αλφαγιώτα, και μέσω αυτής της επικοινωνίας να συναντήσουμε στη συνέχεια τις προβολές των θείων ενεργειών ή τις οποίες τις έχουμε παρακολουθήσει ιστορικά μέσα από την ενσάρκωση του θεανθρώπου.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό που μας είπατε, κύριε Τερέζη, και βλέπουμε τελικά πως τα δώρα του Θεού, τα δώρα που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή της ελευθερίας, της λειτουργίας του αυτεξουσίου, της διακριτικότητας.
1: Το ζήτημα της σωτηρίας ή το ζήτημα της ολοκλήρωσης, της αυτοπραγμάτωσης, της επιτυχίας, της διόδευσης από το πρώτερον στο ύστερον με όρους ποιοτικούς, όπως αναφέραμε προηγουμένως, δεν είναι κάτι που ορίζεται δετερμινιστικά. Δεν υπάρχει δηλαδή μία αναγκαιότητα με βάση την οποία θα οδηγηθεί στο αγαθόν. Η πραγμάτωση του αγαθού προϋποθέτει αυτή την συνεχή μετάφραση εκ μέρους του ανθρώπου του τι ακριβώς είναι. Αλλά αυτή η μετάφραση, για να μην παραμείνει ως ένα διανοητικό άθλημα και κατόρθωμα, το οποίο έχει την οικία του αυταξία βεβαίως, με κάθε τρόπο, η Εκκλησία το θεάται μέσα από το χαρακτηριστικό της ελπίδας, η οποία και αυτή ως εγγενές στοιχείο του ανθρώπου, είναι εκείνη, θα έλεγε κάποιος, η βιωματική ή η συναισθηματικός δομούσα προοπτική του ανθρώπου, εκείνη η οποία ενισχύει τον άνθρωπο σε κάθε στιγμή του θείου του, ώστε να ανακαλύπτει όλο και περαιτέρω τον εαυτό του και να διεγείρει όλο και περαιτέρω τα δημιουργικά αντανακλαστικά του. Αυτή η έξαρση, η προς τα έξω πορεία των αντανακλαστικών, θα δοκιμαστεί στον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστεί και κατά πόσον αυτή η έκφραση έχει αυτόν τον εκκλησιαστικό τόνο της ενότητας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, δηλαδή του πώς κάθε δική μου εκδήλωση δεν είναι μια προβολή ιδιαιτερότητας, αλλά είναι μια υπερβολή, μια προβολή στο υπέρ, που σημαίνει δηλαδή μια πραγμάτωση της ενότητας ως του κατεξοχήν στόχου. Στους πατέρες Εκκλησίας αυτό πάντα συνοδεύεται από τον παράγοντα της ελπίδας. Δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, εγγεγραμμένο στην ανθρώπινη ψυχή και στην ανθρώπινη συνείδηση εξ υπαρχής, ένα δεδομένο που έχει αυστηρώς οντολογικά χαρακτηριστικά και όπως αναφέραμε στην αρχή δεν είναι μια συναισθηματική απόχρωση ή διάχυση του εαυτού μας και η οποία σε κάθε περίπτωση η ελπίδα τροφοδοτεί με όρους μόνιμης αισιοδοξίας και αναγωγής κάθε τι το οποίο ανακαλύπτουμε ως εσωτερική δυνατότητα και μας τροφοδοτεί και να το πραγματοποιήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς για τον χριστιανό, τον κάθε χριστιανό, πρέπει να κατανοηθεί ότι η ελπίδα είναι εν γενές στοιχείο οριζόμενο από την κατοικώνα Θεού δημιουργία.
0: Εν γενές στοιχείο η ελπίδα που από όσα μας είπατε εξαρτάται από τον καθένα μας ξεχωριστά το πώς θα μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και πώς θα ανοιχτούμε προς τον Θεό και τον άνθρωπο.
1: Αυτό είναι το μείζον το οποίο εκκλησιολογικώς πραγματοποιείται και θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει με κάθε άνεση ή μάλλον με έναν αυτοματισμό με βάση τα χριστιανικά συμφραζόμενα ότι με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που αποτελεί την κορύφωση της Θείας Λειτουργίας με την ευρεία σημασία του όρου και όχι μόνο της τελούμενης κατά τη διάρκεια των χριστιανικών τελετών αλλά μιας παγκόσμιας κατάστασης στην οποία όλοι βρισκόμεθα και όλοι συντελούμε στην εξέλιξή της, μυστηρίου το οποίο εκφράζει σε πλήρη βαθμό τη σχέση με τον συνάνθρωπο και ακολούθως με τον Θεό, έρχεται η ελπίδα να τροφοδοτεί έτσι αυτή την ανοιχτή ανάγνωση που καλούμεθα να έχουμε ή να διαμορφώνει το γεγονός αυτής της ανοιχτής ανάγνωσης, να στηρίζει τον άνθρωπο πέρα από την περιπτωσιολογία και τη συμπτωματολογία στην οποία καθαρά υπόκειται ότι υπάρχει κάτι πέρα από όλα αυτά, κάτι το οποίο δεν νοηματοδοτείται εκ του αποτελέσματος ή του συμφέροντος αλλά εκ της ανοιχτής, συνεχόμενης, μόνιμης πορείας προς τον Θεό. Η ελπίδα λοιπόν έρχεται και ανανεώνει ακριβώς το πραγματικό περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας, καθότι η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία, θα έλεγε κάποιος, απλή εγκατάσταση στο χώρο της Εκκλησίας, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει με το βάπτισμα, αλλά μέσω της Θείας Ευχαριστίας ανακαλύπτουμε κάθε φορά, πραγματοποιούμε κάθε φορά αυτή την δυναμική και συνειδητή εκ μέρους μας αλλά και υπό νέους όρους επανεγκατάσταση στην εκκλησιαστική διαδικασία, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διεύρυνση του βαθμού της επικοινωνίας μας με τους συνανθρώπους και στη συνέχεια της μυστικής αναγωγής μας προς τον Θεό, η οποία ενώ μεν στους ανθρώπους η επικοινωνία είναι εκφράσιμη, είναι μεταφράσιμη, είναι ενδείξιμη, είναι απτή, είναι συγκεκριμένη, εκφράζεται με ποικίλους τρόπους κάθε υφής και ανάλογα με την περίπτωση, στη σχέση με το Θείο είναι απολύτως μυστική και ενορατική, μη περιγραφόμενη από συλλογισμούς, μη υπαγόμενη σε ενοιολογικές τεχνολογήσεις, μη προσδιοριζόμενη με επιχειρήματα, αλλά είναι μια διαρκής πορεία υπέρβασης, όχι κατάργησης, υπέρβασης του εαυτού μας, ενός ανοίγματος του εαυτού μας στο συνεχές, το οποίο μόνο μυστικά βιώνεται και η πατερική θεολογία ήδη από την αρχή την είχε αναδείξει αυτή τη λεπτομέρεια της αναγωγής μέσω της λεγόμενης αποφατικής και υπερθετικής θεολογίας, δηλαδή μιας μυστηριακής αισιοδοξίας την οποία έχουμε και με την οποία πορευόμαστε για να επικοινωνήσουμε όλο και περαιτέρω με το Θείο.
0: Μάλιστα, στο σημείο αυτό κύριε Τερέζη θα ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα του σταθμού και την ώρα και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο κύριος Χρήστος Τερέζης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλάμε για την ελπίδα στους πατέρες της Εκκλησίας. Και πριν από λίγο ήρθε ένα ερώτημα στο στούντιο από ακροάτριά μας, κύριε Τερέζη, και ρωτά το εξής: αυτά που μας είπατε προηγουμένως έχουν άμεση σχέση με αυτό που λέμε στην Εκκλησία λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία?
2: Το ερώτημα δεν χρειάζεται απαντήσεως, είναι ακριβώς αυτό. Εάν παρακολουθήσουμε την θεολογία κυρίως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, θα διαπιστώσουμε ότι επιμένει σε μείζωνα βαθμό σε αυτή την διατύπωση στην οποία προέβη η εκλεκτή ακροάτριά μας, ότι η λειτουργία δεν εξαντλείται εντός του Ιερού Ναού, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διαπλανητικής τάξης, περιλαμβάνει όλο το σύμπαν. Και αυτή είναι ακριβώς τη λεπτομέρεια. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής την ανέδειξε με πλήρη τρόπο. Μάλιστα και στα σχολιά του, στις αρεοπαγητικές συγγραφές, αλλά και στην περίφημη πραγματεία του Μυσταγωγία, εκεί ακριβώς συζητεί για μια κοσμική λειτουργία, η οποία περιλαμβάνει κάθε τι, γιατί κάθε τι είναι μια θεοφάνεια και με το δικό του τρόπο, το κάθε τι, όποιο και αν είναι αυτό, συντελεί στο να αναδειχθεί η Θεία Δόξα. Για μας αυτό έχει την εξής σημασία επί συγκεκριμένου πεδίου κοινωνικής, καθημερινής, προσωπικής κλίμακας. Είναι το πώς αυτή την μυσταγωγία την οποία βιώνουμε κατά τη διαδικασία της Θείας Λειτουργίας, η οποία κορυφώνεται μυστηριακά στη Θεία Ευχαριστία, θα μπορέσουμε ευχαριστιακά να την μετακινήσουμε, να την μετακυλήσουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που καθημέραν τεκταίνεται από εμάς, στο πώς θα νοηματοδοτήσουμε με άλλους όρους κάθε μας δραστηριότητα, όποια και αν είναι αυτή. Και μάλιστα, για να κλείσω την απάντηση, να σημειώσω ότι αξιοποιώντας το περίφημο αυτό έργο του Αγίου Μαξίμου, ο Ρουμάνος, περίφημος Ρουμάνος θεολόγος Δημήτριος Στανιλουάε, εξέφρασε αυτή την περίφημη λεπτομέρεια. Οπουδήποτε κι αν είναι ο καθένας, με οτιδήποτε κι αν ασχολείται, σε ιανδήποτε ιστορική στιγμή, σχέση, κατάσταση, προοπτική, αυτή ακριβώς η λειτουργική μεταμόρφωση του καθημέραν βίου του, όποιος κι αν είναι αυτός, είναι ακριβώς η συνέχεια της συμμετοχής του στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
1: Θεμέλιο του προσωπικού και συλλογικού βίου η ελπίδα, όπως μας είπατε κύριε Τερέζη στην αρχή, απασχόλησε τους πατέρες της Εκκλησίας διαχρονικά. Αν δεν απατώμε, υπάρχουν αναφορές στην ελπίδα και στον τρόπο που ο χριστιανός ελπίζει.
2: Ήδη από την αρχή, δηλαδή από την Καινή Διαθήκη, είναι διάχυτο αυτό το πνεύμα της μετάβασης στους καινούς με αλφαγιώτα καιρούς. Ο Απόστολος Παύλος το θίγει με ιδιαίτερα συστηματικό τρόπο, το δίνει μάλιστα οντολογικά χαρακτηριστικά και όχι συναισθηματικά ή ψυχολογικά, όπως στην αρχή αναφέραμε, και στην συνέχεια οι αποστολικοί πατέρες της πρώτης περίοδου μετά τους Αποστόλους, οι πατέρες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια, και μετά με τους κορυφαίους πατέρες Εκκλησίας από το Μέγα Θανάσιο και εξής, διαπιστώνουμε ότι η ελπίδα αποτελεί την πεμπτουσία του ζητήματος όσον αφορά στις προϋποθέσεις τις ανθρώπινες για να πραγματοποιηθεί το καθομοίωσιν. Συνεχώς τίθεται σε κάθε περίπτωση αναφοράς, δραστηριότητας, σχέσεις, επικοινωνίας και προοπτικής. Οι αναφορές που γίνονται είναι ανεξάντλητες σε περιεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία να μην τροφοδοτείται, να μην θεωρείται ότι πρέπει να τροφοδοτείται από την ελπίδα. είτε αυτή είναι ένα προσωπικό αγώνισμα είτε συλλογικό, σε οποιαδήποτε ευκολία ή δυσκολία της ζωής έρχεται η ελπίδα να δώσει τα δικά της κεφαλαιώδη νοήματα, τις συγκλονιστικές μεταφραστικές σημασίες, τις οποίες δίδει σε κάθε προσωπική επιλογή. Έτσι λοιπόν θα υποστηρίζαμε ότι μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας σε όλη την ιστορική ανάπτυξη του χριστιανισμού διαπιστώνουμε έναν κοινό τόπο, ότι άνευ της ελπίδας ουδεμία προοπτική είναι εφικτό να επιτευχθεί, καθότι είναι τέτοιες οι συνθήκες και οι μέρημνες του καθημέραν βίου ή οι εσωτερικές καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, που αν απουσιάσει η ελπίδα θα καταστούμε θύματα όλων αυτών των συνθήκων και καταστάσεων και άρα αρνητές της προοπτικής υπό την οποία μας έχει δημιουργήσει ο Θεός. Και γι' αυτό παρακολουθούμε ότι στο σύνολό τους οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν μια αισιόδοξη κατεξοχήν αντίληψη περί ανθρωπολογίας, αρκεί βεβαίως να υπάρξει αυτή η ρίση των αρχαίων Ελλήνων, αυτό το γνώθις αυτών, το οποίο κατά βάση σημαίνει γνώση των προϋποθέσεων που μας έχει δώσει ο Θεός για να δομήσουμε αυτό που ορίζεται ως ουσιαστικός βίος, ως βίος μεταβατικός στο όλο και συνεχές. Προς το βέλτιον εννοώ.
1: Μάλιστα. Η ελπίδα για τον χριστιανό είναι θεμέλιο. Ο άνθρωπος που ελπίζει φαίνεται διαφορετικός από τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή έχει άλλη εικόνα.
2: Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραπέμψω κάπως επίκαιρα στον Άγιο του 20ου αιώνα, στον μόνιμο Άγιο πλέον της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος εκτός των υπολείπων ιδιωτήτων με τις οποίες εξέφρασε την διδασκαλία του και τη δράση του, είχε μία ανοιχτή θεώρηση για κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως καταγωγής, απόψεων, θρησκευτικών δογμάτων ή ομολογιών και ούτω καθεξής, και έβλεπε καθαρά την εξής παράμετρο. Πέραν του ότι παρουσίαζε την ιδιαίτερη τονικότητα που έχει η προσωπική παρουσία ενός ανθρώπου που ακολουθεί τον εν ελπίδη καλπάζοντα Ιησού Χριστό, επέμενε συγχρόνως ότι η ελπίδα μπορεί να ανακαλυφθεί από τον οποιονδήποτε άνθρωπο, γιατί διεπίστωνε και το επεξηγούσε επιχειρηματολογικά ότι εκείνο το οποίο συμβάλλει, εκείνο το οποίο συντελεί ώστε να μην αναδειχθούν αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, άκρος δημιουργικά αντανακλαστικά της ανθρώπινης εσωτερικότητας, αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει η αναγκαία εσωτερική μόνιμη τροφοδοσία την οποία δίνει η ελπίδα. Ο Άγιος Νεκτάριος, επειδή πραγματικά παρακολουθεί μέσα από ένα οικουμενικό πνεύμα την παρουσία του Θεού επί της γης και θεωρεί ότι ο κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως των επίκαιρων συνθήκων στις οποίες ευρίσκεται και ενδεχομένως και τις οποίες να μην είναι υπεύθυνος, είναι εικόνα του Θεού. Και ως εικόνα του Θεού απευθύνεται με τον ίδιο αγαπητικό τρόπο. Ωστόσο θίγει επανειλημμένα σε όλα τα κείμενά του αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι λειτουργούν επ' ελπίδη και σε εκείνους οι οποίοι αυτή την ελπίδα δεν την έχουν ανακαλύψει και άρα δεν την έχουν εκφράσει συγκεκριμένα σε κάθε στιγμή του βίου τους. Όμως είναι χαρακτηριστικό, για να επανέλθω στην προηγούμενη παρατήρηση, ότι ο ίδιος δεν παραμένει σε καμία περίπτωση αυτό, σε έναν αποκλεισμό αυτών των ανθρώπων από την προοπτική της του αναστάσιμου ανοίγματος που δίνει η χριστιανική θεολογία. Εκτιμά ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί εκεί, αρκεί να υπάρξει αυτή η εμπνεύματη ουσιαστική παιδαγωγία, η οποία βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο τελείται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά προϋποθέτει μία προοπτική εν χρόνο και εν ετοιμότητη, και σε αυτό ακριβώς θα συντελέσουν εκείνοι οι οποίοι διέπονται από την ελπίδα και όχι μέσα από μία απλή διδασκαλία, αλλά και μέσα από τον κανόνα πράξεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τους υπολείπους. Η διαφορά είναι σαφής. Είναι σαφής. Η μία πλευρά είναι η αισιόδοξη, η άλλη είναι η αναπαραγόμενη, εκοσμικευμένη, η οποία συνεχώς παραμένει θύμα των δικών της διεκδικήσεων, χωρίς καμία τελικά ικανοποίηση.
1: Μάλιστα, η ελπίδα έχει σχέση και με αυτό το άνοιγμα, το άνοιγμα του εαυτού μας προς τον Θεό και τον κόσμο. Και η ελπίδα τελικά, κυρία Τερέζη, ενέχει και όλη αυτή την υπομονή που χρειάζεται πολλές φορές ο πιστός άνθρωπος να κάνει στο βίο του, γιατί και ο Άγιος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, ήλπιζε στον Κύριο, ήταν αισιόδοξος, είχε αυτή την αισιοδοξία την πνευματική, όμως χρειάστηκε να κάνει όλη την υπομονή.
2: Το παράδειγμα του βίου του είναι χαρακτηριστικό και εκτιμώ ότι είναι πια καιρός στα όρια ή αν θέλετε πιο τεχνικά στο οργανόγραμμα που θα μπορούσε να αναπτύξει η Χριστιανική Εκκλησία από τούδα και στο εξής, είναι να προβεί σε μια συνθετική ανάγνωση του Αγίου Νεκταρίου για να κατανοήσει, έχοντας ως δεδομένα ιστορικά, διαπιστωμένα ιστορικά, τα στάδια από τα οποία διήλθε ο βίος του, για να κατανοήσει το πραγματικό περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι, θα έλεγε κάποιος, η απόδειξη. Είναι ο πυλώνας, ο οποίος αναδεικνύει το περιεχόμενο της ελπίδας. Είναι ο ορισμός της ελπίδας, η όλη του παρουσία, η όλη του διδασκαλία, η όλη του συγγραφή. Ο ίδιος διέρχεται από στάδια τα οποία είναι επίπονα, είναι επίμοχθα, είναι τα πανηρά πνευματικός και ψυχικός. Είναι στάδια τα οποία τον κλονίζουν ως οντότητα εντός ενός συγκεκριμένου συλλογικού εκκλησιαστικού σώματος. Είναι στάδια τα οποία πολλές φορές τον θέτουν και σε έναν προσωπικό ακραίο προβληματισμό εκδαθέων σε σχέση με τον εαυτό του. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, διαβάζοντας, μελετώντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου, ότι ο ίδιος θα είχε εγκαταλείψει οποιαδήποτε προσπάθεια, ευρισκόμενος σε αυτό τον κικαιώνα, σε αυτό το απέραντο βάθος των αντινομιών προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, εκεί ακριβώς καταγράφεται αυτό το, θα λέγαμε, ένθεο, αγαθοειδές χαρακτηριστικό, το οποίο ανακαλύπτει πολύ νωρίς στον εαυτό του και τον οποίο τον τροφοδοτεί για την αντίδρασή του, όχι σε μία ανοιχτή προοπτική του μέλλοντος αναμένοντας μόνο τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά στο πώς αυτή την αναμονή θα την εκφράζει κάθε λεπτό και κάθε ώρα σε προσωπικές επιλογές, σε κοινωνικές αναφορές, σε εκκλησιολογικούς τρόπους οι οποίοι οδηγούσαν και στη θυσία. Η θυσία δεν ήταν μια έκφραση της απεσιοδοξίας του Αγίου Νεκταρίου, αλλά ήταν η δεδηλωμένη πεποίθηση του ιδίου, η καταγραφή αυτής της ελπίδας ότι κάθε στιγμή του ανθρώπινου βίου, όποιο περιεχόμενο και αν έχει αυτή, εάν θεαθεί μέσα από την οπτική του εσταυρωμένου Κυρίου, ο οποίος καταγράφει το παράδειγμα συμπεριφοράς, θα μπορέσει να οδηγήσει σε αυτή την καθομοίωση, στην κατάσταση του καθομοίωση. Μας δίνει λοιπόν την δυνατότητα να τον δώσουμε ως ορισμό της ελπίδας. Να τον κατατάξουμε βεβαίως στην κατηγορία των πατέρων της Εκκλησίας, όπως τον 19ο αιώνα, κορυφαίος πατέρας της Εκκλησίας ήταν ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τον 20ο αιώνα είναι ο Άγιος Νεκτάριος, όπως επισημαίνει σοφότατα ο μακαριστός πατήρ Ανανίας Κουστένης. Και στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και στον Άγιο Νεκτάριο, πιο πρόσφατον σε μας, ανακαλύπτουμε αυτές τις διαδρομές, τις εσωτερικές, τις εκδαθέων, τις οποίες ο χριστιανισμός πάντα είχε ενωπιόν του και οι οποίες μονίμως έδιναν αυτή την οικουμενική ελπίδα. Η ελπίδα του Αγίου Νεκταρίου, σύμφωνα με τα όσα έως τώρα έχουμε αναφέρει και με τα οποία είναι σύμφωνοι, δεν ήταν μια ελπίδα μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το πώς ο ίδιος ο εαυτός του βρίσκεται σε μια οπτική καθήκοντος ως προς αυτό που ορίζεται η ιστορία, η κοινωνική παρουσία, ως προς αυτό το οποίο θα προκαλέσει τις εσωτερικές αναδιατάξεις σε όλους εμάς τους υπολείπους, διεκδικώντας ο ίδιος τέτοια αναδιάταξη στον ίδιο του τον εαυτό, για μια διαδρομή η οποία, θα το επαναλάβω για τρίτη φορά, υπερβαίνοντας την περιπτωσιολογία των συμβατοτήτων, των συμβατικοτήτων, των καταστάσεων οι οποίες μας πλήττουν και μας οδηγούν πολλές φορές στην απόγνωση, πώς λοιπόν υπερβαίνοντας όλες αυτές τις καταστάσεις θα έχουμε μπροστά μας αυτό που ορίζεται ως Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και απέναντι σε αυτή την προοπτική ο Άγιος Νεκτάριος έθετε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα. Αλλά για να κατανοήσουμε την παρουσία του Ιησού Χριστού ως σωτήρα πρέπει πρώτα να έχουμε διαγνώσει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει οδηγηθεί σε αυτή την σωτηριολογική προοπτική υφιστάμενος ένα πλήθος από επεμβάσεις εξωτερικές επίμοχθες, οι οποίες τον ταλάνισαν ως άνθρωπο, αλλά τελικά ο ίδιος μέσω της δικής του θυσιαστικής

0: Σταυρός είναι μια πραγμάτωση της ενότητας και μια σταύρωση όλων εκείνων των υποκειμενικών χαρακτηριστικών που επιβουλεύονται την ενότητα και διαμορφώνουν αντισώματα για την πραγμάτωσή της.
1: Η ελπίδα τελικά, κύριε Τερέζη, μας οδηγεί ή μας βοηθά να ζούμε την κάθε μας μέρα ως παιδιά του Θεού, ως παιδιά του ίδιου Πατέρα.
0: Με βάση τα όσα προηγουμένως αναφέραμε, νομίζω ότι αυτό είναι το επιστέγασμα και στην οπτική του Αγίου Νεκταρίου αυτό εκφράστηκε σε καθημερινή κλίμακα. Και αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε και στον τρόπο με τον οποίο επορεύθη μετά την Αλεξάνδρεια στις πόλεις, στις περιοχές της του ελλαδικού χώρου από τη μία πλευρά, στο πώς λειτουργήσε ως διευθυντή στη Ριζάριο σχολή και πώς συνέλαβε να προσδώσει έναν σαφέστατο παιδαγωγικό προσανατολισμό σε όλο του το συγγραφικό έργο. Το συγγραφικό του έργο, το οποίο διέπεται από μία μόνιμη ελπίδα και είναι μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο καταλημμένο ώστε να είναι κατανοητό από τον οποιονδήποτε ανεξαρτήτως μορφωτικού πεδίου το οποίο έχει, μας οδηγεί σε μία επιπλέον λεπτομέρεια, ότι κάθε τι το οποίο αποτελεί δικό μας δημιούργημα, νομίζω φάνηκε ήδη στα όσα είπαμε, προκαλεί στον οποιονδήποτε άλλον το ενερεθισμό να κατανοήσει ότι βρίσκεται σε μία συνάφεια με τους υπολείπους, ότι είναι αδελφός με τους υπολείπους, τέκνα όλοι του ιδίου Θεού, τέκνα όλοι χορηγιών που έχουν εξ αρχής δοθεί, τέκνα όλοι μίας προοπτικής για μεταμορφωτικές αναγνώσεις, τέκνα μίας ελπίδας και μίας αισιοδοξίας ότι η κάθε ιστορική στιγμή μπορεί από εμάς να μεταμορφωθεί σε καιρό, δηλαδή σε προσωπική παρουσία και δημιουργικότητα. Αυτά όλα, η προσωπική παρουσία και η δημιουργικότητα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εξεφράστη σε παγκόσμια κλίμακα, μέρος της οποίας είμαστε οι ίδιοι εμείς στον πλανήτη Γη, ότι είμαστε δηλαδή ενός δευτέρου βαθμού δημιουργοί, κατ' εικόνα της δικής του δημιουργίας, μία λεπτομέρεια η οποία στην ευρύτητα με την οποία μπορεί να αναγνωστεί συνθέτει στην κυριολεξία αυτό που ορίζεται ως καθομοίωση. Γιατί το καθομοίωση δεν είναι απλώς μία εξατομικευμένη επανάληψη των προσόντων ιδιωτήτων χορηγιών του Θεού, διότι τότε έρεται τελείως αυτή η προοπτική την οποία δώσατε, ότι είμαστε παιδιά ενός κοινού τέκνα, ενός κοινού Θεού. Αυτό έρεται αμέσως. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές αποτελεί για μας τους ίδιους ένα δείγμα μιας υπεροχής μας σε σχέση με τους άλλους, οι οποίοι κατά την εκτίμησή μας δεν έχουν κατακτήσει εκείνα τα οποία εμείς έχουμε επιτύχει. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι κρισιμότατη. Και στον Άγιο Νεκτάριο φαίνεται ιδιαίτερα αυτό, ότι κάθε του πράξη δεν γίνεται από τον ίδιο για να προβάλλει τον εαυτό του ή για να αυτοικανοποιηθεί ως χριστιανός, ως μέλος εκκλησίας κτλ. Αλλά είναι για να τονίσει ότι αυτό το οποίο επιτελεί μπορεί να επιτελεστεί από τον οποιονδήποτε άλλον με τον δικό του τρόπο και όλοι μαζί με τις ιδιαιτερότητές τους, όπως την αρχή θίξαμε, να εκφράσουν αυτή την χριστιανική ή την παγκόσμια αδελφότητα, δηλαδή την κατανόηση και πραγμάτωση της ενύπαρξης του Θείου στο ανθρώπινο γένος, μια ενύπαρξη η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με άπειρους και ανεπανάληπτους τρόπους.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος, κύριε Τερέζη, έγραψε ότι η ελπίδα στο Θεό δεν οδηγεί ποτέ στην απελπισία. Και προηγουμένως που αναφερθήκατε στον μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη, μου θυμίσατε αυτό που συνεχώς έλεγε, ότι η ελπίδα είναι ένσαρκη και είναι ο ίδιος ο Χριστός.
0: Αυτή η παρατήρηση, αυτός ο ορισμός θα έλεγα, είναι εκείνος που χαρακτηρίζει με κάθε τρόπο την ελπίδα. Η απελπισία για τον Άγιο Νεκτάριο είναι κάτι παραφύσιν, μια κατάσταση παραφύσιν έξω από τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί.

0: μορφώσει με ουσιαστικό και αγαθοειδή τρόπο την ανθρώπινη φύση, είναι μια άρνηση να αναζητήσουμε το πραγματικό νόημα των τρεχόντων ζητημάτων της εσωτερικότητάς μας, της σωματικότητάς μας και όχι μόνο της πνευματικότητάς μας, είναι εκείνη που κατά τον Άγιο Νεκτάριο με αφηγηματικό τρόπο προκύπτει από τα τάρταρα και οδηγεί στα τάρταρα. Είναι μια κατάσταση του Άδη. Το κρίσιμο σημείο το οποίο ο Άγιος Νεκτάριος αξιοποιεί από όλη την παράδοση την βιβλική και την πατερική είναι ότι στην ελπίδα συναντά την διαλεκτική αντίθεση του καταφύσιν από το παραφύσιν, της ζωής και της αναστάσεως, από τον θάνατο και την έκρωση. Στη λεπτομέρεια αυτή είναι εξαιρετικά ακριβής. Την θίγει με έναν τρόπο ο οποίος είναι σαφέστατος, αφηγηματικά γοητευτικός, με παραδείγματα τα οποία μπορούν να αναφερθούν στον κάθε άνθρωπο ιδιαιτέρως και να τα αξιοποιήσει υπό τους οικείους του τρόπους. Θα έλεγα κλείνοντας αυτή την ερώτησή σας ότι αναλύοντας την περίπτωση της απελπισίας βλέπει αφηγηματικά και πάλι ο Άγιος Νεκτάριος ότι υπάρχει ένας τάρταρος ο οποίος φθονεί το ανθρώπινο αγαθό, φθονεί την ευτυχία, την ανθρωπολογική, την μακαριότητα και είναι ένας αντίπαλος ο οποίος έρχεται να ανακόψει την πορεία προς την πνευματική πρόοδο και να εμποδίσει τα στάδια εκείνα από τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να διέλθει για να οδηγηθεί σε αυτήν. Πάλι με αφηγηματικό τρόπο, όπως και σε όλες τις αναφορές, ο Άγιος Νεκτάριος ακριβώς μιλάει για μια γύρανση της ανθρώπινης ύπαρξης και για μια ταχύτατη εγκατάσταση στην περιοχή του θανάτου, όταν στην κυριολεξία επικρατεί απελπισία, για μια μόνιμη τρικυμία και για μια δυναμία του ανθρώπου να ανακαλύψει τους ναυστάθμους εκείνους της ποιότητας, οι οποίοι θα του δίνουν συνεχώς νέες δυνατότητες για ανανέωση των πνευματικών του προοπτικών.
1: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τερέζη, για την δυνατότητα που μας είχατε, που μας δώσατε σήμερα και μιλήσατε για όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν να κάνουν με τη ζωή του πιστού, με την ελπίδα και μας δώσατε και πάρα πολλές πτυχές από όσα είχε γράψει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του 20ου αιώνα για την ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι εσείς να μας πείτε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
0: Θα ήθελα να σημειώσω το εξής, ότι ακολουθούνται στο παράδειγμα του πατρός Ανανία Κουστένια, ο οποίος επέμεινε εκβαθέων στο να αναδείξει με τον δικό του συναρπαστικό αφηγηματικό τρόπο από τη μία πλευρά και με τον βίο του από την άλλη την πνευματικότητα του Αγίου Νεκταρίου, να δώσουμε στον Άγιο Νεκτάριο των ίδιων την δυνατότητα να διεισδύει όλο και περαιτέρω στον εαυτό μας, στην εσωτερικότητά μας. Είναι μια προσωπικότητα που ελάμπρινε την Εκκλησία παντή τρόπο και πρέπει από κάποια στιγμή και μετά να αρχίσουμε να δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή και στο συγγραφικό έργο του, το οποίο είναι τεράστιο, είναι εκπληκτικό σε επιχειρηματολογία και σε συλλογισμούς, γοητευτικότατο στους εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους διατυπώνεται, είναι κείμενα τα οποία μας φέρνουν οποιόν μας τον Άγιο ζωντανό, λες και εκείνη τη στιγμή βρίσκεται απέναντί μας και μας επεξεργάζεται και παρουσιάζει όλη την παράδοση της Εκκλησίας και μάλιστα με μια προοπτική ανοιχτή, ικανή να συμπεριλάβει το σύνολο της ανθρωπότητας και το σύνολο του κόσμου κατά το υπόδειγμα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.
1: Πολύ θα θέλαμε να σας
0: ευχαριστήσουμε. Και των υπόλοιπων πατέρων.
1: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τερέζη. Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακούσατε την εκπομπή «Η ελπίδα στους πατέρες». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

0: κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι, πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου, μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος, τόνισε από τον Μιστρά ο Πρωθυπουργός. Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσαν Τσιάρας και Μηταράκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 5 συλλήψεις κλικής και πέλα για τηλεφωνικές απάτες με την μέθοδο του λογιστή. Χωρίς μετρό για 20 ημέρες η Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την σύνδεση με Καλαμαριά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Ρούμπιο, ειδοποιεί πως η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να αλλάξει το καθεστώς στην Κούβα. Σκηνικό ακραίας πόλωσης στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση του Προέδρου Οζέλ στην Τουρκία. Νεφώσεις για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μία μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος σήμερα για τον ήχο είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αφήνοντας τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Την Κυριακή που έρχεται μετά από την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ανεβαίνει πλέον και κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, όχι μόνο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος. Η εορτή αυτή φανερώνει τη δόξα και τη θέωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου καταδίκασαν την αίρεση του Αρίου, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Δημήτριος Νιάρης, αναφερόμενος στους Αγίους Πατέρες στο βιβλίο του «Ορθός Δρόμος», μας λέει ότι οι μεγάλες αυτές εκκλησιαστικές μορφές αγωνίστηκαν με πολύ δύναμη για να διατηρηθεί ανώθευτη η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Εμπνεώμενοι από την Αγία Γραφή, από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας και από το παράδειγμα του αρχηγού της πίστεως Ιησού Χριστού, πέτυχαν περήφανη νίκη κατά της σατανικής αιρέσεως του Αρίου, ενωμένη και δυνατή, με δράση και ιεραποστολικό ζήλο. Επίσης αναφέρει ότι ο χριστιανισμός αποδέσμευσε τη χαρά από τις εξωτερικές συνθήκες που μέσα σε αυτές ζει και παλεύει ο άνθρωπος. Η χαρά που προσφέρει ο Χριστός δεν στηρίζεται στην καλοπέραση και στα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν σβήνει όταν τη χτυπήσουν οι κεραυνοί της φτώχειας και της ταλαιπωρίας. Ξεκινάμε αγαπητοί φίλοι αμέσως τα μουσικά μας ακούσματα με το δοξαστικό του Εσπερινού των Αγίων Πατέρων, «Τας μυστικά σήμερων του Πνεύματος Σάλπιγγας». Ο ήχος είναι Πλάγιος του Δευτέρου και το ακούμε από τη φωνή του Γεωργίου Σύρκα.

Ακούσαμε το διδάσκαλο Γεώργιο Σύρκα να ερμηνεύει το δοξαστικό του Εσπερινού των Αγίων Πατέρων. Από τον ίδιο πρωτοψάλτη και δάσκαλο θα ακούσουμε και ένα προσώμιο των Αγίων Πατέρων σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο Γεώργιο Σύρκα και τη χοροδία του ένα προσώμιο των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5. Το ωραιότατο Ευαγγέλιο της Κυριακής μας λέει: «Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: Πατέρα, ήλθε η ώρα, δόξασε τον Υιόν σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει, διότι του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους για να δώσεις σε όλους αυτούς που του έδωσες ζωή αιώνια. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησού Χριστό που απέστειλε στον κόσμο. Εγώ σε δόξασα στη γη και τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Και τώρα, δόξασέ με εσύ, Πατέρα, κοντά σου με εκείνη τη δόξα που είχα μαζί σου πριν από την κτήση του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από όλο τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωσες εμένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα δόθηκαν σε μένα είναι από σένα, γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωσες τα έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί δική σου είναι. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσά τους. Δεν είμαι πια στον κόσμο, αυτοί όμως βρίσκονται στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πάτερα Άγιε, αυτούς που μου έδωσες, φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, τους φύλαγα στο όνομά σου. Και τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά για να είναι γεμάτη από τη δική μου χαρά». Μετά από το Ευαγγέλιο της Κυριακής που μόλις ακούσατε από μετάφραση, θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της ίδιας Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου και το ακούμε από τον πρωτοψάλτη Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, Δημήτριο Ιεροδιακόνου.

Ακούσαμε τον πρωτοψάλτη Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας Δημήτριο Ιεροδιακόνου στο δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Στον ίδιο ήχο με το δοξαστικό, δηλαδή σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε στίχους από τη δοξολογία του Κοσμά Ισάκ του Κεσαραίος από τον Δημήτριο Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της μουσικής εκπομπής «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας θα ακούσουμε την πρώτη στάση των τυπικών από την ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του άρχοντος πρωτοψάλτου Λυκούργου Αγγελόπουλου. Ο ήχος είναι πλάγιος του τετάρτου.

Ακούσαμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης Λυκούργος Αγγελόπουλος την πρώτη στάση των τυπικών. Η πρώτη Οικουμενική Συνούδος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έκρινε τη διδασκαλία του Αρίου ως ασφαλμένη, ψεύτικη και γεμάτη από πλάνη. Η Εκκλησία μας ζει καθημερινά το θαύμα της εν Χριστώ σωτηρίας και αγιότητας των ανθρώπων. Όλα τα θαύματα των Αγίων μας εμψυχώνονται από τη θεϊκή δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία ονομάζει τον Κύριο «Χριστός ο αληθινός Θεός ημών», «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων». Συνεχίζουμε τα μουσικά μας ακούσματα με τη δεύτερη στάση των τυπικών σε ήχο λέγετο και με τον ύμνο «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού» από την ελληνική βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης Λυκούργος Αγγελόπουλος.

Ακούσαμε τη δεύτερη στάση των τυπικών σε ήχο λέγετο από την ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του άρχοντος πρωτοψάλτου Λυκούργου Αγγελόπουλου. Το δύναμις Άγιος ο Θεός του Πέτρου Εφεσίου σε επεξεργασία Νηλαίος Καμαράδου θα ακούσουμε από τις φωνές των διδασκάλων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Ευαγγέλου Τζελά. Ο ήχος είναι δεύτερος.

Ακούσαμε το «Δύναμη είσαι Άγιος ο Θεός» του Πέτρου Εφεσίου σε επεξεργασία Νηλαίος Καμαράδου από τους αειμνήστους διδασκάλους και ψάλτες του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδωνα Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά. Αγαπητοί μας φίλοι, ακούτε το Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο, τη μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μας λέει τα εξής. Ο Απόστολος Παύλος προχωρεί στα παράλια της Μικράς Ασίας με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Για να μην αργοπορήσει, παρακάμπτει την Έφεσο και κάνει μια μικρή στάση στη Μίλητο, διότι βιάζεται να βρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Από τη Μίλητο στέλνει ανθρώπους στην Έφεσο και καλεί τους πρεσβυτέρους της τοπικής εκκλησίας να έρθουν να τον συναντήσουν εκεί. Και όταν αυτοί έφτασαν κοντά του, τους έδωσε πολύ σημαντικές ποιμαντικές οδηγίες. «Γνωρίζετε καλά», τους είπε, «πώς συμπεριφέρθηκα μαζί σας από την πρώτη μέρα που βρέθηκα στη Μικρά Ασία και σε όλο το χρονικό διάστημα της παραμονής μου. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας, πώς θα συμπεριφέρεστε και τι θα διδάσκετε. Προσέχετε και όλο το πνευματικό σας πείμνιο, στο οποίο το Άγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε επισκόπους για να απειμένετε την Εκκλησία του Θεού. Αυτήν την Εκκλησία ο Κύριος την έσωσε και την έκαμε κτήμα του με το δικό του αίμα. Προσέχετε, διότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν ανάμεσά σας ψευδοδιδάσκαλοι και σαν άγριοι και σκληροί λύκοι αλίπητα θα διασπαράζουν το πείμνιο αφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων. Αλλά και από εσάς τους ίδιους θα παρουσιαστούν άνθρωποι που θα διδάσκουν πλανεμένες διδασκαλίες για να αποσπούν τους μαθητές από τον ίσιο δρόμο της αλήθειας και να τους παρασύρουν πίσω τους». Σαν τελευταίο ύμνο για σήμερα θα ακούσουμε το χερουβικό ύμνο σε μέλος Τρασιβούλου Στανίτσα, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τον Άρχοντα τέως δομέστιχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Θα είμαι πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με νέα μουσικά ακούσματα. Υγεία πάντα σε όλους και ο Θεός μαζί μας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου, μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

Ενοριακή ζωή. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Παρασκευή στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η ενοριακή ζωή θα πάρει τα μπαγκάζια της και θα πάει σε ένα νησιωτικό κράτος της νότιο-ανατολικής Ασίας, την Ινδονησία. Μια χώρα, τέταρτη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Έχει πολύ πληθυσμό και το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων όσον αφορά το θρήσκευμα είναι μουσουλμάνοι. Πρωτεύουσα η Τζακάρτα. Τώρα θα μου πείτε τι πάμε να κάνουμε εκεί. Θα πάμε να δούμε λοιπόν αν υπάρχει ενοριακή ζωή Ορθοδόξων στην περιοχή και φυσικά θα μας πάρει μαζί πάντα φιλόξενος ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, υπέρτιμος και έξαρχος Απανατολής, κύριος Κωνσταντίνος, στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως, το οποίο ανήκει και η Ινδονησία, μέδρα της Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μαλαισία, Μπρουνέι, Τιμόρ, Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Σριλάνκα, Αφγανιστάν. Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Σιγκαπούρης, κύριε Κωνσταντίνε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα της επικοινωνίας και το να μπορέσουμε να μεταφερθούμε έστω και μέσα από το ραδιόφωνο στα μέρη τα δικά μας, εδώ στην Νότια Ασία.
0: Και μάλιστα για έναν Ορθόδοξο ιερέα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο και επικίνδυνο να πάει εκεί.
1: Εξαρτάται τα μέρη που θα πάμε και τις περιοχές. Επειδή, όπως και εσείς αναφέρατε, είναι το μεγαλύτερο πληθυσμιακά μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο, υπάρχουν περιοχές και υπάρχουν και ομάδες οι οποίες ζουν και δρούν με φόβο και με, θα λέγαμε, περισσότερα στεγανά. Οπότε υπάρχουν εποχές και περιοχές που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά γενικά η Ινδονησία προσπαθεί και δείχνει ένα πιο φιλόξενο τρόπο σκέψης, όχι πάντα με επιτυχία, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο κρατικό προσπαθούν αυτό να το προσφέρουν στον κόσμο και αυτό προσπαθούν να προβάλλουν στον κόσμο.
0: Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε την ιστορία της Ορθοδοξίας στην Ινδονησία, που δεν είναι ένα νησί, είναι πολλά νησιά. Είπα νότιο-ανατολική Ασία, είναι πάνω από την Αυστραλία, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς καταλαβαίνετε ότι πιάνει ουσιαστικά από τον Ινδικό ωκεανό και φτάνει μέχρι σχεδόν τον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η Ινδονησία καταλαμβάνει ένα τεράστιο μέρος, όπου ξεκινάει από την Σουμάτρα και φτάνει μέχρι την Ινδονησιακή Γουινέα. Οι ώρες από το ένα μέρος στο άλλο είναι πάνω από 8 με το αεροπλάνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο μέρος. Και όταν μιλάμε για Ινδονησία, δεν μιλάμε ουσιαστικά για ένα λαό, αλλά μιλάμε για πολλές φυλές, διαφορετικές τοπικές διαλέξεις, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικά επικέφημα, γιατί κάθε φυλή έχει τα δικά της. Οπότε διαφορετικός είναι ο τρόπος προσέγγισης στη Σουμάτρα που είναι στα δυτικά, διαφορετικός στο Νίας που είναι ακόμα πιο δυτικά, αλλά και διαφορετικός στην κεντρική Άβα ή στην ανατολική Άβα που είναι το κέντρο ή στο Βόρνεο ή όταν πλησιάζουμε πέρα στο Λομπόκ, στο Μπαλί ή πηγαίνουμε ακόμα πιο ανατολικά όπου εκεί πέρα είναι το δυτικό Τιμόρ, το Ινδονησιακό και φτάνοντας μέχρι την Ινδονησιακή Γουινέα. Είναι διαφορετικές πραγματικότητες και διαφορετικοί κόσμοι όλα αυτά τα μέρη.
0: Συνορεύουν γενικά, είχαν επαφές από τα αρχαία χρόνια τόσο με την Ινδία που είναι επίσης ένας σημαντικός πολιτισμός όσο και με την Κίνα και επηρεάστηκαν, υποθέτω, από τις εμπορικές επαφές διαμέσου των θαλασσίων οδών που είχαν με αυτούς τους δύο πολιτισμούς. Και από ό,τι έχω διαβάσει και τα πρώτα τους, ας πούμε, θρησκεύματα ήταν Ινδουιστικά και Βουδιστικά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Επειδή πολλά από αυτά τα μέρη αποτελούσαν και εμπορική κόμβη για διάφορα προϊόντα της εποχής, αναπερίοδο, καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και διάφορες επιρροές. Οπότε τόσο και Ινδουιστικές όσο όμως και Βουδιστικές από την περιοχή της Κίνας, την ευρύτερη περιοχή, έχουν φτάσει στην Ινδονησία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και στα νεότερα χρόνια ορισμένα τα μέρη αυτά είχαν και σημάδια από τους αυτοκρατορείς. Οπότε και οι Ολλανδοί έχουν αφήσει τα σημάδια τους, για παράδειγμα στο Μπαλί.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή είχαν περάσει και το είχαν σαν αποικία για ένα χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι η νοοτροπία εκεί πέρα έχει αλλάξει λίγο, διότι πέρασε ένας πιο ευρωπαϊκός τρόπος σκέψης. Όμως το Μπαλί έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Ενώ όλη η Ινδονησία, όπως ήδη αναφέραμε, είναι καθαρά μουσουλμανική χώρα, το Μπαλί είναι το νησί όπου η απόλυτη πλειοψηφία, πάνω από το 85%, είναι Ινδουιστές. Οπότε έχει και μια άλλη παράδοση και μια άλλη φιλοσοφία, που ίσως αυτό να ευνοήθηκε και από την αφικιοκρατία, να μην χρειαστεί να αλλοιωθεί. Ακριβώς δίπλα που είναι το νησί το Λομπόκ, είναι ένα νησί το οποίο έχει δυνατά ισλαμικά στοιχεία. Οπότε εκεί πέρα είναι μια άλλη πραγματικότητα και εντωμεταξύ άλλη κατανόηση όσον αφορά και τον τουρισμό, την προβολή. Και γι' αυτό το Λομπόκ, ενώ ήθελε να γίνει αντίστοιχο του Μπαλί, τη δημοτικότητα και ως εξωτικός τουρισμός, δεν το κατάφερε λόγω της ιδιαίτερης φιλοσοφίας που έχει και λόγω του πολιτισμού που φέρει, ενώ άλλα μικρότερα νησιά, λίγο πιο ανατολικά, όπως είναι το Φλόρες, και έχουν περισσότερο προτεστατικά κομμάτια και πληθυσμό μεγαλύτερο, λόγω της αφικιοκρατίας, καταφέραν να αναπτυχθούν πολύ πιο εύκολα και να είναι πιο τουριστικά και πιο ανοιχτά προς τους τουρίστες και τους επισκέπτες.
0: Ο Ινδουισμός πώς έφτασε στην περιοχή?
1: Λόγω των παλαιών εμπορικών συνθήκων, όπου εκεί έπρεπε να πηγαίνουν και να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα άνθρωποι που ήταν από την Ινδία, για να μπορούν να κουβαλάνε πράγματα, να μεταφέρουν πράγματα και στις Ινδίες αλλά και στα άλλα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οπότε γίνανε κοιτίδες εκεί, κοινότητες, και γι' αυτό το λόγο παρέμειναν. Μην ξεχνάτε ότι αντίστοιχα στην Καλκούτα, που ήταν επί των Άγγλων, της Αγγλικής Αυτοκρατίας, η πρωτεύουσα των Ινδιών, η ελληνική κοινότητα που ήταν καθαρά για εμπορικούς λόγους, ήταν έμποροι και κάποιες εταιρείες που εκεί πέρα μείνανε λόγω της δουλειάς, κατάφεραν να έχουμε και σήμερα τον ιστορικό ελληνικό ναό και το κημητήριο. Οπότε αντίστοιχα και αυτοί σε αυτά τα μέρη υπάρχουν. Βέβαια, όλα αυτά τα στοιχεία, επειδή έχουν να κάνουν από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, έχουν αλλοιωθεί πολλές φορές. Για Τζακάρτα, παράδειγμα, υπάρχουν και Ινδουιστικοί ναοί και βουδιστικά τέμπλα, τα οποία έχουν μια ιστορικότητα και είναι τα μεγάλα μνημεία τα οποία προστατεύει η UNESCO και πηγαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο να δούνε, τα οποία είναι απομεινάρια των παλιών πολιτισμών και κοινοτήτων που υπήρχαν εκεί, κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Και μια που αναφέραμε αυτή την κατάσταση για Τζακάρτα, να πούμε ότι το καθεστώς σε εκείνη την περιοχή είναι ιδιαίτερο, επειδή όταν έγινε η απελευθέρωση στα μέσα του 20ου αιώνα της Ινδονησίας από τους αφικιοκράτες και τους άλλους δυνάστες κατά τους Ινδονήσιους, η Ιωτζακάρτα ήταν η περιοχή η οποία πρωτοστάτησε, οπότε έχει παραπάνω αυτονομία και παραπάνω δικαιώματα σε σχέση με τους άλλους νομούς στην Ινδονησία.
0: Η Παπούα δεν είναι οι περιοχές που έχουν και ανθρωποφάγους μέχρι σήμερα?
1: Υπάρχει και τέτοια παράδοση.
0: Οπότε τα έχει όλα.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι και οι διατροφικές συνήθειες από φυλές σε φυλές αλλάζουν. Υπάρχουν κάποιες φυλές οι οποίες έχουν πολύ περίεργες διατροφικές συνήθειες και άλλες οι οποίες στα αυτιά μας ηχούν πολύ πιο απαλά.
0: Παρότι μας είπατε για την Ολλανδική αποικιοκρατία, στο νησί αυτό μας μιλήσατε για βουδισμό και όχι για χριστιανισμό, έστω και προτεσταντισμό, απλά επιρροή πολιτιστική. Κατάλαβα λάθος?
1: Ναι, στο Μπαλί η κοινωνία είναι κλειστή και έχει μείνει από την Ινδουιστική παράδοση. Ενώ παράδειγμα στο Φλόρες η πλειονότητα είναι χριστιανική και κυρίως προτεστάτες. Οπότε είναι μια άλλη πραγματικότητα. Ξέρετε, για να υπάρχει και μια πιο μεγάλη ευκολία, πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να μετακομίσουν παλιότερα, λόγω και πολιτικών και πολιτισμικών καταστάσεων, για να μπορέσουν να είναι πιο κοντά και να μπορούν να αντήσουν και να επιβιώνουν. Για παράδειγμα, και στα δυτικά στη Σουμάτρα υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό χριστιανών σε σχέση με τον πληθυσμό και σε σχέση με την Ιάβα, που είναι το κεντρικό κομμάτι, η κεντρική Ινδονησία, η οποία είναι σπυροπυρηνική μουσουλμάνη. Οπότε σε κάποια μέρη τα οποία υπήρχε, ήταν λίγο το απόκεντρο θα λέγαμε, εκεί πέρα μπορούσαν να αναπτυχθούν και άλλες κοινότητες χριστιανικές ή άλλων θρησκευμάτων.
0: Είναι λοιπόν νησιά που έχουν διαφορετική ιστορία και πολιτισμούς και λαούς. Πώς ενώθηκαν σε ένα κράτος, γνωρίζουμε?
1: Διότι οι συνθήκες αυτές ευνόησαν το να μπορέσουν να είναι όλοι μαζί και διατηρώντας τις τοπικές τους παραδόσεις να μπορούν να έχουν μια εθνική συνείδηση, διότι από την απεικιοκρατία αυτό βοήθησε. Η διάσπαση μέσω των προβλημάτων των ιστορικών που είχαν από τους απεικιοκράτες βοήθησε να αισθανθούν ότι μπορούν να έχουν τη δικιά τους εθνική συνείδηση.
0: Τους ένωσε δηλαδή.
1: Από μέρος σε μέρος υπάρχουν οι τοπικές παραδόσεις. Παράδειγμα, θα πάμε και σε ορισμένα μέρη θα αντιμετωπίσουμε και τις τοπικές παραδόσεις και τους θρύλους, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές. Ενώ είναι δυνατές μουσουλμανικές κοινότητες, θα σου πούνε όμως ότι πρέπει να κάνεις και κάποια παγανιστικά αίτημα, διότι αυτό θα φέρει την εύνοια από τα παλιά στοιχεία. Δεν θα πούνε τις παλιές θεότητες ή θα πούνε από τους προγόνους, ότι δεν θα θυμώσει τους προγόνους. Θυμάμαι πολύ καλά κάποιες φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει στο παρελθόν από σεισμούς, που είχαν δημιουργήσει μεγάλες αναστατώσεις και προβλήματα, όπως και την εποχή που ήταν το φωνικό τσουνάμι. Που εκεί πηγαίναμε και ενώ ήταν μουσουλμάνοι και ξέραμε πολύ καλά ότι οι κοινότητες είναι δομημένες κάτω από το μουσουλμανικό στοιχείο, και όμως ακόμα και από τις αρχές τις τοπικές λέγανε ότι όλα αυτά είναι συνέπειες, διότι ο εκλεγμένος περιφερειάρχης ή νομάρχης δεν πίστεψε ποτέ ότι θα πρέπει να εξερμενήσει τη θεά της θάλασσας ή τους προγόνους της περιοχής, οπότε οι πρόγονοι και τα στοιχεία κατάφεραν και εκτεκήθηκαν και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Φαίνονται λίγο παιδικά στα αυτιά μας, αλλά όπως είναι συνήθειες που ακόμα είναι πολύ ισχυρές από τα μέρη.
0: Έχω διαβάσει στο τσουνάμι που πήγατε και βοηθήσατε τους πληθυσμούς εκεί και νομίζω πήγατε σε πληθυσμούς που δεν υπήρχαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα ήταν περιοχές όπως το Μπάντε Άντε, που λόγω του εμφυλίου πολέμου που είχαν οι φυλές μεταξύ τους, ήταν για αρκετά χρόνια ένα κλειστό μέρος. Ένα μέρος το οποίο δεν μπορούσε εύκολα να έχει πρόσβαση όχι μόνο κάποιος ξένος, αλλά και οι Ινδονήσιοι που ήταν από άλλες περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η φυσική αυτή καταστροφή ένιξε ένα παραθυράκι για να πάμε να βοηθήσουμε, που στην αρχή είχε πολύ μεγάλο φόβο και προκατάληψη προς τις δικές μας ενέργειες και στις δικές μας προθέσεις.
0: Ήταν και αρνητικός ο πρέσβης της Ελλάδος εκεί στο να πάτε, από ό,τι θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν και στη γειτονική χώρα, στην Ινδία, που είχε να κάνει με την Σριλάνκα που είχε τη δικαιοδοσία. Αλλά στο Μπάντε Άντε καταφέραμε και πήγαμε μετά από 10 ώρες οδηπορία με το αμάξι σε δρόμους οι οποίοι δεν ήταν και καλύτεροι, γιατί λόγω του εμφυλίου είχαν πολλές καταστροφές. Αλλά όμως το
0: πόσες υποδέχτηκαν?
1: Υπήρχε φόβος. Υπήρχε φόβος. Σκεφτείτε ότι όταν πρωτοστήλαμε βοήθεια σε αυτά τα μέρη, οτιδήποτε ήταν από κάτι χριστιανικό, είτε από χριστιανική χώρα, είτε από χριστιανική οργάνωση, είτε από εκκλησία, καθυστερούσε πάρα πολύ στο τελωνείο. Χωρίς δικαιολογία. Απλά πάντα λέγανε ότι ναι, θα εκτελωνιστούν, θα βγούνε, θα μοιραστούν, αλλά πάντα υπήρχε καθυστέρηση. Έπρεπε να πιέσουμε. Όταν καταφέραμε μέσω των δικών μας ανθρώπων, που ήταν από κοντινές περιοχές, να φτάσουμε στο Μπάντε Άντε με τα φορτηγά και να δώσουμε ήδη πρώτης ανάγκης, όπως ήταν νερό, όπως ήταν μπισκότα, ρύζι, να δώσουμε γάλα για τα παιδιά. Η δική μας παρουσία, επειδή ξέραμε ότι θα υπάρχει προκατάληψη, ήταν σε όλες τις κούτες που μεταφέραμε να γράφουμε μηνύματα στην παράσταση και αγάπη. Και αυτό άνοιξε λίγο την πόρτα, γιατί θεωρήθηκαν ότι αυτά τα κουτιά έχουν κάτι να πούνε, δεν είναι μόνο βοήθεια, ότι είχαν και ένα μήνυμα. Οπότε αυτό έγινε λίγο, συγχωρέστε μου τον όρο, θα το πω έτσι πολύ σύγχρονα, viral. Έγινε κάτι πολύ έτσι, είχε ένα ενδιαφέρον να δούνε τι ακριβώς γράφει το κάθε κουτί. Οπότε αυτά τα μηνύματα αγάπης ήταν αυτό το οποίο άνοιξε την πόρτα για να μπορέσουν να είναι καλοδεχούμενοι η βοήθεια.
0: Μια ιστορία που θυμάστε από αυτή την εποχή?
1: Νομίζω ήταν η απόλυτη καταστροφή, ότι ξαφνικά μέσα σε ελάχιστα λεπτά να βλέπεις μια ολόκληρη πόλη χιλιάδων ανθρώπων να γίνεται απλά άμορφη μάζα από μπάζα. Οπότε αυτή η καταστροφή νομίζω ότι είναι εικόνες οποίες δεν μπορείς να ξεχάσεις. Όταν εκεί πέρα που έβλεπες σε περιοχές γειτονιές που ήταν γεμάτο ζωή, απλά να βλέπεις μπάζα κατεστραμμένα εντελώς.
0: Και είχε και θύματα, έτσι?
1: Ήταν η περιοχή που είχε τα περισσότερα θύματα. Ήταν πάνω από 180.000 άνθρωποι οι οποίοι φύγανε μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Και διαλυθήκαν έτσι χωριά, οικογένειες, έτσι? Μείνανε πολλά ορφανά.
1: Ξεκλειδίστηκαν περιοχές. Όχι απλά οικογένειες, περιοχές ξεκλειδίστηκαν. Σκεφτείτε ότι αυτό το φυσικό φαινόμενο ήταν η αρχή για να σταματήσει το εμφύλιος. Διότι δεν είχαν κουράγιο πλέον. Δεν μπορούσαν να θυμηθούν για ποιο λόγο τσακώνονται. Μετά από τέτοια καταστροφή.
0: Μετά το πέρασμά σας από εκεί, διατηρήσατε επαφή, σας θυμούνται?
1: Έχουμε διατηρήσει. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε ορισμένες περιοχές οι πολιτικές συνθήκες και οι κοινωνικές δεν επιτρέπουν ανάπτυξη. Και πάντα σε αυτά τα μέρη ο χριστιανισμός είναι φιλοξενούμενος. Συγχωρέστε με που το λέω τόσο απλά, αλλά δεν υπάρχει χριστιανική παράδοση. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί το αντιλαμβάνονται σαν κάτι ξένο. Θέλει πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ κουράγιο, πάρα πολύ άνοιγμα ψυχής και μυαλού για να καταλάβουν ότι ο χριστιανισμός κολλάει στις ζωές όλων. Το ότι μπορεί να είναι κομμάτι δικό μας, δεν είμαστε εμείς και κάτι άλλο. Βέβαια θα μου πείτε ότι και για αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για τις παγανιστές, για τα παγανιστικά αίτημα, και αυτό πήρε αιώνες για να γίνει. Οπότε το καταλαβαίνω ότι έχει ένα βαθμό δυσκολία. Αλλά όμως έχει ανάλογα τις περιοχές, και αυτό έχει μια δυσκολία και πολλές φορές έχει μια απαγόρευση και πολλές φορές βγάζει και μια αντίδραση από πολλούς ανθρώπους έναντι του χριστιανισμού.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν Ορθόδοξοι στην Ινδονησία σήμερα?
1: Έχουμε Ορθοδόξους με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Είναι μικρές κοινότητες σχεδόν σε όλη την Ινδονησία. Και αυτό είναι το παρήγορο.
0: Και το δύσκολο, αν είναι και διάσπαρτα, έτσι.
1: Διότι όπως είπα πριν, επειδή κάθε περιοχή δεν είναι ίδια, δεν είναι, έχουμε ομοιομορφία, γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει και τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν.
0: Έχει χειροτονηθεί ο Ορθόδοξος ιερέας ντόπιος, Ινδονήσιος?
1: Έχουμε 14 με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Να σας πω όμως, επειδή είναι περιοχές και είναι κοινότητες σαν αυτές που διαβάζουμε στα βιβλικά κείμενα πρωτοχριστιανικές, ζούμε όλες τις καταστάσεις. Οι χώροι αυτοί, οι χώρες αυτές, αυτό που θέλουμε να λέμε όλοι, εξωτερική αποστολή, αλλά ουσιαστικά είναι ορθόδοξες κοινότητες σε μέρη τα οποία δεν έχουν χριστιανικό παρελθόν και χριστιανική παράδοση, είναι παραδείγματα ανθρώπων που μπορείς να συναντήσεις όλη την παλέτα των χρωμάτων και των διαθέσεων. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τον χριστιανισμό, τον Χριστό, την Παναγία και μεταμορφώνονται πραγματικά και αλλάζει η ζωή τους. Είναι άνθρωποι που έχουν δεύτερες σκέψεις και μπορεί να βγαίνει μετά από κάποια χρόνια φιλοδοξία και να προσπαθούν αυτό που λέγανε και υποστηρίζανε να το αλλάξουν και να το φέρουν στα δικά τους μέτρα ή να το εκμεταλλευτούν. Είναι άνθρωποι που λόγω των δυσκολιών γίνονται ορθόδοξοι και κοιτάνε μόνο τις παροχές. Είναι άλλοι άνθρωποι που πραγματικά δίνουν μαρτυρία Χριστού. Είναι και άλλοι άνθρωποι που μετά από κάποια χρόνια, επειδή η οικογένειά τους, επειδή το περιβάλλον τους είναι τόσο εχθρικό προς τον χριστιανισμό, δεν αντέχουν να παραμείνουν χριστιανοί και σου λέει: κρατάμε τον Χριστό στην καρδιά μας, αλλά για την κοινωνία θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε κάτι άλλο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να μην έχουμε καθημερινά προβλήματα.
0: Άρα έχετε να αντιμετωπίσετε ποικίλες καταστάσεις, έτσι.
1: Και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Απλά προσευχόμαστε και ο Θεός να δίνει δύναμη και κουράγιο και συνεχίζουμε και ξέρουμε ότι οι απογοητεύσεις θα είναι καθημερινές, μερικές φορές θα είναι έντονες, μερικές φορές θα μας δώσουν και χαρές όλες αυτές οι προσπάθειες, αλλά ξέρετε, δεν είναι τίποτα υπογεγραμμένο και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Προσπαθούμε και ανάλογα με το τι κρατάει ο κάθε άνθρωπος στην καρδιά του, προχωράμε κι εμείς. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Εδώ και ένας από τους μαθητές του Χριστού που ήξερε τον Χριστό, τον έβλεπε, τη διδασκαλία του, την αγάπη του, τα θαύματά του, τον πρόδωσε. Είχε δεύτερες σκέψεις. Πόσο δε μάλλον εμείς που δεν είμαστε ούτε άγιοι και απλά προσπαθούμε να διακονούμε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος τι τρίβει στην καρδιά του και την ψυχή του. Οπότε, ναι, μεν χαιρόμαστε, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που θα βαπτιστούν σήμερα σε όλα αυτά τα μέρη θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ίδια πίστη, την ίδια δέστη, τον ίδιο ενθουσιασμό μέχρι το τέλος της ζωής τους. Γι' αυτό είμαστε εκεί, προσπαθούμε να τους στηρίξουμε πνευματικά, να τους στηρίξουμε πολλές φορές υλικά με την αγάπη που μαζεύουμε από όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε την Ιεραποστολή και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή την αγάπη και αυτή την ιστορική και για αυτή την προστασία, αλλά όμως ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος το τι θα γίνει και το τι έχει ο καθένας στην καρδιά του. Το λέω αυτό γιατί τις περισσότερες φορές λέμε και μας ρωτάνε πόσοι βαφτιστήκαμε. Ναι, έχουμε βαφτίσει χιλιάδες ανθρώπους. Το θέμα είναι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους θα σωθούν.
0: Και θα παραμείνουν.
1: Και πόσοι θα σωθούν. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο η βάπτιση. Είναι πόσοι άνθρωποι θα μπορέσουν να μείνουν κοντά στο Θεό, να αγαπήσουν πραγματικά τον Χριστό και πραγματικά να είναι ενωμένοι και να αισθανθούν ότι ο Χριστός και η Παναγιά είναι η οικογένειά μας. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Αυτή είναι η μεγάλη μας αγωνία και το μεγάλο μας άγχος. Γιατί η Ιεραποστολή δεν είναι οι κοινότητες αυτές οι ενορίες, δεν είναι μόνο να λέμε ότι αριθμητικά είμαστε πολλοί. Το θέμα είναι, ας είμαστε και λίγοι, είμαστε δυνατοί στην πίστη. Δίνουμε το παράδειγμα που πρέπει. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Σε μια χώρα που είναι γνωστή ότι έχει φανατικούς μουσουλμάνους, έτσι, αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν τελείτε τη Θεία Λειτουργία?
1: Υπάρχουν και περιοχές, υπάρχουν και περιπτώσεις που είχαμε τέτοια προβλήματα. Κατά καιρούς που κάποια φανατικά στοιχεία δημιουργούσαν παραπάνω ιστορίες, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, ανεποκατεβαίνουν, είναι στα δακύματα. Πότε ηρεμεί η θάλασσα, πότε δυναμώνει η θάλασσα και έχει φορτούνα, ανάλογα με τις πολιτικές καταστάσεις και με τις πολιτικές, θα λέγαμε, τι χρειάζεται καθοδηγήσεις καμιά φορά. Έχουμε προβλήματα. Χρειάστηκε μερικές φορές να κρύψουμε ιερείς, να τους φυγαδέψουμε, γιατί τους απειλήσαν και τη ζωή τους με αστείες αφορμές, τάχα ότι ενοχλούμε επειδή υπάρχουμε εκεί και κάνουμε λειτουργία, ή ότι τάχα ο δικός μας ο ναός, η σκεπή του είναι λίγο πιο ψηλή από το τάδε μουσουλμανικό σπίτι, που αυτό είναι προσβολή. Δηλαδή αστείες δικαιολογίες που όμως είναι ικανές να λειτουργήσουν όμως σαν εφαλτήριο, σαν δικαιολογία, να γίνουν μεγάλες φασαρίες και να δημιουργήσουν καταστάσεις. Γιατί τα φανατικά στοιχεία αυτό θέλουν, να δημιουργήσουν μια φασαρία, να σε κατηγορήσουν για βλαστημία ή να σε κατηγορήσουν ότι εσύ έκανες τη φασαρία για να μπορέσουν μετά να σε διώξουν.
0: Άρα ζείτε συνέχεια τέτοιες καταστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω, πατέρε Σεβασμιότατε.
1: Ξέρετε, είναι κοινό μυστικό. Αν κοιτάξουμε τις στατιστικές, τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες διώξεις σε ομάδες θρησκευτικές είναι εναντίον των χριστιανών ανά τον κόσμο. Αυτό δεν το λέμε συχνά. Δεν το διαφημίζουμε και δεν το λέω το διαφημίζουμε, να το επικοινωνήσουμε. Τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες διώξεις είναι εναντίον των χριστιανών. Παλαιότερα, ο υπερπεριφερειάρχης της πρωτεύουσας της Ινδονησίας είχε κάνει την ατυχή δήλωση, και λέω ατυχή δήλωση για αυτό μετά που υπέστη, ότι εκτός από το Κοράνι, το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων, ότι μπορούμε να σεβαστούμε και άλλα βιβλία όπως είναι η Αγία Γραφή. Δεν τα πετάμε όλα τα υπόλοιπα βιβλία. Αυτό ήταν ικανό να κατέβουν 3 εκατομμύρια κόσμου στο δρόμο, να κάψουν και να λαϊλατήσουν μαγαζιά ή σπίτια τα οποία θεωρούσαν ότι είναι χριστιανικά, και φυσικά ο άνθρωπος αυτός είναι ακόμα στη φυλακή για τη δήλωσή του.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημα, το κράτος της Ινδονησίας θα πει ότι εμείς δεν είμαστε ένα μουσουλμανικό κράτος και ότι υποστηρίζουμε την ανεξιθρησκεία και ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο κτλ. Ναι, αλλά όμως υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια μεγάλα φαινόμενα και προβλήματα. Μπορεί επίσημα δια νόμου να υπάρχει το άνοιγμα, αλλά όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να έρθει το πρόβλημα.
0: Υπάρχει δηλαδή ανοχή από το κράτος, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αναρχία, αλλά δεν υπάρχει και ο μηχανισμός να μπορέσουν να προλάβουν τέτοιου είδους φαινόμενα που καμία φορά εξυπηρετούν, επειδή είναι η απόλυτη πλειοψηφία το μουσουλμανικό, οπότε είναι και μια τόνωση του στοιχείου που θα εξυπηρετήσει παραμονές εκλογών και διάφορες πολιτικές καταστάσεις και κόμματα.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η ενοριακή ζωή βρίσκεται στην Ινδονησία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, κύριο Κωνσταντίνο. Μια χώρα πολύ νησιακή, με πολλές διαφορετικές λαότητες και παραδόσεις, αμιγώς σχεδόν μουσουλμανική και με φανατικούς μάλιστα, οπότε μας αποδεικνύεται ότι ο χριστιανισμός γενικά και η Ορθοδοξία ειδικότερα είναι σε δύσκολη κατάσταση, έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
1: Ότι απλά είναι μια, έχει ένα βαθμό δυσκολίας, γιατί τα πάντα δεν είναι δεδομένα. Σε χώρες χριστιανικές και όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι η Βόρειος Αμερική για παράδειγμα και η Νότιος Αμερική, γιατί περισσότερες χώρες είναι χριστιανικές, το χριστιανικό στοιχείο και ο χριστιανικός πολιτισμός περνάει μέσα από τις τοπικές κοινωνίες. Τα μέρη αυτά δεν περνάει, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας και θα πρέπει να αντιμετωπίσει την προκατάληψη που βιώνουν όλες οι θρησκείες, οι οποίες δεν είναι κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης σε έναν τόπο.
0: Θέλετε να μας πείτε ένα δύσκολο συμβάν που σας συνέβη εκεί και το θυμάστε, και ένα ευχάριστο?
1: Ευχάριστο συμβάν θα μπορούσαμε να πούμε την παρουσία του ιερέα μας στον Παλί, που όταν πρωτοπήγαινε ήταν από γειτονικό, ήταν από το Ινδονησιακό Τιμόρ, πήγε στον Παλί, ήταν πολύ αγαπητός, αλλά όμως ήταν ξένο σώμα, διότι ήταν χριστιανός, οπότε δεν ήταν μυθουιστής. Και όπως είπαμε και πριν, η κοινωνία στον Παλί είναι αλυσίδα, είναι πολύ ενωμένη, είναι κλειστή κοινωνία, γιατί δεν θέλουν να αλλοιώσουν το τοπικό τους χρώμα και την τοπική τους παράδοση. Ο πατέρας Στέφανος είχε την εκκλησία του στο σπίτι του, στο σαλόνι του είχε κάνει το παρεκκλήσι του. Όλοι τον αγαπούσαν, αλλά μέχρι εκεί. Μια μέρα, ένα απόγευμα, ένας από τους γειτονές του ήρθε και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για το παιδί του, το οποίο είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι, το θεωρούσαν κλινικά νεκρό. Οι γιατροί δεν δίναν ελπίδες και του είπε ότι εγώ τι μπορούσα να κάνω στους δικούς μου τους θεούς το πρόσφερα, δεν έχω να χάσω τίποτα, να προσευχήσεις και εσύ στο δικό σου το Θεό. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά προσευχήσου και εσύ, δεν χάνουμε τίποτα. Ο πατέρας Στέφανος τον πήρε από το χέρι, τον πήγε μέσα στο σαλόνι όπου εκεί πέρα είχε το παρεκκλησιό του και του είπε: θα προσευχηθούμε μαζί. Είναι δικό σου το παιδί, θα κάνουμε μαζί την προσευχή. Δεν έχει να χάσει και εσύ κάτι. Διαβάσαν την παράκληση στο Θεοτόκο. Επιστρέφοντας σπίτι του, ο γείτονας από το νοσοκομείο του είπαν ότι έδειξε κάποια ίσως σημάδια ζωής, χωρίς να τυπώσχονται τίποτα. Το παιδί έγινε καλά μετά από μήνες, κατάφερε να βγει από το νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί το θεωρούσαν ότι είναι θαύμα αυτό, και αυτή ήταν η αφορμή, η οικογένεια ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, να βαφτιστεί Ορθόδοξη. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τον πατέρα Στέφανο να ιδρύσει την Ενορία των Αγίων Πάντων, την οποία έχουμε εκεί πέρα στον Πάλι, στο βόρειο μέρος του νησιού, και να γίνει κομμάτι της κοινωνίας χωρίς να αισθάνονται ότι αλλοιώνει την ιδιοσυγκρασία τους και το τοπικό τους χρώμα. Από την άλλη, έχουμε πολλές φορές παραδείγματα που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν και λέγανε στον Χριστό, έχουν φύγει για προσωπικές τους φιλοδοξίες, μας έχουν προδώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών και προσπαθούν να καρποθούν πράγματα για τη δικιά τους ματαιοδοξία και όχι προς χάρη της Εκκλησίας, ενώ η ίδια η Εκκλησία τους έχει φροντίσει, τους έχει μεγαλώσει, τους έχει σπουδάσει. Εντάξει, αυτά είναι όμως μέσα στη ζωή, δεν είναι?
0: Μάλιστα. Αφορμή τώρα αυτό για την ενορία. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγοι οι ενορίτες διασκορπισμένοι και κάποιες φορές οι θείες λειτουργίες δεν γίνονται σε ναούς που είναι φτιαγμένοι για αυτό το λόγο. Για πέστε μας λίγο γι' αυτό. Έχουμε ναούς ορθοδόξους ή γίνονται σε ιδιωτικά δωμάτια ή σε ξενοδοχεία οι θείες λειτουργίες?
1: Δόξα τω Θεώ, πλέον τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ναούς και έχουμε αρκετούς ναούς. Έχουμε ναούς στο Νία, στην Σουμάτρα, στην Ιάβα, σε διάφορες περιοχές της Ιάβας, στο Μπάλι, έχουμε στο Κουπάνγκ που είναι το δυτικό Τιμόρ, έχουμε πλέον μέχρι και ένα μικρό ναό στο Τιμόρ το Ανατολικό, αλλά έχουμε και στην Γουινέα στην Ινδονησιακή Γουινέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχουν ναοί οι οποίοι είναι, διότι αυτό έχει βοηθήσει και το χαμηλό κόστος ζωής σε σχέση με άλλα μέρη, όπως είναι η Σιγκαπούρη, που είναι η ακριβότερη πόλη στον κόσμο. Και εκεί πέρα χρειάζονται τεράστια ποσά για να πεις ότι έχεις κάτι. Και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε. Βέβαια, έχει ένα βαθμό δυσκολίας, διότι έχουμε και φιλανθρωπικά ιδρύματα, έχουμε νηπιαγωγεία, έχουμε σχολεία. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας, διότι οι τοπικοί νόμοι δεν ευνοούν τα χριστιανικά ιδρύματα και τις χριστιανικές εκκλησίες. Οπότε πάντα υπάρχει ο φόβος ότι αύριο το πρωί να σου δυσκολέψουν τη χρήση του χώρου ή να σου δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Με τη χάρη του Θεού, αυτά ξεπερνιόνται. Αλλά έχουν ένα βαθμό δυσκολίας και ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό γραφειοκρατία.
0: Οι ναοί που έχετε φτιάξει είναι ναοί όπως είναι στην Ελλάδα ή με διαφορετικό ρυθμό?
1: Είναι ναοί όπως είναι στην Ελλάδα. Θα λέγαμε ότι είναι σαν μεγάλα παρεκκλήσια της Ελλάδας, διότι για αυτούς τους ανθρώπους το να φτιάξουν κάτι που είναι στα δικά τους, όπως η δικιά τους παράδοση, τους παραπέμπει στα δικά τους τα σχέματα. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Θέλουν κάτι να θυμίζει από αυτό που έχει να κάνει με τον χριστιανισμό, οπότε θέλουν ένα βυζαντινό τρόπο σκέψης, θέλουν κάτι το οποίο να τους θυμίζει κάτι άλλο, για να νιώθουν ότι ξεχωρίζουν και ότι δεν είναι αυτό που οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι.
0: Το ότι υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο κτίσμα, πώς το αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνοι, ας το πούμε, οι βουδιστές στην περιοχή?
1: Το κοιτάνε λίγο περίεργα, δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Έχουν γίνει επιθέσεις?
1: Κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Αλλά όμως πάντα κοιτάμε με την αγάπη να τους πείσουμε και να τους δημιουργήσουμε θέματα. Ένα μικρό παράδειγμα. Έχουμε μια δυσκολία στο να κάνουμε εγγένεια ναών. Ξέρετε, λόγω των προβλημάτων ή των ιδιαιτεροτήτων που αναφέρατε και στην αρχή της συζήτησής μας, όπως ήταν η ανθρωποφαγία, υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν τη μεταφορά οστών. Οπότε το να πεις ότι εγώ μεταφέρω λείψαν αγίων για να τοποθετήσω στην Αγία Τράπεζα, είναι μια απαγορευμένη πράξη.
0: Δεν ξέρουν τι είναι το λείψανο, δεν μπορούν να καταλάβουν.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρακτικές δυσκολίες ορισμένα πράγματα το να κάνουμε όλες τις δικές μας παραδόσεις. Διότι αυτό είναι κάτι ξένο προς αυτούς και προς τους νόμους, γιατί έχουν το δικό τους παρελθόν και τη δικιά τους παράδοση.
0: Και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση, πώς το λύνετε?
1: Ουσιαστικά θα το λύσουμε με ειδικές άδειες όπου χρειάζεται, ή απλά θα κάνουμε θυρανίξια. Οπότε δεν θα έχουμε εγγενιασμένες Αγίες Τράπεζες μέχρι να δοθεί λύση, και θα κάνουμε προσωρινές λύσεις και απλά του αγιασμού των ναών με την ακολουθία των θυρανεξίων για να μπορέσουμε να τις λειτουργούμε.
0: Οι ιερείς σας είναι όλοι ντόπιοι?
1: Είναι όλοι ντόπιοι. Είναι όλοι Ινδονήσιοι, και προσπαθούν. Κάποιοι τους έχουμε στείλει και έχουν σπουδάσει στην Αμερική, κάποιοι στην Ελλάδα. Οπότε γίνεται παράλληλα στις ενορίες και μια τεράστια προσπάθεια για να γίνονται οι μεταφράσεις στις τοπικές διαλέκτους και στην τοπική γλώσσα, την Παχάσα.
0: Με προλάβατε. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια γλώσσα γίνεται η θεία λειτουργία.
1: Είναι Παχάσα, αλλά προσπαθούμε και στις τοπικές διαλέκτους πολλές φορές, που θα είναι πιο προσιτή σε ορισμένες περιοχές για τους ανθρώπους να γίνουν κατανοητά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι διαβίου δουλειά, η οποία θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά, διότι έχουμε να κάνουμε με γλώσσα η οποία δεν έχει την ακρίβεια, τη σαφήνεια και το πλούσιο λεξιλόγιο που έχουν οι ελληνικές λέξεις, με αποτέλεσμα η ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να πρέπει περιφραστικά να μεταφράσουμε πράγματα που για μας είναι πολύ εύκολα, γιατί έχουμε λέξεις ακριβώς να τις περιγράψουμε, ενώ με αυτούς θα πρέπει περιγραφικά να τα περιγράψουμε. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια δουλειά η οποία καθημερινά πρέπει να διορθώνεται και να εξελίσσεται. Και αυτό είναι καλό βέβαια, διότι αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να εντρυφήσουν και προσπαθούν να είναι πιο κοντά στα ιερά μας γράμματα και να είναι πιο κοντά στην ενορία και έτσι ανακαλύπτουν και το μεγαλύτερο πλούτο, διότι το να υπάρχει μια ενορία δεν είναι μόνο να πάμε να προσευχηθούμε ή να πάμε για μια λειτουργία. Η Εκκλησία είναι το σπίτι μας, οπότε και η ενορία είναι το σπίτι μας και πηγαίνουμε εκεί για όλες τις ακολουθίες, για τον Εσπερινό, για τον Όρθρο, για τις υπόλοιπες τέτοιο. Πρέπει να είναι κομμάτι, να είναι το καταφύγιό μας, να είναι κομμάτι της καρδιάς μας η ενορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μικρές κοινότητες όπως αυτές που είναι στην Ινδονησία, γιατί το αισθάνονται σπίτι τους και το αισθάνονται οι περισσότεροι ότι εκεί πέρα είναι ένα καταφύγιο. Οι περισσότεροι εντρυφοί με τα ιερά γράμματα και τις ακολουθίες τους κάνουν να καλύπτουν και περισσότερο από την πίστη μας, αλλά και τεράστιους θησαυρούς.
0: Αυτό προϋποθέτει η μετάφραση, δηλαδή, και καλή γνώση των δύο γλωσσών, ελληνικά και της τοπικής διαλέκτου. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά ελληνικά?
1: Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί όσο θα θέλαμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν καλά αγγλικά, οπότε και από τις μεταφράσεις από τα αγγλικά.
0: Άρα πάει μέσω των αγγλικών γίνεται.
1: Και από τις δύο περιπτώσεις.
0: Είστε ικανοποιημένοι.
1: Ή πολλές φορές γίνεται και αντιπαραβολή των κειμένων για να μπορέσουν να κατανοήσουν. Ξέρετε, τα αγγλικά, επειδή συνεχίζουν να είναι η ομιλούσα γλώσσα, ενώ τα ιερά μας κείμενα είναι σε μια πιο λόγια γλώσσα, είναι πολύ πιο εύκολο για τους ξένους να το καταλάβουν που δεν έχουν την ελληνική παιδεία. Εμείς που έχουμε ελληνική παιδεία μπορεί να διαμαρτυρόμαστε, αλλά καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ακολουθίες και σπραπονιόμαστε. Όμως για έναν άνθρωπο που δεν έχει ελληνική παιδεία αλλά μαθαίνει τη δημοτική, δεν μπορεί να κατανοήσει πάντα και τη λόγια γλώσσα των κειμένων.
0: Το αντίθετο τώρα, κάποιοι που έχουν γίνει Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν εκφράσει την επιθυμία να μάθουν ελληνικά?
1: Κάποιοι ναι, αλλά ξέρετε, σε αυτό πάντα υπάρχει σκέψη για ποιο λόγο θέλεις να κάνεις κάτι. Διότι όταν είναι σε μέρη που υπάρχει φτώχεια, που υπάρχει ανέχεια, καμιά φορά το να μάθω μια ξένη γλώσσα είναι ότι απλά θα μου ανοίξει και έναν δρόμο για να έχω μια σφραγίδα άδειας παραμονής στο διαβατήριο, να μπορώ να πάω και σε ξένο κράτος. Και σε άλλες φορές είναι ότι απλά θέλω να μάθω περισσότερα, γιατί θέλω να κατανοήσω το Ευαγγέλιο στην αρχική γλώσσα όπως γράφτηκε, ή τα κείμενα των πατέρων έτσι ακριβώς όπως τα γράψαν, όπως τα σκέφτηκαν και τα διατύπωσαν. Οπότε σε αυτό πάλι ναι, υπάρχουν όλα τα χρώματα από την παλέτα των αποφάσεων και των σκέψεων.
0: Άρα χρειάζεται διάκριση και φωτισμός Κυρίου. Άρα, για να καταλάβετε τι γίνεται. Πηγαίνετε τακτικά, γιατί έχετε, είπα στην αρχή, τα μέρη στα οποία είστε Μητροπολίτης είναι τεράστια απόσταση, τεράστιες διαδρομές, οπότε πόσο τακτικά πηγαίνετε στα μέρη αυτά?
1: Τακτικά πηγαίνω, όχι όμως τόσο πολύ όσο θα ήθελα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και τα έξοδα είναι πολλά. Σκεφτείτε ότι από τη Σιγκαπούρη θα πρέπει να πάω μόνο με αεροπλάνο. Η πιο κοντινή μου ενορία στην Ινδονησία είναι 1 ώρα και 10 λεπτά με το αεροπλάνο στη Σουμάτρα, στο Μεντάν. Η μεγαλύτερη σε απόσταση ενορία είναι περίπου 8,5 ώρες να φτάσω στην Παπούα, την Ινδονησιακή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί τα έξοδα είναι πολλά, οι ανάγκες είναι πολλές και τα τελευταία χρόνια με την πανδημία ήταν αδύνατο να ταξιδέψουμε. Και τώρα με τον πόλεμο στον Περσικό, τα καύσιμα έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήρια. Και πολλές φορές πέφτει και το δίλημα ότι τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψουμε για να ταξιδέψουμε είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να τα διαθέσουμε άμεσα για να βοηθηθούν και να γίνουν 5 πράγματα.
0: Οπότε η επίσκεψη του Μητροπολίτη είναι ένα γεγονός για την περιοχή, έτσι?
1: Ναι. Το καλό είναι ότι πλέον με την εξέλιξη τεχνολογική είμαστε πολύ συχνά με βιντεοκλήσεις, με τηλέφωνα. Σκεφτείτε ότι παλιότερα, και όταν λέω παλιότερα λέω και 10 χρόνια πριν, που δεν είχαμε όλα αυτά τα συστήματα μέσω του διαδικτύου και τα προγράμματα, το να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά ήταν ένα πρόβλημα. Είτε έπρεπε να πάρεις κανονικό τηλέφωνο ή περαστικό από τη μια περιοχή στην άλλη. Τώρα με το διαδικτύο

0: βοηθάνε από την Ελλάδα, από την Αμερική, από την Αυστραλία, που έχουν βοηθήσει και έχουν ξεκινήσει να χτίσουν το ναό. Οπότε λένε, σας παρακαλούμε, θέλουμε να κάνουμε μια δωρεά, να χτίσουμε ένα ναό στο όνομα της Παναγίας, ονόματι του Τάδα Αγίου. Οπότε έτσι συνήθως είναι. Να πούμε ότι η Ιστονία, που είναι δυτικά, έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, που είναι μικρό νησάκι, οπότε ο Άγιος Νικόλαος, οι περισσότεροι είναι ψαράτες, οπότε είναι προστάτης τους. Στην Σουμάτρα έχουμε τον Άγιο Δημήτριο, το μεγαλύτερο ναό, αλλά έχουμε και ναούς όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης, λίγο παραέξω από το Μετάν. Έχουμε μετά στην Ιάβα τα Επιφάνεια, που είναι στην πρωτεύουσα, στην Τζακάρτα, ο ναός του Επιφανίων. Και μετά έχουμε την Αγία Κατερίνη, έχουμε της Παναγίας, έχουμε το Αγίου Ιωάννου πάλι, έχουμε τώρα στο τιμό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Πάντων στον Παλί. Χτίζουμε και ναό στη Γουινέα του Αγίου Αθανασίου, και ξεχνάω και ακόμα ενορίες.
1: Μάλιστα.
0: Στις διάφορες περιοχές της Αγίας Τριάδας, ναι, στην Κεντρική Άβα.
1: Κάποια σύναξη όλων των Ορθοδόξων κοινοτήτων στην Ινδονησία υπάρχει δυνατότητα να κάνετε ή όχι?
0: Σε αυτό παραπονιούνται, διότι θέλουν πιο συχνά, διότι η Ινδονησία είναι μια χώρα που τους αρέσει να μαζεύονται όλοι μαζί και να κάνουν έτσι Σαββατοκύριακα, όπως θα λέγαμε, μια κατασκήνωση ή να κάνουμε συνάκτης. Οπότε κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μαζί σε ένα διαφορετικό μέρος. Καταλαβαίνετε όμως ότι τα έξοδα πάντα δεν μας επιτρέπουν να μεταφερόμαστε από το ένα μέρος, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε εύκολα όλοι μαζί στην Γουινέα, την Ινδονησιακή. Περισσότερο θα γίνει στην Ιάβα, που είναι το κέντρο για να μαζευτούν οι περισσότεροι, για να μαζευτούμε όλοι μια κατασκήνωση 3 ημερών, 4 ημερών. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι μαζί και να κουβεντιάσουμε προβλήματα αλλά και θεολογικά θέματα και να νιώσουμε όλοι μαζί την ενότητα της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα, οι νέοι στις ενορίες κατά καιρούς κάνουν διάφορα όμορφα πράγματα, όπως βγάζουν διαδικτυακά φυλάδια και τα στέλνουν μεταξύ τους, με τα νέα τους. Επίσης είναι πάρα πολύ ενεργοί οι περισσότεροι από τις ενορίες μας στα κοινωνικά μέσα, στο Instagram, στο Facebook. Οπότε και μεταδίδουμε και τις ακολουθίες από πολλές ενορίες, τόσο από την Τζακάρτα, τόσο από την Τζοζιοκάρτα και από άλλες περιοχές. Τη μεταδίδουμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε χωριά τα οποία δεν μπορούν κάθε Κυριακή να ταξιδέψουν. Οπότε είναι μια παρηγοριά για αυτούς τις Κυριακές που δεν μπορούν να ταξιδέψουν να το παρακολουθήσουν μέσα από το YouTube ή από το Facebook ή από τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μπορέσουν έτσι και αυτοί να προσευχηθούν με αυτόν τον τρόπο και να νιώσουν ότι είναι στην ενορία.
1: Μας μιλήσατε για τους νέους που κάνουν διάφορες δράσεις. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πάνω σε αυτό?
0: Αυτό είναι το σημαντικό και εκεί πέρα δίνουμε βαρύτητα, διότι οι νέοι είναι το αύριο. Εμείς δίνουμε τη μαγιά, οι νέοι θα συνεχίσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε κάθε ενορία οι νέοι να μπορούν να οργανώνουν και προσπαθούμε οι νέοι να πηγαίνουν και στο ψαλτήρι, να μαθαίνουν να ψέλνουν, οι νέοι να μπορούν να δημιουργούν ευκαιρίες μεταξύ τους. Ένα απόγευμα στην ενορία, ακόμα και αν δεν υπάρχει χώρος, αυτό που θα λέγαμε πνευματικό κέντρο, μέσα στην εκκλησία, να μπορούν να κάθονται, να κάνουν τον εσπερινό και μετά να κουβεντιάσουν με τον ιερέα, να μπορέσουν να λένε τα προβλήματά τους, να μπορέσουν να πούν τις ανησυχίες τους, να έχουν τη δυνατότητα να πάνε μια εκδρομή μαζί σε γειτονικές περιοχές ή να βοηθήσουν σε προγράμματα. Κατά καιρούς έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε τρόφιμα, να δώσουμε βοήθεια υδροφαρμακευτική σε περιοχές και σε ανθρώπους που τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Το ότι οι νέοι θα βοηθήσουν και θα είναι οι εθελοντές να μας κουβαλήσουν τα πράγματα ή να μας πούν σε αυτή την περιοχή αξίζει τον κόπο, γιατί έχουμε πάει και εκεί πέρα αυτές οι οικογένειες χρειάζονται βοήθεια, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα αγαπήσουν πραγματικά τις ενορίες και θα τις κουβαλήσουν και θα τις μεταφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους τα δικά τους τα παιδιά όταν θα έρθει η ώρα να φτιάξουν τις δικές τους οικογένειες.
1: Είπατε για την ψαλτική, πώς μάθανε να ψέλνουνε? Βυζαντινά?
0: προσπαθούν

0: δικούς τους τρόπους ή με βυζαντινό τρόπο. Να σας πω ένα μυστικό. Πολλές φορές κατηγορούμε ότι η τεχνολογία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Αλλά όμως έχει και πραγματικά πολύ όμορφες επιπτώσεις. Οι περισσότεροι μαθαίνουν βυζαντινή μουσική, μαθαίνουν να ψέλνουν από το διαδίκτυο. Μπαίνουν μέσα και παρακολουθούν τις μεταδόσεις, τις λειτουργίες, τις ακολουθίες από διάφορες ενορίες στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία ή από ψάλτες οι οποίοι κάνουν βιντεάκια τα οποία βάζουν από κάτω την αυτόματη μετάφραση για να καταλαβαίνουν για αυτούς που δεν μιλάνε στα αγγλικά και μιλάνε στα ελληνικά και βάζουν τους υπότιτλους από κάτω της αυτόματης τέτοιου και προσπαθούν και οι ίδιοι να μάθουν και έτσι έχουν μάθει πάρα πολύ να ψάλουν.
1: Οπότε αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα σας πω και το μυστικό πατέρας Γαβρίλη, παράδειγμα, που είναι στην πρωτεύουσα της Τζακάρτα, επειδή έχει σπουδάσει μουσικός και είναι καθηγητής σε σχολείο μουσικής, εκεί πέρα τους έχει οργανώσει και χοροδία. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι επαγγελματικά. Είναι η χοροδία του Αγίου Ρωμανού, οι οποίοι ψέλνουν πολύ όμορφα, όχι μόνο με βυζαντινό τρόπο, αλλά και με ευρωπαϊκό τρόπο, να ψέλνουν πάρα πολύ όμορφα.
1: Γίνονται εκδηλώσεις για να παρουσιάσουν αυτά τα αποτελέσματα κάπου, μπορούν?
0: Προσπαθούμε, με αφορμή παράδειγμα τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, προσπαθούμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις έχουν περιορισμένο χαρακτήρα και ότι δεν θα πρέπει να προκαλούμε ή να δημιουργούμε προβλήματα.
1: Έτσι λοιπόν γίνονται συνάξεις από ό,τι καταλαβαίνω κατά τόπους από τους ιερείς και όταν πηγαίνετε κι εσείς και για τους νέους και για τους μεγάλους με τη μορφή έτσι της κατήχησης και της γνωριμίας.
0: Ξέρετε, αν δεν υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με την ενορία, πολύ σύντομα αυτή η ενορία θα παραζώσει. Αυτό είναι το παράδειγμά μας. Αν η ενορία δεν είναι κοιτίδα, δεν είναι η καταφυγή μας, δεν θα μπορέσει ποτέ να προχωρήσει και να μπορέσει να μεγαλώσει ή να τη νιώσουν σαν πραγματικό σπίτι τους. Οπότε αν δεν υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τις ακολουθίες, να υπάρχει ο ιερέας εκεί έστω και λίγες ώρες για να μπορέσει να τον βρει αυτός που τον έχει ανάγκη και να μπορέσουμε να έχουμε όλοι μαζί επικοινωνία, έστω και με τους τρόπους της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν θα μπορέσει τίποτα να προχωρήσει.
1: Οι ιερείς αυτοί, η μόνη τους η εργασία είναι να είναι ιερείς ή κάνουν και άλλη δουλειά προς το ΖΙΝ?
0: Αναγκαστικά ορισμένοι κάνουν και άλλη εργασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά είναι δύσκολα και οι ίδιες ενορίες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, όπως και οι Μητρόπολοι, οι Ιεραποστολικές Μητροπόλεις μόνο από δωρές ζουν, οπότε δεν υπάρχει πάντα το ποσό για ένα τακτικό μισθό για όλους τους ιερείς.
1: Αυτός είναι βαθμός δυσκολίας επιπλέον για τους ιερείς σε αυτές τις περιοχές.
0: Είναι θέμα επιβίωσης πραγματικό. Είναι θέμα επιβίωσης. Αυτό είναι το μεγάλο άγχος για όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχει αυτός.
1: Και πρέπει να είναι αρκετά, πρέπει να είναι αρκετά δυνατοί, γιατί εκτός από τη δουλειά τους για τα προς το ΖΙΝ και ως ιερείς πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτοί. Όλες τις ώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και δυσκολίες, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να δουλέψει οπουδήποτε, διότι ένα αφεντικό το οποίο δεν θα εκτιμήσει το ότι ο άλλος είναι χριστιανός θα το δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα.
1: Άρα έχουν και πρόβλημα στο να βρουν δουλειά ή να παραμείνουν στη δουλειά τους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται?
0: Προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους για να μπορέσουμε τα πάντα να λειτουργούν χωρίς προβλήματα ή με λιγότερο προβλήματα.
1: Εδώ έχω ένα εύλογο ερώτημα σε εσάς. Πώς τα καταφέρνετε με τόσα πολλά κράτη, γιατί είναι πολλά κράτη, με τόσες διαφορές? Εδώ μιλάμε για την Ινδονησία και η Ινδονησία έχει τόσα νησιά, έτσι, που μας αποδείξατε ότι είναι διαφορετικά μεταξύ τους και στις παραδόσεις και στην κουλτούρα και στην νοοτροπία και σε πολλά. Η Ινδονησία μόνο. Τα άλλα, Μαλαισία, Μπρουνέι, Τιμόρ, Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Σριλάνκα, Αφγανιστάν, Σιγκαπούρη.
0: Ένα βήμα την ημέρα. Η Ινδονησία ανήκει στο Χριστό, δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς απλά είμαστε εκεί για να διακονούμε, να βάζουμε το χρόνο μας και λίγο την τρέλα μας. Διότι άμα τα πάρουμε όλα λογικά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να τελειώσει η μέρα. Ξεκινάει περίεργα και θα τελειώσει μετά πάρα πολύ περίεργα.
1: Είστε ένας...
0: χρειάζεται και λίγο τρέλα.
1: Είστε ένας θρησκευτικός μετανάστης. Έτσι γράψατε και το τελευταίο σας βιβλίο που μας δίνει τις ιστορίες από όλες αυτές τις περιοχές που έχετε ζήσει με μοναδικό τρόπο και στο οποίο δίνεται τη δυνατότητα και να σκανάρει κανείς με το κινητό και να ακούσει και να δει τις ιστορίες που μας λέτε. Είναι πραγματικά καταπληκτικές και περιμένουμε βέβαια και συνέχεια. Τελειώσαμε δυστυχώς εν κατακλείδη.
0: Πολύ ευχαριστώ από καρδιάς και ελπίζω λίγο να ταξιδέψαμε όλοι μαζί στην Ινδονησία, γιατί είναι ένα πανέμορφο μέρος. Οι άνθρωποι εκεί είναι πάντα με ένα χαμόγελο και αξίζει τον κόπο που τους μνημονεύσατε, τους μνημονεύσαμε και ταξιδέψαμε και περάσαμε όλη αυτή την ώρα μαζί τους και μαζί σας. Ευγνώμων από καρδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε την τιμή σήμερα να σας έχουμε κοντά μας. Ελπίζω να σας έχουμε και για κάποια από τις άλλες περιοχές στις οποίες διακονείτε. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε τη τιμή να είναι κοντά μας ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, υπέρτιμος και έξαρχος από Ανατολής κύριος Κωνσταντίνος, που πήγαμε σήμερα στην Ινδονησία. Μια περιοχή κατεξοχήν μουσουλμανική, με πολλές δυσκολίες, με πολλές λαότητες, με πολλά νησιά, πολλές διαφορές, όπως μας απέδειξε ο Σεβασμιότατος που μας μίλησε για την Ορθοδοξία στην περιοχή αυτή. Ακούσατε την εκπομπή «Ενωριακή ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Εμβάθυνση διμερών σχέσεων, άμυνα, επενδύσεις και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ελβετό ομόλογό του. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα στη μάχη κατά των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕΕ. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, χωρίς μετρό για 20 ημέρες η Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την σύνδεση με Καλαμαριά. 3 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, με αποτέλεσμα ένας 56χρονος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 2 να τραυματιστούν ελαφρά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Νεφώσεις για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

ως Στρουθίων εν ερήμο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, οι γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και γένεται ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, στην στρούθο κάμιλο και την όρνηθα ως πτηνά συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για την ιστορική τους εξέλιξη και την οικογένειά τους, τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά τους, τις περιοχές που τα συναντάμε, την αναπαραγωγική τους διαδικασία, αλλά και την παρουσία τους στις μέρες μας. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή θα έχουμε την υπεύθυνη πτηνών του Αττικού Πάρκου, δασολόγο και ορνηθολόγο, την κυρία Άννα Καζάζου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Καζάζου.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, κυρία Καζάζου. Ξεκινώντας την συνομιλία μας, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για την οικογένεια στην οποία ανήκει η Στρουθοκάμιλος.
1: Ναι, μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, θα μιλήσουμε για τη Στρουθοκάμιλο, που είναι ένα μεγάλο πτηνό. Ανήκει στην οικογένεια των Στρουθιονίδων. Στην οικογένεια αυτή ανήκουν και κάποια άλλα πουλιά που λίγο ή πολύ μπορεί να μας είναι γνωστά, όπως είναι το εμού της Αυστραλίας, ο καζουάριος που ζει και αυτός στην Αυστραλία και στη Νέα Γουινέα, το κίουι. Είναι ένα πτηνό που πολύ λίγος κόσμος ξέρει γι' αυτό, που κάνει το μεγαλύτερο αυγό αναλογικά με το μέγεθος του σώματός του, και τα αρέα της Αμερικής, που στην ουσία είναι οι στρουθοκάμιλοι της Αμερικής. Όλα αυτά τα είδη που περιγράψαμε ανήκουν στην τάξη των στρουθιόμορφων ή αλλιώς των δρομαίων. Είναι τα πτηνά δρομής και υπάγονται σε μια ομάδα στην οποία λείπει ένα βασικό κόκαλο, το στέρνο που ονομάζουμε εμείς, ή αλλιώς τρόπιδα, δηλαδή είναι ατροπιδοφόρα πουλιά. Η έλλειψη αυτού του οστού ανάγκασε τα πτηνά αυτά να μείνουν στη γη και να γίνουν δρομείς. Το οστό αυτό στην ουσία είναι ένα στηρικτικό οστό, όπου στην ουσία εκεί πάνω βρίσκονται οι μυϊκές ομάδες που βοηθούν τα πτηνά να πετάνε. Οπότε η Στρουθοκάμιλος δεν έχει αυτό το οστό και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να πετάξει. Είναι ένα μεγάλο πτηνό, βαρύ πτηνό, με μικρά φτερά, το οποίο τρέχει πολύ γρήγορα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι είναι δρομέας, τρέχει πολύ γρήγορα.
0: Πόσα είδη στρουθοκαμήλων διαθέτουμε, κυρία Καζάζου? Πρέπει να είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Κοιτάξτε, έχουμε την κοινή στρουθοκάμιλο,
0: ναι,
1: και έχουμε και τη στρουθοκάμιλο της Σομαλίας, όπου ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Υπάρχουν όμως και τρία υποείδη,
0: ναι,
1: τα οποία ανάλογα με την κατανομή ανά την Αφρική διακρίνονται. Έχουμε το υποείδος της Νότιας Αφρικής, το υποείδος της Βόρειας Αφρικής που βρίσκεται στις υποσαχάριες χώρες, έτσι, στη Βόρεια Αφρική, και το υποείδος των Μασάι. Τώρα, επειδή είναι και ένα υψηλά αναπαραγωγικό είδος, δηλαδή τα τελευταία 100 χρόνια είναι αρκετά διαδεδομένο στο να δημιουργηθούν εκτροφές, υπάρχουν και κάποιες πια φυλές οι οποίες στην ουσία έχουν δημιουργηθεί, ή αλλιώς ράτσες, για να αντέχουν περισσότερο, είτε να δίνουν περισσότερο κρέας, είτε να έχουν κάπως διαφορετικά χρώματα τα φτερά τους από τον άνθρωπο. Οπότε πια μιλάμε για ποικιλίες οι οποίες έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι. Αλλά αυτόχθονες ποικιλίες έχουμε δύο είδη και τρία υποείδη.
0: Και κάποια είδη τα οποία έχουν εξαφανιστεί στο διάβα των χρόνων, κυρία Καζάζου.
1: Ακριβώς, έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή υπήρχαν πέντε υποείδη, από τα πέντε τα τρία υπάρχουν ακόμα και τα δύο έχουν εξαφανιστεί. Και όταν λέμε εξαφανιστεί για τα συγκεκριμένα είδη, η εξαφάνιση έγκυται στο κυνήγι που έχουν υποστεί
0: από τον άνθρωπο.
1: ακριβώς τον άνθρωπο από αρχαιοτά τους χρόνους, έτσι. Γιατί τα κυνηγούσαν και τα κυνηγούσαμε και τα κυνηγούσαν κάποτε για το φτέρωμά τους, για το κρέας τους, για το δέρμα τους. Οπότε ο αριθμός τους μειώθηκε σε κάποιες περιοχές μέχρι που και το τελευταίο, ας πούμε, πέθανε. Και τα τελευταία κάποια 100 χρόνια περίπου υπάρχουν εκτροφεία τα οποία ευτυχώς έχουν δώσει έτσι ένα boost, μια ανάκαμψη στους φυσικούς πληθυσμούς στην Αφρική.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω από πότε κάνει την εμφάνισή της η στουθοκάμηλος, από πότε έχουμε κάποιες ιστορικές καταγραφές.
1: Κάποιες ιστορικές καταγραφές έχουμε από περίπου 3.000 π.Χ. όπου βρεθήκαν αυγά, όταν λέμε αυγά το κέλυφος, σε κάποιους τάφους και Συρίων και Αιγυπτίων. Οπότε εικάζεται ότι γινόταν χρήση των αυγών αυτών χρησιμοποιούσαν τα αυγά αυτά και για οικιακή χρήση, όπως επίσης και τα χρησιμοποιούσαν ως ποτήρια, ως πιάτα, βάζανε μέσα κεριά, ως παροχής φωτός, από τότε, περίπου 3.000 π.Χ.
0: Η στουθοκάμηλος, κυρία Καζάζου, ζει σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά της και γι' αυτό ακριβώς η λέξη στρουθοκάμηλος έχει ελληνική προέλευση, έτσι με σημειτικές ρίζες. Δηλαδή αποτελείται από τη λέξη στρούθος ή το στρούθο που σημαίνει πουλί στα αρχαία ελληνικά ή σε κάποιες περιπτώσεις είναι το πτηνό με μακρύ λαιμό και τη λέξη κάμηλος που αντιπροσωπεύει το γνωστό θηλαστικό. Την καμήλα δηλαδή, όπου η αντοχή της καμήλας σε δυσμενείς συνθήκες και το σχήμα του λαιμού και η εμφάνιση αυτή, είναι πολύ εμφανής η οφθαλμή της στρουθοκαμήλου όπως και της καμήλας και έχουν έντονες βλεφαρίδες για να μπορούν να προστατεύσουν τα μάτια τους από τις σκόνες, γιατί ζουν σε υποσαχάριες περιοχές όπου έχει πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ κρύο. Οπότε η στρουθοκάμηλος χαρακτηρίζεται λοιπόν στην αντοχή της αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Σε ποιες περιοχές συναντάμε την στρουθοκάμηλο? Για παράδειγμα τη συναντάμε σε βιοτόπους, κυρία Καζάζου?
1: Α, σε τι βιοτόπους ρωτάτε?
0: Ναι,
1: οι βιότοποι που τους συναντάμε, όπως είπαμε, είναι η υποσαχάρια Αφρική, οπότε μιλάμε για θαμνότοπους, για περιοχές με χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και ερημωμένες περιοχές, σαχάριες περιοχές, δηλαδή σαβάνες, περιοχές σαβάνες και υπάρχουν και συνυπάρχουν συχνά με αντιλόπες και ζεύρες. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα των ανθρώπων, ειδικά που πηγαίνουν για σαφάρι να τα δουν όλα μαζί.
0: Κάνουν καλή παρέα θα λέγαμε.
1: Κάνουν καλή παρέα, ναι. Είναι κάπως το ένα προστατεύει το άλλο. Δηλαδή και η στρουθοκάμηλος, επειδή έχει πολύ καλή όραση, όπως και τα περισσότερα πτηνά έχουν πολύ καλή όραση, μπορούν και εντοπίζουν λιοντάρι είτε κάποιο άλλο αρπακτικό από χιλιόμετρα μακριά. Οπότε προειδοποιούν με έναν τρόπο, ξεκινώντας να τρέχουν κινούν το λαιμό τους και το κεφάλι τους κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα υπόλοιπα θηλαστικά να καταλάβουν ότι κάτι εμφανίζεται, κάτι έρχεται κοντά.
0: Εν αντιθέσει με μια παρένθεση με τη λεοπάρδαλη η οποία επιτίθεται στην στρουθοκάμηλο.
1: Η στρουθοκάμηλος είναι λία γενικά.
0: Ναι.
1: Στο κύκλο της ζωής και στην τροφική αλυσίδα είναι μία από τις έτσι καλές λίες εάν μπορέσουν και την πιάσουν έτσι. Γιατί το κάμνος τρέχει μέχρι και 70 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Έχει αυτό το προσόν.
1: Έχει το προσόν να τρέχει, επίσης έχει το προσόν ότι κλωτσάει. Είναι δύο από τα πράγματα τα οποία ας πούμε είναι οι τρόποι με τους οποίους προστατεύεται. Οπότε η στρουθοκάμηλος έχει πολύ δύναμη στα πόδια. Πάρα πολύ συχνά λιοντάρια, λεοπαρδάλεις όπως και γατόπαρδοι που είναι τα γνωστά μας τσιτάχ χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να πιάσουν στην προσπάθειά τους να κυνηγήσουν μια στρουθοκάμηλο επειδή θα δεχτούν γερό χτύπημα. Οπότε πολλές φορές όπως θα δείτε και στα διάφορα ντοκιμαντέρ προσπαθούν οι θηρευτές να πιάσουν το ζώο από πίσω. από την πίσω πλευρά, γιατί στο θωκάμιο πολύ σπάνια μπορεί να κλωτσίσει προς τα πίσω. Κλωτσάει προς τα πλάγια και προς τα μπροστά. Οπότε γραπώνουν στην ουσία της θωκάμιος από την πίσω πλευρά στο λαιμό απευθείας. Αλλά δεν είναι πάντα πετυχημένο το κυνήγι τους, έτσι. Γιατί στο θωκάμιος είναι ένα πολύ δυνατό ζώο. Δηλαδή, κάποιες φορές χρειάζεται και συντονισμός πολλών ζώων μαζί, μια αγέλης για να μπορέσει να ρίξει μια στο θωκάμιλο.
0: Ποια είναι τα βιολογικά χαρακτηριστικά της στρουθοκαμήλου?
1: Κοιτάξτε, το πιο χαρακτηριστικό είναι το μέγεθος του σώματος, έτσι. Η στρουθοκάμηλος έχει μικρές φτερούγες, αλλά είναι πολύ ψηλό ζώο. Ο αρσενικός φτάνει μέχρι και τα 2,5 μέτρα και οι θηλυκές είναι λίγο πιο χαμηλές. Και η ανάπτυξη του σώματος ολοκληρώνεται εκεί, κοντά στους τον 1,5 χρόνο, περίπου στους 18 μήνες. Τα αρσενικά οριμάζουν λίγο πιο μετά, 6 περίπου μήνες από ότι τα θηλυκά. Και το άλλο σημαντικό είναι το βάρος τους. Φτάνει μέχρι και 200 κιλά, ειδικά τα αρσενικά, οπότε μιλάμε για βαριά πτηνά. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο το βλέπουμε μεγάλες διαφορές στις εκτροφές και στα ζώα φύσης, είναι το lifespan που λέμε, δηλαδή η ηλικία στην οποία ζούνε. Στην ουσία, ζώα τα οποία ζούνε σε εκτροφές έχουν φτάσει και σε ηλικία 70 και 80 χρόνων, δηλαδή φτάνουν στην ηλικία των 70 και 80 χρόνων, ενώ τα ζώα της φύσης γύρω στα 30 νομίζω είναι το max. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου στη φύση, έτσι. Ενώ σε εκτροφή υπάρχει έτσι μια
0: μεγαλύτερη προστασία.
1: Μεγαλύτερη προστασία, καλύτερη διατροφή, ακριβώς λιγότερο στρες. Γιατί το στρες είναι κάτι το οποίο καταβάλει στις στρουθοκαμήλους και είναι ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, και των εκτροφείων, όπως και τα ζώα των ζωολογικών πάρκων. Η στρουθοκάμηλος, εάν στρεσαριστεί, μπορεί να χάσει και τη ζωή της. Εξαρτάται, στην ουσία, τα επίπεδα στρες ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στη στρουθοκάμηλο. Και αυτό γιατί είναι ένας μηχανισμός για να σωθεί το στρες. Στην ουσία, το στρες εκκρίνεται όταν την κυνηγάνε. Οπότε όταν μια στρουθοκάμηλος μπει σε μια τέτοια διαδικασία και δεν μπορέσει να τρέξει για κάποιο λόγο, αυτό όλο, αυτή όλη η ενέργεια στην ουσία αποθηκεύεται στο σώμα της ως στρεσογόνες ορμόνες που μπορεί μέχρι και να χάσει τη ζωή της. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Συναντάμε στρουθοκάμηλο στην Ελλάδα? Και αν ναι, σε ποιες περιοχές, κυρία Καζάζου?
1: Στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει κάποια εκτροφεία, τα οποία σιγά σιγά προσπαθούν. Υπήρχαν κάποια εκτροφεία στα Γιάννενα, τα οποία δυστυχώς, επειδή έχουμε και συνεργασία με κάποιους οι οποίοι παράγουν τροφές για στρουθοκάμηλους, μας είπαν ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και επειδή το κρέας της στρουθοκαμήλου είναι πολύ καλής ποιότητας και πρωτεϊνικά υψηλής αξίας, δεν είναι τόσο διαδεδομένο στους Έλληνες, οπότε ο Έλληνας δεν θα προτιμήσει τη στρουθοκάμηλος, οπότε έτσι δυστυχώς το κέντρο αυτό έκλεισε. Υπάρχει στις Σέρρες, υπάρχουν νομίζω περίπου 20 μονάδες στην Ελλάδα εκτροφής στρουθοκαμήλου, το οποίο η εκτροφή αυτή γίνεται και για τα φτερά τους και για το κρέας τους και για το δέρμα τους, όπως και για τα αυγά τους.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Καζάζου, πώς είναι οργανωμένη η ζωή της Στουρθοκάμηλου?
1: Οι Στουρθοκάμηλοι αποτελούν σμήνη. Ζούνε δηλαδή σε ομάδες από 5 έως καμιά φορά και 50 άτομα. Και συχνά βλέπουμε μεικτά σμήνη θηλυκών και αρσενικών με λιγότερα άτομα αρσενικά, περισσότερα θηλυκά. Δηλαδή κάποιες φορές τα αρσενικά δημιουργούν τα χαρέμια τους που λέμε. Και κατά την αναπαραγωγική έτσι περίοδο τα μεγαλύτερα κοπάδια διασπάνται σε μικρότερες ομάδες, 2-5 πουλιά, τα οποία στην ουσία έχουμε έναν αρσενικό με 4 θηλυκά ή έναν αρσενικό με 1 θηλυκιά. Και έτσι κινούνται σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή είναι νομάδες στην ουσία. Μετακινούνται, κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις για να βρουν την τροφή τους.
0: Είπατε τροφή τους.
1: Ναι.
0: Τι τρώνε? Τι επιλέγουν?
1: Είναι πανφάγα ζώα. Οπότε τρώνε κυρίως φυτικό υλικό, σπόρους, αλλά και έντομα και μικρά σπόνδυλα, ρίζες. Προτιμούν γενικά τους σπόρους, τα φύλλα, τις ρίζες, τα φυτά. Όμως πριν την περίοδο της αναπαραγωγής τρώνε ζωική πρωτεΐνη όπως ακρίδες, κάποιες φορές και σαύρες και φίδια και τροκτικά, δηλαδή μικρά ποντικάκια. Όμως ένα έτσι χαρακτηριστικό τους, οι στρουθοκάμελοι είναι γνωστοί στο γεγονός ότι τρώνε άμμο και βότσαλα, καταπίνουν την άμμο και τα βότσαλα, τα οποία όμως σε τι τους βοηθάνε? Τους βοηθάνε να λέθουν την τροφή τους μέσα στο στομάχι. Έχουν έτσι μια μικρή θήκη όπου τα τρόφιμα συνδλίβονται και διαλύονται πριν φτάσουν στο στομάχι με τη βοήθεια των βότσαλων και της άμμου, τα οποία βέβαια και τα δύο είναι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, οπότε προφανώς βοηθάνε και στην υγεία, να βγάλουν υγιή αυγά. Έτσι, το κέλυφος τους να είναι ένα υγιές κέλυφος για να μπορεί να επιβιώσει και να μεγαλώσει το μικρό. Και το άλλο σημαντικό είναι και το νερό.
0: Έτσι.
1: Πολλοί κόσμος μας ρωτάει στους στουρθοκάμηλοι πώς πίνουν νερό, δηλαδή στις περιοχές που ζουν στην υποσαχάρη Αφρική. Και η απάντησή μας είναι ότι δεν πίνουν νερό, σπάνια πίνουν νερό. Γιατί παίρνουν όλο το νερό που χρειάζονται από τα φυτά που τρώνε.
0: Η στουρθοκάμηλος βάζει το κεφάλι της στην άμμο? Συμβαίνει κάτι τέτοιο ή είναι μύθος, κυρία Καζάζου?
1: Α, πολύ ωραία ερώτηση, την οποία την κάνουμε εμείς πάντα στους δασκάλους και στις δασκάλες οι οποίοι μας έρχονται έτσι στο πάρκο, και πάντα ρωτάμε τους δασκάλους εάν ξέρουν γιατί η στουρθοκάμηλος βάζει το κεφάλι της στην άμμο. Και η απάντηση, όπως είπατε, είναι ένας αστικός μύθος. Η στουρθοκάμηλος, είπαμε, ζει σε περιοχές που μέσα στην ημέρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Έτσι είναι εκτάσεις, τεράστιες εκτάσεις, όπου οι Βεδουίνοι περνώντας με τις καμήλες τους στις περιοχές αυτές βλέπανε τις στουρθοκαμήλους σκυμμένες με το κεφάλι τους χαμηλά, το οποίο δεν φαίνεται στην ουσία από το νέφος που δημιουργείται λόγω ζέστης. Οπότε υπάρχει μια οφθαλμαπάτη που νομίζουμε ότι η στουρθοκάμηλος έχει χωμένο το κεφάλι μες στην άμμο. Στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται? Η στουρθοκάμηλος έχει το κεφάλι της χαμηλά κοντά στο έδαφος, τρώγοντας τα σποράκια ή ψάχνοντας για τροφή. Και εμείς νομίζουμε ότι είναι μέσα στην άμμο το κεφάλι. Οπότε ναι, είναι ένας αστικός μύθος.
0: Πώς γίνεται η αναπαραγωγή?
1: Η αναπαραγωγή, λοιπόν, όπως είπαμε, ζουν σε αυτές τις ομάδες. Κατά την προαναπαραγωγική περίοδο ξεκινάνε και διαχωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, όπου ξεκινάει λοιπόν η ερωτοτροπία που λέμε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κίνηση του σώματος της θηλυκιάς και του αρσενικού, ένας χορός που είναι ένας πολύ γνωστός χορός, όπου έχουν επηρεαστεί και πολλές φυλές στην Αφρική, όπου εκδηλώνει η θηλυκιά την ανάγκη για αναπαραγωγή, γιατί υπάρχει και ένα έτσι ορμονικό μίξ σε αυτό, και ο αρσενικός ακολουθεί χορεύοντας γύρω από τη θηλυκιά και η θηλυκιά γύρω από τον αρσενικό. Τώρα, ο αρσενικός προετοιμάζει την φωλιά. Είναι αυτός που προετοιμάζει τη φωλιά, που στην ουσία τι είναι? Σκάβει έναν μικρό λάκκο στις περιοχές όπου ζουν, και εκεί λοιπόν φροντίζει έτσι ώστε να είναι καθαρή η περιοχή, και εκεί εναποθέτει η θηλυκιά τα αυγά της. Τώρα, εάν υπάρχει ένας αρσενικός με τέσσερις θηλυκές, όλες οι θηλυκές θα αναποθέσουν τα αυγά στην ίδια φωλιά και θα κάτσει η κυρίαρχη θηλυκιά με τον κυρίαρχο αρσενικό. Είναι το κυρίαρχο ζευγάρι της ομάδας. Ο αρσενικός μας έχει χρώμα μαύρο. Σκουρόχρωμος είναι. Η θηλυκιά μας έχει χρώμα γκρι καφέ. Οπότε ο αρσενικός μας κάθεται στα αυγά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε φανταστείτε, είναι ένα τέλειο καμουφλάζ. Ενώ η θηλυκιά κάθεται στα αυγά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε έχει τον ίδιο χρωματισμό με το περιβάλλον. Έτσι. Κάθονται πάνω στα αυγά γύρω στις 42 μέρες. Γυρίζουν και οι δύο τα αυγά εισάξια και μετά από 42 μέρες βγαίνουν τα μικρά στροφοκαμιλάκια που δημιουργούν αυτό που λέμε σχολείο του μικρών. Ακολουθούν το ζευγάρι αλλά και, και τα υπόλοιπα θηλυκά και από την ημέρα 0 είναι ανεξάρτητα. Τα στροφοκαμιλάκια μόλις γεννιούνται, που είναι τα μεγαλύτερα πουλιά που βγαίνουν από το αυγό, γι' αυτό έχουν και αυτό το μέγεθος αυγού, είναι ανεξάρτητα από τη μέρα 0. Ονομάζουμε τα μικρά αυτά φωλεόφυγα. Είναι δηλαδή είδος νεόσου, ο οποίος δεν χρειάζεται στην ουσία την άμεση προστασία του γονέα. Είναι ανεξάρτητα από την πρώτη μέρα και μπορεί να τραφεί ανεξάρτητα.
0: Έχουν κάποια συγκεκριμένη περίοδο οτοκίας?
1: Ανάλογα το ημισφαίριο. Η αλήθεια είναι ότι στο βόρειο ημισφαίριο που ζούμε εμείς, στα εκτροφεία, η περίοδος οτοκίας ξεκινάει περίπου το Μάρτι και τελειώνει εκεί τον Οκτώβρη.
0: Και ο αριθμός των αυγών, είπατε, κυμαίνεται?
1: Ένα ή δύο, καμιά φορά και τρία το κάθε θηλυκό. Οπότε μία φωλιά, αν έχει πέντε θηλυκά, μπορεί να έχει μέχρι και 15-20 αυγά.
0: Παίζουν ρόλο και οι κλιματικές συνθήκες, κυρία Καζάζου, οι κλιματολογικές συνθήκες?
1: Κοιτάξτε, επειδή επηρεάζονται αρκετά από την περίοδο της ζέστης και των βροχών, επιλέγουν στην ουσία για μας τον Μάρτιο ως αρχή, όπου πολλές φορές έχουμε και βροχές και μετά ο καιρός ζεσταίνει, έχοντας αρκετή ζωική πρωτεΐνη τριγύρω. Αυτή είναι η λογική, όπως αντίστοιχα και στην Αφρική, ξεκινάνε την περίοδο των βροχών και μετά... Πια όταν βγαίνουν τα μικρά υπάρχει μια αυθονία λόγω ζέστης, μια αυθονία τροφής.
0: Το κρύο για παράδειγμα είναι εχθρός της στρουθοκαμήλου?
1: Το κρύο, κοιτάξτε, έχουν μια ανοχή στο κρύο, δηλαδή υπάρχουν καταγραφές.
0: Α, δεν τις επηρεάζει το κρύο, ούτε η ζέστη?
1: Όχι. Ούτε η ζέστη. Έχουν ανοχή στα άκρα. Η στρουθοκάμιλος μπορεί να επιβιώσει μέχρι και μείον 30. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγγράμματα που δείξαν ότι κατάφεραν να επιβιώσουν και όχι μόνο να αναπαραχθούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και με πολύ ψηλές, έτσι, με θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα δεν τις επηρεάζει ούτε το κρύο,
1: ούτε η ζέστη.
0: Τις επηρεάζει όμως ο άνθρωπος που τις κυνηγάει.
1: Έτσι, τις επηρεάζει ο άνθρωπος που τις κυνηγάει.
0: Ποιες άλλες ασθένειες, από τι μπορούν να προσβληθούν?
1: Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι ιοί. Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι της ειδικότητάς μου. Αλλά εάν ζώα εκτροφίου, εντάξει, εντατικής εκτροφής, προφανώς όπως και εμείς όταν ζούμε σε μεγάλες ομάδες, η εμφάνιση ιών, βακτηρίων μπορεί να υποστεί θανατηφόρα, όπως επίσης και η γρήπη των πτηνών. Έτσι και αυτοί υπήρχαν εκτροφία στη Βόρεια Κεντρική Ευρώπη με την περίοδο της γρήπης των πτηνών που υπήρχε θέμα. Ναι, και ασθένειες έτσι πιο κοινές. Εξειδικευμένες ασθένειες δεν γνωρίζω τόσο. Δεν θα θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Καζάζου, θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν, καταγένος, τετράποδα, κερπετά και θηρία της γης καταγένος και ηγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα ως πτηνά. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή, δασολόγος, ορνηθολόγος, η κυρία Άννα Καζάζου. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Αναφερθήκαμε στην Στρουθοκάμηλο. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την Στρουθοκάμηλο, κυρία Καζάζου?
2: Νομίζω όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Να συνεχίσουμε με την Όρνηθα.
2: Μάλιστα. Ή αλλιώς τη γνωστή μας Κότα και Κόκορα.
1: Έτσι ακριβώς. Κυρία Καζάζου, πώς εξημερώθηκαν οι Όρνηθες, οι Κότες?
2: Κοιτάξτε, οι Κότες ήταν άγρια πουλιά των τροπικών δασών και εξημερώθηκαν εδώ και 10.000 χρόνια ώστε να μάθουν να ζουν με τους ανθρώπους. Και ταξιδέψαν έτσι σε όλο τον κόσμο. Είναι το πιο διαδεδομένο πτηνό σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσανε περίπου 10.000 χρόνια, υπάρχουν κάποιες καταγραφές και λίγο νωρίτερα, 8.000 χρόνια. Εξημερώθηκαν λοιπόν σε περιοχές της Ασίας. Η οικογένεια που λέγεται η οικογένεια των Γκάλους εμφανίζεται σε περιοχές της Κίνας, της Ινδίας, της Πολυνησίας και σιγά σιγά οι άνθρωποι είδαν τη χρηστική ικανότητα της κότας, στην ουσία των αυγών, οπότε πήρανε την κόκκινη ράτσα της άγριας κότας, την εξημερώσανε σε μικρές ομάδες στα χωριά όπου ζούσανε, παίρνοντας το κρέας και τα αυγά τους.
1: Πόσες κότες υπάρχουν στον πλανήτη? Εδώ πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός.
2: Ισχύει, είναι
1: σας
2: πάρα
1: προκαταβάλλω,
2: πολύ
1: κυρία Καζάζου.
2: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και πολλοί ακροατές νομίζω θα ξαφνιαστούν από τον αριθμό. Μιλάμε περίπου γύρω στα 25 δισεκατομμύρια ζώα. Τα περισσότερα πουλιά που ζουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι κότες και τα έχουμε εξημερώσει και ζουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη μας, εκτός βέβαια από την περιοχή του Βόρειου Πόλου και του Νότιου Πόλου. Αλλά μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια ζώα.
1: Μπορούμε, κυρία Καζάζου, να αναφερθούμε σε κάποια συγκεκριμένα είδη?
2: Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην κόκκινη κότα,
1: ναι,
2: η οποία από εκεί ξεκίνησε στην ουσία η όλη έτσι, αναπαραγωγή και εξημέρωση. Και σιγά σιγά μετά υπάρχουν κάποιες ενδυμικές ράτσες της Πολυνησίας, του Βιετνάμ. Οι ρίζες τους ξεκινάνε από την Ασία, η κότα του Σονεράτ, που αυτές ήταν έτσι πιο διαδεδομένες κότες του τροπικού, των τροπικών δασών. Και τώρα βέβαια έχουμε εκατοντάδες ράτσες, οι οποίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ανάλογα με την περιοχή που ζούμε.
1: Ποια είναι η κοινωνική δομή της κότας?
2: Είναι πολύ κοινωνικά πουλιά. Έτσι, όλοι πιστεύω το γνωρίζουμε αυτό. Ζουν μαζί ως σκοπάδια. Έχουν έτσι μια κοινοτική προσέγγιση στην επόαση των αυγών και στην ανατροφή των μικρών. Δηλαδή μία ή δύο ή τρεις θηλυκές βοηθάνε στην ουσία στο μεγάλωμα των μικρών. Και πολύ συχνά υπάρχουν και υπάρχει ο κυρίαρχος αρσενικός, έτσι ο κόκορας, ο οποίος αυτός αναπαράγεται με τις κότες, αλλά υπάρχουν και κυρίαρχες κότες μέσα στην κοινωνία. Και και ζουν στα λεγόμενα κοτέτσια, είτε αυτά είναι φτιαγμένες περιοχές δικές μας, είτε και σε, όπως τα, οι κότες ελευθέρας βοσκής, μπορούμε να δούμε και την κοινωνική δομή και στις κότες αυτές, οι οποίες στην ουσία ζουν σε πιο ελεύθερο καθεστώς και υπάρχουν κυρίαρχα θηλυκά και ο κόκορας ο κυρίαρχος αρσενικός.
1: Και ποια είναι, να δώσουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες, αν θα θέλατε, κυρία Καζάζου, για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κότας των ασθενικών, των ασθενικών και θηλυκών.
2: Ναι. Διαφοροποιούνται.
1: Ναι, έχουμε την κότα και τον κόκορα. Σωστά.
2: Πολύ σωστά. Την κότα και τον κόκορα. Το αρσενικό διαφοροποιείται από το θηλυκό. Συνήθως με το εντυπωσιακό του φτέρωμα, με την μακριά του ουρά, με τα λαμπερά του φτερά στο λαιμό και στην πλάτη. Το μεγάλο του κόκκινο ολυρί, καθώς και την πολύ δυνατή φωνή, την οποία τη χρησιμοποιεί είτε για να κυριαρχήσει στην ομάδα, είτε για να κυριαρχήσει μεταξύ των αρσενικών, είτε κάλεσμα, καλεί πολλές φορές και τις θηλυκές, δίνοντάς τους στην ουσία έναν ήχο για να προστατευτούν ή έναν ήχο για να αλέρτε, ένα ήχο αλάρμ, να το πω έτσι.
1: Αφύπνισης,
2: έτσι, ελληνικά αφύπνισης, πολύ σωστά. Αλλά και τα θηλυκά, έτσι, και τα θηλυκά έχουν λυρί και στις περισσότερες φυλές και όλες προεξέχει πιο πολύ στα αρσενικά από ότι στα θηλυκά, αλλά και τα θηλυκά έχουν ένα λυρί. Τα ενήλικα επίσης κοτόπουλα έχουν ένα έτσι σαρκώδες λοφείο, αυτό το λυρί, το οποίο βρίσκεται όμως πολλές φορές, έχει και απολύξει αριστερά δεξιά από το ράμφος.
1: Οι κότες πετάνε.
2: Οι κότες πετάνε μικρές αποστάσεις, δηλαδή και οι αρχαίγονες μορφές τους, αυτές που αναφέραμε, η κόκκινη κότα, του σόνερατ, που ζουν σε τροπικά δάση, κάνουν μικρές πτήσεις, όπως οι πέρδικες, ένα είδος το οποίο συναντάμε και συχνά και στην Αττική, είτε τα ορτικάκια, είναι όλα αυτά στην ίδια οικογένεια των ορνηθόμορφων, κάνουν χαμηλές πτήσεις, χαμηλές γρήγορες πτήσεις, δεν μπορούν να πετάξουν ψηλά. Όμως κουρνιάζουν σε ένα δέντρο και τη νύχτα κάθονται και με αυτόν τον τρόπο ξεκουράζονται. Γι' αυτό ακριβώς η κότα έχει ανάγκη από φυσικά κλαδιά για να μπορεί να ξεκουραστεί και να κουρνιάσει και να αισθανθεί ασφάλεια τη νύχτα. Και αυτό προφανώς τα εξελίξανε, γιατί θα ήταν ευάλωτα ζώα μέσα στη νύχτα να κάθονται χαμηλά κοντά στο έδαφος. Ευάλωτα προφανώς, γιατί και αυτά είναι χαμηλά στη τροφική αλυσίδα και είναι ζώα τα οποία είναι λεία για πολλά άλλα ζώα. Έτσι.
1: Θεωρούνται πανφάγα πτηνά.
2: Θεωρούνται πανφάγα, όπως και οι στουθοκάμιλους, έτσι και οι κότες, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ξέρετε. Και σε ελεύθερο περιβάλλον, να δούμε τη συμπεριφορία της κότας, οι κότες, όπως και οι φασιανοί, σκάβουν συνέχεια. Ο τρόπος στον οποίο περνάνε την ημέρα τους είναι σκάβοντας το χώμα και αναζητούν σπόρους, έντομα, ακόμα και μεγαλύτερα ζώα, όπως σαύρες ή μικρά ποντίκια. Οπότε είναι πανφάγα.
1: Αλλά τρώνε και αυτές χώμα και χαλίκια. Ίσως ακριβώς για τον ίδιο σκοπό που τρώνε χώμα και χαλίκια και οι στοδοκάμιλοι, που αναφέραμε πριν, κυρία Καζάζου.
2: Ακριβώς για τον ίδιο σκοπό. Βοηθάει πολύ στην πέψη των τροφών, όπως επίσης και στην εναπόθεση, ας πούμε, ασβεστίου για καλύτερη έτσι, υγεία των αυγών. Όπως και πολύ συχνά κάνουν τα γνωστά μόλουτρα, που δεν αναφέραμε και στη στουθοκάμιλο, που το βλέπουμε και στους στουθοκαμίλους. Με τα μόλουτρα κάνουν αποπαρασίτωση, είναι η φυσική αποπαρασίτωση. Πολύ συχνά θα δούμε τις κότες και τους κόκορες, όπως και τη στουθοκάμιλο, να βάζει στα φτερά της άμμο, με το ράμφος ή από τη μία φτερούγα στην άλλη, για να μπορεί να διώξει τα παράσιτα από τα φτερά. Είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος υγιεινής καθαριότητας των φτερών των ζώων.
1: Οι κότες, όπως όλα τα πτηνά, διαθέτουν ράμφος, όπως έχουμε πει, και η στρουθοκάμιλος, ναι, και ναι, η κότα. Είναι δηλαδή τα δόντια τους.
2: Είναι τα δόντια τους, ναι. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές ιστορικές ότι ήδη προηγούμενα είδη τα οποία μοιάζουν με τις κότες έχουν και έτσι μια, ένα υποτυπώδες στην ουσία δόντι. Δεν μασάνε όμως την τροφή τους, είναι στην ουσία το ράμφος, τα πουλιά είναι ένα εργαλείο για να σηκώσουν είτε να σκίσουν τη λία είτε να σηκώσουν αυτό που είναι να φάνε. Οπότε το ράμφος βοηθάει να σηκώσουν αυτό που είναι να φάνε και το καταπίνουν ολόκληρο.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Καζάζου, πώς αναπαράγονται οι κότες και πού γεννάνε τα αυγά τους?
1: Οι κότες γενικά θα προσπαθήσουν να γεννήσουν σε φωλιές που περιέχουν ήδη αυγά, που είναι έτσι μια τεχνική που τη χρησιμοποιούν συχνά οι εκτροφείς. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να έχουμε και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε στις εντατικές εκτροφές. Μπορούμε να δημιουργούμε φωλιές γειτονικές δίπλα σε φωλιές που ήδη έχουν αυγά, με αποτέλεσμα η κότα μιμώντας το περιβάλλον γεννάει η ίδια αυγά. Και μπορεί να μετακινήσει και τα αυγά από γειτονικές φωλιές στη δικιά τους φωλιά. Και μερικοί αγρότες ή μερικοί εκτροφείς χρησιμοποιούν τα πλαστά αυγά για να ενθαρρύνουν τις κότες. Στη φύση τώρα οι κότες γεννάνε τα αυγά τους, όπως και οι πέρδικες και οι φασχενοί, στο έδαφος. Κάνουν μια μικρή φωλιά, μια γούβα, προσπαθούν να η γούβα αυτή να έχει ένα υλικό αρκετά μαλακό, οπότε είτε να είναι αμμώδες είτε να είναι από φύλλα, πεσμένα φύλλα. Εκεί λοιπόν κάνουν 6-7 αυγά και κάθονται πάνω στα αυγά μόνο τα θηλυκά. Και τα μικρά βγαίνουν και αυτά, όπως και τη στρουθοκαμήλου, τα μικρά λέγονται φόλεοφυγά, βγαίνουν πια έτοιμα να τραφούν από την πρώτη μέρα από μόνα τους. Ενώ υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πτηνών που την ονομάζουμε φόλεοφυλλα, όπου τα μικρά, οι νεοσύ που βγαίνουν από τα αυγά, είναι ανήμπορα μικρά, τα οποία τυφλά ανήμπορα μικρά, που εξαρτώνται 100% διατροφικά από τους γονείς τους και από τον ασενικό και από τη θηλυκιά. Ενώ τα φολεόφυγα, όπως είναι η στρουθοκάμηλος, η κότα, ο φασιανός και οι πέρδικες και κάποια άλλα πτηνά, τα μικρά βγαίνουν όλα την ίδια μέρα, γιατί εγκαταλείπουν όλα την ίδια μέρα τη φωλιά και είναι ανεξάρτητα όσον αφορά τη διατροφή από τους γονείς. Υπάρχει βέβαια μία έτσι προστασία και ένας οδηγός. Λέμε ότι οι θηλυκές κότες οδηγούν στην ουσία τα μικρά, τους νεοσούς, στις περιοχές όπου υπάρχουν σπόρια και τους δείχνουν τι πρέπει να φάνε και τι όχι.
0: Και είναι και εξαιρετικά ευαίσθητα τα μικρά, τα κοτοπουλάκια, κυρία Καζάζου.
1: Είναι,
0: τις πρώτες ημέρες.
1: Τις πρώτες μέρες, όπως όλοι οι νεοσύ, θα ήθελα να πω, είναι ευάλωτα είτε σε ασθένειες, αλλά επίσης είναι ευάλωτα γιατί δυστυχώς φεύγοντας από τη φωλιά κατευθείαν μετακινούνται και φεύγουν από την ασφαλή περιοχή και είναι, όπως είπαμε, χαμηλά στη τροφική αλυσίδα, οπότε μπορεί να γίνουν και τροφή για πολλά άλλα είδη.
0: Μερικοί αγρότες χρησιμοποιούν και πλαστά αυγά, τα επωνομαζόμενα φόλους, αν το λέμε σωστά, διαφέρει η ονομασία από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τα πλαστά αυγά τα χρησιμοποιούν, είναι μια τεχνική την οποία τη χρησιμοποιούμε και εμείς στα πάρκα, όπως και κάποιες εκτροφές που γίνονται είτε και στρουθοκαμήλου, φασιανού, όπου τοποθετούν τα αυγά στη φωλιά, ενθαρρύνοντας έτσι τις κότες να γεννήσουν σε μια συγκεκριμένη θέση. Και η συμπεριφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα ένα, ας πούμε, κοπάδι ή κάποιες κότες συγκεκριμένα να χρησιμοποιούν κάποιες προτινόμενες θέσεις. Οπότε με τον τρόπο αυτό έχουμε διπλή και τριπλή παραγωγή αυγών και σε συγκεκριμένες θέσεις που θέλουμε να ορίσουμε εμείς.

0: αποτελούν λία του ανθρώπου.
1: Στις εκτροφές το κρέας τους καταναλώνεται πολύ πιο γρήγορα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε μέσα σε κάποιες εβδομάδες, τώρα να είμαι και πιο συγκεκριμένη, νομίζω μέσα σε κάποιες 10, 12, με κάποιες φορές και 14 εβδομάδες γίνεται η σφαγή. Οπότε είναι ανάλογα και τη χρήση που του κάθε ζώου. Οι εκτροφές ελευθέρας βοσκής, δηλαδή οι εκτροφές που προσπαθούμε να στηρίξουμε και περισσότερο, και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι το ζώο έχει υψηλή ευζοία σε εκτροφές ελευθέρας βοσκής. Θα μπορούσαμε να πούμε μοιάζουν πολύ με τους κήπους, τις αυλές των χωριών μας, όπου οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας είχαν τις κότες έξω στην αυλή, όπου η κότα μπορούσε να σκάψει, η κότα μπορούσε να έχει να σκάψει και να βρει μια ρίζα από ένα φυτό, να βρει το σκουλίκι, την ακρίδα που χρειάζεται, το σποράκι που χρειάζεται, για να μπορεί να συμπληρώσει και την πρωτεΐνη και τον υδατάνθρακα και το ασβέστιο, και το βράδυ να κουρνιάσει σε μια γωνία προστατευμένη. Τότε μιλάμε για μια χαρούμενη κότα και ένα
0: έτσι
1: χαρούμενο κόκορα.
0: Και ζούσαν οι κόσιτες κότες, ζούσαν περισσότερα χρόνια.
1: Περισσότερα και καλύτερα.
0: Ναι, σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες που υπάρχουν.
1: Με τις σημερινές συνθήκες. Τώρα, λόγω του υψηλού καταναλωτισμού και της ανάγκης, τα εκτροφεία έχουν γίνει εντατικά εκτροφεία, όπου η κότα δεν έχει ούτε καν τα βασικά που χρειάζεται, τα οποία είναι στην ουσία καθαρό νερό, ήλιος, είναι πολύ σημαντικό το UV, πολύ σημαντικό να έχουν αερισμό, ήλιο, καθαρό νερό και χώρο να μπορούν να εκφράσουν την φυσική του συμπεριφορά. Τότε ένα ζώο έχει υψηλή ευζοία και τότε ένα ζώο λέμε ότι όσο καιρό έχει ζήσει, έχει διανύσει μια καλή ζωή και του έχουμε το παρέχουμε εμείς ό,τι χρειάζεται.
0: Σήμερα έχουμε και κυρία Καζάζου και βιομηχανικούς εποαστήρες, οι οποίοι στα ράφια τους μπορούν να κολλάψουν δεκάδες χιλιάδες αυγά σε μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς. Καταρχάς έχουμε εντατική κτηνοτροφία, η οποία η κότα είναι το νούμερο ένα είδος που παράγουμε χιλιάδες αυγά, χιλιάδες νεοσούς, ζώα τα οποία δεν βλέπουν καν ούτε μία ηλιακτίδα φυσικού φωτός, αλλά μεγαλώνουν μέσα σε εκτροφία με λάμπες, δημιουργώντας στην ουσία μία ψευδαίσθηση στο ζώο ημέρας 24 ώρες. Αυτό δηλαδή που καταφέρουμε εμείς με τις εντατικές εκτροφές είναι ότι τα ζώα μας πιστεύουν ότι ζουν μέσα στην ημέρα 24 ώρες, τρέφονται προσπαθώντας να αυξήσουν το βάρος τους, γεννάνε αυγά γιατί τους προκαλούμε ορμονικά να γεννήσουν όσα περισσότερα αυγά γίνεται, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλή εμείς επίδοση και αναπαραγωγή.
0: Έτσι είναι, είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο παγκόσμιος πληθυσμός. Είπατε ότι είναι γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 24 δισεκατομμύρια κοτόπουλα.
1: Ναι, 24-25 δισεκατομμύρια κοτόπουλα.
0: Αλλά είναι και πολύ μεγάλη και τεράστια και η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση.
1: Είναι τεράστια η παραγωγή και η κατανάλωση και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι εμείς ως σκεπτόμενοι, θα ήθελα να πω μοντέρνοι άνθρωποι που μπορούμε και κρίνουμε, άνθρωποι που κρίνουμε και κρινόμαστε για αυτό το οποίο κάνουμε και τρώμε, θα πρέπει πια να σκεφτούμε διπλά και τριπλά όταν αγοράζουμε κρέας, να ξέρουμε από πού προέρχεται το ζώο το οποίο θα φάμε, σε τι συνθήκες έχει μεγαλώσει. Και ίσως να πούμε και ένα όχι και να απορρίψουμε τις εκτροφές οι οποίες έχουν υψηλές αντιβιώσεις δίνουν στα ζώα, έχουν κακές συνθήκες που ζουν τα ζώα μέσα στους χώρους που ζουν, γιατί θεωρούμε ότι αξίζει να πληρωθεί κάτι παραπάνω η υψηλή έτσι, ευζοία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βγούμε λίγο από τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι είμαστε καταναλωτές, έχουμε ανάγκη ζωικής πρωτεΐνης, αλλά αυτό το οποίο τρώμε πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται.
0: Μία ερώτηση που έχει να κάνει με την συμπεριφορά

0: της κότας του κόκορα. Γιατί λαλούν τα κοκόρια, κυρία Καζάζου?
1: Όπως τα αναφέραμε και έτσι λίγο προηγουμένως, καταρχάς είναι μια πολύ έτσι δυνατή και διαπεραστική κραυγή.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι η οριοθέτηση της περιοχής των αρσενικών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οριοθετούν το έδαφος στην εδαφική τους περιοχή. Και αυτό γιατί είπαμε ότι...
0: Έχει να κάνει δηλαδή με το περιβάλλον τους που διαβιώνουν.
1: Έχει να κάνει με τη χωροκράτεια. Οι χωροκράτειες, τι ορίζουμε ως χωροκράτειες. Είναι η περιοχή που ζω. Το σπίτι μου είναι η χωροκράτειά μου. Οριοθετώντας, βάζοντας εγώ τον φράχτη μου και τον κήπο μου, κλείνοντας τα παράθυρά μου, οριοθετώ το σπίτι μου. Ο κόκορας λοιπόν, επειδή κατάγεται, είπαμε, από τις αυτόχθονες αυτές φυλές της Ασίας που ζούσε μέσα στα τροπικά δάση, για να οριοθετήσει την περιοχή του, τι έκανε? Έβγαζε αυτή την κραυγή. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο άλλος αρσενικός να τον δει, ήξερε ακούγοντας αυτή τη διαπεραστική κραυγή ότι στη δίπλα περιοχή υπάρχει ένα άλλο αρσενικό. Έτσι ακριβώς πως κάνει η αγέλη των λύκων, έτσι όπως κάνουν πάρα πολλά άλλα είδη. Εν τούτης όμως το λάλημα μπορεί να προκύψει και από κάποια ξαφνική διαταραχή, ας πούμε, στο περιβάλλον.
0: Τι μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα?
1: Για παράδειγμα, να εμφανιστεί ένα αρπακτικό.
0: Ένας εχθρός, δηλαδή.
1: Ένας εχθρός. Κοντά στην περιοχή αναπαραγωγής, στη χωροκράτεια της ομάδας. Οπότε κατευθείαν δίνει αυτόν τον ήχο, προειδοποιώντας τις θηλυκές ότι προσοχή, έρχεται κίνδυνος. Και έτσι το χρησιμοποιούσαν αυτό στις παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι που δεν είχαν ρολόγια. Το πρωινό λάλημα του πετινού, που ήταν αυτό το οποίο δίνει το πρώτο σημάδι οριοθετώντας την περιοχή που ζει, είναι το πρώτο, ας πούμε, σημάδι που δίνει μέσα στην ημέρα. Το παίρνανε οι άνθρωποι ότι ήταν η αρχή της ημέρας. Σηματοδοτούσε δηλαδή το ξημέρωμα και την προετοιμασία των εργασιών, των αγροτικών εργασιών.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τα δύο αυτά πτηνά, την στρουθοκάμιλο και την κότα, αλλά και τον κόκορα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια
1: καλά
0: στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με την υπεύθυνη πτηνών του Αττικού Πάρκου, δασολόγο-ορνιθολόγο, την κυρία Άννα Καζάζου. Ως στρουθίον ενερήμω. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητό.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων ευαλόμενων σου όσο σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινων στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίωση αυτού ο περιπατώνων πτερήγων ανέμων. Ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ο φωνής βροντίζουν τη λιάσωση. Αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε τη γη. Ο εξωγουστέρων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσφεν μελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης εν ίμνης καιρούς ο ήλιος έδνο τη δύση είναι αυτού. Έθνου σκότους και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζω και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξωση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σίγοντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έδρης αυτού. Που επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρονθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδνο τη δύση να αυτού έθου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίη σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε δεησό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: Ευσεβούσιμον έθνους, Πάης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και έραφυλλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώ.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής

0: Σαντε σε αυτού και λίγου και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

0: αυτός ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε, κρίνε τον κόσμο ως έφυσε, πορευθέντες που να πάντα, τα ρηθέντα τελέσατε.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νύχτα.

0: Ιησούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό.

Έπειδα επί του ζούρου σου και επί την κληρονομία σου, σίγα το φοβερό και επί την ανθρωποκτητή, σου την παίρνει και παλά. Ζέω αυτόν η πέταξα να φιάνα σου την εξανθρώπων, να μένετε βοήθεια να του φερμένε έλεο, που σε περιθώνει σου τυρίαν, που διαφύλαξε τον εμπαντή καιρό, έκα την παρούσα την εσπέρα που σου είσαι ανηθεπαντό εχθρό. Ο πάση αντικειμένη ενεργεία προβλητική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, πατρό και το Ιού και

0: σωτηριών σου, ο ήτιμος σταυρός σου πάντων των λαών, φως σου, κάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον, εις προσευχήσουμε ενώσει εδέ εσύ με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιός σου πάζων. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός στην ψυχή με ταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή ετανάχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έντας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιώς ότι επισύμφησα. Γνώρισό μου, Κύριε Δόνη, πορεύσου μου, ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελού μου τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, του Υιού Θεού. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψου στην ψυχή μου, και εν το ελέγχο εξυλοθρέψου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ.

ελεήσεων είναι ο Θεός κατά τον Άγιο Λαό σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάδειψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ύματο και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς από τις λόγεις σου και νικήσεις σε το πριν εστέσαι. Ιδούγαρ να νομίες την ελήφθη και να αμαρτίες εκεί είσαι εμή του. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρύβια της οφείας σου δήλωσάς μου. Ραντιείς με σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και φρουσίν αγαλιά σου, το στέλνει ταπεινωμένα. Απόσταψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάδειψον. Καρδία καθαρά χτίσω εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάρτης μου. Μία απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία ανταλέξα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξον όμως τα σωδούς και σε βύση επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι ή θέλει εσύ αν έδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνη σου αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου.

αυτής και με το σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και Θεός ο Ιησούς επιγνώσενε αυτό, την εξ αυτού δύναμην εξαρτούσαν, επιστραφήσε το όχλο έλεγε, της μου ύψατο τον ηματί.

Ύψωσον και ερας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάσταλε σου τα πλούσια πρεσβείες Παναχράντουδες ποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας την άμυ του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντερο Πορανίων

0: μας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών και εμείς ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Διαμόνου των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στεγή αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώναν σε αιώνα.
1: Αμήν.
2: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
3: Την τιμή ετέραν την χειροβήμ και με το εξτέρμα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων του κούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύμα, την Κυρίνη και Αγίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατράγιο, ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε, ο εν δόξα να ρηθεί στα θυμόνη στου ουρανού και δεξιά καθίσει στο Θεό και Πατρό, Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τη πεζίε Παναχράντου και Παναμόμα Αγία αυτού Μητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασία των Παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασόνε Πορανία δυνάμενα σωμάτων, και εσύ του τιμίου και εν δόξου, προφήτ προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου και Πανεφίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξου Καλλινικών Μαρτύρων, τη Αγία Εδόξου ο Παρθενομάτιρο Παρασκευή, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρό ημών Μιχαήλ, Επισκόπου Συνάδων του Ομολητού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μα, αγαθό και φιλάνθρωπο.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σα ενημερώνω με την προσεχή Παρασκευή. Σα ενημερώνω την προσεχή Πέμπτη 28 προ Παρασκευή 29 Μαΐου θα τελεστεί η ιερά γρυπνία των Καθολικών τη Ιερά Υπομονή, που ενάτσε βραδινή έω πρώτη πρωινή επί τη μνήμη τη ουσία υπομονή τη Παλαιολογίνη.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
5: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Γράμμα στον Θέμο Αμούργη. Δεν έχω ένα φίλο απ' τα παλιά πράσινα δέντρα.

Σου γράφω τη λύπη μου σε αυτό το χαρτί, τόσο ελαφριά που να στη φέρει ο άνεμος, τόσο καλή και τρυφερή που να μην παραξενευτεί ο ήλιος, ευγενική σαν τη σιωπή που περπατεί στο χορτάρι τη νύχτα, απλή και καθαρή σαν το νεράκι που τρέχει και δεν μαντεύεις πως το γέννησεν η χθεσινή καταιγίδα. Πολλοί σκοτώθηκαν, πολλοί ζούμε, όλοι μας είμαστε λαβωμένοι, είναι βαρύς από τον πόνο ο κόσμος. Με τη σιωπή της θάλασσας θα λάβεις τη λύπη μου. Σου στέλνω αυτό το αιώνιό μου, μη με λυσμώνει. Είναι ένα φως διπλωμένο ανάμεσα σε ένα μικρό συννεφάκι. Σου στέλνω αυτό το αρνάκι, μια κι είσαι κοντά στο Θεό, να το οδηγήσεις σε έναν πράσινο κήπο του. Σου στέλνω αυτό το βρέφος με το τσακισμένο ποδαράκι, ανέβασέ το στο παράθυρο με τον αυγερινό, κοντά στον κόσμο, κοντά στο όνειρο, κοντά στην καλοσύνη σου που είναι ζεστή σαν μια ανάσα μητέρας, κοντά στο τζάκι που ονειρεύεσαι με το χέρι στο μέτωπο την ευτυχία του πεινασμένου, του στρατιώτη, του άρρωστου. Βάλ' το κοντά στην πράσινη σημαία, κοντά στο κόκκινο άλογο, στη μητέρα σου πλάι που τριγυρισμένη από του Γενάρη τους πουργίτες γνέθη την ελπίδα. Βάλ' το κοντά στο στεναγμό της φιλίας, κοντά κοντά. Βάλ' το να κάτσει και ανοιχτού σαν ένα γέλιο το παράθυρο, να είδει τον κόσμο. Τίποτα άλλο, Θέμου μου. Όπως πάντα, πεζοπορώντας για τη γη του ήλιου, σε χαιρετώ με το φτερό της λύπης μου.

0: γράμμα. Απαντώ στη σιωπή σου με ένα φως ήρεμο. Όσο και να είναι σαν τον Ατλαντικό οι στιγμές μου ταραγμένες, όσο και αν η καρδιά στα βάθη μου χορεύει όπως μια φλόγα φωτιάς, το αίμα μου καίγεται σαν ένα μακρύ δάσος σε μια απέραντη πλαγιά. Όσο και αν ένας όμορφος ήλιος βασίλεψε, σου γράφω. Αν όχι τίποτα άλλο, σε ένα μικρό φύλλο χαρτιού σου γράφω και σου στέλνω το παιδικό μου αλάβω το χαμόγελο σαν ένα φεγγάρι μέσα σε μια στέρνα. Έχεις το έλεος πάνω σου, το βλέμμα του Θεού. Έχεις την εύνοια των πρωινών του. Μη με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψε η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον Ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τ' άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμα πως ο κόσμος είναι όμορφος. Κι αν σκίστηκε το χώμα μου στα δυο, κι αν χάσκει η ύπαρξή μου σαν ένας τείχος ανοιγμένος κάτω από την κοιλιά μιας φορτωμένης καταιγίδας, πες τους πως σου στέλνω το παιδικό μου αλάβω το χαμόγελο σαν ένα φεγγάρι μέσα σε μια στέρνα. Κατά μήκος του ποταμιού που κατεβαίνει στην κοιλάδα, δίπλα στις λεύκες που σου νανουρίζουν τη λύπη, γράψε στο νερό το όνομά μου. Ελπίδα, το όνομά μου. Αγάπη, το όνομά μου. Σιωπή. Τάραξε πάλι το νερό, σβήσε τα ίχνη μου πάλι. Πες τους πως είμαι ένας ελεύθερος άνεμος που γυρνά μέσα στο μέλλον, πως σε κάθε δέντρο έχω δεμένο και από ένα χρυσοσέλο το άλογο. Πες τους πως εγώ και ο ήλιος είμαστε πάντοτε σε πορεία, πως όταν κάθε Κυριακή ντύνομαι τις ελπίδες μου, γιομίζει καθώς περπατώ ο κόσμος. Εσύ, έτσι πες τους. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτυχούτη.
1: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη την μελλοντική πορεία σας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Ασφάλεια και διμερή συνεργασία στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα στη μάχη κατά των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕΕ. Ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος προληπτικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού. Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού πρόσφυγα από άγνωστη έως τώρα χώρα, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από περιστατικό ληστείας που σημειώθηκε μέσα σε ιερό ναό στην περιοχή της Ομόνιας. 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε λύκειο του Λουχάνσκ. Η Ρωσία συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζει το χτύπημα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Νεφώσεις για αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει στις μέρες μας να έχει κατακτήσει, αγαπητοί ακροατές, σχεδόν τα πάντα, όπως ταχύτητα, πληροφορία, τεχνολογία, πρόσβαση, και όμως συχνά νιώθει κουρασμένος και αποσυνδεμένος από τον εαυτό του αλλά και από τους άλλους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το νέο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Καραποστόλη με τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης» από τις εκδόσεις Πατάκη έρχεται να θέσει ένα βαθύ και κέριο ερώτημα: πώς ξαναζωντανεύει ο άνθρωπος εσωτερικά σε μια εποχή εξάντλησης, θορύβου και διάχυτης απογοήτευσης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, κοινωνικού προβληματισμού, αλλά για μια ουσιαστική αναζήτηση εκείνων των δυνάμεων που μπορούν να κρατήσουν όρθιο τον άνθρωπο, δημιουργικό τον πολιτισμό και ζωντανή την ελπίδα. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης» των εκδόσεων Πατάκη, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2026. Είναι ο καθηγητής ο πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Καραποστόλης, όπως ακούσατε, ο συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Καραποστόλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Καραποστόλη, επιλέγετε τη λέξη εμψύχωση και όχι, για παράδειγμα, τη λέξη ενθάρρυνση ή παρακίνηση. Τι είναι αυτό που χάνεται σήμερα από την ανθρώπινη ψυχή και κάνει την εμψύχωση τόσο αναγκαία?
1: Ναι, το βιβλίο μου ξεκινά από την διαπίστωση ότι αυτό που μπορούμε να εννοήσουμε ως ψυχική δύναμη, δηλαδή αυτό που δίνει κατεύθυνση και μορφή στην ανθρώπινη ύπαρξη, όλο και υποχωρεί στις μέρες μας. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν όλο και λιγότερο με μειωμένη, όλο και περισσότερο με μειωμένη θέληση. Είναι σαν να έχουν υπνοτιστεί από τη δύναμη των πραγμάτων. Έρχεται δηλαδή η πραγματικότητα, και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική πραγματικότητα, και τους υπαγορεύει κάποιες κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν. Και αυτές τις κινήσεις εκτελούν, και ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία μοιάζει με τη διαδικασία της ύπνωσης. Δηλαδή ο υπνοτισμένος δεν αναπτύσσει βέβαια τη θέλησή του, ενεργεί σύμφωνα με τη θέληση του υπνοτιστή. Εδώ όμως δεν υπάρχει κάποιος μια βούληση ενιαία ή καθορισμένη. Είναι τα πράγματα, δηλαδή οι διαδικασίες, οι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, και λένε στους ανθρώπους σήμερα πρέπει να κάνεις αυτό, να επιταχυνείς τις κινήσεις σου στο άλλο, να βρεις χρόνο για να αναπαυθείς, ο οποίος πρέπει να είναι καθορισμένος και ο οποίος πρέπει να γεμίσει με ένα ορισμένο περιεχόμενο, το οποίο θα στο πούμε εμείς. Επομένως και ο περιβόητος ελεύθερος χρόνος ουσιαστικά καταργείται, διότι γεμίζει με όλα αυτά τα οποία επιδιώκουν να τον γεμίσουν οι δυνάμεις του εμπορίου, της διαφήμισης και της προώθησης των οικονομικών συμφερόντων. Έτσι και το κρανίο και η ψυχή του ανθρώπου γεμίζουν με ένα περιεχόμενο με το οποίο δεν απαντά στην ουσία στην πραγματικότητα η οποία τον πιέζει και τον περιορίζει. Αυτό είναι πολύ παράδοξο, διότι παρά τις εξαγγελίες που πολύ συχνά έχουν διατυπωθεί στον σύγχρονο κόσμο, ότι ο άνθρωπος θα αισθανθεί πιο ελεύθερος, θα κινείται πιο άνετα μέσα στον κόσμο και κυρίως θα παίρνει πρωτοβουλίες, αυτό διαψεύδεται. Δεν βλέπουμε ανθρώπους σήμερα να παίρνουν πρωτοβουλίες ακόμα και σε επίπεδο καθημερινής ζωής. Δεν λέω μόνο για μεγάλα σχέδια και μεγάλες ενέργειες, αλλά και μόνο ένας άνθρωπος σήμερα να καλέσει έναν άλλον σε επικοινωνία ήδη καταντάει να είναι μια μικρή περιπέτεια. Πρέπει να διεκδικήσει την προσοχή του άλλου, πρέπει να διεκδικήσει τον χρόνο του άλλου, πρέπει να κάνει υπομονή, πρέπει να επανέλθει. Η αναπάντητη κλίση είναι σήμερα έμβλημα της επικοινωνίας των ανθρώπων. Θέλω να πω ότι, και ξεκινάμε από μιλώντας για ένα πολύ καθημερινό και πολύ συνηθισμένο γεγονός και φαινόμενο. Φανταστείτε τώρα να περάσουμε σε επίπεδα πρωτοβουλειών που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν στην εργασία τους ή στην κοινωνική τους ζωή ή και στην πολιτική ή ακόμα και στο τομέα βεβαίως το πνευματικό, δηλαδή πρωτοβουλίες με τη σκέψη τους. Αυτή η καθήλωση του ανθρώπου ήταν το έναυσμα που μου έδωσε, που μου δόθηκε για να διερευνήσω το ζήτημα της εμψύχωσης και να προσπαθήσω να βρω τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να ανακτήσει κάποιες δυνάμεις ώστε να γίνει πιο ενεργητικός και πιο ζωτικός. Για παράδειγμα, βλέπετε πόσο σπάνια οι άνθρωποι αισθάνονται δυνατές συγκινήσεις σήμερα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που κολυμπάνε μέσα σε ένα κλίμα ατονίας, κούρασης που δεν είναι βέβαια σωματική στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι νευρική, αθυμίας, ενός δισταγμού, μιας αβεβαιότητας και η οποία, όπως είπα και μόλις πριν, έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες για την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον υλικό κόσμο, τον οποίο μέχρι τότε έχτιζε και ήλεγχε.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια εποχή, κύριε καθηγητά, υπερδιέγερσης και εσωτερικής κόπωσης αυτή η οποία ζούμε.
1: Ναι, είναι υπερδιέγερση νευρικού τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι διέγερση θετικού τύπου, όπως παραδείγματος χάρη θα δούμε στους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να βάλουν μπροστά ένα σχέδιο, ένα έργο και εντείνουν τις δυνάμεις τους. Όταν η φράση που λέμε έβαλε κάποιος όλη του την ψυχή σε αυτό που κάνει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει έβαλε όλη του την ψυχή? Σημαίνει ότι έβαλε όλη του τη θέληση. Δηλαδή όλη του η θέληση κατευθύνθηκε στην επιδίωξη αυτού του σκοπού. Στις σημερινές συνθήκες έχουμε σπάνια αυτό το φαινόμενο. Ο άνθρωπος κάνει ένα βήμα το οποίο πολλές φορές μένει μετέρω, διστάζει εάν θα προχωρήσει, κατακλείζεται από αβεβαιότητες. Ο κόσμος έχει γίνει πιο αβέβαιος. Έχει γίνει πιο αβέβαιος εξαιτίας πολλών παραγόντων. Ο πρώτος, ο πιο βασικός, είναι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί αυτοματοποίησης και γραφειοκρατικοποίησης της ζωής του έχουν κάμψει τη θέληση να κατανοήσει το τι συμβαίνει γύρω του. Είναι σαν να περιμένει τα πράγματα να λειτουργήσουν και να του πούν τώρα είσαι έτοιμος γι' αυτό ή ανάβαλέ το ή προχώρησε ή πάρε αυτή την απόφαση. Είναι όλα υπαγορευμένα. Όπως είπαμε είναι σαν να είναι υπνοτισμένος. Αυτό όμως έχει ένα κόστος και είναι ακριβώς η υπερδιέγερση που είπαμε, η εσωτερική. Ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο ντρέπεται που ακυρώνει τις ζωτικές του δυνάμεις, διότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολύ βαθιά ανάγκη του ανθρώπου. Μας το είπαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι πρώτοι αυτό, ο Αριστοτέλης, και που μας είπε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει την ευδαιμονία ουσιαστικά όταν ενεργεί κατά τελείωση, δηλαδή πηγαίνοντας προς ένα είδος τελειότητας. Δεν σημαίνει ότι θα τη φτάσει, φτάσει αυτό που θεωρεί ότι είναι τέλειο, αλλά έχει την αίσθηση, τότε αισθάνεται μία την ευδαιμονία, όταν αναπτύσσει το έπακρο της δυνάμεις του προς μία κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει. Και είναι σαν να οδηγείται από αυτό το οποίο που είναι μέσα του σαν δυνατότητα, σε αυτό που εμφανίζεται ως πραγματικότητα, ως ενέργεια. Από το δυνάμεις το ενέργεια, πώς θα μας πει ο Αριστοτέλης. Ναι. Δηλαδή σε αυτό που είναι δυνατό να γίνει ο άνθρωπος, οδεύει προς αυτό που μπορεί να γίνει και γίνεται. Όταν όμως ο ίδιος από μόνος του, από δισταγμό, από οκνηρία και από δειλία κάνει πίσω, τότε κατά κάποιον τρόπο μέσα του αισθάνεται ότι είναι υπόλογος απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι αισθανόμαστε συχνά υπόλογοι απέναντι στον εαυτό μας, δεδομένου ότι ο εαυτός μας χωρίζεται, απαρτίζεται από δύο μέρη, ένα ανώτερο μέρος και ένα κατώτερο. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει την εσωτερική εντύπωση ότι είναι ικανός να προχωρήσει πιο πέρα από αυτό που του ορίζει το πεπερασμένο, η πραγματικότητα, την οποία πρέπει να, μέσα στα πλαίσια της οποίας πρέπει να κινηθεί. Κάτι του λέει ότι μπορεί να πάει λίγο παραπέρα ή πολύ παραπέρα. Όταν όμως από μόνος του αποσύρεται από αυτό, αισθάνεται πάρα πολύ μειωμένος. Το καταλογίζει στον εαυτό του, και έτσι έχουμε το τεράστιο κεφάλαιο της ενοχής. Αισθάνεται ένοχος. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι χωρίς να έχουν διαπράξει κάτι το επιλείψιμο, το που εντοπίζεται δηλαδή στα πράγματα και στις σχέσεις τους με τους άλλους. Υπάρχει μια βαθύτερη ενοχή απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Το θέμα λοιπόν που σήμερα αντιμετωπίζουμε σε μεγάλη έκταση, και το αντιμετωπίζουμε διότι το βλέπουμε πως η μεγάλη χρήση γίνεται των ψυχοφαρμάκων από τον πληθυσμό στον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στην υποστήριξη αυτού του τύπου, τη φαρμακευτική, και την υποστήριξη από τους ειδικούς, διότι δεν μπορούν να ανακτήσουν και να βάλουν σε δοκιμασία τις δυνάμεις τους. Αισθάνονται μειωμένοι πριν καν δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Άρα έχουν ανάγκη εμψύχωσης, αλλά όταν λέμε εμψύχωση, αυτοεμψύχωσης. Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ έχουμε μια μακρά παράδοση, βεβαίως αυτών των κινήσεων από μέρους του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να λάβει, να ζητήσει εμψύχωση από δυνάμεις οι οποίες τον υπερβαίνουν και με τις οποίες έχει μια συγγένεια, αισθάνεται ότι έχει ένα δεσμό, έχει μια εσωτερική συγγένεια, την οποία όμως δεν έχει, στην οποία δεν έχει βασιστεί αρκετά και απευθύνεται. Η σχέση με τον Θεό είναι η πιο ισχυρή βεβαίως, αλλά υπάρχει και η σχέση με αυτό που θα ονομάσουμε ιδεώδες. Πολλές φορές οι άνθρωποι, και σε παλαιότερες εποχές ίσχυε πολύ περισσότερο αυτό, κατέφευγαν σε ιδέες και εικόνες τις οποίες σχημάτιζαν με το μυαλό τους και οι οποίες περιείχαν πρόσωπα τα οποία είχαν θαυμάσει, είχαν αγαπήσει, είχαν εκτιμήσει βαθιά. Και αυτή η παρουσία ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πια παρόντες στη ζωή τους ή δεν είναι κοντά τους τη στιγμή που προβαίνουν σε αυτή την νοητική ενέργεια, αυτοί λοιπόν, αυτές οι μορφές, αισθάνονταν οι άνθρωποι ότι πολλές φορές τους συμπαραστέκονταν. Δεν έχουμε συχνά την αίσθηση όταν ανατρέχουμε σε τέτοιες μορφές ότι έρχεται κάποιο, έχουμε δίπλα μας μια φίλια παρουσία η οποία μας στηρίζει και την οποία είναι σαν να έχουμε καλέσει με τη φαντασία μας, με το νου μας, επειδή το θέλουμε πάρα πολύ, και αυτή μας στηρίζει σε δύσκολες ώρες ή σε ώρες που πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτό ακριβώς αυτή η διαδικασία που είναι πολύ συχνή και η οποία στους ανθρώπους όταν έρχεται συμβαίνει, αλλά τους αφήνει βέβαια μια ισχυρή εντύπωση, αλλά δεν την επεξεργάζονται τις περισσότερες φορές για να δουν τι σημαίνει αυτό, πώς έγινε, πώς ακριβώς ζήτησα αυτή την αρρωγή και πώς μου ήρθε. Εδώ λοιπόν παίζει προφανώς πολύ σημαντικό ρόλο η φαντασία. Και ακριβώς εδώ εντοπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σύγχρονο πολιτισμό, ότι η φαντασία των ανθρώπων χειραγωγείται σε βαθμό παραλυτικό. Σήμερα οι άνθρωποι περιβάλλονται από εικόνες, από παραστάσεις, κυκλώνονται από μηχανισμούς, από συνθήματα που έρχονται στα αυτιά τους και μπαίνουν μέσα στο μυαλό τους, τα οποία προκαταλαμβάνουν οποιαδήποτε κίνηση θα έτειναν να κάνουν για να φτιάξουν ένα κόσμο δικό τους. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος βέβαια, διότι ένας άνθρωπος που κουρασμένος από την πραγματικότητα, θέλοντας να αποφύγει αυτό που είπαμε πριν, το να προσαρμόζεται και να υποτάσσεται διαρκώς στις υποχρεώσεις, τις πιο πρακτικές, μπορεί να αποσυρθεί και να θελήσει να δραπετεύσει. Και εδώ θα δούμε το να κινείται μέσα στον κόσμο της ονειροπόλης και της φαντασίας. Αυτές οι δύο κινήσεις έχουν στη νεότερη εποχή και σε αντίθεση με εποχές προηγούμενες δεχτεί πάρα πολλά πειρά. Έχουν σχεδόν περιφρονηθεί ή πολλές φορές και γελιοποιηθεί. Δηλαδή ο ονειροπόλος άνθρωπος ή ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στο φανταστικό κόσμο θεωρείται ότι είναι ανενεργός, ότι είναι ανίκανος να τα βγάλει πέρα στη ζωή και ότι με αυτό που κάνει στην ουσία θέτει τον εαυτό του έξω από την κίνηση των πραγμάτων. Φυσικά υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ συγκεκριμένος σε αυτές τις κινήσεις, όντως ένας άνθρωπος ο οποίος ονειροπολεί να εγκατασταθεί μέσα στην ονειροπόλησή του και να αποφεύγει να επανέλθει στην πραγματικότητα και εκεί να περιπλανάται, να φέρνει εικόνες στο μυαλό του, να χαϊδεύεται κατά κάποιον τρόπο με οράματα και με τις επιθυμίες του, τις οποίες σκηνοθετεί ο ίδιος κατά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά, υπάρχει ένας δυναμισμός μέσα στη φαντασία ο οποίος δίνει και αυτό στη μάχη του πολλές φορές και τη δίνει με τον εξής τρόπο. Αποσυρώμενη η φαντασία από την πραγματικότητα προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο μια επάνωδο στην πραγματικότητα, αλλά με νέους όρους, με τους όρους τους οποίους έχει διαλέξει η ψυχή του ανθρώπου στον αγώνα της να κρατήσει την ανεξαρτησία της. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να δεχτούμε ότι η κίνηση προς τη φαντασία, όπως πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι, σημαίνει λιποταξία, εγκατάλειψη του αγώνα της ζωής, αλλά το αντίθετο δείχνει υπορισμένους όρους στην προσπάθεια του ανθρώπου να ανασυγκροτήσει αυτό το οποίο έχει χάσει μες στην πραγματικότητα και να επανέλθει. Αυτό ήταν και το αίτημα και η επιδίωξη πολλών ρομαντικών στην εποχή της ακμής του ρομαντισμού. Φυσικά και εδώ, όπως ξέρουμε, το όλο κίνημα του ρομαντισμού δέχτηκε και αυτό μια σφοδρή κριτική, αλλά η οποία όμως περιορίστηκε στις υπερβολές του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε όλα τα επίπεδα και του στοχασμού και της τέχνης ο ρομαντισμός ήταν ένα φυτώριο στο οποίο καλλιεργήθηκαν ιδέες και σκέψεις οι οποίες προετοίμασαν πολύ συχνά την αντιμετώπιση της πραγματικότητας με ένα νέο τρόπο, πιο ριζικό και πιο ανανεωτικό, ανεξάρτητα αν στην πράξη δεν επέτυχαν ακριβώς. Όμως η δυναμική εκεί γεννήθηκε, μέσα σε αυτούς τους κόλπους του φανταστικού. Και μάλιστα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα ο οραματισμός, αυτό που λέμε σήμερα, αναφέρεται συχνά τη λύπη το όραμα. Στο κοινωνικό και πολιτικό χώρο βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτός ο οραματισμός τράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τη φαντασία, όχι από την τη φαντασιοπληξία, όχι από το φαντασιοκόπημα, αλλά από τη συγκρότηση παραστάσεων οι οποίες ήταν αποδεσμευμένες από αυτό που τους υπαγόρευε η άμεση πραγματικότητα. Έβρισκαν δηλαδή το χρόνο κάποιοι νόες, κάποιοι άνθρωποι και ανασχημάτισαν τα πράγματα. Και έτσι βλέπουμε και στο χώρο της κοινωνικής και πολιτικής πράξης ανθρώπους, στοχαστές που αντέδρασαν απέναντι στο κοινωνικό σύστημα της εποχής τους, αλλά και στο επίπεδο της τέχνης μυαλά τα οποία δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο και ψυχές οι οποίες κάνουν μια πρόβα στην ουσία ώστε να επανέλθουν στη σκηνή του κόσμου και να παίξουν ένα ρόλο όπως είναι αυτός ο οποίος θεωρούν ότι τους αξίζει. Εκεί θα συναντήσουν βέβαια πολύ μεγάλη αντίσταση, διότι και γι' αυτό είναι η αντίσταση που δέχτηκαν και οι ρομαντικοί. Φυσικά και εδώ ο σαρκασμός ήταν πάντοτε ένα όπλο στα χέρια των λεγόμενων ρεαλιστών, δηλαδή ο ρεαλισμός επέσυε στους ρομαντικούς το επιχείρημα ότι φυσικά εσφάλεται διότι το να κοιτάτε το φεγγάρι το θεωρείτε σαν να είναι ισοδύναμο με το να τρώτε ψωμί. Αλλά βεβαίως σε πολύ λίγες περιπτώσεις και ως τις πιο σημαντικές οι ρομαντικοί μεγάλου διαμετρήματος δεν εννοούσαν ότι μπορεί κανείς να κάθεται και να κοιτάει το φεγγάρι και να αμελεί να πράξει σε βαθμό που να τον καταντά σαν ένα ανίσχυρο πλάσμα παραδομένο σε αυτές τις ονειροφαντασίες. Ήταν αντίθετα μια κίνηση με την οποία ο άνθρωπος ανασυγκροτούσε τον εαυτό του και δεν είναι μόνο κάτι το οποίο, στο οποίο πρέβαιναν οι σημαντικοί καλλιτέχνες, οι στοχαστές, οι πνεύματα που αμφισβητούσαν το κοινωνικά υπαρκτό και οι απλοί άνθρωποι. Όταν δούμε, βλέπαμε συχνά και ακόμα βλέπουμε κυρίως στην επαρχία όμως ανθρώπους που κάθονται σε μια γωνιά στην καρέκλα τους και έχουν το βλέμμα στραμμένο κάπου μακριά, είτε προς τον ουρανό ή μακριά πέρα το βλέμμα τους έχει σαλπάρει κατά κάποιον τρόπο.
0: Ταξιδεύουν δηλαδή, αυτό θέλει να πει.
1: Ταξιδεύουν, ναι. Ναι, και πολλές φορές ξέρετε το έχουν σημειώσει ξένοι περιηγητές που έχουν γράψει για την Ελλάδα και έχουν παραξενευτεί και έχουν παρατηρούν και λένε μα τι μπορούν να σκέφτονται πάνω από ένα φλιτζάνι καφέ καθισμένοι σε μια στην απλή καρεκλίτσα τους αυτοί οι άνθρωποι και κάθονται με το πηγούνι στηριγμένο στο χέρι τους και κοιτάνε πέρα μακριά. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν πολλές φορές αυτό και είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων μιας παλαιότερης εποχής ότι ταξίδευαν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί με το μυαλό τους, σχεδίαζαν, ανασχεδίαζαν, ανακτούσαν κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και αυτό τους έδινε μια γαλήνη που τους όπλιζε πολύ περισσότερο από ότι πολλές φορές ακόμα και οι στιγμές ενός μιας εύθυμης παρέας ή του γλεντιού που βέβαια λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, το άνθρωπος θέλει πιο ενεργητικά, να διακόψει την καθημερινή ζωή. Αλλά αυτές οι στιγμές της ρέμβης, του στοχασμού, με το βλέμμα προσιλωμένο μακριά, είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν έχει καμία σχέση με την φυγή από τον κόσμο και την διακοπή της επαφής με την πραγματικότητα. Εάν σήμερα στις πόλεις δούμε κάποιον, πολλές φορές μάλιστα γονείς ή και δάσκαλοι πιάνουν παιδιά μέσα ίσως στο δωμάτιο, στην οικογένεια ή μέσα στην τάξη, και λέει που χαζεύεις ή εδώ είναι, εδώ πρέπει να προσέξεις. Αυτό έχει μια ένα στοιχείο βίας πολλές φορές, το οποίο δεν αποδίδει πουθενά. Τα παιδιά αυτά έχουν την ανάγκη, με αφορμή αυτά που έχουν παρατηρήσει, έχουν δει, να κάνουν μια κίνηση επεξεργασίας αυτών που βλέπουν, και δεν είναι καθόλου ότι φεύγουν για να μην επιστρέψουν στα πράγματα, αλλά έχουν την ανάγκη να κάνουν ένα κύκλο πριν γυρίσουν. Αυτό είναι μια κρίσιμη στιγμή της ανθρώπινης νόησης, όπου η ανθρώπινη νόηση μας δείχνει εδώ την μεγάλη την ιδιότητά της να επεξεργάζεται αυτό που της προσφέρει, που έρχεται ως τροφή στην περιέργεια. Η περιέργεια, με την ευρή έννοια του όρου, όχι με την περιέργεια την πολύ συγκεντρωμένη σε ένα στόχο, όπως είναι η περιέργεια της γάτας, ας πούμε, που ψάχνει, μπορεί να ψάξει ένα ντουλάπι ή κάτω από αντικείμενα τα ίχνη ποντικιού. Αυτή είναι μια περιέργεια που έχει άμεση σχέση με κάτι το οποίο επιθυμεί.
0: Ναι. Μας ακούτε, κύριε Καραποστόλη? Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Καραποστόλη, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, πριν διακόψουμε για αυτό το μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, ναι. Να συνεχίσουμε, λέω, από εκεί που είχαμε μείνει, εκτός και θέλετε να σας υποβάλω κάποιο άλλο ερώτημα. Μπορεί ένας άνθρωπος, κύριε Καραποστόλη, να εμψυχώσει τους άλλους όταν ο ίδιος έχει εσωτερικά καταρρεύσει?
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή ο ίδιος όταν δεν έχει την δύναμη να κρατηθεί ο ίδιος όρθιος, δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Το θέμα είναι να η εμψύχωση αυτή για την οποία μιλάμε, δηλαδή η δύναμη την οποία ζητάει ο άνθρωπος να έχει, σε τι αποσκοπεί? Είναι για να αντιμετωπίσει δυσκολίες της ζωής από τη μια, που είναι μια περίπτωση, αλλά από την άλλη είναι η περίπτωση που απαιτεί από αυτόν να ξεδιπλώσει τις δυνάμεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πολύ αβέβαιο και σχεδόν ρηξικέλευτο. Βλέπετε, ακόμα και στα αισθήματα μπορεί να συμβεί αυτό, ότι οι άνθρωποι διστάζουν να ξεδιπλώσουν τα αισθήματά τους, δυσπιστώντας για το πού θα καταλήξουν. Βλέπουμε τις σχέσεις να, και τις προσωπικές βεβαίως, τις φιλικές, τις ερωτικές, να κινούνται σε ένα πλαίσιο ρευστότητας και μιας διάθεσης των ανθρώπων να μην δεσμεύονται, διότι η δέσμευση, η ίδια η λέξη αυτή, έχει πάρει μια χρειά αρνητική βέβαια στη γλώσσα των ανθρώπων. Αντί για δεσμό εννοούμε δέσμευση, διότι απαιτεί από αυτούς να ενεργοποιήσουν την προσοχή τους ως προς το πρόσωπο του άλλου. Διότι όταν συνάπτει κανείς μια σχέση τη θεωρεί ότι είναι αναγκαία για αυτόν και του και γόνιμη και τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, απαιτεί από αυτόν να γνωρίζει την άλλη πλευρά, και για να γνωρίσεις την άλλη πλευρά πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια. Για να καταβάλεις προσπάθεια όμως πρέπει να συγκεντρώσεις την προσοχή σου.
0: Να ασχοληθείς με τον άλλον.
1: Για να συγκεντρώσεις την προσοχή σου πρέπει να την αποσπάσεις από ένα σωρό άλλα μικροπράγματα τα οποία σε περιβάλλουν. Αυτό λοιπόν το έργο το οποίο έχει μπροστά του να κάνει ο άνθρωπος του φαίνεται σήμερα όλο και περισσότερο βουνό. Συνεπώς πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι οι άνθρωποι ζουν με έναν τρόπο δίνοντας ελαττωμένο τον εαυτό τους σε ό,τι κάνουν, είτε στα έργα τους, στην εργασία τους, στην κοινωνική τους ζωή, είτε και στις προσωπικές τους σχέσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αισθάνονται δυνατές συγκινήσεις. Και φυσικά το αναζητούν αυτό, αλλά κατά κάποιον τρόπο το θέλουν να έρθει και να του συμβεί, όχι οι ίδιοι με τις ενέργειές τους να το δημιουργήσουν.
0: Κύριε Καραποστόλη,
1: το αδιέξοδο, ναι. Είναι ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο έρχεται να τους το λύσει ο μηχανισμός, και τον λέω μηχανισμό, της διασκέδασης. Είναι δηλαδή ένα σύστημα δυνάμεων που έρχεται απ' έξω, οργανωμένο, συγκροτημένο, σαν ένας τομέας πια της κοινωνικής ζωής, και λέει στους ανθρώπους, εφόσον δυσκολεύεστε να αναπτύξετε τα αισθήματά σας, εφόσον αισθάνεστε αβέβαιοι, εφόσον διστάζετε, εφόσον αναβάλλετε, εφόσον συνεχώς βρίσκεστε σε κρεμότητες, εγώ σας δίνω ολοκληρωμένο, συγκροτημένο και έτοιμη προς κατανάλωση μία συγκινησιακή κατάσταση, μια κατάσταση η οποία μπορεί να σας προσφέρει μια κάποια συγκίνηση έστω και για λίγο. Θα μου πείτε, και αυτό κάτι είναι, να αισθανθεί κανείς μέσα από, βλέποντας ένα θέαμα ή ακούοντας ένα τραγούδι ή παρακολουθώντας μια θεατρική παράσταση, κάτι που τον ζωντανεύει. Όμως και εδώ ακόμα αυτό το μικρόβιο της παρέτησης, της συγχωρεί και φέρνει τα παραλυτικά του αποτέλεσματα, διότι οι άνθρωποι δεν ταυτίζονται πια με αυτό που βλέπουν. Δηλαδή δεν δίνουν τον εαυτό τους στο θεατρικό έργο το οποίο παρακολουθούν. Δεν ταυτίζονται με τους ήρωες όπως γινόταν σε άλλες εποχές. Δεν ταυτίζονται με τους ήρωες ενός μυθιστορήματος. Δεν παρακολουθούν τη ζωή του ήρωα τις ταινίες πραγματικά. Παρακολουθούν τις κινήσεις του, παρακολουθούν την πλοκή, παρακολουθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά τον χαρακτήρα και το πρόσωπο δεν τους ακολουθούν. Στην περίπτωση παραδείγματος χάρη που είναι πρόσωπα άξια βέβαια για να τα ακολουθήσει κανείς. Απλώς τα επισκέπτεται το βλέμμα τους και η ακοή τους και αποσύρονται και πάλι από φόβο μην τυχόν και χάσουν την επαφή με την πραγματικότητα. Είναι η μισή δοσμένη στο θέαμα και η μισή δοσμένη στο τι θα κάνουμε αύριο. Δηλαδή επομένως και ακόμα και μέσα στη διασκέδαση υπάρχει ακύρωση. Οι άνθρωποι δεν γλεντάνε με την καρδιά τους, γιατί δεν μπορούν να ταυτιστούν, δεν μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτό το οποίο ζουν και έτσι επιστρέφουν κατάκοποι στα μεθεόρτια προτού καλά ξεκινήσει η γιορτή. Είναι μια διαδικασία που πράγματι συμβάλλει σε αυτό που είπαμε πριν στην εσωτερική κόπωση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Άρα δεν υπάρχει και κάτι που να τους εμπνέει, κύριε καθηγητά. Αποουσιάζει παντελώς η έμπνευση.
1: Δεν απέναντι στον κόσμο, από τα πράγματα που βλέπουν ή που τους παρουσιάζονται κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να μετασχηματίσουν. Ένα μεγάλο εδώ ζήτημα προκύπτει από τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση, με τα φυσικά φαινόμενα. Δεν αντλούν οι άνθρωποι εμπνεύσεις πια από το φυσικό κόσμο, παρατηρώντας ένα λουλούδι, το πέταγμα ενός πουλιού. Και επομένως και η γλώσσα η οποία πολλές φορές συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα, η γλώσσα η μεταφορική για παράδειγμα την οποία φέρνει το τραγούδι, η ποίηση και μέσα στην ίδια τη γλώσσα διατηρείται. Αυτό λέμε ας πούμε η δροσιά της άβρας χτύπησε στο πρόσωπό μου ή το κελάιδιμα αυτού του πουλιού ξύπνησε μέσα μου μια ανάμνηση. Όλα αυτά τα μεταφορικά σχήματα πάβουν να λειτουργούν στον άνθρωπο, γιατί ακριβώς δεν ξυπνούν μέσα του αυτό το οποίο υπάρχει και το οποίο ο ίδιος το έχει νεκρώσει από φόβο μήπως όταν ξυπνήσουν δεν θα ξέρει να τα διαχειριστεί κατά κάποιον τρόπο. Αυτό στην ουσία που περιγράφουμε τώρα μας παραπέμπει σε ένα συγγενές πρόβλημα πολύ μεγάλο για την αποκοπή του ανθρώπου από το παρελθόν, όχι μόνο με την έννοια της παράδοσης, αλλά και από το παρελθόν το ίδιο το δικό του, το προσωπικό. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται να ανασυγκροτήσει και να βγάλει αποστάγματα από τις ίδιες του τις αναμνήσεις. Οι άνθρωποι δύσκολα επιστρέφουν πίσω με το μυαλό τους ή θεωρούν ότι αυτό είναι σαν σαν ένα κυνηγητό του παρελθόντος το οποίο τους βάζει τροχοπέδες και δεν μπορούν να προχωρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους στο παρόν. Ακόμα και όταν το παρελθόν είναι ευχάριστο. Όταν δεν είναι ευχάριστο και παραδίδονται σε αναμνήσεις, θα έρθουν κάποιοι και θα τους πούν ότι παραδίδεστε σε μια νοσταλγία η οποία σας βγάζει εκτός τόπου και χρόνου και πάλι διατρέχετε τον κίνδυνο να είσαστε ηχαμένοι στο παιχνίδι. Άρα να λοιπόν άλλο ένας παράγων που τους κάνει να αισθάνονται ενοχές, γιατί μιλήσαμε στην αρχή για τις ενοχές. Δηλαδή ένας άνθρωπος να ανακαλέσει με το μυαλό του κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν, του έχει προσφέρει κάποια στοιχεία γνώσης ή στοιχεία συγκίνησης τα οποία αποδεικνύονται αληθή και ενεργά ακόμα και στην παρούσα του ζωή, θα χαρακτηριστεί πολλές φορές σαν μια καταβίθηση στην νοσταλγία η οποία τον εξουδετερώνει πρακτικά. Και εδώ λοιπόν επανερχόμαστε στο θέμα της φαντασίας, γιατί εάν δεν απελευθερωθεί η φαντασία, ούτε και οι αναμνήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές στην εποχή μας, λέγεται πολλές φορές, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστεύεται ανθρώπους, ούτε και τους θεσμούς βέβαια, αλλά και τους ανθρώπους που πολλές φορές συναντά και με τους οποίους σχετίζεται, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, υπάρχουν εμπειρίες διάψευσης, ασυνέπειας και όλα τέτοιου είδους απογοητεύσεις, οι οποίες τους κάνουν να είναι κλειδωμένοι στον εαυτό τους και να επιφυλάσσονται. Όμως μπορεί να συμβεί ένας άνθρωπος να φέρει στο μυαλό του περιστατικά από το παρελθόν που του έδειξαν ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνεπείς και αξίζει να τους εμπιστευτεί. Αυτή η ανάμνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διδάσκει στον άνθρωπο ότι οι άνθρωποι δεν είναι φυσικά όλοι οι ίδιοι, δεν φέρονται με τον ίδιο τρόπο, ότι υπάρχουν περιοχές τις οποίες ορισμένες αξίες μπορούν να πραγματοθούν από ορισμένες υπάρξεις, και αυτές οι υπάρξεις είναι ικανές, έστω και αν είναι λίγες, να στείλουν στον άνθρωπο το μήνυμα ότι η ελπίδα, το να ελπίζει κανείς, δεν είναι μία αφέλεια, δεν είναι μία αδυναμία του χαρακτήρα, δεν είναι μία παροπλισμός του ανθρώπου. Θα μας πει ο Ηράκλητος σε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ περιεκτικό, ότι εάν μη έλπιτε, ανέλπιστον ουκ εξευρίσει. Δηλαδή, εάν δεν ελπίζουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε το ανέλπιστο. Λέμε πολλές φορές ότι αυτό είναι ανέλπιστο, μακάρι να συνέβαινε, μακάρι να, αλλά δεν το ελπίζουμε. Μα αν δεν ελπίζει κανείς, δεν μπορεί να βρει το ανέλπιστο. Δηλαδή το ανέλπιστο δεν μπορεί να εμφανιστεί μπροστά του ως δώρο, ως ένα συμβάν το οποίο θα του δοθεί. Πρέπει να το έχει παραγάγει ο ίδιος με τη θέλησή του, που ανοιχνεύει τις δυνατότητες του κόσμου και του εαυτού του. Αυτή είναι μια διεργασία, είναι δηλαδή σαν να καλλιεργεί το έδαφος ο άνθρωπος με τις πρωτοβουλίες του, με την ελπίδα, όχι την αόριστη και γενική, αλλά με την ελπίδα η οποία συνδυάζεται με ανιχνευτική πράξη. Δηλαδή ελπίζω να γίνει αυτό, και για να γίνει αυτό και επειδή το ελπίζω, προβαίνω σε ανάλογες ενέργειες. Μέχρι να βγει κάτι το οποίο θα μου δείξει τι περιθώρια έχουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Αυτή η ριζική

οποία είναι αδιάκοπα ερωτευμένη με αυτό το οποίο αντικρίζει, με αυτό το οποίο εμφανίζεται μέσα απέναντί της, απέναντι στην αυγή, δηλαδή με ό,τι φέρνει ο κόσμος. Γι' αυτό και στο μύθο λέει ότι είναι συνεχώς ερωτευμένη με πολύ όμορφους νέους, και μάλιστα ένας από αυτούς τον Τιθωνό, τον οποίο απάγει και τον ζει μαζί του, όπου θα ήθελε πάρα πολύ να ζει μαζί του για πάντα. Αιτείται λοιπόν στον Δία να κρατηθεί αυτή η σχέση ανέπαφη, ανέπαφη και να μείνει έτσι όπως είναι. Ο Δίας όμως της το υπόσχεται, αυτή ξεχνάει όμως η γιος να ζητήσει ότι να μην επέλθει καμία αλλίωση, εντελώς καμία, και έτσι ο Τιθωνός μένει μεν ζωντανός, δεν πεθαίνει αλλά γυρνάει, και έτσι με το γύρας σιγά σιγά η ερωτική σχέση χάνεται. Η γιος όμως με ένα νέο αίτημα κατορθώνει να δοθεί στον Τιθωνό το προνόμιο να μπορεί μεταμορφωμένο σε τζιτζίκι να τραγουδάει για αυτήν και να, κατά κάποιον τρόπο, να τη θυμίζει τις ωραίες στιγμές που πέρασαν μαζί. Όλο αυτό μας δείχνει ότι την ανάγκη του ανθρώπου να αγκαλιάσει και να γευτεί οτιδήποτε φανερώνεται στον κόσμο, και μάλιστα σύμφωνα με μία εκδοχή, με μερικούς σχολιαστές, ο Τιθωνός, ο νέος που ερωτεύεται, είναι τα αναγκαία πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μπορούμε λοιπόν να ερωτευτούμε τα αναγκαία πράγματα, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε μπροστά μας τον κόσμο ο οποίος μας καλεί και θα είμαστε σε καλή διάθεση και έτοιμοι να τον αγαπήσουμε? Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ναι σε αυτή την πρόκληση. Δεν σημαίνει ότι αυτά όλα είναι αξιαγάπητα, αλλά το φαινόμενο του να εμφανίζονται όλα τα πράγματα μπροστά μας, να ξεφυτρώνουν κατά κάποιον τρόπο στην νεότητά τους και στους φρύγους τους και στη δυνατότητά τους, είναι σαν να λες στον άνθρωπο ότι μπορείς να αγαπήσεις ανάμεσα σε όλα αυτά σαν φαινόμενο, και ανάμεσα σε αυτά να βρεις αυτό που θα σε κρατήσει ζωντανό εσένα και δεν θα γεράσει. Γιατί αν ασχοληθείς μόνο με ορισμένα και μόνο με τα απαραίτητα, θα γεράσεις, όπως γέρασε ο Τιθωνός. Άρα, η Υιός είναι η θεότητα που αγαπά αυτά που εμφανίζονται στον κόσμο και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει την έκπληξη, την αδαμιαία θα λέγαμε έκπληξη, την έκπληξη του Αδάμ, για να μεταφερθούμε βεβαίως στην περιοχή που έπεται της αρχαιότητας, στη χριστιανική εποχή, την έκπληξη του Αδάμ μπροστά στο θαύμα του κόσμου. Αυτό είναι δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος όλο και λιγότερο ικανός να το κάνει. Κατά κάποιον τρόπο δείχνει ένα είδος προκαταβολικής αχαριστίας, αισθανόμενος ότι τίποτα δεν μπορεί να τον εκπλήξει βαθιά, τίποτα δεν μπορεί να τον προκαλέσει βαθιά, και για να το αντιμετωπίσει πρέπει εν τέλει να καλλιεργήσει τη φαντασία του με έναν τρόπο ενεργητικό. Πώς θα την καλλιεργήσει? Φυσικά εδώ ερχόμαστε στα ζητήματα παιδείας, αγωγής των νέων πρώτα απ' όλα, από μέρος της οικογένειας και από μέρος του σχολείου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι νέοι να μην αισθάνονται κόπωση πριν από την ώρα τους, αλλά και όταν έρθει η ώρα τους με αυτή την κόπωση να τη σκέπτονται και να την ξεπερνούν. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα ευχής και δεν είναι θέμα ελπίδας αόριστης όπως είπαμε πριν, αλλά είναι θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί σε όρους οργάνωσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, οικογενειακής αγωγής, σκέψης του καθενός πάνω στο τι του συμβαίνει. Λέει το να μπορεί ο άνθρωπος να θαυμάσει όχι μόνο ορισμένα από τα πράγματα που υπάρχουν ακόμα γύρω του,
αλλά και να θαυμάσει αυτά

0: που έζησε σε μερικές στιγμές και να θαυμάσει μερικές πλευρές των ανθρώπων που συνάντησε, ορισμένων ανθρώπων οι οποίες ξεπερνούσαν τις προσδοκίες του, πόσες στιγμές τέτοιες δεν έχουν περάσει μπροστά από τη ζωή των ανθρώπων, αλλά αυτές τις προσπερνούμε σαν κάτι, σαν να είναι ασήμαντα ψήγματα ευτυχίας ή λάμψης μέσα σε ένα σκυθρωπό περιβάλλον. Μόνο να σκεφτούμε το πώς θα μπορούσε να διδαχτεί ο σύγχρονος νέος από τη μικρασιατική καταστροφή, πώς οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, οι πρόσφυγες, κατατρεγμένοι, συντετριμμένοι, έχοντας χάσει τα πάντα, πώς στάθηκαν στα πόδια τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει, με την οποία ο άνθρωπος ο σημερινός θα πρέπει να αναμετρηθεί. Δηλαδή να σκεφτεί τι σημαίνει το να λέει μια μικρασιάτισσα μητέρα. Έχουμε ντοκουμέντες, έχουν συγκεντρώσει αξιόλογοι ερευνητές υλικό από μαρτυρίες προσωπικές και έχουμε τις αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων. Μια μικρασιάτισσα μητέρα σε μια τέτοια συλλογή λέει τα είχα χάσει όλα, είχα χάσει τον σύζυγο, όλα με τα παιδιά, μου είχε μείνει μόνο ένα παιδί και ο εαυτός μου πάνω στο πλεούμενο το οποίο κακήν κακός μας μετέφερε στην ακτή. Είχα μόνο την ψυχή μου, λέει, είχα μόνο την ψυχή μου, αλλά αυτό ήταν αρκετό.
1: Εν κατακλείδη, κύριε Καραποστόλη, εμψύχωση είναι κάτι που αναζητούμε ή κάτι που οφείλουμε να προσφέρουμε ο ένας στον άλλον? Έχουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, το αναζητούμε για να το προσφέρουμε. Το αναζητούμε, όχι το αναζητούμε για να το έχουμε και να το έχουμε σαν περιουσιακό στοιχείο. Είναι το αναζητούμε για να το βάλουμε σε πράξη στις σχέσεις με τις άλλες και με τον κόσμο.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο σας αυτό και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον συγγραφέα του βιβλίου και ομότιμο καθηγητή πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βασίλειο Καραποστόλη, και παρουσιάσαμε το βιβλίο «Η ανάγκη της εμψύχωσης», ένα βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη που εκδόθηκε το 2000, κυκλοφόρησε το 2026. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημίσιμον, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιο. Παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σου πάντα που παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός σου. Ερθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας και χάσιμον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις ουρανός των ουρανών. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκα Τριάς ημών. Δέσποτα σηκώσον ημάς ημίν Άγιε, επίσκεψε Κύριε ημάς ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις ουρανός των ουρανών. Αμήν. Πάτερ ημών εις ουρανής, αγίαστε όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άδειν μου τρεπιούσιο δώσε μη σήμερα και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και μη σε αφήγε με σπέδε ημών και μη εις νίκης ημάς πετρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ο άδειν σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του και

0: Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, δικαινήν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλιμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλιμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός με το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των λυτηρμών σου εξάλληψον τον όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ονομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ονομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήματο και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κνεστέσε. Ιδού γαρλονομία συνελήφθην και εναμαρτίες εκισέ με μήτρη μου. Ιδού γαρλήφθην η γάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου γλωσσάσμη. Ραντιείσμη σώπα και καθαριστήσω με πλημίσμη και υπερχαιών αλεπενδύσω με. Ακτίσμη εγαλίεση και ευρωσύνη, αγαλιάσου και ωστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αρτιών μου, και πάσα νομία σου με εξάλληψον. Καρδία ενδοθαράνω πίσω νομία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννη σου με συγκάτη μου. Μία απορρίψει με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου άγιον μία τενέλησα με μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω το σοδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάδων ο Θεό τρία μου. Αγαλιάς τη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση τη γενέδο καν, ολοκαυτώματα που καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένο ο Θεό σου που ξενώσει. Αγάθμον, Κύριε, τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί του τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη ειδική σου σύντσα τα φορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου τη αστηριό σου μόσχου. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κυρίες το βοηθήσει εμείς πέψω. Εσκυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζήτω της ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επισή. Πάντες συζητούντες ο Θεός και ελεγέτουσαν διαπαντός με γαλινθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Ο ηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον προσευχής μου, ενώτσι δε εισή με τη αληθεία σου. Εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσεις με τον δούλου σου. Ότι ού δικαιωθείς την όποιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου ενδύμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πρόσθετα σκύρες μου, η ψυχή μου ως γη ενηδρώσει. Τα ηχή εισάξου μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξωθρέψεις εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίπα τα ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλος ημίν.
1: Δόξα εν ύψεις της Θεού και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, ειμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον εσύ. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωής, εν το φωτίσω οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος ότι γινός κους είσαι, καταξίωσον, Κύριε,

0: Αμήν. Γέννη του Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω στον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, επειδή δίνουν και ίσον επάνων και ουράτων, και σ' έναν Κύριο ίσον Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, κατά του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων, φως εκωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθού θυγηθέντα ποιηθέντα, ομοούσον πατήτου το πάντα γεννητό. Ότι ημάς ανθρώπους και την πατήρα σου κυρία εγκατεθόντα εκ ουρανών, και σακωθέντα εκ ουνάντος αγίου και μωρίες παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα περί μόνοι ποντίου πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτη τη μέρα κατά της γαφάς. Ενεθώντα στους ουρανούς κατεζόμενα δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενα δόξη φίλε ζώντα και νεκρού, ού βασιλεία σου και σε τέλο. Και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εγώ τόσο εκπορευόμενο σύμπαντι και ω υποσχηνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαδί σαν διάδοχητών. Ει μία αναγία καθοχή και προσεγγίνη εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα ει άφεση αμαρτιών. Ω ζωκό ανάσα σε νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνο. Αμήν.
2: Το προσταθέν ψυχός λαβούν εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται απειρογάμο κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρίτα να λιώτους όλος εν σίων και βλέπον εμήτρα σου λαβόντα δούλου μορφή, εξίστα με καβγάζουν σι χαίρε νύμφια νύδευτε. Η υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα το δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλουσέουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι η χαίρε νύμφη ανήθευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη επί τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη επί τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη επί τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Και συνδιασωμάτω φωνή σωματού μενών σε θεωρών Κύριε, εξίσατο και είσαι το κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδους Αδάμι ανάπτυση, χαίρε του δακρύου της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζουν, βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνουν τον ήλιον, χαίρε γαστήρεν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί Θεσσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παραδεκτόμου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωσον γνώνε η παρθένος ζητούσα εγώ εις προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς την εκείνος έψενε φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε που ράνιε δεις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών. Χαίρε του τον αγγέλων πολυθρύλιτων θαύμα, χαίρε του τον δαιμόνων πολυθρύλιτων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους υφερίζει σωτηρίεν το ψάλι μου τος Αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένους τη μήτρα να νέδρα με προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επί γνών τον ταύτης ασπασμόν έχερε και άλμα συν ως άσμα συν εγώ προς τη Θεοτόπον. Χαίρε Βλαστού Αμαράντου Κλίμα, χαίρε Καρπού Ακυράντου Κτήμα, χαίρε Γεωργών Γεωργούσα Φιλάνθρωπων, χαίρε Φιτουργών τη Ζωή Σιμών Θείουσα, χαίρε Άρουλα Βλαστάνουσα Εφορία Νυχθυρμών, χαίρε Τράπεζα Βλαστάνουσα Ευθυνία Νυλασμών, χαίρε Ότι Λιμώνα τη Τρυφή Αναθάλη, χαίρε Ότι Λιμένα των Ψυχών Ετοιμάζει, χαίρε Δεκτών Πρεσβεία στη Μία Μα, χαίρε Παντό του Κόσμου Εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευθε. Ζάλιν έμπροφεν έχων λογισμών, αμφιβόλων ως όφρον ιος είπε τα ράφη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθώντες σου τη σύλληψη νεκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι μημένες των αγγέλων ημνού του ότι μένες από Χριστού παρουσία, έδωνοντας ως προσπημένα θεωρούσι του τον ως αγνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας μας και τέντα είναι μούντες ύπος. Χαίρε αμήν και μημένος μύτη, χαίρε αμήν με γυπόρ προβάτων, χαίρε αοράτων εκρών αμυντήριο, χαίρε παραδείσου κυρών ανοιχτήριο, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων τα σύγητων στόμα, χαίρε των Αθροφόρων τα ανοίγητων θάσος, χαίρε στερών της πίστεως έλθα, χαίρε λαμπρών της χάρη των γνώμων, χαίρε δίσαι γυμώθει ο Άδης, χαίρε δίσαι νεδίτη με δόξα, χαίρε νύμφη ανήφεκε, και ο δρόμο αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, και του πληκολού της αλέγη, και ως λίγνων κρατούντες αυτόν δια του ηρεύουν κατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άθαστο εχάρισαν αυτοβοώντες, αλληλούια. Οι δορπέδες χαλδαίων είχε εσύ της Παρθένου, τον βάσαν τα χειρή τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, είχε δουλού έλαβε μορφήν έσπεσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε διευλογημένη. Χαίρε αστέρος αλήτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκπαρούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστό μου, χαίρε της βαρβάρου λειτουργμένη της θείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε θρογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γελιών ευθροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφετε. Ήρχες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, τελέσαντες των χρησμών και κήρυξαντες των Χριστών άπαση, αφέντες των Ηρώδη, ως Ηρώδη, μη δότα ψάλλην, αλληλούια. Λάμψας εν τύχη το φωτισμό ανοικίας, εδίωξας του ψεύδους του σκότους, Παγάρι είδωρα ταύτης ότι με εγκατάσω την ισχύν πέπτωκε, η τούτου δεριστέντε σε όμορφος Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε τον ειδόλων του δόλων έξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσασα θαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλια οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκομαι, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλη τεγάλα, χαίρε νύμφη ανήφεθε. Μέλλοντος είμαι όνος του παρόντος αιώνος, μεθύσαστε του απατεώνος, επεγόντος ως βρέχος αυτό, αλεγλώσεις του το και Θεός τέλειος, διότερε ξεπλάγη σου την άρκη σοφία κράζουν, αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο πίστης ημίν της υπαρτού γενωμένης, εξαστούν βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημίσουμεν αυτοί βόντες. Χαίρε το άνθρωπος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφρος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στουργή των γυμνών παρησίας, χαίρε στουργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων των κονιδόντες ξενοθαμέν του κόσμου, θονούν εις ουρανών μεταφέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια. Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθη εκεί, που μετάβασης εν τοπική γεύομαι και τόπος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστήριου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσαν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων.

0: Δεν επισή Θεοτού και απορούσι καρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τα κινήσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δίνοι συντέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αγιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σοφίνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων πρόσφου τον ευθεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός δι' ημάς, εφάνη και θυμάς άνθρωπος, ομοίων καρτών, ομοίων καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτόκη Παρθένη και πάντων σε επιστροφόντων, ο γάρτ ουρανού και της γης κατασκεύασε σε επιχείς άρχαντε, οικείς αθήν η μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή τη δάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ετής εναπλάσιος, χαίρε χορηγέθου εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα με γέννησα σου ληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα με φέτησα σου ληφθέντας τον νου. Χαίρε το φθορέαν των φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα χώρου μη φεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου ορμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών υφο στόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ήμνο άπα ετάδε συνεκτείνεσαι σπέβδεν το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμνο δά, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δουκασιμήν, ει σίγου όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα, σε σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άκτο σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουφωτίζουσα κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε αχτίσμαι του ηλίου, χαίρε βολή του αδίδου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντίδου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ό τον πολύφο των ανατέλει σποτισμών, χαίρε τον πολύρι των αναβλύζει σποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατή εκτυρνών αγαλίαση. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφη ανήφευτη. Χάρη δούνε θελήσα ω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προ τι αποδήμωση αυτού χάριτο και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια. Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμε σε πάντε ω έψυχο να ο Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρή, ω συνέχου πάντα τυχερή κύριο, υγείασε, εδόξασε, εδίδαξε, βοάσε πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίου μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδημα βασιλέων ευσεγών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρτητου τείχου. Χαίρε διήσε γύρω τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία τα δόκια σώσον ημάς.
3: Ω πανίμητε.

0: Δεξαμέν την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες εφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμβοντας. Αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα του δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος από σμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι δες ασθενίας ημών.

0: Εγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και ίδιος όνας τον όλο.
2: Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή Θείας Δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν ετήσαστε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο Αλλαπαντή καιρό και πάση ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο Μακόθυμος, ο Πολιέδης, ο Πολιέσπαθμος, ο Τσικίος ο Καπών και του Σαμοδρούς Εδεών, ο Πάντας ο Λόγος Σωτηρίας Ευαγγελίας των πρώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόβος, εξεκαιμών εν πειρατώ, αυτές αντέψεις και ήθελαν τη ζωή ημών πρόσθεσαν τον άσον, τα ψυχάς ημών Αγίας ο το σώμα τα άγνησον, λογισμούς διώχουσον σε μία σκάφρα και είσαι ημάς, από πάσης ρήψης οχών και ιωδίνης. Δείχνεις μας εκεί σου Αγγέλη στην εμπολιαγωρή, αυτό βρούμε και οδηγούμενοι, κατά τη σου αμήνη σαν της πίστης και στην επίγνωση της απροδοσή του δόξης,

0: Ο τέτοιο μέντρο σωτέρα συγκέντρο σε ρεφήν. Διαφόρο σε λόγο του εκούσαν, την όδο σε λόγο σε μεγα. Είναι μεν ένα με την κυρία λόγη σαν πάτο.
1: Θεό κηρύσε εμά και ευλογήσε εμά. Εφάρε το πρόσωπο να χτεθεί ο και λέει εμά.
2: Αμήν, κύριε Λέισου, κύριε Λέισου, κύριε Λέισου, και σώσουν εμά Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυτε άφορα άφορε, αγνή παρθένε θεών ή φεδέσπινα, η θεών λόγων της ανθρώπης παραδόξου και ίση ενώσασα και την ακοστήσα φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και του προστρεχωμένου και των πολεμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισεπροστρεχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων, ή ούτε λήξη με τον μαρτωρών, τον εναγή, τον αισχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων αυτό αχριώσοντα και την τοδιδονών του βίου ρεθνή αγνώμη δούλων γενόμενων, αρρώστου του φιλανθρώπου θεουμίτη, φιλανθρώπου φλαχνή στην ποιμή των μαρτωρών και ασώτο, και δέξε μου την εκλυπαρών χιλέων προσπερωμένη συνδέηση και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, η μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παριδώνουν τα ρεθμένα τέσματα, επιστρέψουμε προ μετάνια και τον αφού εντολών εργάτην δόκιμο να αναδείξουμε και πάρε σώμε αίο ελεήμων και συμπατή και φυλάκτο, εμέν το παρόν τη βιοθεμή προστάτη και βοηθό, θα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απολύτου δόξη του σου ιού και του ημών πληρωνόμενου αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσπη να μου περαγεί αυτό και δια τη ει μεσηθία και νηλήψεω, χάρ και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού και σου τύρω σου μόνη Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν τον άρθρο του παντρί και του Παναγίου και καθό και ζουπιό του πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απείρουσιν ανάπλευσιν σώματο και ψυχή και διαφύλαξον εμάς από του ουφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάσον τα σουρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίου σκηνούμενα, τα στισαρκούσιμων επαναστάσεις κατάστηκον και πάν γεώδες και ειλικόνιμων φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον ελογισμών, καρδία νύμφουσαν, ύπνον ελαφρών και από παστανικής φαντασίας απειλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τας εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραος των έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το

0: ευλογημένη Θεοτό και προσλάβω γιατί μετά προσευχήν το Υιός και το ημών και έτσι να σώσει διά σου και στους χάσιμων.
1: Η ελπίσμο Πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπιμο το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σε.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Εσένα τη θυμίδια του Θεού φύλαξον με τη σκέπη Σου.
2: Επισήχια η αγαπημένη πάσα Χριστ Αγίετο σύστημα και ανθρώπου το γένος, υγείας βένα και πάει ζωή και παθήντων κάπημα, έπισα όσο ακώθηκε παιδί ο γέρον πρώην υπάρχουν Θεός ημών. Η γάση μήτρα θον επίηση της ηγαστέρα πλητέρα, ουρανών απειργάσονται, επισήχια και χαρτωμένη πάσα Χριστ εις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο εφεστός, αυλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε ακουστείς απ' ημών την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα τον πονηρό δαίμονα. Κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρμένης καιρός μου και οδήγησό μου εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησε όσα σε έθλιψα πάστα ημέρα της ζωής μου και ήδη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήμα την παροργήσω του Θεού και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριο, που επιστηρίξε με το φόβο αυτό και άξονα να δείξε με δούλο εις αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός, χιλίες σωτήρα έντεκες ο ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός, χιλίες σωτήρα έντεκες ο ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σου τηρέτη και στον ψυχόνιμο.
6: Δόξα καθαρή Κυρίω και για πνεύμα του καινή και έρχεται σαν άστινα να μην. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πατερά και Ευλόγησον.
5: Δόξα σε ο Θεός η επίσημα, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός Θεός. Της παιδής Παναχράδου και Παραμόμου Αγίας Αυτομητρός, προστασίας των υπομελίστων δαξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόδων Επωρενίων Διοδυνάμεων Σωμάτων και Ασίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων, Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμα ο Θεός. Ευσώμετα υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου,
7: υπέρ
5: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: υπέρ
5: του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και του κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάση Χριστώ ημών αδερφότητος, υπέρ σεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών,
7: υπέρ
5: ευωδόσεως και ενισχύσεως του γλωφίσου ημών στρατού,
7: υπέρ
5: των ανοιχτέντων πατέρων και αδερφών ημών,
7: υπέρ
5: των μισούντων και αγαπών.

0: υπερμάς ψυχής χριστιανού ορθοδόξου.
1: Κύριε Λεύση.
0: Μακαρίσομαι της ευσεβίδωσης, της ορθοδόξου αρχήνης, του μήτωρας της Αγίας Μονής Πάπτης, του Ιωνίου Σιμών και διδασκάλους, και πάντας τους προπελθόντας πατέρας και αδερφούς Σιμών, τους ενθάδες ευωσκημένους και απαντακόρθοδόξου.
1: Αιωνία ηλίδια.
0: Υπερμάς

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου από την Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Ο Άγιος Σίμων και το σπήλαιό του». Ο Άγιος Σίμων ήταν ένας ενάρετος άνθρωπος που ζούσε με προσευχή και ταπείνωση, και γι' αυτό ο Θεός τον αντάμυψε με πλούσια χαρίσματα. Μια νύχτα ένα θεϊκό φως πλημμύρισε τη σπηλιά του και άκουσε μια φωνή να του λέει πως το όνομά του θα δοξαστεί στον τόπο αυτό. Πλησίαζαν Χριστούγεννα και πάλι μια νύχτα βλέπει στον απέναντι απότομο βράχο ένα λαμπρό αστέρι. Αυτό επαναλήφθηκε κι άλλες φορές. Τη βραδιά των Χριστουγέννων το αστέρι στάθηκε στο βράχο και την ίδια στιγμή άκουσε τη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Εδώ πρέπει να θεμελιώσεις, Σίμων, το κοινόβιό σου και να σώσεις ψυχές. Και πρόσεχε καλά, μην απιστήσεις και εγώ θα είμαι βοηθός σου. Βλέπε, μην αμφιβάλλεις, για να μην πάθεις κακό». Ο Όσιος άρχισε την οικοδομή της Νέας Βιθλεέμ, όπως ονόμασε το μοναστήρι, εξαιτίας της εμφάνισης του αστεριού. «Δια το ειδήν της σημείων ο Άγιος, ήγουν αστέρα κρεμάμενον επάνω της πέτρας». Με τα λίγα πνευματικοπαίδια του και ορισμένους τεχνίτες, που όσο προχωρούσε το έργο, τόσο ένιωθαν τρόμο και φρίκι από το μεγάλο ύψος. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τη δουλειά και ετοιμάζονταν να φύγουν. Ο Σίμων έδωσε εντολή στο μοναχό Ισαΐα να τους κεράσει ένα κρασί πριν αναχωρήσουν, αλλά εκείνος, καθώς ανέβαινε στη σκαλοσιά, γλίστρησε και χάθηκε στον κρεμό. Για μεγάλη κατάπληξη όμως των μαστόρων, σε λίγο ο υποτακτικός ξαναφάνηκε πάνω, σώος και αυλαβής, κρατώντας τα ποτήρια με το κέρασμα στο χέρι. Οι τεχνίτες, εντυπωσιασμένοι από το θαύμα, άλλαξαν απόφαση. Έμειναν και έτσι το κτίριο ολοκληρώθηκε. Όσιος Σίμων έκανε και πολλά άλλα θαύματα και μετά την κοίμησή του στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Το αρχικό κείμενο του βίου του δεν διασώθηκε. Γράφτηκε γύρω στο 1368 από το μοναχό Ισαΐα, ο οποίος θεωρείται ως ο σημαντικότερος ησυχαστής του 14ου αιώνα και διετέλεσε στενό συνεργάτης του Ούγκλεση. 100 χρόνια μετά, στο βίο του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη, σημειώνεται για πρώτη φορά ότι από τον τάφο του έβγαινε μύρο.

Ιστορία. Η ιστορία της μονής της Σίμωνος Πέτρας αρχίζει ουσιαστικά από την ώρα που ο Όσιος Σίμων, μετά το όραμα με το αστέρι, θεμελίωσε στο βράχο τη Νέα Βηθλεέμ. Κάθε αναφορά σε προηγούμενη μονή του Σίμωνος καλύπτεται από την αχλή του μύθου, αλλά και η ονομασία που της έδωσε εκείνος δεν επικράτησε. Έμεινε γνωστή με το δικό του όνομα. Το 1365 ο Ιωάννης Ούγκλεσης αναγορεύτηκε ηγεμόνας της Σερβίας. Η δικαιοδοσία του εκτινόταν ως τις Σέρες. Έτσι έφτασε στο Άγιον Όρος, που τον εντυπωσίασε και έκανε πολλές δωρεές σε αρκετά μοναστήρια. Το 1368 εξέδωσε χρυσόβουλο με το οποίο εις ασφάλειαν και βεβαίωσιν αιώνιον παραχωρεί μετόχια και προνόμια στη Σιμωνόπετρα, στην οποία είχε προσφέρει ήδη τα χρήματα για την ανακαίνισή της, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Άγιο για τη θεραπεία της κόρης του από ανίατη ασθένεια. Σώζεται αντίγραφό του. Τρία περίπου χρόνια αργότερα, το 1371, ο Ούγκλεσης έπεσε μαχόμενος σε σύγκρουση με τους Τούρκους στη Μάρτιζα, στον Εύρο. Ο γιος του λίγο αργότερα έγινε μοναχός στη μονή όπου είχε οικοδομήσει ο πατέρας του. Την καταγωγή του εξομολογήθηκε στον ηγούμενο λίγο πριν αναπαυθεί. Το Δεκέμβριο του 1580 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τελείως τη μονή. Τότε, όπως φαίνεται από τις πηγές, πρέπει να υπήρξαν και θύματα. Οι μοναχοί που διασώθηκαν, κάπου 20, μαζί με τον τότε ηγούμενο Ευγένιο, κατέφυγαν στη μονή Ξενοφόντος, της οποίας μάλιστα ανέλαβαν προσωρινά τη διοίκηση και την οποία ενίσχυσαν οικονομικά. Από εκεί άρχισαν να επιστρέφουν κατά τα τέλη του επομένου χρόνου. Ο ηγούμενος Ευγένιος μάλιστα, ταξιδεύοντας στη Ρουμανία, κατόρθωσε να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου μοναστηριού. Πρέπει να μεσολάβει σε ένα διάστημα 6 περίπου ετών, ώσπου να ολοκληρωθούν τα έργα που επέτρεπαν την επιστροφή όλων των μοναχών στη Σιμωνόπετρα. Το 1622, από κεραυνό, νέα φωτιά ξέσπασε στη μονή, που πριν από 2 χρόνια είχε γίνει ιδιόρυθμη. Στο μεταξύ, πολλές είναι οι οικονομικές δυσκολίες στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα. Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, μάλιστα, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο δεύτερο τόμο, στη Μονή Παντοκράτορος, επιχείρησε να εγκατασταθεί εδώ το 1762, αλλά οι απαιτήσεις για τα χρέη ήταν τόσο τεράστιες που τον υποχρέωσαν να φύγει σε λίγους μήνες. Το 1765 ήρθε στη Σιμωνόπετρα από τη Μυτιλίνη ο Ιωασάφ, ένας πολύ δραστήριος μοναχός, που κατάφερε να αντιστρέψει την οικονομική κατάσταση, να αποδεσμεύσει το λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που κατακρατούσαν για χρέη πιστωτές, να πάρει πίσω μετόχια που είχαν οικειοποιηθεί τουρκικοτζαμπάσιδες. Η κατάσταση επιτρέπει τώρα την κοινοβιακή ζωή. Ο θάνατος του Ιωασάφ ανατρέπει και πάλι την ανωδική εξέλιξη. Κοινόβιο θα ξαναγίνει η Σιμώπετρα με συγκύλιο του Πατριάρχη Καλίνικου του Πέμπτου από Νικαίας το 1801. Στη διάρκεια της Επανάστασης, και ενώ η Μονή περνάει σκληρές μέρες ανέχειας, εγκαθίστανται εκεί 60 Τούρκοι στρατιώτες με την απέτηση να τους παρέχουν οι μοναχοί καθημερινή διατροφή. Οι τελευταίοι εγκαταλείπουν το μοναστήρι και οι κατακτητές για εκδίκηση καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Νέα τρομακτική φωτιά που ξέσπασε στις 27 προς 28 Μαΐου του 1891 προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές. Καταστράφηκε τότε το καθολικό, η βιβλιοθήκη, πολλά κελιά και χάθηκε μεγάλος αριθμός χειρογράφων, βιβλίων, σκευών, αν και οι μοναχοί με αυτοθυσία μπήκαν στις φλόγες και διέσωσαν ό,τι πρόφτασαν, τα ιερά λείψανα, μερικά άγια σκεύη, κάποια έγγραφα. Ακόμα και τα μανουάλια και ο χορός έλειωσαν από τη μανία της φωτιάς, που όπως λέγεται είχε ξεκινήσει από το μαγκηπίο, το φούρνο δηλαδή. Η συγκέντρωση μεγάλων ποσών που συγκεντρώθηκαν στη Ρωσία και αλλού
για την ανοικοδόμηση της Μονής μετά την πυρκαγιά, αποδόθηκε στο λείψανο του αριστερού χεριού της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που φυλάσσεται εδώ. Μέσα σε 10 χρόνια η Μονή ξανά βρίσκε την παλιά μορφή της και μια καινούρια επταόροφη πτέρυγα προστίθεται στην ανατολική της πλευρά. Στις 14 Οκτώβου του 1990 μεγάλη πυρκαγιά έκαψε σχεδόν ολόκληρο το δάσος. Καλλιεργημένες περιοχές και 9 κελιά, μεταξύ των οποίων και το κελί του Όσιου Σίμωνα. Από θαύμα, η ίδια η Μονή δεν έπαθε ζημιά. Το αντιπροσωπείο της στις καριές στεγάζεται στο επιβλητικό κελί των Αγίων Πάντων. Ο Αρσανάς. Αναφέραμε πιο πάνω πως ο Αρσανάς που χρησιμοποιεί σήμερα η Σιμωνόπετρα βρίσκεται στη Δάφνη, από που υπάρχει και άνετος δρόμος για τη Μονή. Ήδη από τα τέλη περίπου του 18ου αιώνα αναφέρεται στη Δάφνη κτίσμα που αργότερα επεκτάθηκε και αποτελεί τώρα το κεντρικό τμήμα του Σιμωνοπετρίτικου συγκροτήματος της Δάφνης, με τριώροφο σπίτι, καραβοστάση και μεγάλο ναό των Αγίων Πάντων. Ο τετραώροφος πύργος του παλαιού Αρσανά της Σιμωνόπετρας, που φρόντιζε ο φίλος μου ο Παπαρηγίνος, είναι από τα παλαιότερα και πιο χαρακτηριστικότερα δείγματα του είδους και έχει διατηρηθεί σε θαυμάσια κατάσταση. Πάνω από την είσοδο του πύργου, στο αυλάκι της Ζεματίστρας, υπάρχει επιγραφή που αναφέρει: «Ανοικοδομήθη ο πύργος ούτως παρά του ευσεβεστά του άρχοντος κυρού Οξιώτου Αγά». Η επιγραφή είναι του 1567, η παλαιότερη που έχει σωθεί στη Μονή και κάνει λόγο για κάποιο αξιωματούχο της Βλαχίας που δαπάνησε τα χρήματα για την οικοδόμησή του. Στον τρίτο όροφο υπάρχουν ανοίγματα για κανόνια για την άμυνα του Αρσανά εκτός από τις καταχύστρες, και στον ανώτερο όροφο βρίσκεται παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Το κτίριο του Αρσανά για τις βάρκες μπροστά από τον πύργο είναι λίγο νεότερο και το αρσανόσπιτο ανακατασκευάστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα. Βέβαια, η κατασκευή της μεγάλης προβλήτας κατήργησε ουσιαστικά τη χρησιμότητα του αρσανόσπιτου. Η είσοδος στη Μονή. Η κύρια είσοδος της Μονής βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία του συγκροτήματος και παρά τα χαμηλά σκαλοπάτια δεν είναι τόσο εντυπωσιακή. Ασφαλώς έντονη είναι η καλλιτεχνική διάθεση που εκδηλώνεται με τη λιθοδομή του τοίχου στα αριστερά του προσκυνητή, με τα τοξωτά ανοίγματα του υδραγωγείου που είναι εκτισμένα στο κατώτερο μέρος του. Η είσοδος δηλαδή είναι σε στενή γειτονία με το υδραγωγείο και από τις αρχές του 17ου αιώνα ήταν προσιτή με μικρή τοξωτή γέφυρα, ξύλινη παλαιότερα και πέτρινη μετά. Η γέφυρα αυτή ένωνε τις άκρες της χαράδρας που χώριζε το βράχο, πάνω στον οποίο ήταν κτισμένη η Μονή από το βουνό. Στη γέφυρα αυτή είχε στηριχθεί η δεύτερη οικοδομική φάση του υδραγωγείου για να περάσει ως την ανατολική πλευρά του μοναστηριού. Το παλιό λαδαριό, στα δεξιά εκείνου που ετοιμάζεται να περάσει την πύλη, με ευαισθησία διατηρήθηκε στη θέση του και ο επάνω όροφος μετατράπηκε σε ξενώνα. Όσο δεν είναι εντυπωσιακή η είσοδος, τόσο επιβλητικό είναι το διαβατικό, το πιο ιδιότυπο των μονών του Αγίου Όρους. Τμήμα της παλιάς βόρειας πτέρυγας της Μονής, όπου έχει διασωθεί, και ένα κομμάτι από τον Βυζαντινό περίβολο, οδηγεί στη μικρή αυλή, σε υψόμετρο 305 μέτρων, όπου δεν υπάρχει φιάλη.

Το Καθολικό. Το Καθολικό χρονολογείται γύρω στα 1600 και είναι θεμελιωμένο στο υψηλότερο σημείο του βράχου, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο. Ορισμένα στοιχεία οδηγούν τους ερευνητές στην άποψη ότι το Καθολικό της Βυζαντινής περίοδου είχε μικρότερες διαστάσεις. Πιστεύεται πως καταλαμβάνει μέρος κατασκευών της Βυζαντινής εποχής. Επιγραφή που φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο και κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από αυτό, αναφέρει χρονολογία εγγενείων το 1633. Τότε, επί ηγουμένου Ιωασάφ, είχαν φιλοτεχνηθεί και οι τοιχογραφίες του. Ανήκει στον τύπο του Αθωνικού Σταυροειδούς εγγεγραμμένου με Τρούλο ναού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κίονες που στηρίζουν τον Τρούλο είναι κτιστοί. Με την πάροδο των αιώνων, ασφαλώς το μνημείο υπέστη διάφορες ανακαινήσεις και τα επιχρήσματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό έχουν αλλοιώσει την αρχική του πετρόκτιστη μορφή. Φαίνεται πάντως ότι οι φωτιές του 1580 και του 1622 δεν το κατέστρεψαν, ενώ εκείνη του 1891 προξένησε σοβαρές ζημιές στη λιτή που ανακαινίστηκε και μετασκευάστηκε και κατά

Η τράπεζα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της κεντρικής πτέρυγας νότια του Καθολικού, με τον άξονα της παράλληλο με εκείνον του Καθολικού, και ανακατασκευάστηκε στα χρόνια της ηγουμενίας του Νεόφυτου μετά την καταστροφή από τη φωτιά του 1891. Έχει αγιογραφηθεί τα τελευταία χρόνια με ωραίες τοιχογραφίες εμπνευσμένες από την ιστορία της Μονής και τα Χριστούγεννα. Τίμια λείψανα. Πολύτιμα κοιμήλια, δύο σταυροί με κομμάτια τίμιου ξύλου και ιερά λείψανα διαφόρων Αγίων. Εκτός από το αριστερό χέρι της Αγίας Μαγδαληνής, είναι θησαυρισμένα εδώ λείψανα των Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου, Παντελεήμονος, Κυρίκου, Σεργίου, Τρίφωνος, Ελευθερίου, Ιακώβου του Πέρσου, Χαραλάμπους, Σιμεών του Στυλίτου, Θεοδόρου του Αλεξανδρέως, Κοσμά και Δαμιανού, του προφήτη Ναούμ, Βαρβάρας, Παρασκευής, Ευδοκίας, τμήμα της Τιμίας Κάρας των Αγίων Παύλου του Ομολογητού και Μοδέστου και αίμα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στην ανατολική πτέρυγα της Μονής και είναι εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα. Ο βασικός πυρήνας της πρέπει να αναζητηθεί στην εποχή που ανοικοδομείται στα μέσα του 14ου αιώνα με τις χορηγίες του Ούγκλεση. Μερική καταστροφή έπαθε από την πυρκαγιά του 1580, αφανίστηκε όμως από εκείνη της 28ης Μαΐου του 1891. Βεβαίως, ο Σπύρος Λάμπρος είχε προλάβει το 1880 να καταγράψει τους κώδικες. Από την καταγραφή αυτή γνωρίζουμε ότι περιλάμβανε 245 χειρόγραφα. Από την ίδια εργασία είχε αποδειχτεί πως στη Μονή λειτουργούσε αντιγραφικό εργαστήριο από τον 16ο αιώνα με διακεκριμένους εκπροσώπους μοναχούς όπως ο Ιωήλ, ο Κύριλλος και ο Δανιήλ. Τον επόμενο, 17ο αιώνα, δραστηριοποιείται ο Ιωασάφ, ο Αντώνιος και ο Παύλος και ιδίως στο πρώτο μισό του ο Ιάκωβος. Το εργαστήριο χειρογράφων της Σιμωνόπετρας παρακμάζει τον 18ο αιώνα. Αρκετά από τα έργα του εργαστηρίου αυτού για διάφορους λόγους, δωρεές και άλλα, σώθηκαν σε άλλες μονές και βιβλιοθήκες, όπως το με αριθμό 151 περγαμινό χειρόγραφο «Ευαγγέλιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Αθηνών», που χρονολογείται στον 14ο αιώνα και περιήλθε σε αυτήν το 1870 από δωρεά. Η σημερινή αδερφότητα κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να ανασυγκροτήσει τη βιβλιοθήκη, που περιλαμβάνει σήμερα 50 χειρόγραφα προερχόμενα από εξαρτήματα της Μονής ή από αγορές και βέβαια μεγάλο αριθμό νεότερων εντύπων ελληνικών και ξένων ποικίλου ενδιαφέροντος.

Το αρχείο. Είναι ευτύχημα ότι ενώ το 1580 καταστράφηκε το αρχείο της Μονής από την Πυρκαγιά, δεν συνέβη το ίδιο και κατά το 1891. Οπότε οι μοναχοί πρόλαβαν και το ασφάλισαν μαζί με τα κοιμήλια σε χώρο που δεν κινδύνευε και έτσι έφτασε ακέραιο ως τις μέρες μας. Αποτελεί σημαντικότατη πηγή για την ιστορία του μοναστηριού αλλά και του Αγίου Όρους και της ιστορίας μας γενικότερα. Εκτός από ελληνικά έγγραφα, στο αρχείο περιλαμβάνονται επίσης τουρκικά και ρουμανικά. Συλλογές, εκδόσεις, δραστηριότητες.

0: Οι καταστροφές από τις πυρκαγιές και ιδίως εκείνη του 1891 είναι φανερές στο σκευοφυλάκιο και το εικονοφυλάκιο της Μονής, που παρόλα αυτά έχουν να επιδείξουν αρκετούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς, όπως έργα αργυροχρυσοχοΐας, σταυρή, καλύματα Ευαγγελίων, δισκοπότηρα, λειψανοθήκες, χρυσοκέντητα άμφια, εικόνες. Η Σιμονόπετρα έχει στην κατοχή της μερικές πολύ καλές εικόνες του 15ου αιώνα. Θεοτόκος ελπής των απελπισμένων, κοίμηση της Θεοτόκου, γέννηση του Τιμίου Προδρόμου και ένα μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων της τέχνης του 18ου αιώνα που προέρχονται από διάφορα καλλιτεχνικά εργαστήρια. Άγιος Ιπάτιος, Μαρία Μαγδαληνή με τον Άγιο Σίμωνα, Άγιοι Ελευθέριος, Χαράλαμπος, Προκόπιος. Πέρα από αυτά, διαθέτει την μεγαλύτερη συλλογή χαλκογραφιών και χάρτινων εικόνων. Εδώ και χρόνια καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από τους πατέρες της Σιμονόπετρας, με προτεργάτη τον πατέρα Ιουστίνο, για τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου καλλιτεχνικής έκφρασης για το Άγιον Όρος, την ενίσχυση σχετικών ερευνών και τη συλλογή υλικού μέσα και έξω από τον ελληνικό χώρο προς το σκοπό αυτό. Η έκδοση από την Αγιορείτικη Φωτοθήκη, τριών τόμων με φωτογραφίες από μερικές από τις 600 γυάλινες φωτογραφικές πλάκες που είχαν συγκεντρωθεί στη Σιμονόπετρα, ο Αυτοχρωμικός Άθος με τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του 20ου αιώνα, η συλλογή χαρτών του Άθωνα, για να αναφέρουμε εδώ μόνον αυτά, φέρουν τη σφραγίδα της αγάπης για την πολιτιστική κληρονομιά του Άθωνα, που δεν περιορίζεται μόνο στα οικοδομήματα, τις αγιογραφίες, τις εικόνες και τα ιερά σκεύη που διαφυλάχθηκαν εκεί ως σήμερα, αλλά επεκτείνεται και σε πολλές άλλες εκφάνσεις της τέχνης μέσα και έξω από το όρος. Καθίσματα. Η Μονή Σιμονοπέτρας έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα από διάφορες πλευρές καθίσματα, όπως το κάθισμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κοντά στον Ασανά, που χρονολογείται στο 1702 και αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα συνόλου παλαιών εξωμοναστηριακών κελιών, το κάθισμα του Αγίου Δημητρίου και τα κτίρια στο κελί του Δοντά, που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα επιβίωσης παραδοσιακών οικοδομικών μορφών σε τόσο προχωρημένη εποχή, αφού κτίστηκαν στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Το κελί του Δοντά, που τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου, είναι πολύ λίγο γνωστό και βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Μονής, κοντά στα σύνορα με τη Μονή Ξηροποτάμου. Είναι μέσα στην περιοχή του δάσους της Σιμονόπετρας και είναι από πολλούς αιώνες έφορος τόπος με αμπέλια. Παράγονται εκεί φρούτα και λαχανικά. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Ασφάλεια και διμερείς συνεργασία στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας. Ευάθυνση διμερών σχέσεων, άμυνα, επενδύσεις και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ελβετό ομόλογό του. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα στη μάχη κατά των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδης δικαίωμα της απεργίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε λύκειο του Λουχάνσκ. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζει το χτύπημα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Νεφώσεις για αύριο. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για την έναρξη Θείας Λειτουργίας και για την ομάδα δεήσεων που εκφέρουμε και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ειρηνικά. Πρόκειται για 9 αιτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την ιστορία και που αναπτύσσονται με άντληση δυνάμεως από τη Βασιλεία. Η εκφώνηση αυτή των 9 αιτημάτων επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, χωρίς όμως να εκφωνούνται, αλλά να υπονοούνται από την εκφώνηση της τελευταίας καταθέσεως. «Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Πρόκειται για μια φράση που συνοψίζει τα 9 αιτήματά μας, ζητώντας από τον Κύριο να μας αναλάβει. Ανάλαβέ μας. Εάν μας αναλάβει, ήδη έχει αρχίσει η οδός της σωτηρίας, σώσον, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός ως ελεήμων ελεεί τις αδυναμίες μας. Η φράση καταλήγει με την έκφραση «της η χάριτη». Στην Ορθόδοξη παράδοση ξέρουμε ότι τα πάντα ακουμπάνε και τα πάντα αναφέρονται στη χάρη του Θεού. Η λέξη «χάρις» δεν είναι μόνο μία ευλογία, αλλά υπονοεί και μία δωρεά. Μας χαρίζεται δηλαδή η σωτηρία. Δεν έχουμε να αντιπαραθέσουμε εμείς κάποιον σπουδαίο λογαριασμό για να εξαγοράσουμε μία σωτηρία. Ούτως ή άλλως είμαστε αδύναμοι και αμαρτωλοί. Το μόνο που έχουμε να παραδώσουμε στον Κύριο είναι αυτό ακριβώς, η παράδοσή μας. Να παραδοθούμε στον Κύριο για να μας χαριστεί η σωτηρία. Στο τέλος αυτών των 3 επαναλήψεων καταθέτουμε μία κέρια παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε δηλαδή την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Με αυτούς ως συμπαραστάτες μας μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Ακούμε τον Διάκονο ή τον Ιερέα να εκφωνεί της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το παραθόμεθα από το παραδίδω, ας παραδώσουμε, ας αναθέσουμε. Μνημονεύουμε λοιπόν πρώτον την Κυρία Θεοτόκου, στην οποία προσθέτουμε ορισμένα επίθετα, τα οποία επίθετα προήλθαν και από τους δογματικούς αγώνες που έδωσε η Εκκλησία για να διασώσει το πρόσωπο της Παναγίας από τις αιρέσεις. Τη θεωρούμε άχραντη, δηλαδή την θεωρούμε μία γυναίκα η οποία ενώ κουβαλούσε το προπατορικό αμάρτημα μέσα στη φύση της, ήταν και αυτή θνητή και φθαρτή όπως κάθε άνθρωπος, ωστόσο υπηρέτησε τον Θεό με την πλήρη παράδοσή της. Στα κείμενά μας αυτή η πλήρης παράδοσή της συμποσούται στην έκφραση «γέννη τόμη» κατά το θέλημα του Κυρίου, αυτό το «γέννη τόμη». Είναι επερευλογημένη, είναι ενδοξή γιατί έχει δοξαστεί, είναι η Κυρία μας, η δέσποινά μας, αυτή που μας δεξιώνεται. Υπάρχει ένα δείπνο, το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτό το δείπνο η δέσποινα είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι αϊπάρθενος με την έννοια ότι η Παναγία δέχτηκε μέσα της την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέφερε αυτό που ονομάζουν οι πατέρες μας την καλή αλλίωση. Γέννησε δηλαδή με έναν τρόπο που δεν γέννησε καμιά άλλη γυναίκα. Είναι ο τρόπος που αναιρεί τον τρόπο γεννήσεως στη φθορά και στο θάνατο. Μαζί με την Παναγία μνημονεύουμε και όλους τους Αγίους. Έχοντας λοιπόν μνημονέψει την Παναγία και όλους τους Αγίους,
μπορούμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και όσους αγαπάμε, αυτούς που ονομάζουμε αλλήλους. Δηλαδή όλη μας τη ζωή, εμάς, τους άλλους, την κτήση, τη δημιουργία, να τα παραδώσουμε όλα αυτά στο Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους, ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι οι φίλοι του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, και φίλοι του οι Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεσή μας υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης δεν επαρκεί αυτή την πρόθεση να την υλοποιήσει. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων. Επίσης, στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας τον Κύριο, ακολουθεί μία ευχή του ιερέα που λέγεται «Μυστικός» και εκφωνείται μόνο η απόλυξή της. Πρόκειται επομένως για τρεις ευχές. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων. Για τα αντίφωνα θα μιλήσουμε παρακάτω. Ας τις δούμε αυτές τις τρεις ευχές, τις μυστικές καταρχήν ευχές. Η ευχή του πρώτου αντιφώνου λέει: «Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, του οποίου η βασιλεία δεν μπορεί να περιγραφτεί, είναι απερίγραπτη, και η δόξα, δηλαδή η φανέρωσή σου, δεν μπορεί να γίνει καταληπτή, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, του οποίου το έλεος δεν μετριέται με ανθρώπινα μέτρα, η φιλανθρωπία δεν μπορεί να λεχθεί, να διατυπωθεί, είναι πέραν των ορίων της ανθρώπινης διατυπώσεως. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων». Ο Άγιος οίκος τούτος είναι ο ναός τον οποίον έχουμε μαζευτούμε να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. «Και ποίησον με θυμών και το συνευχομένον ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου». Η ευχή απευθύνεται βέβαια από τον ιερέα. Η συνευχόμενη με τον ιερέα είναι ο λαός. Κλήρος λοιπόν και λαός απευθυνόμαστε στον Κύριο για να έχουμε τα ελέη του και τους εκτιρμούς του, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση απευθύνεται στον τριαδικό μας Θεό, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, σε μία κατάσταση αχρόνος. Ναι μεν τώρα τα εκφέρουμε όλα αυτά, νυν πάντοτε θέλουμε να τα εκφέρουμε, να εκφέρουμε αυτή τη δοξολογία αΐ, αλλά το νυν και το αΐ αναιρούνται από έναν χρόνο που υπερβαίνει κάθε αντιληπτική μας ικανότητα, εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι ο έσχατος χρόνος, ο χρόνος της ανέσπερης 8ης ημέρας της Βασιλείας του Θεού. Ανάλογο είναι το περιεχόμενο και της ευχής του δευτέρου αντιφώνου. Δηλαδή με τις τρεις αυτές ευχές ο ιερέας μαζί με το λαό, τους συνευχομένους όπως τους ονομάζει, απευθύνεται στον Κύριο και ζητάει το έλεος του, τη συμπαράστασή του, λέει, την παρουσία του σε αυτήν την λειτουργική σύναξη στην οποία έχουμε συναχθεί όλοι μας. Τι λέει η ευχή του δευτέρου αντιφώνου? «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε».
Ενώ η πρώτη ευχή είναι κάπως γενικευμένη, αναφέρεται σε όλο το λαό και ζητάει το έλεος, τώρα η δεύτερη ευχή κάνει έναν επιμερισμό. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο λαό, τον ονοματίζει

Αυτές οι τρεις ευχές των αντιφώνων για τις οποίες μίλησα προηγουμένως και που εκ πρώτης όψεως δείχνει να τις κάνει ο ιερέας ως προσευχητικές δεήσεις προς τον Κύριο, αναφέρονται σε όλο το λαό. Ήδη στο περιεχόμενό τους φαίνεται ότι είναι μαζί με τους συνευχομένους, ζητάει. Κάθε λοιπόν τέτοια προσευχή, αφού απευθύνεται και προς τον λαό, πρέπει να έχει και τη συμφωνία του λαού. Γι' αυτό σε κάθε ευχή ακολουθεί από τον λαό ένα αμήν. Είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το αμήν και είχα πει ότι ίσως δύο λέξεις είναι οι γλυκύτερες λέξεις που έχουμε στη ζωή μας, στη σχέση μας με το Θεό. Η μία είναι ένα όνομα, το όνομα Ιησούς, η άλλη είναι μία λέξη, η λέξη αμήν. Αυτό το γέννητο, ας το ονομάσουμε έτσι, είναι η συμφωνία μας. Αυτά που λες σεβάσμιε ιερέα, ναι, αυτά αφορούν και εμάς. Συμφωνούμε λοιπόν για αυτά τα αιτήματά σου. Τώρα, ανάμεσα σε αυτές τις τρεις εκφωνήσεις των αιτημάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά καθέκαστο στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέρη. Συν το χρόνο και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και σε μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα, που ονομάζονται και τυπικά, αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102, κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη οι μακαρισμοί του Κυρίου, όπως είναι αποτυπωμένοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Υπάρχει μία ποικιλία ως προς τα αντίφωνα. Αυτά που είπα παραπάνω για τους συγκεκριμένους ψαλμούς αναφέρονται στις κοινές κυριακάτικες συνάξεις και είναι το σύνηθες. Ωστόσο σε εορτές ή σε εορταστικές περιόδους ποικίλουν τα αντίφωνα, δηλαδή οι ψαλμοί, μπορεί κάποιος άλλος ψαλμός να παρουσιαστεί αντιφωνικά ψαλόμενος κατά το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας. Σημειώνω μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς δεν ψάλλονται ολόκληροι αυτοί οι δύο ψαλμοί, αλλά ψάλλονται μόνον οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών, για τους οποίους θα ήθελα να δούμε και το περιεχόμενό τους, ειδικά για αυτούς τους δύο ψαλμούς. Εντός παρενθέσεως θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό το τμήμα των αντιφώνων για ένα μεγάλο διάστημα παραλυπότανε στις ενωριακές εκκλησίες, ίσχυε πάντοτε βέβαια κατά τη Θεία Λειτουργία όπως τελείται στους μοναστηριακούς ναούς, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την συνδρομή ζηλωτών ιερέων και ψαλτών, άρχισαν σιγά σιγά να ξαναέρχονται αυτά τα αντίφωνα και σήμερα βέβαια είναι καθεστώς τα αντίφωνα να ψάλλονται τα λεγόμενα τυπικά. Γιατί τα λέμε τυπικά? Γιατί αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν στο μεγάλο τυπικό της Μονής του Στουδίου, που εξαπλώθηκε αυτό το τυπικό όπως είναι γνωστό, σε συνδυασμό και με το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, εξαπλώθηκε σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση και

0: πέρασε από τη μοναστηριακή ζωή και στην ενοριακή ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε προηγουμένως για τους ψαλμούς που χρησιμοποιούνται στα λεγόμενα αντίφωνα. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο ψαλμούς, τον 102 και τον 145. Ο 102 ψαλμός ξεκινάει με το στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Να ευλογούμε τον Κύριο με όλη μας την ύπαρξη, πάντα τα εντός μου. Με όλη μας την ύπαρξη σημαίνει ότι έχουμε αποφασίσει να παραδοθούμε εντελώς στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά αυτός ο Κύριος έχει όνομα. Και το όνομά του είναι Άγιο, μας λέει ο ψαλμωδός. Ποιο είναι αυτό το όνομα του Κυρίου? Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς θα μας το αποκαλύψει εντελώς. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού του. Ήρθε να μας αποκαλύψει ότι ο Θεός λέγεται Πατήρ του Υιού του. Ωστόσο, όταν ο ψαλμωδός γράφει αυτό το στίχο, έχει υπόψη του μία παράδοση γύρω από το όνομα του Θεού, και η παράδοση αυτή αποκαλύπτεται κυρίως στις δύο μεγάλες θεοφάνειες που γίνονται στο Μωυσή, η μία στο όρος Χορίβ, όταν καλείται να αναλάβει να ελευθερώσει το λαό από την Αίγυπτο, και η άλλη στο όρος του Σινά, όταν καλείται να παραλάβει τον νόμο του Θεού. Στο όρος Χορίβ ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του στο Μωυσή. «Εγώ είμαι ο Ον», δηλαδή ο «εγώ είμαι». Για τον άνθρωπο ο «αυτός εστί». Και είπε Μωυσής προς τον Θεό: «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς. Ο Θεός των Πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς». Ο Μωυσής δηλαδή ρωτάει το Θεό να του πει: θα πάω στους συμπατριώτες μου και θα τους πω: «Με έστειλε ο Θεός των Πατέρων μας», και θα με ρωτήσουν: «Πώς τον λένε, ποιο είναι το όνομά του». Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγον: «Εγώ είμαι ο Ον. Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ. Ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Τι σημαίνει ο Ον? Ο υπάρχον, ασφαλώς. Είναι μετοχή του ρήματος ημί. Οι εβδομήκοντα που μεταφράζουν το εβραϊκό κείμενο στο σημείο αυτό έχουν μία έμπνευση, θα την έλεγα αγιοπνευματική, και καταθέτουν αυτή τη μετοχή του ρήματος ημί με ένα πολύ δυναμικό περιεχόμενο. Στην εβραϊκή βίβλο δεν είναι ακριβώς έτσι η διατύπωση. Στην εβραϊκή βίβλο είναι τρεις λέξεις, «εχγέ», «ασέρ», «εχγέ», που κατά λέξη θα πει «το όνομά μου είναι», «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν». Αυτό μεταφράζουν οι εβδομήκοντα ως «ο Ον». Τους δίνει τη δυνατότητα η ελληνική γλώσσα να υπερβούνε τη στενότητα της εβραϊκής γλώσσας και να καταθέσουν την αιώνια παρουσία του Κυρίου. Τι σημαίνει «είμαι αυτός που υπάρχω αιωνίως»? Ότι είμαι ο ίδιος Θεός. Αυτό υποκρύπτει μία δυναμική της πιστότητας του Κυρίου. ο Θεός είναι πιστός απαρχής. Τι σημαίνει απαρχής? Για να πάμε στη δημιουργία. Στη δημιουργία έχουμε τον Θεό να δημιουργεί τον κόσμο. Για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο κόσμος δημιουργείται για να χαριστεί στον άνθρωπο και καλείται ο άνθρωπος να γίνει Υιός του Θεού, διαχειριστής της δημιουργίας και Υιός του Θεού. Αποτυγχάνει ο άνθρωπος σε αυτό το έργο που καλείται. Ο Θεός ωστόσο εξαγγέλει απαρχής την διόρθωση του λάθους του ανθρώπου. Εξαγγέλει εξ αρχής ότι ο θάνατος που υπησέρχεται θα καταργηθεί, ότι η βασιλεία του Θεού θα απλωθεί. Αυτό το βλέπουμε αργότερα να εκτυλίσσεται με τη σάρκωση του Λόγου, με την ενανθρώπιση του Κυρίου, του Υιού, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, και το ψηλαφούμε ως παρουσία, δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αργότερα οι προφήτες θα παραλάβουν αυτή την αντίληψη που θα διατυπώσει ο Μωυσής ως προς το όνομα του Θεού και θα μιλήσουν για μία μαρτυρία. Οι φίλοι του Θεού πρέπει να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα ανοίγονται ακόμα περισσότερο. Το μυστήριο περί του ονόματος του Θεού αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο. Ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως αυτός που αποκαλύπτει το όνομα του Θεού. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή απευθύνεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο που μου έδωσες το έκανα. Ποιο έργο? Να φανερώσω το όνομά σου. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Στους ανθρώπους που έγιναν δικοί μου, τους έμαθα πώς σε λένε. Και μάλιστα κάνει μια αναδίπλωση στην ίδια προσευχή και λέει: «Εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Μα το να ξέρω το όνομα του Θεού, ότι είναι ο πατήρ του Υιού, αυτό δεν είναι μια εγκυκλοπαιδική γνώση. Έτσι λέγεται ο Θεός. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο όνομα. Μιλάμε για ένα όνομα που εκχέει προς τη δημιουργία έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Και αυτός ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός λέγεται αγάπη. Το όνομα του Θεού ουσιαστικά είναι η αγάπη του Πατρός προς τον Υιό, η αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομά του. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα παραλάβει αυτή τη διδασκαλία για να μας πει ότι τελικά το όνομα του Θεού για όλους μας είναι ο Υιός του. Ναι, μεν ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι ο αιωρακός εμένα αιώρα και τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα, αλλά ο Απόστολος Παύλος αυτό το πράγμα θα το διευκρινίσει. Ο Πατήρ υπερύψωσε τον Υιό του και του εχάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και αυτό το υπερπάνω όνομα λέγεται Ιησούς. Και σε αυτό το υπερπάνω όνομα, στο όνομα Ιησούς, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Δηλαδή όλο το πλήρωμα της δημιουργίας έχει να κάνει με την παρουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ευλόγη λοιπόν η ψυχή μου τον Κύριον, μας λέει ο στίχος του 102 ψαλμού, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Έχουμε μία αποδεικτική κατάσταση μέσα στην ιστορία, γιατί αυτό το Άγιο όνομα πρέπει να ευλογείται από τον καθένα μας. Γιατί η σχέση του Θεού προς τη δημιουργία είναι διαρκής. Οι ανταποδόσεις του Θεού προς αυτό που αγάπησε πριν ακόμα το δημιουργήσει και εξακολουθεί να το αγαπάει και όταν δημιουργήθηκε και εξακολουθεί να το αγαπάει ακόμα κι αν ο άνθρωπος έκανε την ανταρσία και την αμαρτία και έφερε το θάνατο μέσα στην ιστορία. Αυτές οι ανταποδόσεις είναι που θα μας καλέσουνε να ευλογούμε πάντα το όνομα του Κυρίου. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Ευηλατεύω, το ρήμα ευηλατεύω, είμαι ευήλατος, σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι έσπλαχνος. Από το ευ, καλός, και το ήλεος, έλεος. Αυτόν λοιπόν που... Ποιες είναι οι ανταποδόσεις, παραδείγματος χάρη, του Κυρίου για τις οποίες μιλάμε? Αυτές είναι οι ανταποδόσεις του Κυρίου. Να θεραπεύει συνεχώς την ασθένειά μας, να θεραπεύει συνεχώς την αδυναμία μας, να θεραπεύει συνεχώς τη νόσο μας, όπως το ονομάζει, πάσα στας νόσους σου, να μας λυτρώνει από τη φθορά της ζωής, των λυτρούμενων εκφθοράς την ζωή σου, να μας στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Όλος ο ψαλμός αυτός ο 102 είναι ένας ύμνος στον ελεήμονα, στον ικτύρμονα, Κύριο, δηλαδή ένας ύμνος σε αυτό που είναι ο Θεός για κάθε άνθρωπο μέσα στην δημιουργία, στη δική του δημιουργία. Παρά τις καταστάσεις τις οποίες έχει εκπέσει αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο από τον εκπεσμό ο Κύριος θα έρθει να τον σηκώσει. Κορονίδα αυτής της εσπλαχνίας του Κυρίου είναι η ενανθρώπιση του Υιού του. Λέει ο ψαλμωδός, επειδή αναφερόμαστε σε ψαλμό, εάν τας ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί, υφίσταμε, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, εάν καθίσεις και παρατηρήσεις τις ανομίες των ανθρώπων. Υπάρχει κανένας που δεν έχει αυτές τις αδυναμίες, και όμως παρά τις αδυναμίες μας στείνεις ενώπιόν σου, μας κάνεις να υφιστάμεθα ενώπιόν σου, να υπάρχουμε ενώπιόν σου, επειδή παρασύ ο ηλασμός εστί, επειδή υπάρχει αυτό το άπειρο έλεος σου, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Διάβαζε τον νέο Ισραήλ, γιατί η λέξη Ισραήλ πήρε ένα άλλο περιεχόμενο στη Χριστιανική Εκκλησία, έγινε ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινησίσεται ως ανετού η νεότη σου. Εμπιπλώντα είναι το ρήμα εμπίπλημη, ο αόριστος ενέπλησα, χορταίνω, ικανοποιώ. Εμπίπλημη σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Παραδείγματος χάρη, θυμηθείτε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πλήρωμα, αυτή η εκπλήρωση ουσιαστικά, θυμηθείτε τη σκηνή που μας περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, αυτός που μας γεμίζει, μας εκπληρώνει την επιθυμία μας. Όποια επιθυμία, όχι όποια επιθυμία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν εκπληρώνει όποια επιθυμία. Η επιθυμία έχει περιεχόμενο συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι αγαθή. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Σε αυτή την περίπτωση η τελική επιθυμία του ανθρώπου ποια είναι? Και τι σημώνει η επιθυμία, μας λέει ένας σχολιαστής αυτού του ψαλμού. Κληθήνε Θεούς, τούτου γαρ επιθυμίσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσατο βρόσεως. Ταύτην τίνιν την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθή σε πλήρωσε, συμμόρφους ημάς εαυτού καταστήσας, τη δωρεά του βαπτίσματος. ώστε και θεούς δια τούτο προσαγορεύεσθε χάριστη. Αυτή η επιθυμία είναι καταστατική επιθυμία στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργείται με αυτή την επιθυμία. Ποια επιθυμία? Να γίνει θεός. Κληθήνε θεούς. Αυτήν την επιθυμία την εκτρέπει όμως. Την εκτρέπει γιατί θέλει να γίνει θεός με έναν τρόπο αντίθετο με αυτόν που του υποδεικνύει ο δημιουργός του. Οι δε υπομένονται στον θεόν αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Να λοιπόν γιατί λέει στο στίχο ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Δηλαδή θα μπορέσω να πετάξω στα υψηλά, κατά τον νοητό τρόπο να πετάξω στα επουράνια. Στον έκτο στίχο αυτού του ψαλμού που ψάλουμε κατά το πρώτο αντίφωνο, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Το κρίμα που αποκαθιστά την αδικία. Όχι σε ένα ιστορικό πλαίσιο εγκλωβισμένο στα όρια της ανθρώπινης αντιλήψεως και αδυναμίας, αλλά σε μια εσχατολογική προοπτική. Η παρουσία του Κυρίου είναι και η κρίση συγχρόνως. Όσοι αγαπούν τον Κύριο είναι με τον Κύριο. Όσοι δεν αγαπούν τον Κύριο βασανίζονται μακριά από τον Κύριο. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας κρατήσει κοντά του, μας γνώρισε το δρόμο. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δεν είναι μια άγραφη κατάσταση η ιστορία του ανθρώπου, πάνω στην οποία μπορεί να επισορεύσει ο άνθρωπος τους στοχασμούς του, τις σκέψεις του, τις ιδεολογίες του. Όχι, δεν είναι αυτό. Η ιστορία του ανθρώπου είναι μια οδός και η οδός αυτή υποδεικνύεται, απαρχής υποδεικνύεται και συνεχώς υποδεικνύεται, η λεγόμενη οδός Κυρίου. Αυτή την οδό καλούμεθα να πορευθούμε. Και είναι γεμάτη αυτή η οδός από ασκήσεις, πνευματικές ασκήσεις, αλλά πολλές φορές και σωματικές ασκήσεις. Τα πάντα όσα κάνουμε επί της οδού Κυρίου είναι ασκήσεις. Μας γνωρίζει λοιπόν η οδή του Θεού και τα θελήματά του αποκαλύπτονται στο λαό του. Καταρχάς είναι η όρη της Διαθήκης. Ο Θεός οδηγεί και ο λαός ακολουθεί. Και ο λαός ακολουθώντας μαθαίνει. Τι μαθαίνει? Ότι ικτήρμο και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.

Ας σταματήσουμε σε αυτό το στίχο του 102 ψαλμού. Εξάλλου συνήθως μέχρι εδώ ψέλνεται ο ψαλμός στο πρώτο αντίφωνο, γιατί βιάζομαι να προλάβω επίσης να περάσω στον 145 ψαλμό, τον ψαλμό του δευτέρου αντιφώνου. Ενώ στον πρώτο ψαλμό έχουμε την κατάθεση μιας κατάστασης παρηγορητικής για τον άνθρωπο, την κατάσταση της παρουσίας ενός ελεήμονος Θεού, ο οποίος σαν να παραβλέπει τον άδικο άνθρωπο, σαν να παραβλέπει τις αδικίες των ανθρώπων, σαν να παραβλέπει τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων, και ως μέγας εραστής είναι συνεχώς παρόν με ανοιχτή αγκαλιά για να δεχθεί τον καθένα μας στην αγκαλιά του. Και περνάμε στο δεύτερο ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ένος, μια δοξολογία. Ξεκινάει με το στίχο «Ένει η ψυχή μου τον Κύριο». «Ας δοξολογήσει, ας ενέσει η ψυχή μου τον Κύριον». «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, όλη μου η ύπαρξη και ως τρόπος, αλλά και ως χρόνος πάντοτε η ύπαρξή μου, μέχρι όσο υπάρχω, να είναι ένας ένος στον Κύριο». Όχι σε έναν οποιοδήποτε Κύριο, στον Κύριο και Θεό, αυτόν που περιέγραψε ο προηγούμενος ψαλμός, στον Κύριο του Ελέου, στον Κύριο της Εσπλαχνίας, στον Κύριο που είναι αγάπη, στον Κύριο που με αγαπάει και μου ζητάει να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Προλάβαμε και είπαμε για τον στον 102 ψαλμού, στους δύο πρώτους στίχους που λέει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου», το όνομα του Άγιον αυτού. Εδώ το «πάντα τα εντός μου», όλη η ύπαρξή μου, απλώνεται λίγο διαφορετικά, διατυπώνεται λίγο διαφορετικά. «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Έχω κανέναν άλλο να υμνήσω? Δυστυχώς, μέσα στην ιστορία, πολλές φορές ο άνθρωπος, αντί να υμνήσει τον Κύριο, υμνεί εφήμερους ηγέτες, υμνεί εφήμερους αρχηγούς, υμνεί εφήμερους βασιλείς και άρχοντες. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου να προστατεύσει το εγώ του, να προστατεύσει τον εγωτισμό του, να προστατεύσει τη ζωή του, αντλώντας δύναμη από τους ισχυρούς της γης. Ο ψαλμωδός μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη από τον ισχυρό των ουρανών και όχι από τους ισχυρούς της γης. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία, μέσω των οποίων». Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό μας καλεί ο ψαλμός. Αυτό κάνουμε στη ζωή μας? Ας αναρωτηθούμε. Πόσες φορές δεν είμαστε παγιδευμένοι μέσα στην αντίληψη ότι μπορούν άνθρωποι να μας σώσουν? Ναι, μπορούν άνθρωποι να μας σώσουν, αλλά να μας σώσουν με ποιο περιεχόμενο? Να μας καλυτερέψουν τη ζωή μας, να μας βολέψουν, να μας δώσουν μια ειρηνική κατάσταση ζωής. Τι γίνεται όμως με την αιώνια ζωή? Τι γίνεται με αυτήν την άχρονη πραγματικότητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να μας προσφέρει αυτήν την άχρονη κατάσταση της απουσίας, της φθοράς, του θανάτου, της συγχύσεως? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Οι άνθρωποι, οι βασιλείς των εθνών, μας λέει το Ευαγγέλιο, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέται καλούνται. Διαπίστωση του Χριστού στους μαθητές του. Αυτό κάνουν οι βασιλείς, οι ισχυροί, οι άρχοντες. Εσείς όμως, οι μαθητές μου, οι απόστολοι μου, που θα γίνετε και εσείς επικεφαλής ενός λαού, του δικού μου λαού, των μελών του σώματός μου, δεν πρέπει να φερθείτε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαστε κυρίαρχοι
και εξουσιαστές της ζωής των μελών του λαού μου. Ημείς δε ουχούτος, αλλά ομίζων εν ημίν γυναίσθω ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών. Υπογραμμίζει ο ψαλμωδός ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους άρχοντες, στους ιούς των ανθρώπων δηλαδή, από τους οποίους δεν μπορεί να προέλθει καμία σωτηρία. Και μας λέει και γιατί δεν πρέπει, και για, δηλαδή μια πρακτική σοφία τον οδηγεί να μας το υπογραμμίσει αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας αυτού από αυτούς θα πεθάνει, θα φύγει. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του κάθε άρχοντα δηλαδή, και επιστρέψει στην γη αυτού. Με το θάνατό του πάβει να υπάρχει. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, οι ωραίες σκέψεις του κάθε άρχοντα, του κάθε εξουσιαστού, του κάθε κυρίαρχου των άλλων ανθρώπων. Με το θάνατό του όλα αυτά σβήνουνε. Ποιος μένει? Μένει κάποιος, μένει ένας, όχι άρχοντας, όχι βασιλιάς, ένας από τα δημιουργήματα του Κυρίου, ένας από αυτούς που ο Κύριος του έδωσε το βασίλειον ιεράτευμα, την βασιλική εξουσία να διαχειρίζεται τη δημιουργία του. Αλλά αυτός ο ένας, ο οποίος ονομάζεται Μακάριος, είναι αυτός που έχει προστάτη του τον Θεό. Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού. Μακάριος είναι αυτός του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ. Μακάριος είναι αυτός του οποίου η ελπίδα βρίσκεται επί Κύριον των Θεών. Ένα στίχος που μας θέτει το περιεχόμενο αυτού που ονομάζουμε μακαριότητα. Δηλαδή μακάριος είναι αυτός που ανοίγεται στη σχέση με το Θεό. Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, ον εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό, υπογραμμίζει σε έναν άλλο του ψαλμό ο ψαλμωδός. Αλλά για αυτή τη μακαριότητα θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, μπαίνοντας στο τρίτο αντίφωνο που είναι οι μακαρισμοί του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος». Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο πατήρ Θεόδωρος Κουμαριανός, αφιπηρετής σας λέκτορ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Χαίρετε πατέρα Θεόδωρε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε, παρακαλώ. Εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε και νομίζω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε, που είναι περιορισμένο σχετικά, θα πρέπει με τη βοήθειά σας να δούμε πώς ενεργεί το Πανάγιον Πνεύμα κατά τα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Θα θέλατε να πούμε πρώτα-πρώτα δύο λόγια για τα εισαγωγικά αυτά μυστήρια στην ζωή της Εκκλησίας, την εκκλησιαστική κοινότητα του κάθε νεοφώτιστου, του κάθε νέου μέλους της Εκκλησίας?
1: Ναι, ναι βέβαια. Το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του χρίσματος, όπως γνωρίζουμε, είναι το πρώτο μυστήριο στο οποίο συμμετέχει κάποιος που δεν ανήκει στην Εκκλησία, διότι με αυτό εντάσσεται στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. Η πρώτη, αν είναι καλό να γνωρίζουν οι ακροατές ότι όσα θα λέμε θα αναφέρονται ως επιτοπλίστων σε ενήλικους βαπτιζόμενους ή χρειόμενους με το Άγιο Χρίσμα. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε και κάποιες αναφορές προφανώς στα βρέφη.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί η ιστορία της Εκκλησίας και όταν θεσπίστηκε με την πρώτη στιγμή που βρίσκεται εκεί η Εκκλησία από την Πεντηκοστή το βάπτισμα και η χάρη του Αγίου Πνεύματος με το χρίσμα όπως γινόταν την εποχή εκείνη απευθυνόταν σε ενηλίκους και έτσι για πολλούς αιώνες βασικά ήταν ενήλικοι οι βαπτιζόμενοι. Ήταν και από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας προφανώς παιδιά που βαπτίζονταν ή βρέφη, αλλά το μεγαλύτερο πλήθος ήταν ενήλικοι. Γνωρίζουμε ακόμα ότι και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας από τους πρώτους 4-5 αιώνες της Εκκλησίας είχαν βαπτιστεί ενήλικοι.
0: Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε αυτό, πατέρα Θεόδωρε, και θυμόμαστε τώρα και στις πράξεις των Αποστόλων που όλη την προηγούμενη περίοδο διαβάστηκαν στη Θεία Λατρεία, στην Θεία Λειτουργία, ότι πολλές φορές είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να βαπτίζονται κάποιοι άνθρωποι και ολόκληρος ο οίκος τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν και μικρά παιδιά εκτός από τους ενήλικους.
1: Ναι, ναι. Και όταν λέμε όλος ο οίκος ενός εκατοντάρχου ή της Λυδίας της Πορφυροπόλιδος που ήταν έτσι μια γυναίκα ευκατάστατη, οπωσδήποτε όταν λέμε όλος ο οίκος εκτός από την οικογένεια με τη στενή σημερινή έννοια του όρου σήμαινε και όλοι οι δούλοι, οι εργάτες, οι συνεργάτες που λίγο πολύ μέσα στο χώρο της βιοτεχνίας αυτής της Αγίας Λυδίας στη βιοτεχνία αυτή μέσα εργάζονταν όλοι μαζί και όλοι μαζί ζούσαν ένα είδος κοινοβιακού βίου με την έννοια ότι στο σπίτι θα ήταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού και τα αφεντικά και στα σπίτια τους οι δούλοι εργαζόμενοι τέλος πάντων θα είχαν μαζί όλη τη μέρα και το φαγητό τους και την εργασία τους και την κατοικία τους πολλοί από αυτούς.
0: Μάλιστα, θέσατε λοιπόν τη βάση πάνω στην οποία θα ξεκινήσει η συζήτησή μας, πατέρα Θεόδωρε. Ό,τι πούμε λοιπόν στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, όπως είπατε, αφορά ενήλικες που ετοιμάζονται για το βάπτισμα και το χρίσμα στην Εκκλησία, και θα δούμε πώς αυτό γινόταν στην πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα.
1: Επιδιώξουμε να μιλήσουμε περισσότερο έτσι για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς λειτουργούσε, πώς την καταλάβαιναν, πώς με ποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και ποια είναι και ίσως η διαφορά μεταξύ βαπτίσματος και χρίσματος σε σχέση με την παρουσία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έλεγα ότι η πρώτη κίνηση λοιπόν που έκανε η Εκκλησία απέναντι στους προσερχόμενους χριστιανούς, ειδωλολάτρες ανθρώπους, ήταν να τους διαβάσει πρώτα απ' όλα τους αφορκισμούς. Αυτοί οι αφορκισμοί που διαβάζουμε και σήμερα στο πριν το βάπτισμα στα μικρά παιδιά αφορούν το ότι ο άνθρωπος έρχεται στην Εκκλησία μετά από την άρνηση του θελήματος του Θεού και μετά από την πτώση. Και ότι αυτό στην πράξη ο άνθρωπος το έχει, ο κάθε ένας άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Είτε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ήταν καλός άνθρωπος, τέλος πάντων προσεκτικός στη ζωή του, μοιαζόταν για τους άλλους ανθρώπους, είτε ήταν αδιάφορος, είτε ήταν όποιος καν ήταν, επειδή εν το Αδάμ όλοι έχουμε αμαρτήσει και όλοι είμαστε από ένας μικρός Αδάμ ο καθένας μας, και φαίνονται από την πρώτη στιγμή της ζωής μας αυτές οι αρνήσεις, ας το πούμε, προς το θέλημα του Θεού, η αντίδραση, το εγωισμός, το ίδιο θέλημα, που και τα πολύ μικρά παιδιά το εκδηλώνουν πολλές φορές. Και είναι σαφές αυτό. Θέλει η Εκκλησία να δείξει και να ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους αυτούς που προσέρχονται ότι κοίταξε, πρέπει να ξεχάσεις κάτι από το παρελθόν σου ή και να το αποκηρύξεις ακόμα. Και έτσι λοιπόν η πρώτη κίνηση ήταν
0: οι αφορκισμοί, όπως είπατε,
1: με τους οποίους ακριβώς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος η Εκκλησία δηλώνει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει να αρνηθείς κάποια πράγματα που μέχρι τώρα γνώριζες, που είναι το σαρκικό φρόνημα, θα μπορούμε να πούμε με μια λέξη, με όλες τους εγωισμούς, τα θελήματα, όλες τις δυσκολίες που έχει αυτό το που επιβάλλει στον άνθρωπο αυτό το σαρκικό φρόνημα. Και το επόμενο, αφού λοιπόν πολλές μέρες κατά τη διάρκεια της κατήχησής τους, μετά ερχόταν η ώρα του βαπτίσματος, που είναι το πρώτο, λοιπόν, η πρώτη, θα λέγαμε έτσι, η πρώτη κίνηση που κάνει η Εκκλησία απέναντι στους ανθρώπους που προσέρχονται και έχουν δηλώσει πλέον και με τη θέλησή τους δηλώνουν ότι θέλω να ενταχθώ στην Εκκλησία. Και μετά έρχεται το χρίσμα σαν επισφράγηση αυτής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα είναι κατά κάποιο τρόπο η συσσωμάτωση στο Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, του Αποστόλου Παύλου. Και το Άγιο Πνεύμα είναι η επιβεβαίωση ότι ο Άγιος Θεός είναι Αγία Τριάς και θα πρέπει με κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να καλλιεργήσουμε αυτή τη σχέση, και το κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενεργεί σε κάθε έναν άνθρωπο και μαζί και ξεχωριστά. Αυτό μας βοηθάει πολύ, αυτό το θέμα και το αφιέρωμα ίσως που κάνετε για το Άγιο Πνεύμα ιδιαίτερα, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός είναι Αγία Τριάς και πρέπει να γνωρίζουμε αυτή την διάκριση και τη διαφορά που έχει το ένα πρόσωπο από το άλλο της Αγίας Τριάδος.
0: Και από ό,τι φαίνεται, παρότι έτσι χριστιανοί πολλές φορές αυτή η σχέση με το Άγιο Πνεύμα δεν έχει καλλιεργηθεί όσο χρειάζεται. Ίσως ναι. Είναι το περισσότερο άγνωστο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
1: Ναι, έχετε δίκιο. παρόλο που είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που κατεξοχήν ενεργεί από την ανάληψη του Κυρίου και μετά, παρόλα αυτά πράγματι έτσι είναι και αρκετά αφανές και με αυτή την διάκριση και την θα έλεγα ταπείνωση του Θεού του ίδιου για να μπορέσει να κοινωνήσει με τους ανθρώπους, και το Άγιο Πνεύμα έτσι κρατάει αυτή την, το Πανάγιο Πνεύμα κρατάει αυτή την διακριτική στάση ότι και είναι παρόν και δεν πρέπει να επιβάλλει σε κανέναν άνθρωπο κάποιο φόβο, κάποια επιβολή, κάποια καταδυνάστευση, ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα έτσι πρέπει να κάνεις. Είναι αυτό το λεπτό θέμα της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο, πάντοτε προβάλλει μπροστά μας. Όταν ο Θεός είναι αυτός που είναι και ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την ψυχή του, να πιστεί χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να χάσει το προσωπικό του, το ελεύθερο θέλημα, την ελεύθερη θέλησή του, αυτή την καρδιά, το ξεχωριστό που τον κάνει άνθρωπο. Αλλά να είναι έτσι εκ καρδίας όλη αυτή η κοινωνία.
0: Για το Άγιο Πνεύμα και για την βάπτιση με το Άγιο Πνεύμα, γίνεται λόγος, αν δεν κάνω λάθος, και από τον πρόδρομο, από τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, όταν προετοιμάζει τους ανθρώπους να δεχτούν το Μεσσία.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι όσα γράφονται στην Καινή Διαθήκη απηχούν την πίστη της Εκκλησίας και εκείνης της εποχής του πρώτου αιώνα, αλλά και την πίστη της Εκκλησίας εθαΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν λοιπόν ο Τίμιος Πρόδρομος, που είναι ένα πρότυπο βαπτίσματος και αυτός και κατά το βάπτισμα και το δέχτηκε το βάπτισμα του Τιμίου Προδρόμου ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, ορίζει και λέει ότι εγώ σας βαπτίζω εν ύδατι και το βάπτισμα της μετανοίας, αλλά θα έρθει εκείνος ο οποίος θα σας βαπτίσει εν πυρή, εν πνεύματι Αγίο, το βάπτισμα πλέον του Αγίου Πνεύματος, που είναι κάτι διαφορετικό από το βάπτισμα, το απλό βάπτισμα της μετανοίας. Επίσης, ίσως να πούμε και κάτι ακόμα για το θέμα αυτού του βαπτίσματος, ότι γίνεται μέσα στο νερό για να δείξει ότι δεν αρκεί μόνο η ομολογία του ανθρώπου ότι ναι, θέλω να γίνω μέλος της Εκκλησίας, γράψτε με τέλος πάντων στα κατάστοιχά σας, στους καταλόγους σας, δεχτείτε με στις συνάξεις σας, δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει κάπως να φανεί ότι ζούμε εν Χριστώ και όχι μόνο εν Χριστώ, αλλά και με το σώμα μας και με το πνεύμα μας και με την ψυχή μας, όλος ο άνθρωπος συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, και αυτή την μετοχή και με το σώμα την βλέπουμε και στον ίδιο τον Κύριο όταν βαπτίστηκε, και βλέπουμε εκεί και την φανέρωση της Αγίας Τριάδος.
1: Και εκεί ακριβώς αυτό το σωματικός, η εμφάνιση σωματικός της Αγίας Τριάδος, οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ότι ακούσαμε τη φωνή του Πατρός που είπε ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Βλέπουμε σωματικός τον Χριστό με το σώμα του σαρκωμένο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός και άνθρωπος. Και βλέπουμε και επέτρεψε ο Θεός να έρθει να δούμε και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, με την εικόνα, με την εμφάνιση της περιστεράς. Εδώ έτσι θέλει αυτή την προσοχή, δεν έχουμε ενθάρκωση του Αγίου Πνεύματος σε περιστέρι, έχουμε απλώς το ότι για να γίνει αυτό, όπως είπαμε, ορατό και σωματικά και πνευματικά η παρουσία της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται με τη μορφή της περιστεράς που αποτελεί ένα καθαρό πτηνό, έτσι η όλη του εμφάνιση έχει κάποια μορφή καθαρότητας, τελειότητας.
0: Και πάλι ο Χριστός, λίγο πριν την ανάληψή του, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αποστέλει τους μαθητές του στα έθνη και εκεί τους λέει πάλι ότι θα βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και εκείνο ίσως που πρέπει επίσης να προσεχθεί είναι ότι με την ανάληψή του ο Κύριος υπόσχεται ότι κοιτάξτε άλλος παράκλητος θα έρθει. Και αυτός ο παράκλητος είναι και στη χάρη του βαπτίσματος, είναι και στη χάρη του Αγίου Χρίσματος, είναι και στη Θεία Λειτουργία, είναι και σε κάθε γάμο, σε κάθε κηδεία, σε κάθε κουρά μοναχική, σε κάθε μετάνοια, σε κάθε ένα ευχέλαιο. Η μετάνοια που ονομάζεται δεύτερο βάπτισμα, το μυστήριο της μετανοίας, το δεύτερο βάπτισμα και εκεί ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Και γενικώς το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ενεργεί τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Και συγκεκριμένα τώρα αν θέλουμε λοιπόν να δούμε και στο βάπτισμα και στο χρίσμα τις ιδιαιτερότητες αυτές, μετά από όσα είπαμε, είναι ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που καθαρίζει, που προετοιμάζει το είδωρ για να βαπτιστεί μέσα ο χριστιανός. Αν θα έχουν παρατηρήσει, θα γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι καλούμε το Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει το είδωρ. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό από μόνο του καθαρό το είδωρ, το φυσικό είδωρ που βάζουμε στη βάπτιση, που χρησιμοποιούμε στη βάπτιση, αλλά θέλουμε να καθαριστεί το είδωρ, γιατί το είδωρ είναι αυτό το αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής μέσα στο οποίο μετά την πτώση γίνεται το αρχαίγωνο στοιχείο της κατοικίας, της εμφολεύσεως των οράτων, των πονηρών πνευμάτων. Αφού το είδωρ είναι ένα στοιχείο φυσικής γεννήσεως της ζωής, τονίζω αυτό το φυσικής, με την πτώση του ανθρώπου παρασύρθηκε όλη η κτήση σε αυτή την πτώση και σε αυτή την απομάκρυνση από τον Θεό, και έτσι λοιπόν κάθε τι στη φύση γίνεται φορέας και της χάριτος του Θεού που το έφερε στην ύπαρξη και στο είναι, αλλά και της πονηρίας του πειρασμού που θέλει να εκμεταλλευτεί κάθε μέσον για να μας πειράξει.
0: Οπότε χρειάζεται η πρώτη αυτή ενέργεια να γίνει της καθάρσεως του ύδατος, το οποίο θα βαπτιστεί το νέο μέλος της Εκκλησίας.
1: Θα λέω έτσι, της καθάρσεως, καθαρά πνευματικής καθάρσεως. Μάλιστα. Όχι κάτι άλλο, μην το συνδυάσουμε τόσο με την κάθαρση, την εβραϊκή, του εβραϊκού τύπου κάθαρση ας πούμε, που πλένονταν πολλές φορές, όπως λέει και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος κάποιες φορές, ότι πολύ συχνά έπλαιναν τα πόδια τους, τα χέρια τους, όλο τους το σώμα οι Ιουδαίοι πριν πάνε, πριν μπουν στο σπίτι τους, με την έννοια του καθαρμού, έτσι του τελετουργικού και της μολύνσεως από την επαφή με τη φύση, με τα φυσικά φαινόμενα, με το χώμα, με... Ναι, δεν μιλάμε για τέτοια κάθαρση τέτοιου τύπου που μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Άλιστα. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που θα μας συσσωματώσει με τον Χριστό. Θα βαπτιστούμε στον Χριστό και θα πεθάνουμε το θάνατό του για να συμμετέχουμε και στην Ανάστασή του.
0: Μάλιστα, επειδή λοιπόν όπως είπατε χρειαζόμαστε και το υλικό στοιχείο, έχουμε το νερό κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά έχουμε και το πνευματικό στοιχείο που είναι το Άγιο Πνεύμα.
1: Βέβαια, βέβαια, και τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ιδιαίτερα στις κατηχητικές του ομιλίες αλλά και άλλοι πατέρες ότι δεν αρκεί μόνο σωματικά να είμαστε εδώ παρόντες, να βαφτιστούμε στο είδωρο τρεις φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να θεωρηθούμε έτσι απλώς και μόνο χριστιανοί. Ούτε αρκεί, όπως είπαμε πριν, μια προσωπική ομολογία με το λόγο, με το νου ο άνθρωπος να πει πιστεύω αυτό, το σύμβολο της πίστεως ή τέλος πάντων πιστεύω στην πίστη της Εκκλησίας. Και τα δύο χρειάζονται να γίνουν. Εδώ δημιουργείται αυτό το ερώτημα για τον ήπιο βαπτισμό, ότι όταν το βρέφος βαπτίζεται δεν έχει ακόμα ανεπτυγμένο το νου να εκδηλώσει, να εκφράσει αυτή τη συμφωνία που είχαν και έχουν οι ενήλικοι βαπτιζόμενοι. Και γι' αυτό ίσως ξεφεύγουμε λίγο, χανόμαστε λίγο με το θέμα του βαπτίσματος και του νηπιοβαπτισμού. Έχουμε χάσει ίσως αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση της χάριτος του Θεού που ενεργεί εκείνη την ώρα, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν τυχαίνει, έχει τύχει πολλές φορές να βαπτίσουμε παιδιά ευλαβών γονέων, πολυτέκνων οικογενειών που με πολύ ευλάβεια προχωρούν στο δρόμο αυτό της καλλιέργειας της οικογένειας με τη χάρη του Θεού, ή ευλαβών αναδόχων που και αυτοί έτσι ιδιαίτερα δείχνουν με τη ζωή τους, με τον τρόπο τους, χωρίς να θέλουν να κρίνω κανέναν άνθρωπο εξωτερικά. Πράγματι και οι ιερείς συμμετέχουμε σε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία που αυτοί οι άνθρωποι με τη ζωή τους ζουν, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους, βαπτίζοντας τα παιδιά τους. Όπως καταλαβαίνουμε μια ιδιαίτερη χάρη, κάπως την καταλαβαίνουμε ιδιαίτερα, εμείς γινόμαστε δεκτικοί αυτής της χάριτος, αποδεικνύεται ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσα να πω, όταν βαπτίζουμε ενηλίκους. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι, και βλέπει κανείς ότι επειδή ακριβώς λειτουργεί αυτή η προετοιμασία του ενηλίκου ανθρώπου και όλα γίνονται έτσι κατά την παράδοση της Εκκλησίας και με συμμετοχή ψυχής και πνεύματος εκτός από το σώμα του ανθρώπου, βλέπει κανείς πως συμμετέχει, κάπως ιδιαίτερα γίνεται ο άνθρωπος δεκτικός εκείνη την ώρα αυτής της ιδιαίτερης χάριτος.
0: Μάλιστα. Συναντάμε στην Αγία Γραφή, Πατέρα Θεόδωρε, να αναφέρεται το βάπτισμα ως σφραγίδα και αραβώνας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό?
1: Εδώ εισερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα δεύτερο θέμα σημαντικό, ότι και εκεί ίσως στηρίζεται και ο νηπιοβαπτισμός και γι' αυτό δεν τον αρνήθηκε ποτέ η Εκκλησία, όπως δεν αρνήθηκε ποτέ να μεταλαβαίνει και τα μικρά παιδιά, τα βρέφη, ή οποιαδήποτε καν είναι η αντίδρασή τους ή η ανταπόκρισή τους σε αυτή τη Θεία Μετάληψη. Ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα που λέει ότι το βάπτισμα είναι η αρχή της υποδοχής του Αγίου Πνεύματος.

0: στους μαθητές του όταν έλεγε «Η να έχω συν την χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής». Εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα ότι το βάπτισμα μας εισάγει σε αυτή την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και εισαγόμαστε σε αυτήν, σφραγιζόμενοι, παίρνοντας, αποτυπώνοντας επάνω μας όσο γίνεται πιο ζωηρά, αυτό σημαίνει αυτή η σφραγής. Για την Εκκλησία όρος σφραγής σημαίνει «κάνω το σταυρό μου». «Κάνω το σταυρό μου» σημαίνει έτσι «σφραγίζω τον εαυτό μου εν Αγίω Πνεύματι». Αυτό το σφραγίζω σημαίνει ότι ο σταυρός αυτός πρέπει να γίνεται, να τον ζούμε έντονα, βαθιά, ουσιαστικά, να μην είναι απλώς μια τυχαία κίνηση μεταξύ πολλών άλλων ή κάπως έτσι να το αισθανόμαστε, ούτε κάτι το απλό συναισθηματικό ή
1: εξωτερικό και τυπικό,
0: εξωτερικό,
1: ίσως
0: μηχανικό, ας πούμε λέμε πολλές φορές για τους ανθρώπους που κάνουν το σταυρό τους κάπως βιαστικά, κάποιος μηχανικά, κάπως που μερικές φορές δεν φαίνεται και αν είναι σταυρός και συνιστά η Εκκλησία όχι, να κάνει το σταυρό σας και να φαίνεται και να είναι και το μέτωπο και η κοιλία και ο ένας ώμος και ο άλλος ώμος φανερεί ότι εκεί πάει το χέρι μας και χαράσει το σχήμα του σταυρού. Αυτό το χαράσει δεν σημαίνει απλώς τον αέρα χαράσει, είναι αυτή η σφραγίδα που λέμε και αυτό τον όρο χρησιμοποιεί η Εκκλησία, ότι σφραγίζουμε τον εαυτό μας, σφραγίζουμε το λαό όταν ο ιερέας, ο αρχιερέας ευλογεί το λαό, με την έννοια ότι χαράσει αυτό το σχήμα του σταυρού και στο σώμα και στην καρδιά και στην ψυχή και παντού. Γιατί το σταυρικό, αυτό το σταυρικό ήθος είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι το δευτερεύον ή το περαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Όλη μας η ζωή θα είναι έτσι ένας σταυρός που θα το σηκώνουμε και με το σώμα μας και με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας.
1: Στο σημείο αυτό, πατέρα Θεόδωρε, επειδή και εγώ παρασύρθηκα από την κουβέντα και δεν ακούσαμε καθόλου μουσική, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μετά θα ακούσουμε το σήμα και την ώρα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
0: Πολύ ωραία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για το Άγιο Πνεύμα, στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα, και μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο πατήρ Θεόδωρος Κουμαριανός, αφιπηρετήσας λέκτορ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προηγουμένως μας εξηγήσατε, πατέρα Θεόδωρε, γιατί αναφερόμαστε στο βάπτισμα και λέμε ότι είναι σφραγίδα αλλά και αραβώνας. Να δούμε λοιπόν γιατί επιπλέον στην Αγία Γραφή αναφέρεται και ως αραβώνας το βάπτισμα.
2: Βέβαια, ο αραβώνας σημαίνει ότι είναι αυτό το ξεκίνημα λοιπόν με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, είναι το ξεκίνημα της χριστιανικής ζωής, της καθαυτό χριστιανικής ζωής, αυτό που σήμερα ίσως λέμε πνευματική ζωή. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα έτσι 2-3 χωρία από την Καινή Διαθήκη που συνδέουν ακριβώς αυτή την έννοια του αραβώνα και της σφραγίδος με τον αγώνα που κάνει ο χριστιανός κατά των παθών, κατά της αμαρτίας, κατά της, του σαρκικού φρονήματος, με ένα λόγο, με σκοπό να συμμετέχει σε αυτή τη ζωή του Χριστού, όχι μία στιγμή, όχι κάποια στιγμή στιγμιαία, αυτόματα, μαγικά θα έλεγε κανείς ότι κάτι αλλάζει στη ζωή του με το βάπτισμα, αλλά ότι εισάγεται σε ένα δρόμο όπως και ο Χριστός μπήκε σε αυτόν τον δρόμο για να μας δείξει την παρουσία του και την αγάπη του και την ιδιαίτερη φροντίδα για το πλάσμα του. Κάπως έτσι και ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο δείχνει την αγάπη του και την ιδιαίτερη φροντίδα να συμφωνεί με τον Χριστό σε κάθε κίνηση της ζωής του, και έτσι σιγά σιγά να γίνεται δεκτικός αυτής της χάριτος και να καθαρίζει σιγά σιγά από αυτές τις, από αυτά τα πάθη, από αυτές τις διαστρεβλώσεις που υπέστη ο άνθρωπος με την πτώση.
1: Λέει λοιπόν
2: κάπου ο Απόστολος Παύλος, πέρα από το «εσφραγίστε το πνεύματι και ως εστίν αραβών της κληρονομίας», στην προς Εφεσίους επιστολή την πρώτη, που λέει «εσφραγίστε το πνεύματι της Επαγγελίας το Αγίου ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών». Αλλά λέει κάποια στιγμή ότι «μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ενώ εσφραγίστητε». Εκεί ακριβώς είναι το χωρίο αυτό, πάλι από την προς Εφεσίους επιστολή, λίγο πιο κάτω στο 4ο κεφάλαιο, που ξεκινάει αυτή, πριν πει αυτή την φράση ο Απόστολος Παύλος, να παρακαλεί τους Εφεσίους να μην λυπούν το Πνεύμα το Άγιον. Δείτε έτσι πως πατρικά τους μιλάει. Λέει «αποθέμενη το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν, έκαστος με το του πλησίον αυτού, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών. Μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο, ο κλέπτον μη και τη κλεπέτω. Μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενος. Λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Αλλά της αγαθός προς οικοδομήν». Πώς τους δίνει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις οδηγίες, λέγοντας ότι με αυτά που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να μην αμαρτάνουμε, αλλά ούτε ψεύδι, ούτε οργέ, ούτε ξέρω εγώ θυμή και διαφορές άσχημες, ο κλέπτον, ο σαπρός λόγος εκ του στόματος ημών. Αγωνιστείτε ώστε η ζωή σας να, με τη δική σας θέληση από τη μια μεριά να δείχνει ότι συμφωνείτε με το θέλημα του Θεού, και έτσι θα έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος σιγά σιγά και θα σας καθαρίζει σε αυτό το Άγιο Πνεύμα ενώ εσφραγίστητε.
1: Και δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε και κάτι ακόμα για το βάπτισμα. ή αν θέλετε να σταθούμε λίγο στο πώς λειτουργεί ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος κατά την διάρκεια, κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, ή αν θέλετε να πάμε στο χρήσμα, ό,τι νομίζετε.
2: Ναι, να πούμε για αυτή την έννοια του αγώνα, ότι ο άνθρωπος εισάγεται με το βάπτισμα σε έναν αγώνα ισόβιο. Ποτέ δεν θα σταματήσει αυτός ο αγώνας κατά του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν, μαζί με όλα αυτά που είπαμε, συνεχώς ο Απόστολος Παύλος δίνει οδηγίες ότι αυτή η σφραγίδα που λάβαμε του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία κάνει τον αγώνα αυτό από τη μια απαραίτητο και από την άλλη πιο εύκολο. Ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος έχει πει ότι τώρα δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα όπως ήμασταν πριν την έλευση του Χριστού. Τώρα έχουμε συσσωματωθεί με τον Χριστό και έχουμε και τη δική του νίκη κατά του θανάτου, που είναι ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος, και κάθε αμαρτία σε αυτόν τον θάνατο οδηγεί. Έχετε τον βοηθούντα από τη μια και είναι ο αγώνας πιο εύκολος, ακριβώς λόγω αυτής της παρουσίας του Χριστού αλλά και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που μας δυναμώνει όσο και εμείς δυναμώνουμε την συμφωνία μας, την εργασία μας στο όνομα του Χριστού και στο θέλημα του Θεού. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα δυναμώνει όλο και περισσότερο, και γι' αυτό παρατηρούμε στους βίους των Αγίων Ασκητών ότι όσο περνούσε ο καιρός δεν λιγόστευαν την άσκησή τους, λέγοντας ότι τώρα έφτασα σε κάποιο επίπεδο, δεν χρειάζεται να αγωνίζομαι με τον ίδιο ζήλο, ας κάνω κάτι λιγότερο. Αντιθέτως, όσο περνούσε ο καιρός της ασκήσεώς τους και έβλεπαν τους καρπούς, η χαρά τους και η ευλογία του Αγίου Πνεύματος τους έκανε να αυξάνουν αυτούς τους καρπούς, να επιτείνουν αυτό τον αγώνα και την προσοχή, διότι είναι ευόλιστος ο άνθρωπος, εύκολα περιπίπτει στους πειρασμούς, από τους πιο απλούς και τους πιο εμφανείς έως τους πιο κρυφούς και διδιάκριτους πειρασμούς του πονηρού.
1: Με το μυστηρίο του βαπτίσματος, πατέρα Θεόδωρε, μας είπατε ότι σφραγίζεται ο άνθρωπος, είναι μια σφραγίδα ανεξίτηλη που ενχαράσεται βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου, και το ίδιο γίνεται ακόμα περισσότερο και πιο ισχυρά με το χρήσμα.
2: Γι' αυτό το λόγο που αναφέρατε τώρα, το βάπτισμα και το χρήσμα θεωρείται ότι είναι ανεξάλειπτο και ότι γίνεται μια φορά μόνο στον άνθρωπο, ιδιαίτερα το βάπτισμα. Το βάπτισμα γίνεται μια φορά στον άνθρωπο, διότι άπαξ διαπαντός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, συσσωματώνεται με τον Χριστό, όπως ακριβώς τα λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε πριν. Και επειδή ακριβώς εισάγεται, είναι ο εισαγωγικός κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, η εισαγωγή στο χώρο της Εκκλησίας, στον δρόμο αυτό προς τη Βασιλεία του Θεού, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη Βασιλεία του Θεού, φανερά και ας το πούμε έτσι, να φαίνεται επιδεικτικά, η Εκκλησία χαρίζει και το Άγιο Πνεύμα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά, αυτό που είπαμε, τη ζωντάνια της πρώτης Εκκλησίας, ότι όποτε η χρήση του Αγίου Πνεύματος γινόταν, όπως το διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και στους βίους κάποιων Αγίων Μαρτύρων της εποχής εκείνης, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί και προειφήτευον, έλεγον κάποιες μεγάλες αλήθειες, κάποιο από το θέλημα του Θεού αποκάλυπταν, και φαινόταν αυτή ακριβώς η καθαρότητα, επειδή είχαν προετοιμαστεί προσεκτικά για αυτή τη βάπτιση ή λειτουργούσε η χάρις του Θεού ιδιαιτέρως επάνω τους. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος ήταν άνθρωπος που λέει σεβόταν το Θεό, προσευχόταν τακτικά, παρόλο που ήξερε, ήταν αφενός μεν Ρωμαίος, είχε γεννηθεί σε ρωμαϊκή ειδωλολατρική οικογένεια, ερχόμενος στην Παλαιστίνη, στην Ιουδαία, για να υπηρετήσει διάβαζε, είδε, θαύμασε τον πλούτο, τον πνευματικό της Παλαιάς Διαθήκης και προσευχόταν σε αυτόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, και ας μην ήταν Ιουδαίος και ας μην είχε ενταχθεί στο χώρο αυτό. Αλλά αυτή του η προετοιμασία έγινε δεκτή από το Θεό. Και σε αυτόν έστειλε τον Απόστολο Πέτρο να τον κατηχήσει και να τον βαπτίσει πρώτον από τους εθνικούς, από τους ιδωλολάτρες. Αυτή η προετοιμασία λοιπόν ήταν ικανή να κάνει τον Άγιο Κορνήλιο δεκτικό και πράγματι να δεχτεί το βάπτισμα μέσα μετά από μια συζήτηση και μια κατήχηση, ξέρω εγώ, μίας ώρας, δύο ώρων, πόσο θα κράτησε αυτή η αποκάλυψη του Αποστόλου Πέτρου και η συζήτηση που και ο Κορνήλιος είχε την πληροφορία και το όραμα ότι θα δέξω τον Απόστολο Πέτρο να σε διδάξει. Και ο Απόστολος Πέτρος είχε λάβει την εντολή, πήγαινε στο σπίτι αυτό του εκατοντάρχου Κορνηλίου να τον διδάξεις. Και έτσι βαφτίζεται μέσα σε λίγη ώρα, ας το πούμε έτσι, μέσα σε ένα πρωινό, μέσα σε κατηχείται, βαφτίζεται και όλος ο οίκος αυτού, και είναι φανερή αυτή η χαρά και η ευλογία που δέχτηκαν.
1: Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω για λίγο, γιατί έχουμε ένα ερώτημα από ακροάτριά μας, η οποία μας παραπέμπει στις πράξεις των Αποστόλων και μάλιστα στο δεύτερο κεφάλαιο της Πεντηκοστής, και μας λέει για τους στίχους 37 έως 41. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα πολύ συνοπτικά να σας τους πω, πατέρα Θεόδωρε, γιατί αν μπορούμε, θέλει έτσι μια ανάλυση να ακούσει η ακροάτριά μας, αν δεν σας βγάζω από την...
2: Ναι.
1: Μας λέει λοιπόν η ακροάτρια ότι αφού έγινε η Πεντηκοστή και έκανε ο Απόστολος Πέτρος το κήρυγμά του, κάποια στιγμή, λέει, όσοι άκουγαν κατενήγησαν και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι να κάνουμε, άντρες αδελφοί. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η επαγγελία αφορά και τα τέκνα σας και όλους τους ανθρώπους που έχει
2: αφορά.
1: Και σας και όσους έχει προσκαλέσει ο Θεός.
2: Ναι.
1: Το είπα πολύ σύντομα, ελπίζω να μην σας ταλαιπώρησα.
2: Ναι, το βλέπω και εδώ το κείμενο, ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Οπότε η ακροάτριά μας θέλει να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους στίχους και να τους αναλύσουμε. Προφανώς εννοεί ότι αν και αυτό που υπόθηκε εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής θεμελίωσε όλα αυτά που λέμε για το βάπτισμα.
2: Προφανώς, γιατί την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε αυτή την ιδιαίτερη επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, όχι μόνο στους 12 Αποστόλους, όπως γίνεται φανερό εδώ από αυτά που διαβάζουμε, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εκείνη την ώρα, εν χρόνο, αφού τέλος πάντων οι άνθρωποι είμαστε, ζούμε σε αυτούς τους περιορισμούς αυτή τη στιγμή, του χρόνου, του τόπου, εν χρόνο λοιπόν ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος φανερά πάνω στους Αγίους Αποστόλους και με την παρουσία των πυρήνων γλωσσών και με τους λόγους τους και με την ενότητα μέσω της γλώσσας, που αυτή η γλώσσα μέχρι εκείνη την ώρα διαιρούσε τους ανθρώπους, και οι γλώσσες επιβλήθηκαν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, οι διαφορετικές γλώσσες επιβλήθηκαν στον άνθρωπο λόγω της υπερηφάνειάς του, ότι χρησιμοποιούσε αυτή την κοινή γλώσσα υπερήφανα και θέλησε να συγκριθεί άλλη μια φορά με το Θεό. Μιλάω για τον πύργο της Βαβέλ. Έτσι τώρα οι γλώσσες των Αποστόλων και οι πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος φέρνουν τους ανθρώπους αυτή την ενότητα, ώστε οι Άγιοι Απόστολοι να μιλούν και το πλήθος των ανθρώπων να τους κατανοούν στη γλώσσα τους, χωρίς να μιλούν τη γλώσσα τους ίσως οι Άγιοι Απόστολοι. Αλλά ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος που εκείνη την ώρα φώτιζε και τους Αποστόλους και τους ακροατές τους.
1: Και από εκείνη την μέρα γίνεται και λόγος για το βάπτισμα. για το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως λέει, για να λάβουν οι πιστοί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη δωρεά λαμβάνουμε στο βάπτισμα και αυτή η δωρεά επισφραγίζεται με το μυστήριο του χρίσματος.
2: Ναι, ναι, είδατε αυτό που τη φράση που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι μετανοήσατε και βαπτιστείτε, αλλά λέει ημίν γάρεστην η επαγγελία και τη τέκνης ημών και πάση της εις μακράν όσους άντως καλέσετε Κύριος. Για σας εδόθηκε αυτή η επαγγελία. Αυτό που ζείτε σήμερα εδώ δεν έγινε μόνο για μας, έγινε και για σας και για τα τέκνα σας. Μιλάει σε Ιουδαίους, αυτό έχουμε υπόψη μας εκείνη τη στιγμή. Αν ήταν κάποιος εθνικός εκεί τριγύρω δεν ξέρω, αλλά το πλήθος ήταν οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει για να γιορτάσουν την Εβραϊκή Πεντηκοστή, όπως οι Ιουδαίοι πάντα εόρταζαν την Πεντηκοστή μετά το Πάσχα το δικό τους. Σε εσάς λοιπόν και στα τέκνα σας, σε όλο τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και σε όλους όσους βρίσκονται μακρά που θα προσκαλέσει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία ζει από τη μια ίσως την παρουσία του Χριστού όπως την έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι με το βάπτισμα, που συνθαπτόμεθα με το Χριστό βαπτιζόμενοι στο νερό, και μετά ζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος ιδιαιτέρως με το χρίσμα, για να γίνει φανερή αυτή, όπως είπαμε, η διαφορά των προσώπων της Αγίας Τριάδος και της ενέργειας του καθενός προσώπου. Ότι ναι μεν κοινώς τα τρία πρόσωπα ενεργούν και δρούν στον κόσμο εν χρόνο, αλλά και διαφορετικά εν χρόνο, πάλι τονίζουμε. Αυτές είναι οι λεπτές διαφορές για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Αγία Τριάς. Δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό το θέμα εδώ, αλλά θα πρέπει να μείνουμε στο ότι και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, ενεργεί στον κόσμο, και ο Πατήρ, όπως είπαμε, και το Άγιο Πνεύμα. Και πρέπει κάπως, αυτό φαίνεται στη ζωή της Εκκλησίας συνεχώς.
1: Μάλιστα.
2: Για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Και αυτό λέει εδώ και ο Απόστολος Πέτρος. Ότι κοιτάξτε, από τη μια είναι η μετάνοια του ανθρώπου που τον κάνει δεκτικό, το βάπτισμα, και θα έρθει και η χάρη, και έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αφού λέει και με πολλά άλλα λόγια τους αποκάλυψε, τους είπε την αλήθεια διαμαρτύρετο, σημαίνει τους έλεγε αυτά που ήξερε και είχε ζήσει, αυτά που ήταν μάρτης.
1: Μάλιστα.
2: Ο Απόστολος Πέτρος τα είχε δει με τα μάτια του και τα είχε ακούσει με τα αυτιά του και τα είχε αγγίξει. Τους έλεγε λοιπόν, είμαστε μάρτυρες εμείς οι 12 εδώ που βλέπετε, αυτού και αυτού και αυτού του γεγονότος της ζωής, εννοούμε του Ιησού Χριστού, και το πώς αυτή η ζωή ολοκληρώνει την προετοιμασία της Παλαιάς Διαθήκης. Και τους παρεκάλει, δηλαδή τους παρηγορούσε και τους έλεγε, κοιτάξτε, εδώ θα δείτε τη σωτηρία σας, εδώ είναι το φως, μην μπερδεύεστε με κάτι άλλο, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό το σώθητε από τις γενεάς της κολλιάς ταύτης, βγείτε από αυτή το μπέρδεμα που έχει ο κόσμος ετούτος. Και έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, ευχαρίστως οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν. Νάτι, ας πούμε, η κατά κάποιο τρόπο η απόδειξη της λειτουργίας, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος. Και βαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ οσί τρισχύλιε. Είναι η πρώτη έτσι, η εκκλησία, το πρώτο σώμα της εκκλησίας, με τους Αγίους Αποστόλους, τους 70, τους 120, τους 3.000 εδώ πρώτους χριστιανούς.
1: Μάλιστα, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, περίπου 6 λεπτά στη διάθεσή μας, θα θέλατε λίγο να σταθούμε στο σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν αφενός και στο να σταθούμε και σε κάτι άλλο, έτσι να μας το εξηγήσετε αν θέλετε. Θυμόμαστε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής είναι η πρώτη κάθοδος του Αγίου Πνεύματος προς τους ίδιους τους Αποστόλους, που φαίνονται ως πύρινες γλώσσες, και με τα κάθε άλλη πράξη λειτουργική γίνεται με την επίθεση των χειρών στο κεφάλι των ανθρώπων, όπως είναι οι επταδιάκονοι, οι υπόλοιποι. Ναι. Τώρα και με το χρίσμα βλέπουμε να χρείονται οι νεοφώτιστοι, και εσείς οι ιερείς κατά το μυστήριο αυτό, πατέρα Θεόδωρε, αλήφετε τα σημεία του σώματος του βαπτισμένου.
2: Ναι, αντιπροσωπευτικά σημεία του σώματος. Ναι, ναι, η πρώτη μορφή του χρίσματος ήταν η επίθεση των χειρών. Το βάπτισμα γίνεται των ενηλίκων, είναι όρθιος ο άνθρωπος και ο ιερέας επιθέτει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του και τον βυθίζει τρεις φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία επίθεση στις χειρός, ας πούμε, έτσι, πάνω στο κεφάλι του βαπτιζομένου. Και δεύτερον, δεύτερη επίθεση του χειρός, με την έννοια αυτή που είπαμε, ότι ακουμπούσαν το χέρι τους ή τα χέρια τους οι Άγιοι Απόστολοι πάνω στο κεφάλι του κάθε ενός βαπτιζομένου και έτσι ελάμβανε το Πνεύμα το Άγιον. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιγραφές και στις πράξεις των Αποστόλων, και έτσι το εννοεί και ο Απόστολος Παύλος με πολλά δικά του, με δικές του περιγραφές. Αυτή η χάρη του Θεού που μεταδίδεται ορατά μεν με τον ακουμπήσει το χέρι του ο Άγιος Απόστολος ή από εκεί και μετά οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι πάνω στο κεφάλι των προσερχομένων, είναι και ο αρχαίος τρόπος σφραγίδος και δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε, στην Εκκλησία για πολλούς αιώνες. Αυτό που σήμερα εμείς ζούμε στο τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας, να φεύγουμε και να παίρνουμε το αντίδωρο ασπαζόμενοι το χέρι του ιερέως που μας το προσφέρει, την αρχαία εποχή δεν υπήρχε αντίδωρο, αντικείμενο δηλαδή, αλλά κάθε ένας χριστιανός περνούσε στο τέλος όλων των κάθε μίας ακολουθίας, ιασδήποτε ακολουθίας, ιασδήποτε ήταν αυτή, είτε σφαιρινός ήταν, είτε όρθρος, είτε κάτι άλλο, και Θεία Λειτουργία πολύ περισσότερο, περνούσε κάθε ένας χριστιανός να ακουμπήσει το χέρι του, το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του ο επίσκοπος, εφόσον ήταν παρόν, ή πρεσβύτεροι, και έτσι να φύγει για να συνεχίσει την ζωή του στην πόλη έξω. Αυτή η ευλογία για τις επιθέσεις της χειρός είναι αυτό που σιγά σιγά έγινε αυτό που σήμερα εμείς έτσι παίρνουμε το αντίδωρο.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα ακροατή μας. Το Άγιο Πνεύμα μας, λέει, κατέρχεται εξ ουρανού ή μετά την Πεντηκοστή μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο?
2: Το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνί και όπως θέλει πνί και όπως διαρκώς κατέρχεται. Αυτό τονίσαμε, αυτή την έννοια του εν χρόνο και εν χώρο απ' τη μια, αλλά ως Άγιο Πνεύμα είναι και εκτός και πέρα από κάθε χρόνο και κάθε περιορισμό και κάθε τόπο. Οπότε εν χρόνο λέμε ότι όταν συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία ή στο βάπτισμα ή στο χρίσμα, εκείνη την ώρα πράγματι η χάρη του Θεού έρχεται και αυτό φαίνεται, είπαμε, αν έχουμε τα μάτια να το, και τα αυτιά και την καρδιά για να το δούμε. Αλλά είναι πάντα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, μας περιβάλλει συνεχώς. Αυτό που είπαμε, ότι κάνει τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα του χριστιανού, τον κάνει πιο εύκολο, πιο ελαφρύ, έχει πλέον πολύ βοήθεια. Αυτό λοιπόν που ήταν αυτού του τύπου χρίσμα τότε, τώρα το επιτελούμε μέσω του Αγίου Χρίσματος, το ιδιαίτερο αυτό, το Άγιο Μύρο που παρασκευάζεται από τους επισκόπους στις εκκλησίες όπως η Κωνσταντινούπολη συνήθως, και από εκεί παίρνουμε το Άγιο Μύρο και κάθε τόσο, κάθε μια φορά το χρόνο, μια φορά κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με τις ανάγκες, και με αυτό το Άγιο Μύρο τώρα κάνουμε το σχήμα του Σταυρού στο μέτωπο, στο θώρακα, στην πλάτη, στα χέρια, στα πόδια του χριστιανού, για να δείξουμε ότι ακριβώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε όλον τον άνθρωπο, ψυχήτε και σώματι.
1: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα, ξέρετε, μου ήρθε στο νου αυτό που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για το Άγιο Πνεύμα, ότι πολλές φορές κλαίει στεναγμής αλλά λύτης. Και έχει να κάνει με...
2: Στεναγμής αλλά λύτης, το Άγιο Πνεύμα, ναι, υπερεντυχάνει υπερ ημών.
1: Μάλιστα.
2: Πράγματι, αυτό τι τώρα είναι η ακόμα μεγαλύτερη χάρη, θα λέγαμε, του Αγίου Πνεύματος, είναι ότι ερχόμενο μαζί μας, αυτή η ταπείνωση που αναφέραμε πριν, δεν είμαστε μόνο εμείς που προσευχόμαστε στο Θεό και τον παρακαλούμε να μας χαρίσει τα χαρίσματά του και τις ευλογίες του, αλλά είναι και το Άγιο Πνεύμα που υπερεντυχάνει υπερημών, που συχνάζει, που απευθύνεται στο Θεό Πατέρα και τον παρακαλεί για χάρη μας. Έχοντας ενωθεί μαζί μας το Άγιο Πνεύμα, έχοντας εμείς λάβει το Άγιο Πνεύμα, αναλαμβάνει και εκείνο, ας το πούμε, καινούργιες πρωτοβουλίες.
1: Μάλιστα.
2: Ότι εκείνο κατευθύνει την προσευχή μας. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και το λέμε σε πολλές ευχές που ίσως ο λαός δεν τις ακούει στον όρθρο, αυτές οι ευχές που δεν τις ακούει ο λαός, λέμε πολλές φορές αυτή την αλήθεια, ότι εδώ που συγκεντρωθήκαμε τώρα για την προσευχή, εσύ δίδαξέ μας, Άγιο Πνεύμα, εσύ δίδαξέ μας, Θεέ Πατέρα, στείλε μας το Άγιο Πνεύμα, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, και το Άγιο Πνεύμα να φέρει τις προσευχές μας στο θρόνο του Θεού.
1: Μάλιστα. Τελικά θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πατέρα Θεόδωρε, για όσα μας είπατε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Και πάλι. Χαίρετε.
2: Εγώ χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εμείς, Πατέρα Θεόδωρε. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πατήρ Θεόδωρος Κουμαριανός, αφιπηρετής σας λέκτορ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Στο πλαίσιο του αφιερώματος για το Άγιον Πνεύμα, αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

«Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση».

Η πνευματική εργασία που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας να γίνεται μυστικά, να μην γίνεται αντιληπτή όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε και από εσάς τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτό σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μη γνώτο η αριστερά σου τυπεί η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός μας, που όταν το πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός εαυτός μας. Το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρις του Θεού. Υπάρχουν μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πώς πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολέψουν στον αγώνα μας. Γι' αυτό λέει αυτό το «Μη γνώτο η αριστερά σου, τυπή η δεξιά σου». Για παράδειγμα, θέλετε να γευτείτε μια χαρά από το Θεό? Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Έστω κι αν την πιστεύετε, κι αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «Δεν μπορεί παρά να μου την εδώσει ο Θεός», εκείνος δεν τη δίνει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότης και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε «Θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο», τότε δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε κι εγώ ο ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση.

Απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτε με σκοπιμότητα. Να μην λέτε θα το κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή προσεύχεστε απαλά, απλά, και δεν σκέφτεστε τι θα χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή Του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέφτεστε τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα και χρειάζεται να επενεργήσει η χάρις του Θεού. Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη. Την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση.

Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονή νευρίσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται, αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Στην Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την απλότητα και απαλότητα. Αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες την γην. Φρονήσατε περί του Κυρίου, εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας ζητήσατε Αυτόν. Ότι ευρίσκεται, τις μη πειράζουσιν Αυτόν. Εμφανίζεται δε, τις μη απιστούσιν Αυτό. Σκολή γάρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού. Δοκιμαζομένητε η δύναμις, ελέγχει τους άφρονας, ότι εις κακότεχνων ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Απλότητα και αγαθότητα, αυτό είναι το παν για να αποκτήσετε τη Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή.

Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας. Σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει η μάνα. Νευριάζει κι αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα. Λύπη, πόνο, φόβο, άγχος. Τα ζει κι αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί. Πόση ευθύνη και πόση τιμή.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που τους έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή.

Πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν νοθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήλθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής του δημοτικού,

ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στα άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει αγρυπνή, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό και δεν δεχόμαστε υπόδειξη και παρατήρηση. Όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε όλες. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή για να ακουστεί από το Θεό πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι άλλη. Και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται, και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της.

Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέσουμε στο Θεό, είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν, χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο.

Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για το πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται.

Όσο περισσότερο πειρασμό έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από τον κακολογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί, όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκηκε η Βασιλεία των Ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος. Εξάλλου η κατρακύλα που δεν σταματά με τίποτε είναι σημάδι ότι του ετοιμάζεται ο δρόμος για να συγχυστεί η διάνοια των ανθρώπων, να μην ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Ένα κλίμα που ταιριάζει για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός της απώλειας. Μα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να φεύγουμε μακριά από την Εκκλησία, ούτε να μας παρασύρει ο κόσμος της αμαρτίας, ούτως ώστε, αν ο Αντίχριστος έλθει στην εποχή μας, να βγούμε κερδισμένοι. Γιατί όποιοι τον αντιληφθούν και δεν θα έχουν πλανηθεί όπως οι πολλοί, αυτοί θα είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι που έγιναν ποτέ. Ο Θεός να μας αξιώσει να ακούμε και να ακολουθούμε τις συμβουλές της επίσημης Εκκλησίας, γιατί αυτή είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, καθώς γράφει ο Απόστολος Παύλος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο, που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνείτε με το Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητούμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή.

Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν θα έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, πρέπει ο Θεός να στείλει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε κακό. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Έγραφε ο γέροντας: «Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή εν Πνεύματι Αγίω, και γι' αυτό μιλούμε για αυτήν. Ο Κύριος είναι αγαθός και ελεήμων. Εμείς όμως, εκτός από όσα λέει η Γραφή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτε για την αγάπη του αν δεν μας το δίδασκε το Πνεύμα το Άγιο. Ο καθένας από μας μπορεί να κρίνει κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, την οποία γνώρισε. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που αληθινά είδαν και γνωρίζουν. Δεν μιλούν για κάτι που δεν είδαν. Οι Άγιοι δεν λένε τίποτε από το νου τους. Η Θεόπνευστη Γραφή είναι ο βεβαιότερος λόγος, ωφέλιμος για διδασκαλία και νουθεσία σε κάθε αγαθό και θεάρεστο έργο. Η θεογνωσία όμως που αντλείται από αυτήν δεν μπορεί να φτάσει την επιδιωκόμενη τελειότητα αν δεν τη διδάξει ο ίδιος ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα». Ο γέροντας, με όλη την αληθινή του ταπείνωση και πραότητα, με ακράδαντη πεποίθηση και εσωτερική αυθεντία, έλεγε πως δεν μπορεί ο άνθρωπος με το νου του να συλλάβει το Θείο που γνωρίζεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή, Πνεύματι Αγίω γεγραμμένη, δεν μπορεί να κατανοηθεί με την επιστημονική έρευνα, στην οποία είναι προσιτές μόνο κάποιες εξωτερικές πλευρές και λεπτομέρειες, όχι όμως και η ουσία της.

Όσο δεν έχει δοθεί άνωθεν στον άνθρωπο το συνιένετας γραφάς και το γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, όσο δεν έχει ταπεινωθεί στο μακρόχρονο αγώνα κατά των παθών και όσο δεν έχει γνωρίσει με την πείρα του και αισθητά την Ανάσταση της ψυχής του και όλα όσα βρίσκονται στη μεγάλη αυτή και μυστηριώδη οδό, είναι απαραίτητο να ακολουθεί σταθερά την παράδοση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να μην τολμά να διδάσκει αφ' αυτού, όσο και να είναι διδακτός κατά άνθρωπον. Γιατί ακόμη και ο εφιέστερος ανθρώπινος νους βρίσκεται μακριά από την αληθινή ζωή του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αλήθειας, ζει ως ένα βαθμό μέσα σε κάθε άνθρωπο και πολύ περισσότερο μέσα στο χριστιανό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως κάθε χριστιανός μπορεί να μεγαλοποιεί τη μικρή του σχετικά πείρα της χάριτος και να στηρίζεται με παρησία σε αυτή. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πραγματικά διαμένει στην Εκκλησία, αναζητά με υπομονή και ηρεμία και αναμένει κάθε στιγμή, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το αφήνει ελεύθερο να ενεργήσει μέσα του και γι' αυτό μένει αυτός έξω από το φως και τη γνώση των μυστηρίων της πνευματικής ζωής.

Συμβαίνει συχνά όταν αποκτήσει ο άνθρωπος κάποια πείρα χάριτος να μην αυξάνει σε αυτή, αλλά να τη χάνει και η πνευματική ζωή του να συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο ως διανοητική αντίληψη. Παραμένοντας στην κατάσταση αυτή, φαντάζεται συχνά πως κατέχει πνευματική γνώση, χωρίς να καταλαβαίνει ότι μια παρόμοια αφηρημένη αντίληψη, παρόλο που φανερώνει την παρουσία κάποιου βαθμού χάριτος, αποτελεί ιδιότυπη διαστροφή του Λόγου του Θεού, με αποτέλεσμα η Αγία Γραφή να παραμένει γι' αυτόν ουσιαστικά βιβλίων κατεσφραγισμένων, σφραγή συνεπτά. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος τον οποίο υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Οι διατυπώσεις όμως των Αγίων δεν είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο από το νοητικό επίπεδο και την πνευματική κατάσταση αυτών προς τους οποίους απευθύνονταν. Όχι. Είναι λόγος ζών προς συγκεκριμένους ζωντανούς ανθρώπους και γι' αυτό η όποια επιστημονική, ιστορική, αρχαιολογική, φιλολογική κτλ. Ερμηνεία της γραφής είναι τελικά αναπόφευκτα ανεπαρκής. Σε όλη την Αγία Γραφή είναι κρυμμένος ένας καθορισμένος τελικός σκοπός και προς αυτόν τον πάντοτε μοναδικό και απαράλλακτο σκοπό οι Άγιοι Προφήτες, οι Απόστολοι και οι άλλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας οδηγούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν γύρω τους, προσαρμοζόμενοι όμως προς το επίπεδο της αντιλήψεώς τους. Ιδιαίτερα σαφές είναι στο σημείο αυτό το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, που χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από τη μοναδική του θεοπτία και θεογνωσία, της πάση γέγονε τα πάντα, είναι απάντως την ας σώσει. Με άλλα λόγια, ο Παύλος μιλούσε στον καθένα διαφορετικά και αν κάποιος προσεγγίσει τις επιστολές του μόνο με επιστημονική ανάλυση, τότε η ουσία του θεολογικού του συστήματος θα μείνει αναγκαστικά ανερμήνευτη.

Ο Γέροντας εκτιμούσε πολύ τη θεολογική επιστήμη και τους εκπροσώπους της, αλλά περιόριζε το θετικό έργο και τις υπηρεσίες της επιστημονικής θεολογίας αποκλειστικά στις ιστορικές συνθήκες της ζωής της Εκκλησίας και όχι στη γνήσια αιώνια ζωή του Πνεύματος. Στον ανθρώπινο λόγο υπάρχει μια αναπόφευκτη και ανυπέρβλητη ρευστότητα. Η ιδιότητα αυτή του λόγου παρατηρείται ακόμη και στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό η έκφραση της Θείας Αλήθειας με τον ανθρώπινο λόγο είναι δυνατή σε περιορισμένα μόνο όρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού κατεβαίνει ως το επίπεδο της απλής ανθρώπινης σχετικότητας. Όχι. Η σκέψη του Γέροντα είναι ότι η αληθινή κατανόηση του λόγου του Θεού βρίσκεται στην οδό της στηρίσεως των εντολών του Χριστού και όχι στην οδό της επιστημονικής μελέτης. Αυτό δίδαξε και ο ίδιος ο Κύριος. «Η εμή διδαχή, ουκ έστην εμή, αλλά του πέμψαντός με. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απέ μ' αυτού λαλώ». Ο Κύριος συνόψισε όλη την Αγία Γραφή στο σύντομο λόγο «Αγαπάτε τον Θεό και τον πλησίον». Αλλά ο όρος αγάπη θα παραμένει αιωνίως μυστήριο για όλους τους φιλολόγους. Η λέξη αυτή είναι το όνομα του ίδιου του Θεού και η αληθινή της έννοια δεν αποκαλύπτεται με άλλον τρόπο παρά με την ενέργεια του ίδιου του Θεού.

Ο μακάριος γέροντας ήταν για μας άνωθεν δόρημα και εξαίρετο φαινόμενο. Ήταν ο τύπος του γνήσιου χριστιανού που μας κατέπληξε με την τελειότητά του. Στο πρόσωπό του βλέπαμε την αρμονική σύνθεση δύο, θα έλεγε κάποιος, ασυμβίβαστων άκρων. Έτσι βλέπαμε την ασυνήθιστη για τέτοιου είδους ανδρείων ανθρώπων συμπόνια, για κάθε ζωντανή ύπαρξη, για κάθε κτίσμα. Και η ευσπλαχνία αυτή έφτανε σε τέτοια όρια που δημιουργούσε φυσικά τη σκέψη πως πρόκειται για παθολογική συναισθηματικότητα. Ταυτόχρονα όμως συναντούσαμε και την άλλη πλευρά του πνεύματος αυτού, που έκανε φανερό ότι και το προηγούμενο δεν ήταν παθολογικό φαινόμενο, αλλά αληθινά υπερφυσικό μεγαλείο και ευσπλαχνία κατά χάριν. Ο γέροντας φρόντιζε ακόμη και για τα φυτά. Πίστευε πως κάθε κακομεταχείριση που τα βλάπτει είναι αντίθετη με τη διδασκαλία της χάριτος. Θυμάμαι μια ημέρα που βάδιζα μαζί του το μονοπάτι που οδηγούσε από τη Μονή στο Καλύβι, όπου πέρασα ένα έτος. Το Καλύβι αυτό απέχει από το μοναστήρι περίπου 1 χιλιόμετρο, και ερχόταν ο γέροντας να δει την κατοικία μου. Κρατούσαμε στα χέρια ραβδιά, όπως συνηθίζεται στις ορεινές περιοχές, και στις δυο πλευρές του δρόμου φύτρωναν αραιά ψηλά αγριόχορτα. Με τη σκέψη να μην αφήσω τα χόρτα να κλείσουν το μονοπάτι, χτύπησα με το ραβδί ένα βλαστό στην κορυφή του, ώστε να εμποδίσω την ορίμανση των σπόρων. Η χειρονομία μου φάνηκε βάναυση στο γέροντα και με αμηχανία κούνησε ελαφρά το κεφάλι. Κατάλαβα τι σήμαινε αυτό και ντράπηκα.

γέροντας έλεγε πως το πνεύμα του Θεού διδάσκει τη συμπόνια για όλη την κτήση, ώστε να μην κόβουμε ούτε τα φύλλα του δένδρου χωρίς ανάγκη. Να ένα πράσινο φύλλο στο δένδρο και εσύ το έκοψες χωρίς λόγο. Αν και δεν είναι αμαρτία, όμως, πώς να το πω, προκαλεί τον ίκτο. Η καρδιά που έμαθε να αγαπά, λυπάται και το φύλλο και όλη την κτήση. Αυτή όμως η συμπόνια για το πράσινο φύλλο του δένδρου ή για το αγριολούλουδο που ποδοπατούμε, συνδυαζόταν μέσα του με την πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση όλων των πραγμάτων του κόσμου. Ως χριστιανός, γνώριζε πως όλη η κτήση δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο και γι' αυτό, όταν είναι ανάγκη, μπορεί ο άνθρωπος να υποφεληθεί από όλα. Ο ίδιος θέριζε το χόρτο, έκοβε ξύλα στο δάσος, αποθήκευε ξύλα και το χειμώνα έτρωγε ψάρια. Στα γραπτά του γέροντα, αξιοπαρατήρητες είναι οι σκέψεις και τα αισθήματά του προς τα ζώα. Πράγματι, ήταν καταπληκτική η συμπόνια του για κάθε κτίσμα, όπως συμπεραίνουμε από όσα διηγείται. Πόσο πολύ έκλαψε για την τραχύτητά του προς την κτήση, όταν, χωρίς ανάγκη, σκότωσε μια μύγα ή όταν έριξε ζεστό νερό σε μια νυχτερίδα που φόλιασε στο μπαλκόνι του καταστήματός του. Ή πώς λυπήθηκε την κτήση και κάθε δημιούργημα όταν αντίκρισε στο δρόμο ένα κομματιασμένο φίδι. Το ίδιο αξιοθαύμαστη, όπως ήταν και η αποδέσμευσή του, από κάθε δημιούργημα στη φλογερή ορμή του για το Θεό. Για τα ζώα και τα θηρία σκεπτόταν πως είναι γη την οποία δεν πρέπει να προσκολά το νους του ανθρώπου.

Μερικοί προσκολούνται στα ζώα, αλλά έτσι προσβάλλουν το δημιουργό, γιατί ο άνθρωπος κλήθηκε να ζει αιώνια με τον Κύριο, να βασιλεύει μαζί του και να αγαπά τον ένα Θεό. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει πάθος για τα ζώα, αλλά μόνο καρδιά που να συμπονά κάθε δημιούργημα. Όποιος αγαπά αληθινά τον άνθρωπο και στις προσευχές του πενθεί για όλο τον κόσμο, αυτός ποτέ δεν προσκολάται στα ζώα. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας, σύγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Όταν παρασταθείς ενώπιον του Θεού να προσευχηθείς, έτσι να θεωρείς τον εαυτό σου σαν το μυρμήγκι και σαν τα ερπετά της γης και σαν βδέλα και ταπεινό σαν το παιδάκι που ψελίζει, να μην πεις στο Θεό λόγια που προδίδουν τις γνώσεις σου, αλλά να τον πλησιάσεις και να σταθείς ενώπιον του με το ταπεινό και άκακο φρόνημα του νηπίου, για να αξιωθείς να προστατευθείς και να καθοδηγηθείς από την πατρική εκείνη πρόνοια που έχει ο πατέρας για τα παιδιά του. Γιατί έχει λεχθεί ότι ο Κύριος φυλάσσει τα νήπια. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο, τι σημαίνει το «αγιαστήτω το όνομά σου». Και εκείνος αποκρίθηκε: «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη. Μέγα γεροντικών».

Όσο είσαι σπουδαίος, τόσο να είσαι ταπεινόφρον. Όταν ανέβεις ψηλά, έχεις ανάγκη να ασφαλιστείς για να μην πέσεις. Γιατί υψηλοφρονείς, αφού είσαι άνθρωπος συγγενής με τη γη, ομοούσιος με τη στάχτη, και στη φύση και στην εκλογή των πραγμάτων. Σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο φτωχός. Σήμερα υγιής, αύριο άρρωστος. Σήμερα χαρούμενος, αύριο λυπημένος. Σήμερα με δόξα, αύριο περιφρονεμένος. Σήμερα σε κατάσταση νεότητας, αύριο σε γυρατιά. Μήπως στέκεται τίποτα από τα ανθρώπινα, ή μήπως αντιθέτως μιμείται το δρόμο των ρευμάτων των ποταμών. Γιατί λοιπόν έχεις αλαζονία, άνθρωπε, που είσαι καπνός? Διότι ο άνθρωπος έγινε ίδιος με τη ματαιότητα. Οι μέρες του είναι σαν το χορτάρι. Ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος του έμεινε μαραμένο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού και ακόμα πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως του έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα τη μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάπου μανδύα σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς σαν άχρηστο?» «Όχι δά», έκανε εκείνος, «τον ράβω και τον επιδιορθώνω, όσο βέβαια δέχεται επιδιόρθωση. Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δε θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δε θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει?» Είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο.

Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Να λες πάντα την αλήθεια. Να κάνεις τα πάντα με ηρεμία. Να προσεύχεσαι για να γίνεις καλύτερος. Να εκκλησιάζεσαι πολύ τακτικά. Να εξομολογήσει συχνά και να κοινωνείς και θα σου φεύγουν όλες οι φοβίες και τα ψυχικά τραύματα που έχεις. Πρέπει να βάζεις χρώμα στη φωνή σου. Να ακούγονται όλα τα φωνήεντα καθαρά. Να μην κόβεις σύμφωνα που έχουν στο τέλος οι λέξεις και να μην βιάζεσαι. Η ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μία προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία αγαπώντας το Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί. Δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που τους κάνουν δυστυχισμένους. Γέροντας Πορφύριος.

Να μιμήσει τη γη, άνθρωπε, και να καρποφορείς όπως εκείνη. Να μη φανείς χειρότερος από εκείνη την άψυχη. Διότι εκείνη τους καρπούς δεν τους παράγει για τη δική της απόλαυση, αλλά για να υπηρετούν εσένα. Ενώ εσύ τον καρπό της καλοσύνης που θα κάνεις το συγκεντρώνεις για τον εαυτό σου. Γνωρίζεις τι καλό να κάνεις τον πλησίον σου. Αυτό που θέλεις να γίνει στον εαυτό σου από άλλον. Μέγας

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει, όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Το όχι και κάθε άρνηση καταστρέφει την ενέργειά μας. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Λόγια αγάπης από τη Γερόντισσα Γαβριηλία.

Πώς μπορεί να λέει κάποιος ότι πιστεύει στο Χριστό και από την άλλη να μην θέλει να τρώγει το σώμα του και να πίνει το αίμα του? Η περιφρόνηση της ευχαριστίας σημαίνει περιφρόνηση της ίδιας της Εκκλησίας και του Χριστού και συνεπάγεται αυτόματη και εκούσια αυτοαποκοπή. Η ζωή του πιστού είναι ζωή ενότητας και όχι πίστη σε κάποια άρθρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν ένα στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής υποτιμηθεί, τότε λυκνιζόμαστε στο μηδενισμό και στην πλάνη. Αγνώστου.

ανεγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας εδημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

καρδιά είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεός, εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σ' αυτή να αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώσεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αυτή την ώρα ακούτε την εκπομπή με θέμα «Η Ελπίδα στους Πατέρες».

0: Στον ήχο είναι η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Η Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7298-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Τερέζη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Έχουμε να δούμε αυτή την ώρα της εκπομπής πώς οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονται στην ελπίδα και θα έχουμε την δυνατότητα μαζί σας να δούμε μέσα από το έργο ενός νεωτέρου πατέρα της Εκκλησίας, του Αγίου Νεκταρίου, πώς αναφέρεται στην ελπίδα. Όμως αν θέλετε μπορούμε στην αρχή να δούμε τι σημαίνει ελπίδα και μάλιστα τι σημαίνει ελπίδα στην εκκλησιαστική ζωή.
1: Πρόκειται για μία, θα έλεγε κάποιος, όχι διάθεση ούτε συναισθηματική ή ψυχολογική προοπτική, αλλά για ένα θεμέλιο προσωπικού και συλλογικού βίου, θεμέλιο το οποίο εξυκνείται από τις απαρχές της ανθρωπότητας έως και την πραγμάτωση των εσχάτων, δηλαδή από τη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού έως την εκ μέρους του ανάγνωση αυτής της εικόνας και της πραγματώσεώς της, της ανάγνωσης αυτής, η οποία οδηγεί στο καθομοίωση, το στάδιο δηλαδή το οποίο βρίσκεται πριν από τη θέωση και προϋποτίθεται για τη θέωση. Άρα δεν πρόκειται για κάτι το οποίο η Εκκλησία προσεγγίζει με όρους ενός μιας ατομοκεντρικής εσωτερικότητας η οποία κινείται στον άξονα ορισμένων εκοσμικευμένων προοπτικών οι οποίες καλύπτουν ατομικές ή συλλογικές ανάγκες τρεχούσης υφής. Δεν είναι δηλαδή μια συμβατική επικοινωνία με τον κόσμο και με τον εαυτό μας, αλλά είναι σε απόλυτη κλίμακα και διαρθρούμενη κλίμακα αυτή σε όλο το ιστορικό συνεχές μία δομημένη λειτουργία της ανθρώπινης εσωτερικότητας, δοθήσα εκ Θεού, αναπτυχθήσα στον καιρό της ιστορικής ανάπτυξης ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση του ανθρώπινου με το Θείο, η οποία βεβαίως θα είναι μία απάντηση στην γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η οποία δηλώνει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Η Εκκλησία σε κάθε περίπτωση επιχειρεί να προσεγγίσει τα θέματα, τα ανθρώπινα, με έναν ρεαλισμό, ώστε να εκφύγει από αυτό που ορίζεται ως συμπτωματική περιπτωσιακότητα, δηλαδή ως κάτι το οποίο στον καθένα από εμάς διαμορφώνεται με βάση ένα ψυχολογικό ή όποιο άλλο ιδεολόγημα με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή ένα ιδεολόγημα το οποίο έρχεται να υπηρετήσει την αυτοεξασφάλιση, την αυτοεξυπηρέτηση, την αυτοικανοποίηση ή την προβολή επιθυμιών στον χρόνο με έναν τρόπο ο οποίος εξαντλείται αποκλειστικά, όπως φαίνεται από αυτά τα οποία αναφέραμε, αποκλειστικά στα ατομικιστικά όρια, χωρίς καμία διείσδυση στο βάθος των πραγμάτων, στην προοπτική που αυτά θέτουν για εμάς τους ίδιους και στην προϋπόθεση που τα πράγματα αυτά έχουν ως θεοφάνειες. Επομένως, εξ αρχής η Εκκλησία, και αυτό φαίνεται ήδη και από την Παλαιά Διαθήκη, την οποία αξιοποιεί με τον δέοντα τρόπο η Εκκλησία στη συνέχεια, η Εκκλησία των Νέων Καιρών, της Καινής Διαθήκης δηλαδή, προσπαθεί να διαγνώσει μέσω της ελπίδος το πώς θα είναι η ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με το Θεό σε μια προοπτική χαροποιώ, σε μια προοπτική ενθουσιώδη, συμμετοχική, επικοινωνιακή, με ένα πράτην και με ένα νοήν, τα οποία από κάθε άποψη δεν νοηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον εαυτό τους, από την ιδιαιτερότητά τους, αλλά από τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές, από τις προϋποθέσεις από τις οποίες αρχίζουν και από τις προοπτικές στις οποίες τίνουν. Άρα η ελπίδα καλύπτει εκκλησιολογικά, χριστιανικά, όλο τον ανθρώπινο βίο και του κάθε ανθρώπου ιδιαιτέρως και συνολικά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι μια γενική εκδοχή χωρίς εξειδικευμένες αναφορές, αλλά πάντως εγγράφεται στο αισιόδοξο μήνυμα της Εκκλησίας, στη νοηματοδότηση που η Εκκλησία δίνει για το χρόνο και την ιστορία, για το πώς η Εκκλησία συλλαμβάνει μια δημιουργική οπτική, πλήρως δημιουργική οπτική για τον άνθρωπο, δημιουργική οπτική η οποία ορίζεται ως συνειδητή επανάληψη και πραγμάτωση τελικά του μηνύματος το οποίο έρχεται με τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ο οποίος καταγράφει το πώς ορίζεται το νόημα, η σημασία, η λογική και η τάξη των ανθρώπινων σκέψεων και ενεργημάτων.
0: Δώρο του Θεού στον άνθρωπο η ελπίδα, κύριε Τερέζη, που αξιοποιείται συλλογικά και από τον καθένα μας ξεχωριστά.
1: Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι με τις απαρχές της η Εκκλησία και ακολουθώντας με προσεκτικούς βηματισμούς την διδασκαλία και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εκλαμβάνοντας τον Ιησού Χριστόν ως πλήρη έκφραση της θεανδρικότητας, επιχειρεί να συλλάβει τα ζητήματα υπό μια διτή οπτική. Από τη μία πλευρά να διασώζει την ιδιαιτερότητα και από την άλλη να προβάλλει μέσω της ιδιαιτερότητας τις κοινωνικές αναγωγές της. Αυτή ακριβώς είναι η όλη λειτουργία της Εκκλησίας, όπως ήδη από τον μυστικό δείπνο διαμορφώνεται και συγκροτείται, δηλαδή το πώς ο κάθε ένας από τους μαθητές, ο κάθε ένας από τους χριστιανούς στη συνέχεια, εκφράζει με τον οικείο του τρόπο τα ανθρώπινα ζητήματα εν πνεύματι Ιησού Χριστού, αλλά και συγχρόνως πως αυτή η ανάγνωση και η έκφραση των ανθρώπινων ζητημάτων από την οικία του οπτική έρχεται σε συνάντηση με τις υπόλοιπες, σε μία προοπτική, μία συνάντηση η οποία καταγράφει την ενότητα, η οποία είναι η πεμπτουσία της, του εκκλησιαστικού σώματος αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία επιμένει συνεχώς σε μία βασική λέξη. Η λέξη αυτή είναι η ειρήνη. Η ειρήνη κατά βάση δεν είναι η απουσία ανταγωνισμών ή συγκρούσεων, αλλά είναι η πραγμάτωση της ενότητας. Δηλαδή, αυτό που η Αγία Τριάδα είναι, εκφράζει, χορηγεί και δίδει, πώς από εμάς τους ίδιους θα καταστεί εσωτερικό βίωμα, υπαρξιακή ανάγκη και θα πραγματοθεί με τον οικείο μας τρόπο. Εδώ ακριβώς η Εκκλησία, και είναι και το δυναμικό μήνυμα που δίνει μέσω της ελπίδας, εισάγει μία ριζοσπαστική καινοτομία στο ιστορικό γίγνεσθε, γιατί θεάται με έναν άκρος δημοκρατικό τρόπο αυτό που ορίζεται ως ανθρώπινη παρουσία, διότι σε ουδεμία περίπτωση θέτει ούτε υπάγει την ιδιαιτερότητα του κάθε χριστιανού σε μια κανονικότητα αυστηρή, ανελαστική, αμετακίνητη και αδιήλυστη, αλλά τον κάθε άνθρωπο τον προσεγγίζει υπό τα οικεία του χαρακτηριστικά και συγχρόνως όμως του διευκρινίζει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτός από τη γοητεία της προσωπικής ανεπανάληπτης ιδιαιτερότητας την οποία έχουν, προσλαμβάνουν το πλήρες νοημά τους και την σημασιοδότησή τους όταν καταστούν τρόπος ζωτικής, ζωντανής επικοινωνίας, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τα υπόλοιπα οικεία χαρακτηριστικά. Ακριβώς σε αυτή την ενότητα την οποία εξέφρασε ο Ιησούς Χριστός, συνδέοντας το θείο με το ανθρώπινο στην ιστορική παρουσία του. Αυτή λοιπόν η εικόνα, η οποία προκύπτει από την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού που καταγράφει την απόλυτη ενότητα, στην οποία θα μπορούσε να φτάσει η ανθρωπότητα και ο κάθε άνθρωπος ιδιαιτέρως, τίθεται από την Εκκλησία με κάθε τρόπο, και εκεί ακριβώς εισάγεται και η έννοια της ελπίδας, ότι ο κάθε άνθρωπος και εσωτερικά μπορεί να αναγνώσει τα δημιουργικά, τα ανακλαστικά του και να τα εκφράσει δυναμοκρατικά, δυναμικά στο μέλλον, και συγχρόνως αυτή η δυναμική πραγμάτωσή του στο μέλλον να είναι μια συνεχής ανοιχτή επικοινωνία η οποία διευρύνει την προοπτική της ελπίδας και την καθιστά μια χαρμόσυνη αγγελία του επικοινωνίου.
0: Και αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να σχετίζεται με μια ελευθερία με τον Θεό, δηλαδή δίνει την δυνατότητα ή την όθηση στον άνθρωπο να οικοδομεί και βήμα-βήμα να προχωρά στη σχέση του με τον Θεό.
1: Εδώ τίθεται ένα μείζον ζήτημα υπαρξιακής ανθρωπολογικής τάξης και πάντα απασχολεί τον θεολογικό στοχασμό. Ήδη μάλιστα και από την αρχαιότητα προ Χριστού, το πώς ορίζεται η ανθρώπινη ελευθερία σε σχέση με ό,τι ορίζει, θα λέγαμε έτσι με έναν φιλοσοφικό τρόπο, κανονιστικά η Θεία Παρουσία. Αυτό που χρειάζεται για να δούμε λίγο το ζήτημα στην πηγή του και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να έχουμε υπόψη για να κατανοήσουμε συγχρόνως και την προοπτική της ελπίδας, είναι ότι μέσω του κατοικώνα, το οποίο θεωρείται, πιστεύετε από την Εκκλησία ότι συνιστά την ληξιαρχική πράξη γέννησης της ανθρώπινης κοινωνίας και ιστορίας, μέσω λοιπόν του κατοικώνα προσδίδονται στον άνθρωπο χαρακτηριστικά, δίδονται στον άνθρωπο χαρακτηριστικά, όχι προσδίδονται, δίδονται εξ αρχής στον άνθρωπο χαρακτηριστικά, τα οποία καλείται ο ίδιος να αναγνώσει και να εκφράσει μέσα από τον οικείον του τρόπο, ο καθένας ιδιαιτέρως. Το πώς θα τα εκφράσει και θα τα πραγματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ηθεία ιδιώματα με ανθρώπινο τρόπο, είναι ένα ζήτημα το οποίο ανάγεται στη δική του πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία όμως την οποία ο ίδιος ο Θεός του έχει εξασφαλίσει, και θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι και στη μία και στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει μια δέσμευση εκ μέρους του Θεού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θέσουμε ως απάντηση ότι αυτή η δέσμευση είναι δεδομένη. Εάν εξετάσουμε υπό τυπικούς εκοσμικευμένους όρους το όλο ζήτημα και δεν συλλάβουμε την κατοικώνα Θεού, δημιουργία του ανθρώπου, υπό τους όρους τους ανοιχτούς τους οποίους θέτει, τους απελευθερωτικούς τους οποίους ορίζει, όχι με την έννοια να καταργήσει τη φύση του ή να υπερβεί τα φυσικά χαρακτηριστικά του, γιατί και αυτά είναι εκφράσεις της Θείας Δημιουργίας, αλλά να ανακαλύψει αυτά τα χαρακτηριστικά, τι περιεχόμενο έχουν και ποιες δυνατότητες του προσφέρουν για να οδηγηθεί σε μία αυτογνωσία και σε μία αυτοπραγμάτωση. Η διαδικασία εδώ η οποία ακολουθείται θα μπορούσε κατά αναλογία βεβαίως να παραλληλιστεί με αυτό το οποίο συμβαίνει με ένα μικρό παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα θαυμάσιο παιδαγωγικό περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό, χωρίς αγγυλώσεις προοπτικής ή διαθέσεις επικυριαρχίας επί του μικρού παιδιού, του ανοίγει ένα ανοιχτό γήπεδο, του ένα ευρύ γήπεδο για συμπεριφορές, για δοκιμές, για πειραματισμούς, και συγχρόνως του παρέχει τις προϋποθέσεις με διακριτικό τρόπο για το πώς θα αξιοποιήσει χαρακτηριστικά τα οποία το ίδιο έχει. Μέσα σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον πνευματικότητας, η οποία σέβεται απολύτως βεβαίως και την ανθρώπινη σωματικότητα, καθώς επίσης και όλα τα ανεξερεύνητα πολλές φορές ψυχικά και θρησκευτικά συναισθήματα του μικρού παιδιού, το ίδιο ανακαλύπτει και διευρύνει ολίγων κατ' ολίγων αυτό που ορίζεται ως κατανόηση του εαυτού του και ως διάθεση να εκφράσει τον εαυτό του με ποικίλους τρόπους. Αυτή ακριβώς η κατανόηση, η οποία μπορεί να είναι κοινή σε όλα τα παιδιά τα οποία μετέχουν αυτής της υπέροχης πνευματικής παιδαγωγίας, θα εκφραστεί από το κάθε παιδί με ιδιαίτερο τρόπο, γιατί το καθένα έχει ακριβώς αυτό το ιδιόλεκτο βιολογικό και πνευματικό DNA του, και εκεί ακριβώς αυτή η ελευθερία που του έχει χορηγηθεί από το σύστημα θα του δώσει την προοπτική για να εκφραστεί με άπειρους δικούς του τρόπους. Και γι' αυτό ακριβώς το θέμα του αγαθού, το θέμα των αρετών ή επίσης και συγχρόνως της ελπίδας, η οποία τίθεται από το χριστιανισμό, διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά θα εκφραστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή σου παρέχεται από το απόλυτον μία δυνατότητα, η οποία όμως δυνατότητα δεν επιβάλλεται υπό τη μορφή μιας απολυταρχίας ή μιας δικτατορίας, αλλά ορίζεται στην εξέλιξή της από το πώς εσύ θα κατανοήσεις μια άλλη δυνατότητα που σου έχει δώσει η ίδια η φύση, μάλλον ο Θεός μέσω της φύσης, να εκφραστείς μέσω του αυτεξουσίου, και εκεί ακριβώς να ανακαλύψεις την ελπίδα για το συνεχώς επέκεινα. Άρα θα σημειώναμε, για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, ότι δεν πρόκειται για μια δέσμευση της ελευθερίας, αλλά για μια ανακάλυψη αυτής της κατάστασης και για μια στη συνέχεια έκφρασή της βαθμία μέσα στον χρόνο, μέσα από συλλήψεις οι οποίες επικαίρως κάθε φορά διαμορφώνονται και μέσα από αναγωγές που ευκαίρως ακαίρως συγκροτούνται σε μια προοπτική όλο και περαιτέρω επικοινωνίας με τον εαυτό μας, η οποία επικοινωνία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συναντήσουμε και τους άλλους, όχι πλέον ως έτερους, αλλά ως εταίρους με αλφαγιώτα, και μέσω αυτής της επικοινωνίας να συναντήσουμε στη συνέχεια τις προβολές των θείων ενεργειών, ή τις οποίες τις έχουμε παρακολουθήσει ιστορικά μέσα από την ενσάρκωση του θεανθρώπου.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό που μας είπατε, κύριε Τερέζη, και βλέπουμε τελικά πως τα δώρα του Θεού, τα δώρα που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο δηλαδή της ελευθερίας, της λειτουργίας του αυτεξουσίου, της διακριτικότητας.
1: Το ζήτημα της σωτηρίας ή το ζήτημα της ολοκλήρωσης, της αυτοπραγμάτωσης, της επιτυχίας, της διόδευσης από το πρώτερον στο ύστερον με όρους ποιοτικούς, όπως αναφέραμε προηγουμένως, δεν είναι κάτι που ορίζεται δετερμινιστικά. Δεν υπάρχει δηλαδή μία αναγκαιότητα με βάση την οποία θα οδηγηθεί στο αγαθόν. Η πραγμάτωση του αγαθού προϋποθέτει αυτή την συνεχή μετάφραση εκ μέρους του ανθρώπου του τι ακριβώς είναι. Αλλά αυτή η μετάφραση, για να μην παραμείνει ως ένα διανοητικό άθλημα και κατόρθωμα, το οποίο έχει την οικία του αυταξία βεβαίως, με κάθε τρόπο, η Εκκλησία το θεάται μέσα από το χαρακτηριστικό της ελπίδας, η οποία και αυτή ως εγγενές στοιχείο του ανθρώπου είναι εκείνη, θα έλεγε κάποιος, η βιωματική ή η συναισθηματικός δομούσα προοπτική του ανθρώπου, εκείνη η οποία ενισχύει τον άνθρωπο σε κάθε στιγμή του θείου του, ώστε να ανακαλύπτει όλο και περαιτέρω τον εαυτό του και να διεγείρει όλο και περαιτέρω τα δημιουργικά αντανακλαστικά του. Αυτή η έξαρση, η προς τα έξω πορεία των αντανακλαστικών, θα δοκιμαστεί στον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστεί και κατά πόσον αυτή η έκφραση έχει αυτόν τον εκκλησιαστικό τόνο της ενότητας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, δηλαδή του πώς κάθε δική μου εκδήλωση δεν είναι μια προβολή ιδιαιτερότητας, αλλά είναι μια υπερβολή, μια προβολή στο υπέρ, που σημαίνει δηλαδή μια πραγμάτωση της ενότητας ως του κατεξοχήν στόχου. Στους πατέρες Εκκλησίας αυτό πάντα συνοδεύεται από τον παράγοντα της ελπίδας. Δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, εγγεγραμμένο στην ανθρώπινη ψυχή και στην ανθρώπινη συνείδηση εξ υπαρχής, ένα δεδομένο που έχει αυστηρώς οντολογικά χαρακτηριστικά, και όπως αναφέραμε στην αρχή, δεν είναι μια συναισθηματική απόχρωση ή διάχυση του εαυτού μας, και η οποία σε κάθε περίπτωση η ελπίδα τροφοδοτεί με όρους μόνιμης αισιοδοξίας και αναγωγής κάθε τι το οποίο ανακαλύπτουμε ως εσωτερική δυνατότητα και μας τροφοδοτεί και να το πραγματοποιήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς για τον χριστιανό, τον κάθε χριστιανό, πρέπει να κατανοηθεί ότι η ελπίδα είναι εγγενές στοιχείο οριζόμενο από την κατοικώνα Θεού δημιουργία.
0: Εγγενές στοιχείο η ελπίδα που από όσα μας είπατε εξαρτάται από τον καθένα μας ξεχωριστά το πώς θα μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και πώς θα ανοιχτούμε προς τον Θεό και τον άνθρωπο.
1: Αυτό είναι το μείζον το οποίο εκκλησιολογικώς πραγματοποιείται και θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει με κάθε άνεση ή μάλλον με έναν αυτοματισμό με βάση τα χριστιανικά συμφραζόμενα ότι με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που αποτελεί την κορύφωση της Θείας Λειτουργίας με την ευρεία σημασία του όρου και όχι μόνο της τελούμενης κατά τη διάρκεια των χριστιανικών τελετών αλλά μιας παγκόσμιας κατάστασης στην οποία όλοι βρισκόμεθα και όλοι συντελούμε στην εξέλιξή της, μυστηρίου το οποίο εκφράζει σε πλήρη βαθμό τη σχέση με τον συνάνθρωπο και ακολούθως με τον Θεό, έρχεται η ελπίδα να τροφοδοτεί έτσι αυτή την ανοιχτή ανάγνωση που καλούμεθα να έχουμε ή να διαμορφώνει το γεγονός αυτής της ανοιχτής ανάγνωσης, να στηρίζει τον άνθρωπο πέρα από την περιπτωσιολογία και τη συμπτωματολογία στην οποία καθαρά υπόκειται ότι υπάρχει κάτι πέρα από όλα αυτά, κάτι το οποίο δεν νοηματοδοτείται εκ του αποτελέσματος ή του συμφέροντος αλλά εκ της ανοιχτής, συνεχόμενης, μόνιμης πορείας προς τον Θεό. Η ελπίδα λοιπόν έρχεται και ανανεώνει ακριβώς το πραγματικό περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας, καθότι η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία, θα έλεγε κάποιος, απλή εγκατάσταση στο χώρο της Εκκλησίας, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει με το βάπτισμα, αλλά μέσω της Θείας Ευχαριστίας ανακαλύπτουμε κάθε φορά, πραγματοποιούμε κάθε φορά αυτή την δυναμική και συνειδητή εκ μέρους μας αλλά και υπό νέους όρους επανεγκατάσταση στην εκκλησιαστική διαδικασία, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διεύρυνση του βαθμού της επικοινωνίας μας με τους συνανθρώπους και στη συνέχεια της μυστικής αναγωγής μας προς τον Θεό, η οποία ενώ μεν στους ανθρώπους η επικοινωνία είναι εκφράσιμη, είναι μεταφράσιμη, είναι ενδείξιμη, είναι απτή, είναι συγκεκριμένη, εκφράζεται με ποικίλους τρόπους κάθε υφής και ανάλογα με την περίπτωση, στη σχέση με το Θείο είναι απολύτως μυστική και ενορατική. Μη περιγραφόμενη από συλλογισμούς, μη υπαγόμενη σε ενοιολογικές τεχνολογήσεις, μη προσδιοριζόμενη με επιχειρήματα, αλλά είναι μια διαρκής πορεία υπέρβασης, όχι κατάργησης, υπέρβασης του εαυτού μας, ενός ανοίγματος του εαυτού μας στο συνεχές, το οποίο μόνο μυστικά βιώνεται και η πατερική θεολογία ήδη από την αρχή την είχε αναδείξει αυτή τη λεπτομέρεια της αναγωγής μέσω της λεγόμενης αποφατικής και υπερθετικής θεολογίας, δηλαδή μιας μυστηριακής αισιοδοξίας την οποία έχουμε και με την οποία πορευόμαστε για να επικοινωνήσουμε όλο και περαιτέρω με το Θείο.
0: Μάλιστα, στο σημείο αυτό κύριε Τερέζη θα ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα του σταθμού και την ώρα και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο κύριος Χρήστος Τερέζης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλάμε για την ελπίδα στους πατέρες της Εκκλησίας και πριν από λίγο ήρθε ένα ερώτημα στο στούντιο από ακροάτριά μας, κύριε Τερέζη, και ρωτά το εξής: αυτά που μας είπατε προηγουμένως έχουν άμεση σχέση με αυτό που λέμε στην Εκκλησία λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία?
2: Το ερώτημα δεν χρειάζεται απαντήσεως, είναι ακριβώς αυτό. Εάν παρακολουθήσουμε την θεολογία κυρίως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, θα διαπιστώσουμε ότι επιμένει σε μείζωνα βαθμό σε αυτή την διατύπωση στην οποία προέβη η εκλεκτή ακροάτριά μας, ότι η λειτουργία δεν εξαντλείται εντός του Ιερού Ναού, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διαπλανητικής τάξης, περιλαμβάνει όλο το σύμπαν, και αυτή είναι ακριβώς τη λεπτομέρεια. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής την ανέδειξε με πλήρη τρόπο, μάλιστα και στα σχολιά του, στις αρεοπαγητικές συγγραφές, αλλά και στην περίφημη πραγματεία του Μυσταγωγία. Εκεί ακριβώς συζητεί για μια κοσμική λειτουργία η οποία περιλαμβάνει κάθε τι, γιατί κάθε τι είναι μια θεοφάνεια, και με το δικό του τρόπο το κάθε τι, όποιο και αν είναι αυτό, συντελεί στο να αναδειχθεί η Θεία Δόξα. Για μας αυτό έχει την εξής σημασία επί συγκεκριμένου πεδίου κοινωνικής, καθημερινής, προσωπικής κλίμακας. Είναι το πώς αυτή την μυσταγωγία την οποία βιώνουμε κατά τη διαδικασία της Θείας Λειτουργίας, η οποία κορυφώνεται μυστηριακά στη Θεία Ευχαριστία, θα μπορέσουμε ευχαριστιακά να την μετακινήσουμε, να την μετακυλήσουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που καθημέραν τεκταίνεται από εμάς, στο πώς θα νοηματοδοτήσουμε με άλλους όρους κάθε μας δραστηριότητα, όποια και αν είναι αυτή. Και μάλιστα, για να κλείσω την απάντηση, να σημειώσω ότι αξιοποιώντας το περίφημο αυτό έργο του Αγίου Μαξίμου, ο Ρουμάνος, περίφημος Ρουμάνος θεολόγος Δημήτριος Στανιλουάε, εξέφρασε αυτή την περίφημη λεπτομέρεια. Οπουδήποτε κι αν είναι ο καθένας, με οτιδήποτε κι αν ασχολείται, σε ιανδήποτε ιστορική στιγμή, σχέση, κατάσταση, προοπτική, αυτή ακριβώς η λειτουργική μεταμόρφωση του καθημέραν βίου του, όποιος κι αν είναι αυτός, είναι ακριβώς η συνέχεια της συμμετοχής του στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
1: Θεμέλιο του προσωπικού και συλλογικού βίου η ελπίδα, όπως μας είπατε, κύριε Τερέζη, στην αρχή.

0: απασχόλησε τους πατέρες της Εκκλησίας διαχρονικά. Αν δεν απατώμε, υπάρχουν αναφορές στην ελπίδα και στον τρόπο που ο χριστιανός ελπίζει.
1: Ήδη από την αρχή, δηλαδή από την Καινή Διαθήκη, είναι διάχυτο αυτό το πνεύμα της μετάβασης στους καινούς με αλφα γιώτα καιρούς. Ο Απόστολος Παύλος το θίγει με ιδιαίτερα συστηματικό τρόπο, το δίνει μάλιστα οντολογικά χαρακτηριστικά και όχι συναισθηματικά ή ψυχολογικά, όπως στην αρχή αναφέραμε, και στην συνέχεια οι αποστολικοί πατέρες της πρώτης περίοδου μετά τους Αποστόλους, οι πατέρες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια, και μετά με τους κορυφαίους πατέρες Εκκλησίας από το Μέγα Θανάσιο και εξής, διαπιστώνουμε ότι η ελπίδα αποτελεί την πεμπτουσία του ζητήματος όσον αφορά στις προϋποθέσεις τις ανθρώπινες για να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση. Συνεχώς τίθεται σε κάθε περίπτωση αναφοράς, δραστηριότητας, σχέσης, επικοινωνίας και προοπτικής. Οι αναφορές που γίνονται είναι ανεξάντλητες σε περιεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία να μην τροφοδοτείται, να μην θεωρείται ότι πρέπει να τροφοδοτείται από την ελπίδα. Είτε αυτή είναι ένα προσωπικό αγώνισμα είτε συλλογικό, σε οποιαδήποτε ευκολία ή δυσκολία της ζωής έρχεται η ελπίδα να δώσει τα δικά της κεφαλαιώδη νοήματα, τις συγκλονιστικές μεταφραστικές σημασίες, τις οποίες δίδει σε κάθε προσωπική επιλογή. Έτσι λοιπόν θα υποστηρίζαμε ότι μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας σε όλη την ιστορική ανάπτυξη του χριστιανισμού διαπιστώνουμε έναν κοινό τόπο, ότι άνευ της ελπίδας ουδεμία προοπτική είναι εφικτό να επιτευχθεί, καθότι είναι τέτοιες οι συνθήκες και οι μέρημνες του καθημέραν βίου ή οι εσωτερικές καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, που αν απουσιάσει η ελπίδα θα καταστούμε θύματα όλων αυτών των συνθήκων και καταστάσεων και άρα αρνητές της προοπτικής υπό την οποία μας έχει δημιουργήσει ο Θεός. Και γι' αυτό παρακολουθούμε ότι στο σύνολό τους οι πατέρες Εκκλησίας έχουν μια αισιόδοξη κατεξοχήν αντίληψη περί ανθρωπολογίας, αρκεί βεβαίως να υπάρξει αυτή η ρίση των αρχαίων Ελλήνων, αυτό το γνώθις αυτών, το οποίο κατά βάση σημαίνει γνώση των προϋποθέσεων που μας έχει δώσει ο Θεός για να δομήσουμε αυτό που ορίζεται ως ουσιαστικός βίος, ως βίος μεταβατικός στο όλο και συνεχές. Προς το βέλτιον εννοώ.
0: Μάλιστα. Η ελπίδα για τον χριστιανό είναι θεμέλιο. Ο άνθρωπος που ελπίζει φαίνεται διαφορετικός από τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή έχει άλλη εικόνα.
1: Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραπέμψω κάπως επίκαιρα στον Άγιο του 20ου αιώνα, στον μόνιμο Άγιο πλέον της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος εκτός των υπολείπων ιδιωτήτων με τις οποίες εξέφρασε την διδασκαλία του και τη δράση του, είχε μία ανοιχτή θεώρηση για κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως καταγωγής, απόψεων, θρησκευτικών δογμάτων ή ομολογιών και ούτω καθεξής, και έβλεπε καθαρά την εξής παράμετρο. Πέραν του ότι παρουσίαζε την ιδιαίτερη τονικότητα που έχει η προσωπική παρουσία ενός ανθρώπου που ακολουθεί τον ενελπίδη καλπάζοντα Ιησού Χριστό, επέμενε συγχρόνως ότι η ελπίδα μπορεί να ανακαλυφθεί από τον οποιονδήποτε άνθρωπο, γιατί διεπίστωνε και το επεξηγούσε επιχειρηματολογικά ότι εκείνο το οποίο συμβάλλει, εκείνο το οποίο συντελεί ώστε να μην αναδειχθούν αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, άκρος δημιουργικά αντανακλαστικά της ανθρώπινης εσωτερικότητας, αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει η αναγκαία εσωτερική μόνιμη τροφοδοσία την οποία δίνει η ελπίδα. Ο Άγιος Νεκτάριος, επειδή πραγματικά παρακολουθεί μέσα από ένα οικουμενικό πνεύμα την παρουσία του Θεού επί της γης και θεωρεί ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως των επίκαιρων συνθήκων στις οποίες βρίσκεται και ενδεχομένως και τις οποίες να μην είναι υπεύθυνος, είναι εικόνα του Θεού. Και ως εικόνα του Θεού απευθύνεται με τον ίδιο αγαπητικό τρόπο. Ωστόσο, θίγει επανειλημμένα σε όλα τα κείμενά του αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι λειτουργούν επελπίδη και σε εκείνους οι οποίοι αυτή την ελπίδα δεν την έχουν ανακαλύψει και άρα δεν την έχουν εκφράσει συγκεκριμένα σε κάθε στιγμή του βίου τους. Όμως είναι χαρακτηριστικό, για να επανέλθω στην προηγούμενη παρατήρηση, ότι ο ίδιος δεν παραμένει σε καμία περίπτωση αυτό, σε έναν αποκλεισμό αυτών των ανθρώπων από την προοπτική της αναστάσιμης, του αναστάσιμου ανοίγματος που δίνει η χριστιανική θεολογία. Εκτιμά ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί εκεί, αρκεί να υπάρξει αυτή η ενπνεύματη ουσιαστική παιδαγωγία, η οποία βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο τελείται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά προϋποθέτει μία προοπτική εν χρόνο και εν ετοιμότητη, και σε αυτό ακριβώς θα συντελέσουν εκείνοι οι οποίοι διέπονται από την ελπίδα, και όχι μέσα από μία απλή διδασκαλία, αλλά και μέσα από τον κανόνα πράξεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τους υπολείπους. Η διαφορά είναι σαφής. Η μία πλευρά είναι η αισιόδοξη, η άλλη είναι η αναπαραγόμενη, εκοσμικευμένη, η οποία συνεχώς παραμένει θύμα των δικών της διεκδικήσεων, χωρίς καμία τελικά ικανοποίηση.
0: Λίστα, η ελπίδα έχει σχέση και με αυτό το άνοιγμα του εαυτού μας προς τον Θεό και τον κόσμο, και η ελπίδα τελικά, κυρία Τερέζη, ενέχει και όλη αυτή την υπομονή που χρειάζεται πολλές φορές ο πιστός άνθρωπος να κάνει στο βίο του, γιατί και ο Άγιος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, ήλπιζε στον Κύριο, ήταν αισιόδοξος, είχε αυτή την αισιοδοξία την πνευματική, όμως χρειάστηκε να κάνει όλη την υπομονή.
1: Το παράδειγμα του βίου του είναι χαρακτηριστικό, και εκτιμώ ότι είναι πια καιρός στα όρια, ή αν θέλετε πιο τεχνικά, στο οργανόγραμμα που θα μπορούσε να αναπτύξει η Χριστιανική Εκκλησία από τούδα και στο εξής, είναι να προβεί σε μια συνθετική ανάγνωση του Αγίου Νεκταρίου, για να κατανοήσει, έχοντας ως δεδομένα ιστορικά, διαπιστωμένα ιστορικά, τα στάδια από τα οποία διήλθε ο βίος του, για να κατανοήσει το πραγματικό περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι, θα έλεγε κάποιος, η απόδειξη. Είναι ο πυλώνας, ο οποίος αναδεικνύει το περιεχόμενο της ελπίδας. Είναι ο ορισμός της ελπίδας, η όλη του παρουσία, η όλη του διδασκαλία, η όλη του συγγραφή. Ο ίδιος διέρχεται από στάδια τα οποία είναι επίπονα, είναι επίμοχθα, είναι τα πανηρά πνευματικός και ψυχικός. Είναι στάδια τα οποία τον κλονίζουν ως οντότητα εντός ενός συγκεκριμένου συλλογικού εκκλησιαστικού σώματος. Είναι στάδια τα οποία πολλές φορές τον θέτουν και σε έναν προσωπικό ακραίο προβληματισμό εκβαθέων σε σχέση με τον εαυτό του. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, διαβάζοντας, μελετώντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου, ότι ο ίδιος θα είχε εγκαταλείψει οποιαδήποτε προσπάθεια, ευρισκόμενος σε αυτό τον κικαιώνα, σε αυτό το απέραντο βάθος των αντινομιών προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, εκεί ακριβώς καταγράφεται αυτό το, θα λέγαμε, ένθεο, αγαθοειδές χαρακτηριστικό, το οποίο ανακαλύπτει πολύ νωρίς στον εαυτό του και τον οποίο τον τροφοδοτεί για την αντίδρασή του όχι σε μια ανοιχτή προοπτική του μέλλοντος, αναμένοντας μόνο τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά στο πώς αυτή την αναμονή θα την εκφράζει κάθε λεπτό και κάθε ώρα σε προσωπικές επιλογές, σε κοινωνικές αναφορές, σε εκκλησιολογικούς τρόπους οι οποίοι οδηγούσαν και στη θυσία. Η θυσία δεν ήταν μια έκφραση της απεσιοδοξίας του Αγίου Νεκταρίου, αλλά ήταν η δεδηλωμένη πεποίθηση του ιδίου, η καταγραφή αυτής της ελπίδας ότι κάθε στιγμή του ανθρώπινου βίου, όποιο περιεχόμενο και αν έχει αυτή, εάν θεαθεί μέσα από την οπτική του εσταυρωμένου Κυρίου, ο οποίος καταγράφει το παράδειγμα συμπεριφοράς, θα μπορέσει να οδηγήσει σε αυτή την καθομοίωση, στην κατάσταση του καθομοίωση. Μας δίνει λοιπόν την δυνατότητα να τον δώσουμε ως ορισμό της ελπίδας. Να τον κατατάξουμε βεβαίως στην κατηγορία των πατέρων της Εκκλησίας, όπως τον 19ο αιώνα, κορυφαίος πατέρας της Εκκλησίας ήταν ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τον 20ο αιώνα είναι ο Άγιος Νεκτάριος, όπως επισημαίνει σοφότατα ο μακαριστός πατήρ Ανανίας Κουστένης. Και στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και στον Άγιο Νεκτάριο, πιο πρόσφατον σε μας, ανακαλύπτουμε αυτές τις διαδρομές τις εσωτερικές, τις εκταθέων, τις οποίες ο χριστιανισμός πάντα είχε ενωπιόν του και οι οποίες μονίμως έδιναν αυτή την οικουμενική ελπίδα. Η ελπίδα του Αγίου Νεκταρίου, σύμφωνα με τα όσα έως τώρα έχουμε αναφέρει και με τα οποία είναι σύμφωνοι, δεν ήταν μια ελπίδα μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το πώς ο ίδιος ο εαυτός του βρίσκεται σε μια οπτική καθήκοντος ως προς αυτό που ορίζεται η ιστορία, η κοινωνική παρουσία, ως προς αυτό το οποίο θα προκαλέσει τις εσωτερικές αναδιατάξεις σε όλους εμάς τους υπολείπους, διεκδικώντας ο ίδιος τέτοια αναδιάταξη στον ίδιο του τον εαυτό, για μια διαδρομή η οποία, θα το επαναλάβω για τρίτη φορά, υπερβαίνοντας την περιπτωσιολογία των συμβατοτήτων, των συμβατικοτήτων, των καταστάσεων οι οποίες μας πλήττουν και μας οδηγούν πολλές φορές στην απόγνωση, πώς λοιπόν υπερβαίνοντας όλες αυτές τις καταστάσεις θα έχουμε μπροστά μας αυτό που ορίζεται ως Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και απέναντι σε αυτή την προοπτική ο Άγιος Νεκτάριος έθετε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα. Αλλά για να κατανοήσουμε την παρουσία του Ιησού Χριστού ως σωτήρα πρέπει πρώτα να έχουμε διαγνώσει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει οδηγηθεί σε αυτή την σωτηριολογική προοπτική υφιστάμενος ένα πλήθος από επεμβάσεις εξωτερικές επίμοχθες, οι οποίες τον ταλάνισαν ως άνθρωπο, αλλά τελικά ο ίδιος μέσω της δικής του θυσιαστικής επιλογής οδήγησε στην ελπίδα του μέλλοντος αιώνος. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι επάνω στο Σταυρό αυτό το οποίο δηλώνεται δεν είναι μόνο μια θυσία, γιατί θα μπορούσε κάποιος να το δει υπό τον τύπο ενός ηρωισμού, ο οποίος έχει και αυτό στην αυταξία του. Και στον ηρωισμό επιμένει ιδιαίτερα ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά ακριβώς ο Σταυρός, το σχήμα του Σταυρού, είναι η υπέρβαση η οποία έχει τεθεί για να εκφραστεί η συνθετική ενότητα όλων των παραγόντων σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Σταυρός είναι μια πραγμάτωση της ενότητας και μια σταύρωση όλων εκείνων των υποκειμενικών χαρακτηριστικών που επιβουλεύονται την ενότητα και διαμορφώνουν αντισώματα για την πραγμάτωσή της.
0: Η ελπίδα τελικά, κύριε Τερέζη, μας οδηγεί ή μας βοηθά να ζούμε την κάθε μας μέρα ως παιδιά του Θεού, ως παιδιά του ίδιου Πατέρα.
1: Με βάση τα όσα προηγουμένως αναφέραμε, νομίζω ότι αυτό είναι το επιστέγασμα και στην οπτική του Αγίου Νεκταρίου αυτό εκφράστηκε σε καθημερινή κλίμακα. Και αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε και στον τρόπο με τον οποίο επορεύθη μετά την Αλεξάνδρεια στις πόλεις, στις περιοχές της του λαδικού χώρου, από τη μία πλευρά, στο πώς λειτουργήσε ως διευθυντής στη Ριζάριο σχολή και πώς συνέλαβε να προσδώσει έναν σαφέστατο παιδαγωγικό προσανατολισμό σε όλο του το συγγραφικό έργο. Το συγγραφικό του έργο, το οποίο διέπεται από μία μόνιμη ελπίδα και είναι μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο καταλημμένο ώστε να είναι κατανοητό από τον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως μορφωτικού πεδίου το οποίο έχει, μας οδηγεί σε μία επιπλέον λεπτομέρεια, ότι κάθε τι το οποίο αποτελεί δικό μας δημιούργημα, νομίζω φάνηκε ήδη στα όσα είπαμε, προκαλεί στον οποιονδήποτε άλλον το εναιρεθισμό να κατανοήσει ότι βρίσκεται σε μία συνάφεια με τους υπολείπους, ότι είναι αδελφός με τους υπολείπους, τέκνα όλοι του ιδίου Θεού, τέκνα όλοι χορηγιών που έχουν εξ αρχής δοθεί, τέκνα όλοι μίας προοπτικής για μεταμορφωτικές αναγνώσεις, τέκνα μίας ελπίδας και μίας αισιοδοξίας ότι η κάθε ιστορική στιγμή μπορεί από εμάς να μεταμορφωθεί σε καιρό, δηλαδή σε προσωπική παρουσία και δημιουργικότητα. Αυτά όλα, η προσωπική παρουσία και η δημιουργικότητα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εξεφράστη σε παγκόσμια κλίμακα, μέρος της οποίας είμαστε οι ίδιοι εμείς στον πλανήτη Γη, ότι είμαστε δηλαδή ενός δευτέρου βαθμού δημιουργοί, κατ' εικόνα της δικής του δημιουργίας, μία λεπτομέρεια η οποία στην ευρύτητα με την οποία μπορεί να αναγνωστεί συνθέτει στην κυριολεξία αυτό που ορίζεται ως καθομοίωση. Γιατί το καθομοίωση δεν είναι απλώς μία εξατομικευμένη επανάληψη των προσόντων ιδιωτήτων χορηγιών του Θεού, διότι τότε έρεται τελείως αυτή η προοπτική την οποία δώσατε, ότι είμαστε παιδιά ενός κοινού τέκνα, ενός κοινού Θεού. Αυτό έρεται αμέσως. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές αποτελεί για μας τους ίδιους ένα δείγμα μιας υπεροχής μας σε σχέση με τους άλλους, οι οποίοι κατά την εκτίμησή μας δεν έχουν κατακτήσει εκείνα τα οποία εμείς έχουμε επιτύχει. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι κρισιμότατη. Και στον Άγιο Νεκτάριο φαίνεται ιδιαίτερα αυτό, ότι κάθε του πράξη δεν γίνεται από τον ίδιο για να προβάλλει τον εαυτό του ή για να αυτοικανοποιηθεί ως χριστιανός, ως μέλος εκκλησίας κτλ. Αλλά είναι για να τονίσει ότι αυτό το οποίο επιτελεί μπορεί να επιτελεστεί από τον οποιονδήποτε άλλον με τον δικό του τρόπο και όλοι μαζί με τις ιδιαιτερότητές τους, όπως την αρχή δείξαμε, να εκφράσουν αυτή την χριστιανική ή την παγκόσμια αδελφότητα, δηλαδή την κατανόηση και πραγμάτωση της ενύπαρξης του Θείου στο ανθρώπινο γένος, μια ενύπαρξη η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με άπειρους και ανεπανάληπτους τρόπους.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος, κύριε Τερέζη, έγραψε ότι η ελπίδα στο Θεό δεν οδηγεί ποτέ στην απελπισία. Και προηγουμένως που αναφερθήκατε στον μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη, μου θυμίσατε αυτό που συνεχώς έλεγε, ότι η ελπίδα είναι ένσαρκη και είναι ο ίδιος ο Χριστός.
1: Αυτή η παρατήρηση, αυτός ο ορισμός θα έλεγα, είναι εκείνος που χαρακτηρίζει με κάθε τρόπο την ελπίδα. Η απελπισία για τον Άγιο Νεκτάριο είναι κάτι παραφύσιν, μια κατάσταση παραφύσιν έξω από τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφώσει με ουσιαστικό και αγαθοειδή τρόπο την ανθρώπινη φύση. Είναι μια άρνηση να αναζητήσουμε το πραγματικό νόημα των τρεχόντων ζητημάτων της εσωτερικότητάς μας, της σωματικότητάς μας και όχι μόνο της πνευματικότητάς μας. Είναι εκείνη που κατά τον Άγιο Νεκτάριο με αφηγηματικό τρόπο προκύπτει από τα τάρταρα και οδηγεί στα τάρταρα. Είναι μια κατάσταση του Άδη. Το κρίσιμο σημείο το οποίο ο Άγιος Νεκτάριος αξιοποιεί από όλη την παράδοση την βιβλική και την πατερική είναι ότι στην ελπίδα συναντά την διαλεκτική αντίθεση του καταφύσιν από το παραφύσιν, της ζωής και της αναστάσεως από τον θάνατο και την έκρωση. Στη λεπτομέρεια αυτή είναι εξαιρετικά ακριβής, την θίγει με έναν τρόπο ο οποίος είναι σαφέστατος, αφηγηματικά γοητευτικός, με παραδείγματα τα οποία μπορούν να αναφερθούν στον κάθε άνθρωπο ιδιαιτέρως και να τα αξιοποιήσει υπό τους οικείους του τρόπους. Θα έλεγα, κλείνοντας αυτή την ερώτησή σας, ότι αναλύοντας την περίπτωση της απελπισίας, βλέπει αφηγηματικά και πάλι ο Άγιος Νεκτάριος ότι υπάρχει ένας τάρταρος ο οποίος φθονεί το ανθρώπινο αγαθό. Φθονεί την ευτυχία, την ανθρωπολογική, την μακαριότητα. Και είναι ένας αντίπαλος ο οποίος έρχεται να ανακόψει την πορεία προς την πνευματική πρόοδο και να εμποδίσει τα στάδια εκείνα από τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να διέλθει για να οδηγηθεί σε αυτήν. Πάλι με αφηγηματικό τρόπο, όπως και σε όλες τις αναφορές, ο Άγιος Νεκτάριος ακριβώς μιλάει για μια γύρανση της ανθρώπινης ύπαρξης και για μια ταχύτατη εγκατάσταση στην περιοχή του θανάτου, όταν στην κυριολεξία επικρατεί απελπισία, για μια μόνιμη τρικυμία και για μια δυναμία του ανθρώπου να ανακαλύψει τους ναυστάθμους εκείνους της ποιότητας, οι οποίοι θα του δίνουν συνεχώς νέες δυνατότητες για ανανέωση των πνευματικών του προοπτικών.
0: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τερέζη, για την δυνατότητα που μας είχατε, που μας δώσατε σήμερα και μιλήσατε για όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν να κάνουν με τη ζωή του πιστού, με την ελπίδα, και μας δώσατε και πάρα πολλές πτυχές από όσα είχε γράψει ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, για την ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι εσείς να μας πείτε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
1: Θα ήθελα να σημειώσω το εξής, ότι ακολουθούνται στο παράδειγμα του πατρός Ανανία Κουστένια, ο οποίος επέμεινε εκβαθέων στο να αναδείξει με τον δικό του συναρπαστικό αφηγηματικό τρόπο από τη μία πλευρά και με τον βίο του από την άλλη την πνευματικότητα του Αγίου Νεκταρίου, να δώσουμε στον Άγιο Νεκτάριο των ίδιων την δυνατότητα να διεισδύει όλο και περαιτέρω στον εαυτό μας, στην εσωτερικότητά μας. Είναι μια προσωπικότητα που ελάμπρινε την Εκκλησία παντή τρόπο και πρέπει από κάποια στιγμή και μετά να αρχίσουμε να δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή και στο συγγραφικό έργο του, το οποίο είναι τεράστιο, είναι εκπληκτικό σε επιχειρηματολογία και σε συλλογισμούς, γοητευτικότατο στους εκφραστικούς τρόπους με τους οποίους διατυπώνεται. Είναι κείμενα τα οποία μας φέρνουν οποιόν μας τον Άγιο ζωντανό, λες και εκείνη τη στιγμή βρίσκεται απέναντί μας και μας επεξεργάζεται και παρουσιάζει όλη την παράδοση της Εκκλησίας, και μάλιστα με μια προοπτική ανοιχτή, ικανή να συμπεριλάβει το σύνολο της ανθρωπότητας και το σύνολο του κόσμου, κατά το υπόδειγμα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας
1: ευχαριστήσουμε. Και των υπόλοιπων πατέρων.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τερέζη. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακούσατε την εκπομπή «Η ελπίδα στους πατέρες». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για την έναρξη Θείας Λειτουργίας και για την ομάδα δεήσεων που εκφέρουμε και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ειρηνικά. Πρόκειται για 9 αιτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την ιστορία και που αναπτύσσονται με άντληση δυνάμεως από τη Βασιλεία. Η εκφώνηση αυτή των 9 αιτημάτων επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, χωρίς όμως να εκφωνούνται, αλλά να υπονοούνται από την εκφώνηση της τελευταίας καταθέσεως. «Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Πρόκειται για μια φράση που συνοψίζει τα 9 αιτήματά μας, ζητώντας από τον Κύριο να μας αναλάβει. Αναλαβέ μας. Εάν μας αναλάβει, ήδη έχει αρχίσει η οδός της σωτηρίας, σώσον, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός ως ελεήμων ελεεί